0: ύφεστατα, της θάλασσας, της στεριάς και του αέρα, και αυτά πήραν την ζωή απ' την αυτοζωή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Αυτά όμως δεν έχουν να ελπίζουν, όπως λέει και ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, σε κάποιο μέλουσα ζωή, γιατί δεν έχουν αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος όμως που έχει αθάνατη ψυχή πρέπει από τούτη τη ζωή να βιώνει, να ζει, να χαίρεται, να απολαμβάνει μέσα του την αιώνια ζωή και με το θάνατον να κληρονομήσουμε δωρεάν την αιώνια ζωή του Παραδείσου.
1: Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα της ζωής, της αιωνίου ζωής, της όντως ζωής, χρειάζεται να ανατρέξουμε στις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εκεί περιγράφεται θεοπνεύσως η δημιουργία του ανθρώπου. Ο πλάστης, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, πήρε πρώτα το υλικό χώμα και μετά την πλάση του ανθρώπου ενεφύσισε σε αυτόν πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από δύο είδη. Πρώτα το υλικό στοιχείο είναι το χώμα και μετά είναι το άλλο στοιχείο, η σφραγίδα η θεϊκή. Είναι η πνοή ζωής την οποία ενεφύσει ο Δημιουργός τον καθένα από εμάς και με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για σώμα και για ψυχή. Μιλάμε για επιβίωση και για όντως ζωή. Η αιώνιο ζωή, η όντως ζωή δηλαδή, όπως πολύ ωραία είπατε και περιγράψατε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σχέση με τον Δημιουργό. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη σχέση και την διατηρεί, τότε ο άνθρωπος ζει αληθινά. Αν ο άνθρωπος απολέσει, διακόψει αυτή τη σχέση με τον Δημιουργό, τότε ο άνθρωπος, όπως λέει και η Αποκάλυψη, όνομα έχει ότι ζει και νεκρόσαστη. Κατόνομα είναι ζωντανός. Στην ουσία είναι ήδη νεκρός. Η Εκκλησία αυτά τα δύο τα περιγράφει με τους όρους παράδεισος και κόλαση. Και όπως τονίσατε, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο άνθρωπος για να βρει την όντως ζωή δεν χρειάζεται να ψάξει κάπου. Χρειάζεται να κοιτάξει βαθιά μες στην ψυχή του, όμως με μάτια καθαρά από πάθη και αμαρτίες. Διότι όπου υπάρχει πάθος και αμαρτία, εκεί πλέον η πνευματική όραση χάνει τις ικανότητές της και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει την όντως ζωή. Η όντως ζωή είναι η σχέση με τον Δημιουργό. Γι' αυτό μας το είπε και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, όταν όρισε λέγοντας «αύτη εστί η αιώνιο ζωή», ή να γινώσκωσή σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Η λέξη γινώσκω που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας σημαίνει τη σχέση. Είναι αυτό το χωρίο το οποίο μας κάνει ευκρινές τι σημαίνει γινώσκω. Είναι αυτό το χωρίο το οποίο οι περισσότεροι θυμώνται, όπου εκεί λέει ο Ευαγγελιστής ότι ο μνήστορ Ιωσήφ που καγίγνωσκε τη Μαρία έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Και όταν λέει ούκ εγίγνωσκε τη Μαρία, εννοεί δεν είχε συζυγική συνάφεια με τη Μαρία, μέχρι που γέννησε τον Ιησού Χριστό και ουδέποτε. Έτσι ερμηνεύεται αυτό το χωρίο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η συζυγική συνάφεια και η κοινωνία ορίζεται με το ρήμα γιγνώσκου. Ο Κύριος μας όταν μιλάει για την αιώνια ζωή λέει ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή, ή να γιγνώσκωση σε τον μόνο αληθινό Θεό και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Να το πω με μία φράση. Λέει πάρα πολύ ωραία ο σπουδαίος θεολόγος και ποιμενάρχης της γειτονικής μας Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος. Όταν χειροτονείται ένας νέος πρεσβύτερος, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, όταν πλέον επάνω στο θυσιαστήριο δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού, ο χειροτονών επίσκοπος παίρνει τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, και ο καινούριος πρεσβύτερος ανοίγει τα χέρια του και βάζει τον Ιησού Χριστό, τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, στα χέρια του νέου πρεσβυτέρου, ο χειροτονών επίσκοπος, λέγοντάς του «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλατε αυτήν έως τη συντελείας του αιώνος, διότι τότε θα την απαιτήσει από τα χέρια σου ο ίδιος ο Δομήτρος της Εκκλησίας». Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κύριος Ιερόθεος, ότι εκείνη την ώρα

0: Θεός, καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για την αιώνια ζωή, δεν μιλάμε για κάτι, αλλά μιλάμε για κάποιον και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει αληθινά, δεν έχει παρά να σχετιστεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι η ίδια η Εκκλησία.
1: Πολύ ωραία, Σεβασμιότατε, και να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Ο αιρετικός Άριος, αυτό το χωρίο που αναφέρατε, από το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν, έλεγε αυτός και λένε και οι απόγονοί του, οι λεγόμενοι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ. Να, το λέει εδώ, λέει. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, των μόνων αληθινών Θεών. Και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν, αυτό λέει είναι δευτερεύον. Ο Χριστός επομένως είναι έξω από την θεότητα. Αλλά όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως, ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή. Όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος δηλαδή της πρώτης του Καθολικής Επιστολής, ούτως ο Υιός εστίν, ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ, αληθινός Θεός είναι ο Υιός, αληθινός Θεός είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, διότι είναι πρόσωπα της μιας και αυτής θεότητος, της τριαδικής θεότητος. Και αφού κλείσαμε αυτή την παρένθεση, ή μάλλον να προσθέσω και κάτι ακόμα, όπως ο άγγελος κατά την Ανάσταση είπε στις μεροφόρες γυναίκες, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, αν εκεί αυτόν όψεστε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Μα ο Πέτρος δεν είναι στην ομάδα των μαθητών? Ιδιαίτερος είναι, διότι είναι και πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Αλλά όπως εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, έτσι και εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο Χριστός είναι και άνθρωπος, γι' αυτό βάζει τον εαυτό του «και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν». Και κάτι ακόμα, δεν θα μπορούσε να πει «αύτη εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και τον Αβραάμ, ή τον Μωυσή, ή τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ή τον Αρχάγγελο Γαβριήλ». Δεν μπαίνουν τα κτίσματα μπροστά στον άκτιστο κτίστη. Εδώ ο Χριστός μπαίνει δίπλα στον Πατέρα, στον αληθινό Θεό, γιατί είναι πρόσωπο της θεότητος. Και αφού έκλεισε αυτή η παρένθεση, πολύ ωραία το είπατε, γνωρίζω σημαίνει αγαπώ τον Θεό, σημαίνει σέβομαι τον Θεό, σημαίνει προσκυνώ, πιστεύω τον Θεό, λατρεύω τον Θεό, θυσιάζομαι για τον Θεό, έχω στενή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Και αυτό θα το δούμε και με μικρά απλά παραδειγματάκια. Ρωτούμε έναν γείτονα, γνωρίζεις το παιδί αυτό που πηγαίνει κάθε μέρα και περνάει μπροστά από το σπίτι σου στο δημοτικό σχολείο? Πώς, λέει, το γνωρίζω? Είναι ο Πέτρος, είναι στην τετάρτη δημοτικού, είναι ψηλό παιδί, λεπτό και έχει γαλανά μάτια. Γι' αυτόν, αυτό σημαίνει γνωρίζω. Η γνώση είναι θεωρητική και επιφανειακή. Αν ρωτήσουμε τη μητέρα του Πέτρου, θα μας πει «τον Πέτρο δεν γνωρίζω, ο Πέτρος μου είναι το παιδί μου, είναι η λαχτάρα μου, είναι το σπλάχνο μου, το αγαπώ, το γνωρίζω, το συμπαθώ, το ζω, το βιώνω, η ψυχή του είναι ανοιχτό βιβλίο και το διαβάζω αυτό το βιβλίο κάθε στιγμή και ώρα, συνδέομαι μαζί του με στενότατο ψυχικό σύνδεσμο όπως και το παιδί μου συνδέεται με μένα». Εδώ, τώρα, το ρήμα «γνωρίζω» έχει υψηλή και πλούσια και πολύ βαθιά έννοια. Έτσι, αν συνεχίσουμε και με συντομία, ρωτούμε έναν απλό επιβάτη «τι είναι αυτό?», μας λέει «λεωφορείο». Δεν έχει ιδέα από οδήγηση, δεν ξέρει τίποτε άλλο, η γνώση του είναι επιφανειακή. Αν όμως ρωτήσουμε τον οδηγό του λεωφορείου, τον ιδιοκτήτη, που γνωρίζει τα πάντα γύρω από το λεωφορείο, που το αγαπάει, που το επισκευάζει αν χρειαστεί και οδηγεί τους πολίτες με ασφάλεια στον προορισμό τους, γι' αυτόν η γνώση του λεωφορείου είναι κάτι πολύ βαθύ και ανώτερο. Αγαπάει το λεωφορείο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε «Είμαι ένα σφουγγάρι και θέλω να ρουφήσω την χάρη του Θεού». Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν εκατομμύρια σφουγγάρια, στεγνά σφουγγάρια. Έτσι μοιάζουν οι απνευμάτες.

0: Χριστοί άνθρωποι, αυτοί που είναι αδιάφοροι, που δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν υπάρχει, ούτε αν δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Πολλό δε μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι του Θεού και της Εκκλησίας και του Χριστού. Είναι σαν τα στεγνά σφουγγάρια, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο κάθε Άγιος, αλλά και ο κάθε πιστός, μοιάζει με το σφουγγάρι που ρουφάει το είδωρ το ζών, το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Επομένως, η αιώνια ζωή έχει πολύ μεγάλο βάθος, πολύ μεγάλη έννοια από τούτη τη ζωή και συνεχίζεται στην μεταθάνατον ζωή.
1: Γι' αυτό ακριβώς, όταν μέσα στην Εκκλησία αφισβητήθηκαν τα θεμέλια της, δηλαδή αυτές οι αιώνιες αλήθειες, εκείνοι οι οποίοι μας έδωσαν τα όρια της πίστεώς μας, δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν γερά μυαλά και σκέπτονταν με έναν τρόπο πιο προχωρημένο από ότι κάποιοι άλλοι. Αλλά ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνεκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους και οι οποίοι ήρθαν και απετύπωσαν μέσα στους όρους της πίστεως αυτό το οποίο ήταν η προσωπική τους εμπειρία, η σχέση τους με τον Θεό. Θέλω να πω παραδείγματος χάρη. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έλαβαν μέρος πολύ μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και ο Μέγας Αθανάσιος. Όμως, στην ίδια Οικουμενική Σύνοδο έλαβε μέρος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την κατακόσμων μόρφωση. Ομιλώ για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όταν ήρθε η ώρα όπου γινόταν η συζήτηση για τις αλλοιώσεις στο δόγμα της Αγίας Τριάδος που είχε επιφέρει διδασκαλία του Αρίου, ενώ οι άλλοι πατέρες προσπαθούσαν θεωρητικά να τεκμηριώσουν αυτό που ήταν το βίωμα της Εκκλησίας, έρχεται ο Άγιος Σπυρίδων και κάνει εκείνο που νομίζω όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε, παίρνει ένα κεραμίδι, το συνθλίβει στο χέρι του και ότου θαύματος κάτω τρέχει νερό, στο χέρι μένει χώμα και προς τα πάνω πηγαίνει φωτιά. Και λέει ο Άγιος Σπυρίδων, ο κατά τα άλλα μη σπουδαγμένος, αν ένα κεραμίδι είναι ένα αντικείμενο, παρά τα αυτά έχει μέσα και νερό και χώμα και φωτιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί στον Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι ένας αληθινός Θεός, πλην όμως Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Τελικά, μέσα στην Εκκλησία, επανέρχομαι σε αυτό που είπα και προηγμένως, εκείνο το οποίο για μας είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τα πρόσωπα δεν ανακαλύπτονται. Στις επιστήμες, μιλάμε για ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι των επιστημών κάνουν κάθε φορά καινούργιες ανακαλύψεις, οι οποίες μας κάνουν γνωστές κάποιες αλήθειες της φύσεως. Στα πνευματικά πράγματα και στα πρόσωπα υπάρχει η λεγόμενη αποκάλυψη, όπου πλέον ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως και ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι ανακάλυψε κάτι. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε στην αρχή της συζητήσεώς μας για τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και η διαπίστωση μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Η αποκάλυψη του Θεού έρχεται στις ταπεινές καρδιές. Και η ταπείνωση είναι συνώνυμη με τη μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος αποκαλύψει τα τρίσβαθα της ψυχής του, όταν ο άνθρωπος μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως καθαρίσει την πνευματική του όραση, τότε για αυτόν τον άνθρωπο έρχεται η αποκάλυψη του Θεού. Και πλέον αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται μια επιστολή Χριστού, γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη παραπάντων ανθρώπων. Αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία η αιώνια ζωή, η αληθινή ζωή, η όντως ζωή, την οποία οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι της ταπεινώσεως αποκαλύπτουν στον κόσμο, αποκαλύπτοντας την δική τους ζωή. Διότι πλέον για αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας ζω ουκέτι εγώ, ζει εν ημί Χριστός. Δεν υπάρχω πλέον εγώ, αλλά αντί για μένα υπάρχει ο ίδιος ο Θεός.
0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, Ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα που συζητούμε, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει τον εξής σημαντικό λόγο. «Η δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Που σημαίνει, όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός γνωρίζεται και αναγνωρίζεται από τον Θεό, ως οικείος, ως γνωστός, ως φίλος και όχι ως ξένος και πάρικος και παρεπίδημος. Εξάλλου το λέει και ο Χριστός μας σε άλλο σημείο, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν». Και στην προς Γαλάτας επιστολή του πάλι, ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει, «Γνώντες δε των Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού. Τώρα, λέει, που έχετε γνωρίσει τον αληθινό Θεό, ή για να το πω καλύτερα, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τώρα που σας αναγνώρισε ο Θεός, που αναγνωριστήκατε δηλαδή από τον Θεό ως παιδιά Του». Και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο, διορθώνω στο δεύτερο κεφάλαιο, της πρώτης καθολικής του επιστολής του, λέγει «Εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγον έγνωκα τον Θεόν και μη τηρώντας εντολάς αυτού, ψεύστης εστί και η αλήθεια εν αυτό ουκέστην». Από αυτό γνωρίζομαι, ξέρομαι, μαθαίνομαι ότι γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό αν τηρούμε τις εντολές Του. Αυτός λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης που λέει «γνώρισα τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές Του, είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν υπάρχει σε Αυτόν». Κατά συνέπεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο. Μπορεί να έχουμε 1000 γνώσεις. Μπορεί να μας γνωρίζει και να μας αναγνωρίζει και να μας επαινεί και να μας χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Αν όμως δεν μας γνωρίζει ο Χριστός και δεν μας επαινεί και δεν θα μας επαινέσει την ημέρα της κρίσεως, πετύχαμε ένα στρογγυλό μηδενικό. Ακόμα και αν είμαστε ονάσιδες, δηλαδή μεγάλοι και σπουδαίοι και πρώτοι σε τούτη τη ζωή. Επιπλέον, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, σημειώνει «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ Αυτόν». Αυτός δηλαδή που έχει, κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, τις εφαρμόζει, τις βιώνει, τις χαίρεται, τις απολαμβάνει. Αυτός είναι που με αγαπά. Και αυτός που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον ουράνιο Πατέρα μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Αυτή η εμφάνεια, αυτή η φανέρωση του Χριστού μπορεί καμιά φορά βέβαια να είναι και εξωτερική, όπως ο Χριστός εμφανίστηκε σε κάποιους Αγίους. Κυρίως όμως είναι εσωτερική, μυστική, βιωματική. Είναι η εσωτερική πληροφόρηση που είχαν οι Άγιοι από τον ίδιο τον Χριστό, από το Άγιον Πνεύμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δηλαδή, η τήρηση των εντολών και η αγάπη προς τον Χριστό είναι αλληλένδετα. Αλλά και η αγάπη του Χριστού προς εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο. Να ξέρουμε ότι καλό είναι να μας αγαπούν και οι άνθρωποι, κυρίως όμως να μας αγαπά η αγάπη, ο Χριστός.
1: Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει, προκειμένου να γίνουμε και πιο πρακτικοί στη συζήτησή μας, γι' αυτό ακριβώς και πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξουμε στα τρίσβαθα της ψυχής μας τι είναι αυτά τα οποία μας αποκόπτουν από τη σχέση μας με τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε εν ταπεινώσει εξομολογούμενοι και μετανοούντες, να ξαναβρούμε αυτή τη σχέση και να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Και έχουμε ξαναπεί σε αυτές τις συζητήσεις μας ότι η σχέση και η κοινωνία με τον Θεό δεν είναι κάτι αριθμητικό, αλλά είναι κάτι ποιοτικό. Όταν λέω έχω κοινωνία με τον Θεό, όταν λέω γνωρίζω δηλαδή τον Θεό, δεν σημαίνει απλά και μόνο ότι επιφανειακά πήγα στην Εκκλησία ή ακόμη ότι άνοιξα το στόμα μου και έλαβα μέσα τον Θείο Μαργαρίτη, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό το διευκρινίζουν και όλα εκείνα τα τροπάρια και οι ευχές που υπάρχουν στην ευχή της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί βλέπουμε άνθρωπε μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς, άνθραξε γαρεστή. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό που είναι το σώμα του Χριστού, αυτό που είναι το αίμα του Χριστού, αυτό το οποίο είναι το φως του κόσμου, να είναι άνθραξ, να είναι κάρβουνο? Δεν έχει να κάνει με το τι στην ουσία του είναι αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα και αυτό το αίμα όντως είναι φως. Το θέμα είναι αν η δική μου πνευματική οφθαλμή, αν η δική μου ψυχή είναι δεκτική αυτής της χάριτος και αυτού του φωτός. Διότι αν τα μάτια μου είναι χαλασμένα, τότε το φως του ήλιου όχι απλά δεν με ευεργετεί, αλλά αντιθέτως επιβαρύνει την πάθηση που έχω στα μάτια μου. Αν καθαρίσω τα μάτια μου, τότε εννοείται ότι το φως του ήλιου είναι ευεργετικό και με κάνει να είμαι διορατικός και να βλέπω εκείνα τα οποία υπάρχουν και ομορφαίνουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν θέλω να επανέλθω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα τη σκέψη μου. Χρειάζεται εμείς οι οποίοι έχουμε το προνόμιο να είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, να επαναλαμβάνουμε αυτό το βάπτισμά μας, να καθαρίζουμε αυτό το λευκό χιτώνα, να καθαρίζουμε τα μάτια της ψυχής μας μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. Όταν υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια, κάθε φορά έρχεται και μας αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο ο Θεός. Και γίνεται αυτή η σχέση κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε καν να ζήσουμε. Και γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας, έμεινε μέσα στην παράδοση με τη φράση την οποία φώναζε μέσα από το κελί του, και κάποιοι μάλιστα οι οποίοι τον άκουγαν να φωνάζει δυνατά νόμιζαν ότι έχει παρανοήσει. «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Σημειωθεί το ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο θεωρητικός διδάσκαλος της Εκκλησίας περί του Αγίου Φωτός. Αυτός λοιπόν ήταν ο οποίος ένιωθε τη στέρηση του Θείου Φωτός, διότι ακριβώς είχε εμπειρία του Θείου Φωτός. Ένας ο οποίος ζει στο σκοτάδι δεν μπορεί να νιώσει αυτήν την έλλειψη του φωτός, διότι δεν ξέρει τι είναι το φως. Ένας που έχει ζήσει το φως καταλαβαίνει τι σημαίνει να μειώνεται αυτό το φως ή να εκλείπει ακόμη πολύ περισσότερο, και διαρκώς φωνάζει «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Αυτό το σκότος είναι ουσιαστικά η έλλειψη της αληθινής ζωής. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι συνώνυμα η κόλαση με την έλλειψη της αιωνίου ζωής, με το θάνατο. Είναι συνώνυμα ο παράδεισος με την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρθει η ώρα της κρίσεως, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, μας λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι οι οποίοι απέκοψαν τη σχέση τους με τον Δημιουργό θα απέλθουν εις το σκότος το εξώτερο. Το σκότος το εξώτερο είναι ακριβώς η έλλειψη κοινωνίας με το φως, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από καταναγκαστικές διαδικασίες. Είναι επιλογή τρόπου ζωής. Ο άνθρωπος επιλέγει αν θέλει να ζήσει μέσα σε μια ζωή φωτός ή αν θέλει να ζήσει μέσα σε έναν θάνατο σκότους και εμπειρίας κολάσεως.
0: Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο. «Μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζετε, ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει, ότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε σπείρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον». Μην πλανιέστε, λέει, μην ξεγελέστε, όπως ξεγελάστηκαν οι πέντε μωρές παρθένες που ζούσαν με ψευδέστηση, με αυταπάτες, ότι ζούσαν την αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή. Κι όμως είχαν επιφανειακή γνώση, χλωμή αγάπη και πίστη προς τον Χριστό. Μην ξεγελέστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται ούτε ξεγελέται, διότι είναι πάνσοφος και παντογνώστης. Αυτό το οποίο σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει, διότι εκείνος που σαν σε χωράφι σπέρνει στο σώμα του αμαρτίες θα θερίσει τον όλεθρο και την καταστροφή, την απώλεια της ψυχής του. Και εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα του τις άγιες αρετές του Ευαγγελίου, την ταπείνωση, την αγάπη, την κατανόηση, την ανεκτικότητα, την υπομονή και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, αυτός θα θερήσει την αιώνια ζωή. Και έχει και έναν πολύ ωραίο καθρέφτη, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, διορθώνω, πάλι στην προς Γαλάτες επιστολή του που λέγει «Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί, και είναι ολοφάνερα τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι τα εξής περίπου», μας λέγει ο Άγιος Παύλος, «μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, δηλαδή μαγεία, έχθρε, αίρις, δηλαδή φιλονικίες, ζήλη, ζήλες, ζηλοτυπίες, θυμή, ερηθίε, δηλαδή φατρίες», έχει και μια άλλη λέξη την οποία τώρα λησμονώ, «ερε, διχοστασίε», που είναι οι διχόνιες, «ερέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμι», είναι οι πολύ άσεμνες διασκεδάσεις, τα αισχρά γλέντια δηλαδή, «και τα όμοια τούτης, α προλέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράσοντες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι». Πάντα όμως υπάρχει, όπως τονίσετε και εσείς, σεβασμιότατε, η μετάνοια, διότι πολλοί, εκατομμύρια αμαρτωλών που ζούσαν αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο σώθηκαν, αλλά και αγίασαν, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς, που ήταν κανίβαλος, που ήταν άγριος και στο τέλος έγινε Άγιος δια των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου και κυρίως της μετανοίας. Αυτά λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ο ίδιος ο Κυριός μας μας λέει και πρακτικές μεθόδους. Λέει για παράδειγμα στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε μέσα μας από τώρα την αιώνια ζωή? Ο ακούων τον Λόγο του Θεού, αυτός που έχει τον Λόγο του Θεού, έχει από τούτη τη ζωή αιώνια ζωή, μας λέει ο Χριστός. Είναι αυτό που είπε στη Σαμαρίτισσα στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Πας ο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Όποιος πηγεί δηλαδή από αυτό το νερό, το φυσικό, του πηγαδιού ή της βρύσης, θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πηγεί από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό αυτό θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή καθαρού, δροσιστικού και ζωογόνου νερού, που θα αναβλύζει και θα τρέχει και θα αρδεύει όλη την ύπαρξή του, και είναι η χάρις και η χαρά του Αγίου Πνεύματος και είναι ο Λόγος του Θεού. Στο 12ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Χριστός, επειδή ήταν και άνθρωπος, δεν ήταν μόνο Θεός, λέγει «και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί. Γνωρίζω ότι η εντολή του ουρανίου Πατρός μου και Πατρός σας είναι αιώνια ζωή, διότι ο Λόγος του Θεού εμπερικλεί μέσα του μεταμορφωτική και ανακαινιστική δύναμη». Επίσης, η αιώνια ζωή υπάρχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, όπως φαίνεται στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου, όπου ο Χριστός μας λέγει «ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Αυτός δηλαδή που συχνά κοινωνεί και αξίως, όπως λέει η Εκκλησία μας, «με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», αυτός έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή, γιατί η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνουμε δια της Θείας Κοινωνίας μέσα μας.
1: Νομίζω ότι, επειδή άλλωστε περνάει και ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε αυτές τις σκέψεις μας με αυτό το οποίο τώρα μόλις είπατε. Τελικά η Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία. Τελικά η Εκκλησία είναι η αιώνια ζωή. Τελικά η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αν θέλουμε να είμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου, χρειάζεται να είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας, που σημαίνει πιστοί μαθητές και ακόλουθοι του Ιησού Χριστού, Πράγμα το οποίο πρακτικά έχει να κάνει με την δεκτικότητα της χάριτος, δηλαδή την ταπείνωση και τη μετάνοιά μας. Όταν γίναμε χριστιανοί, ουσιαστικά καθαριστήκαμε από τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Αν θέλουμε να παραμείνουμε χριστιανοί, χρειάζεται διαρκώς να καθαρίζουμε την ψυχή μας μέσα από το βάπτισμα των δακρύων, που σημαίνει μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Ούτως ώστε αυτή η Θεία Ευχαριστία να γίνεται εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Όπως λέει ο Λειτουργός, όταν με την Αγία Λαβίδα μας δίδει από το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, για να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω, αλλά και τίποτε λιγότερο από την ενταπεινώση, επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Όσο πιο πολύ εμείς θα φωνάζουμε μαζί με τον Άσωτο Υιό ότι δεν είμαστε άξιοι να λεγόμαστε παιδιά του ουράνιου Πατέρα, τόσο εκείνος με ανοιχτές αγκάλες θα τρέχει να μας προϋπαντήσει, να αποβάλει από μάνο μας αυτή την παλαιάν στολή, η οποία είναι γεμάτη από μπαλώματα και είναι ουσιαστικά ένα κουρέλι, και να μας ενδύει με την στολή την πρώτη, δηλαδή τη στολή που είχαμε όταν ήμασταν μέσα στον Παράδεισο, τη στολή που φοράνε τα παιδιά του Θεού μέσα στο παλάτι, το οποίο ονομάζεται αιώνιο ζωή και βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα ήθελα να είναι και το κλείσιμο των δικών μου σκέψεων, καλώντας όλους μας, πρώτα εμένα και όλους τους υπολείπους, σε μία επίγνωση της σχέσεώς μας με το Θεό, βλέποντας το πόσο απέχουμε από το να είμαστε τηρητές του θελήματός του, βλέποντας το πόσο απέχουμε από αυτήν την ταπείνωση την οποία ενδύθηκε ο ίδιος ο Θεός για να αφήσει σε όλους εμάς υπογραμμών, βλέποντας όλα αυτά να κραυγάζουμε όπως και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Και τότε θα ακούμε αυτήν την γαλήνια αλλά και τόσο ελπιδοφόρα φωνή του ίδιου του Θεού, ο οποίος είπε ότι εγώ ήλθον ει να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμίσω ένα γεγονός που συνέβη την δεκαετία του 70. Μία κυρία από την Κόρινθο πήρε τηλέφωνο τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυδίτη, και του είπε: «Πάτερ, από τότε που εξομολογήθηκα σε εσάς και από τότε που μου διδάξατε την νοερά προσευχή, λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και μέρα και νύχτα και στον ύπνο μου και κλαίω από χαρά». Της λέει ο Άγιος Πορφύριος: «Αυτό είναι η Θεία Χάρη, αυτό είναι η αιώνια ζωή, πρόσεξε να μην σου φύγει, η Θεία Χάρις δηλαδή, η αιώνια ζωή». Και τελειώνοντας, να θυμηθούμε από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, που στο 7ο κεφάλαιο μεταξύ των άλλων λέγει και τα εξής: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι διότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισήν οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Η πόρτα της απώλειας και ο δρόμος της απώλειας είναι πλατιά και ευρύχωρος ο δρόμος της απώλειας. Η πόρτα του παραδείσου της αιώνιας ζωής είναι στενή, διότι έχει θλίψεις, έχει δοκιμασίες, έχει αγώνα με τον κακό εαυτό μας, με τον εγωισμό μας, με τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και ό,τι άλλο κακό. Και τέλος, να θυμηθούμε έναν λόγο που είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο: «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησας την καλήν μαρτυρίαν με τα πολλών μαρτύρων». Να αγωνίζεσαι, του λέει, του Τιμόθεου, και λέει και σε μένα και σε σένα και στον οποιοδήποτε χριστιανό όλων των εποχών και όλων των αιώνων, να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, Πιάσε καλά, κράτα σφιχτά στα χέρια σου την αιώνια ζωή, στην οποία κλήθηκες και ομολόγησες ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε αυτή την αιώνια ζωή έχουμε κληθεί όλοι και να είμαστε πνευματικοί και όχι απνευμάτιστοι άνθρωποι. Από τούτη τη ζωή να ζούμε και να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή, να εφρενόμαστε εν Κυρίω και μετά την τελική κρίση να χαιρόμαστε αιωνίως την αιώνια ζωή του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντώνησε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου, δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον Κύριε, και προσδόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά, και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που αποτελεί μέρος της επί του όρους ομιλίας του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού, γίνεται λόγος για την πνευματική υγεία του εσωτερικού πνευματικού μας οφθαλμού, για την αφοσίωσή μας στον ένα και μοναδικό Κύριο της ζωής μας και για την αποφυγή της προσκολήσεώς μας με βασανιστική και αγχώδη μέρημνα στα πρόσχερα, βιωτικά και κοσμικά πράγματα. Μία μέρημνα και αναζήτηση, αγία και σωτήρια συνιστάται από τον Θεάνθρωπο Κύριο και Θεό μας. Το ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Λίγο πιο πριν ο Κύριός μας, μιλώντας για τους ουράνιους πνευματικούς θησαυρούς αντί των κοσμικών και εφήμερων βιωτικών θησαυρών, κατέληξε στο συμπέρασμα: «Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών». Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός παρατηρεί: «Καρδίαν εδώ απεκάλεσε τον νουν». Και δεν είναι αυτό μικρή βλάβη της ψυχής το να έχει προσιλωθεί ο νους της εκεί, καθώς θα μεριμνά ολοκληρωτικά για τη φύλαξη του επίγειου κοσμικού θησαυρού και θα είναι υποδουλωμένος και σκλαβωμένος σε αυτή την τυραννική προσκόλληση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσθέτει: «Και αν ακόμη τίποτε από αυτά που απειλούν την υπόσταση και διατήρηση του επίγειου πλούτου δεν γίνει, δεν θα υποστεί μικρή βλάβη όταν θα είναι προσιλωμένος στα γήινα και φθαρτά και γίνεται δούλος αντί για ελεύθερος και ξεπέφτει από τα ουράνια και πνευματικά και δεν μπορεί να εννοήσει τίποτε από τα υψηλά και τα θεία, αλλά θα είναι πάντα προσκολλημένος στα χρήματα και τους τόκους και στα δανείσματα και στα κέρδη και στις ανελεύθερες καπηλίες. Γιατί ο άνθρωπος αυτός θα διάγει χειρότερα από κάθε σκλάβο, επιφορτισμένος με μια πολύ δύσκολη τυραννία και αυτό που είναι το πιο βασικό θα έχει χάσει την ευγένεια και την ελευθερία του». Ο δε Ζυγαβηνός συμπληρώνει και το εξής: «Αφού ο Κύριος είπε για τη σκληρή δουλεία του νου, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, θέλει να δείξει πιο φανερά ότι η δουλεία αυτή του νου είναι αρρώστια της ψυχής. Παίρνει δε ως παράδειγμα το μάτι του σώματος και από αυτό δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούν οι ακροατές και εκείνα που αφορούν στο μάτι της ψυχής. Γιατί, επισημαίνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεν γνωρίζεις τι είναι η βλάβη του νου, μάθε το από τα όσα συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα. Διότι αυτό που είναι το μάτι για το σώμα, το ίδιο είναι και ο νους για την ψυχή. Γιατί όπως ακριβώς όταν τυφλωθούν τα μάτια, όλα τα μέλη του σώματος δεν μετακινούνται αφού έχει σβήσει το φως για αυτά, έτσι και όταν σκοτιστεί η διάνοια, ο νους, η ζωή σου θα γεμίσει από μύρια κακά. Όπως λοιπόν για το σώμα αυτό φροντίζουμε, ώστε να έχει γερά μάτια, έτσι ενδιαφερόμαστε και για την ψυχή να έχει φωτεινό το νου». Και ο Ιερός Θεοφύλακτος επισημαίνει ότι αυτό λέγει ο Κύριος, ότι αν προσιλώσεις το νου σου στη φροντίδα των χρημάτων και των κοσμικών πραγμάτων, έσβησες το λίχνο, εσκότισες την ψυχή σου. Επειδή ο λόγος εδώ δεν γίνεται για τον αισθητό φυσικό οφθαλμό, αλλά για τον εσωτερικό πνευματικό οφθαλμό του νου, γι' αυτό ο Σωτήρας μας Χριστός, αναφερόμενος στο λόγο του στην ποιότητα του νεαρού αυτού οφθαλμού, μεταχειρίζεται τα επίθετα «απλός» και «πονηρός», τα οποία λέγονται σε καθαρά ηθική σημασία. Η μεταφορά δε του οφθαλμού με ηθική έννοια ήταν κοινή στους Ιουδαίους, του αγαθού οφθαλμού που σημαίνει τη γενναία ψυχή, του δε πονηρού που υποδηλώνει την ψυχή που είναι γεμάτη με πλεονεξία και φθόνο. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι αν αφού διαφθείρεις τον νουν που μπορεί να διαλύσει τα πάθη, τον τοποθετήσεις δίπλα στον πολύτιμο θησαυρό σου, όχι μόνον τίποτε δεν ωφελήθηκες, αλλά και εζημίωσες τα μέγιστα και έβλαψες ολόκληρη την ψυχή σου. Και συμπληρώνει ο Ζυγαβηνός: «Εάν ο νους που δωρήθηκε από το Θεό στο να φωτίζει και να οδηγεί την ψυχή είναι σκοτάδι, δηλαδή έχει πια σκοτιστεί, πόσο σκοτάδι θα υπάρχει μέσα σου? Γιατί όπως ακριβώς λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν συρρεύσει κακός χυμός σε καθαρή κόρη οφθαλμού, ο έρωτας των χρημάτων έκανε πυκνό σύννεφο, διπλό σκοτάδι αυτοί υπομένουν, τυφλωμένοι και από τη διαστροφή του νου και από την απάτη των φροντίδων, υπομένοντες την πολύ πνευματική αυτή ομίχλη. Γι' αυτό δεν μπορούν εύκολα να ειδούν καθαρά την αλήθεια». Και ο Ζυγαβηνός διαρωτάται: «Τότε το σκοτάδι που προξενείται από τα πάθη, ποιο θα είναι στο να σκοτίζει την ψυχή, όταν σκοτίστηκε προηγουμένως το φως που ανατέλει μέσα σε αυτή? Το ηθικό σκοτάδι πρέπει να το φοβούμαστε τόσο πιο πολύ από τη φυσική τύφλωση, όσο ο νους ή η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα». Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τον πνευματικό οφθαλμό, τον νου, και για την πνευματική του κατάσταση, την καλή ή την κακή. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του Αγίου Λουκά, του Ρώσου ιατρού, επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, επάνω στο λόγο του Κυρίου μας: «Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός». Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι απλός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Διαμέσου του οφθαλμού μας εισχωρεί το φως. Διαμέσου του οφθαλμού μας γνωρίζουμε αυτό το φως. Αυτό όλοι το ξέρετε και το κατανοείτε, και η επιστήμη με ακρίβεια έχει μελετήσει όλα όσα συμβαίνουν στο μάτι και στο μυαλό, όταν το φως επιδρά πάνω στο μάτι. Όμως η επιστήμη καθόλου δεν γνωρίζει αυτό για το οποίο μας είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός: «Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Δηλαδή, εάν το μάτι σου είναι απλό, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Πώς γίνεται αυτό, για ποιο λόγο και πώς όλο το σώμα του βλέποντος ανθρώπου γίνεται φωτεινό από το κεφάλι έως τα πόδια? Πραγματικά, εμείς οι ίδιοι δεν βλέπουμε ότι τα σώματά μας εκπέμπουν φως, αλλά ο Κύριος λέει ότι όλο το σώμα μας μπορεί να γίνει φωτεινό. Ο Κύριος λέει αυτό που η επιστήμη δεν κατανοεί. Ο Κύριός μας αποκαλύπτει τη γνώση του μυστηρίου της ύπαρξης, αυτού του μοναδικού, του δημιουργού του κόσμου, και σε μας απομένει να εμβαθύνουμε στη λογική αυτών των καταπληκτικών λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είδατε το ουράνιο τόξο στον ουρανό? Όλοι ξέρετε ότι το ουράνιο τόξο λάμπει με διαφορετικά χρώματα, με πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, με νεξεδί. Τι είναι το ουράνιο τόξο? Το ουράνιο τόξο εμφανίζεται εξαιτίας της διάθλασης του ηλιακού φωτός στα σύννεφα. Το ηλιακό φως που σε μας φαίνεται άσπρο διέρχεται μέσα από τα σύννεφα και χωρίζεται στα συστατικά του μέρη. Και ξέρουμε ότι περιέχει μέσα του εκείνα τα θαυμάσια χρώματα που είναι ορατά στο ουράνιο τόξο. Το ηλιακό φως εμφανίζεται σε μας άσπρο, επειδή όλες αυτές οι χρωματικές ακτίνες αναμειγνύονται. Όμως εκείνοι που σπούδασαν φυσική ξέρουν περισσότερα. Ξέρουν ότι όχι μόνο τα ουράνια σύννεφα μπορούν να διαθλάσουν και να χωρίσουν σε διαφορετικές ακτίνες το ουράνιο φως, αλλά και όταν η ακτίνα του ήλιου περάσει μέσα από ένα γυάλινο πρίσμα, τότε εμείς θα δούμε τη ζώνη που αποτελείται από διαφορετικά χρώματα. Και μέσα σε αυτή τη ζώνη που αποκαλείται ηλιακό φάσμα περιέχονται όχι μόνο εκείνες οι ορατές ακτίνες που εμείς γνωρίζουμε από το χρώμα τους, αλλά και ακόμη περισσότερες διαφορετικές μη ορατές ακτίνες. Κάποιο μέρος αυτών των μη ορατών ακτίνων έχει ήδη μελετηθεί από την επιστήμη, όμως μεγάλος αριθμός άλλων μη ορατών ακτίνων παραμένει ανεξερεύνητος και ακατανόητος. Ξέρουμε ότι εκείνες οι ακτίνες που εμείς δεν βλέπουμε περιέχονται στο ουράνιο φως και έχουν

γόνιση, πόση ενέργεια, πόση χαρούμενη διάθεση μας κυριεύει. Όλο το σώμα μας σαν να φωτίστηκε από την ενέργεια του φωτός. Είναι αυτό για το οποίο μιλάει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι από αυτά που στην ουσία δεν κατανοούμε. Ο Κύριος λέει ότι αν τα μάτια μας είναι τυφλωμένα, δεν βλέπουν το φως, τότε όλο μας το σώμα θα είναι σκοτεινό. Κοιτάξτε τους δυστυχείς τυφλούς. Ξέρετε ότι η όψη τους, όλο τους το σώμα, δεν μοιάζει με την όψη των ανθρώπων που βλέπουν. Ξέρετε ότι το σώμα τους είναι σκυφτό, οι κινήσεις αργές και προσεκτικές, το κεφάλι ασάλευτο, γιατί δεν βλέπουν τίποτα. Μέσα τους δεν υπάρχει φως, όπως αυτό που διαπερνά το σώμα των βλεπόντων. Το σώμα τους είναι σκοτεινό, σύμφωνα με το λόγο του Χριστού. Αλλά αν με ακούνε, ας μη απελπίζονται οι δυστυχισμένοι τυφλοί, γιατί υπάρχει ένα άλλο φως για το οποίο μιλάει ο Χριστός. Ο Κύριος μίλησε σε μας για το συνηθισμένο φως, για το ηλιακό φως, ώστε να δείξει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό το φως και στο άλλο φως, το πνευματικό. Για εκείνο το φως που φώτισε όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα όλων των Αγίων. Για εκείνο το φως με το οποίο έλαμψε το πρόσωπο του μεγάλου προφήτη Μωυσή όταν κατέβαινε από το όρος Σινά, κρατώντας τις πλάκες με τις γραμμένες πάνω τους από το δάχτυλο του Θεού εντολές. Είναι αυτό το φως το οποίο μπόρεσε με την προσευχή του να φανερώσει σε κάποιους ανθρώπους ο όσιος και θεόπνευστος πατέρας μας, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Με το φως της ψυχής, με το καθαρό φως του μυαλού, φωτίζεται όλη η ύπαρξη των καλών, καθαρών και αγίων ανθρώπων. Και για τους σωματικά τυφλούς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να λάβουν αυτό το ουράνιο φως, το πνευματικό φως, σε σχέση με αυτούς που βλέπουν. Για πολλούς τυφλούς η βαριά δυστυχία τους φαίνεται σαν μεγάλη ευεργεσία, γιατί με τίποτα δεν διασκεδάζουν, τίποτα μάταιο δεν βλέπουν, είναι βαθιά συγκεντρωμένοι, βλέπουν μέσα στην καρδιά τους, παρατηρούν κάθε της κίνηση και αυτή η παρατήρηση δίνει στους ανθρώπους το πνευματικό φως. Όλοι οι Άγιοι πάντα ήταν βυθισμένοι στην παρατήρηση της καρδιάς τους και φωτιζόταν όλη τους η ύπαρξη με το μεγάλο πνευματικό φως. Τι λέει λοιπόν μετά ο Χριστός? «Ιούν το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσον», δηλαδή εάν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο μεγάλο θα είναι. Και σε αυτά τα λόγια πρέπει να εμβαθύνουμε. Σας είπα μόνο ότι οι ψυχές και τα σώματα των Αγίων φωτίζονται από το θεϊκό φως, αλλά υπάρχουν δυστυχισμένοι άνθρωποι που είναι εντελώς στερημένοι αυτού του πνευματικού φωτός. Και όπως στις ηλιακές ακτίνες υπάρχουν κόκκινες, γαλάζιες, μενεξεδί ακτίνες, έτσι διαφορετικοί άνθρωποι γίνονται φορείς διαφορετικού φωτός. Με κόκκινο φως, όπως το αίμα, έχουν διαποτιστεί τα σώματα των δολοφόνων, των κακούργων και όσων χύνουν αίμα. Με γαλάζιο και μενεξεδί φως λάμπουν απλά οι καρδιές και τα σώματα των καλών ανθρώπων. Υπάρχει και το λυκόφως, με το οποίο έχουν διαποτιστεί τα σώματα και οι ψυχές των ανθρώπων που είναι εντελώς αφοσιωμένοι στις μέρημνες και τα πάθη του αιώνα τούτου. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν όλη τους τη ζωή στη ματαιότητα του κόσμου, στο πνευματικό λυκόφως. Δεν υπάρχει το φως της αλήθειας και της αγάπης στα σώματά τους. Δόξα τω Θεώ, τα σώματά τους δεν έχουν διαποτιστεί με το φοβερό κόκκινο φως, αλλά μέσα τους δεν υπάρχει και το ζωηρό ηλιακό φως. Και μόνο πότε-πότε, όταν ο Κύριος τους επισκέπτεται με το έλεος του, δίνοντάς τους δυστυχία και πόνο, ώστε να αφήσουν το δρόμο της ματαιότητας και να αναγκαστούν να συλλογιστούν και να εκτιμήσουν τη ζωή τους, τότε στην καρδιά τους θα εμφανιστεί η Αγία Μετάνοια. Τότε το λυκόφως στις ψυχές τους με τον καιρό θα ανάψει με ζωηρό φως. Υπάρχουν άνθρωποι στερημένοι κάθε φωτός, οι ψυχές των οποίων πάντα βρίσκονται στο σκοτάδι. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι δυστυχισμένοι? Είναι όλοι οι σκληροί εχθροί του Θεού, όσοι εξεγείρονται κατά του Χριστού, όλοι οι διαποτισμένοι στην ψυχή με υπερηφάνεια. Πολλοί από αυτούς σκέφτονται
ότι είναι φορείς του φωτιού.

0: φωτός, γιατί κατέχουν μεγάλη μόρφωση. Αλλά σφάλουν βαθιά, με κανένα φως δεν φωτίζονται, αλλά βρίσκονται στο αιώνιο σκοτάδι. Όλο τους το σώμα είναι σκοτεινό. Όλες τους οι σκέψεις που οι ίδιοι θεωρούν ως βαθιές και φωτεινές είναι σκοτεινές και στερημένες της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι μόνο μέσα στο Θεό, όπως είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Όποιος τον αρνείται, αυτός αρνείται την ίδια τη ζωή. Για αυτούς τους δυστυχισμένους, οι οποίοι δεν φωτίζονται με κανένα φως, και για εκείνους τους κακούργους που έχουν διαποτιστεί με το κόκκινο φως σαν το αίμα, ο Κύριος είπε, «Εάν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο θα είναι. Εάν εσύ ο ίδιος είσαι σκοτισμένος, τότε όλα τα βλέπεις στο σκοτάδι. Σε περιβάλλει μεγάλο πνευματικό σκοτάδι, γιατί δεν φέρεις το πνευματικό φως στην καρδιά και στο μυαλό σου και σκέφτεσαι ότι είσαι βλέπον, αλλά στην πραγματικότητα είσαι σκοτισμένος και τυφλός». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αφού θεράπευσε τον τυφλό, είπε στους γραμματείς και φαρισαίους ότι εάν ήταν κυριολεκτικά τυφλοί, τότε ασφαλώς δεν θα ήταν καταστροφή. Αλλά εφόσον θεωρούσαν τους εαυτούς τους βλέποντες και δεν καταλάβαιναν ότι βρίσκονται μέσα στο φοβερό σκοτάδι, αποκαλούν τους εαυτούς τους διδασκάλους του λαού και αναλαμβάνουν να διδάξουν τους ανθρώπους. Ουέ και αλίμονο σε αυτούς. Να τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Χριστού. Εάν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκότος πόσο μεγάλο θα είναι. Όλος είσαι στο σκοτάδι, είσαι ο ίδιος σκοτισμένος και σε περιβάλλει αδιαπέραστο σκότος. Ας στρέψουμε λοιπόν όλη την ψυχή προς το φως του Χριστού, ώστε να μην μας αγκαλιάσει το αιώνιο σκοτάδι. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος με τη βοήθεια και συνδρομή Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών για τον εσωτερικό πνευματικό οφθαλμό, το νου μας, και την καλή ή κακή πνευματική του κατάσταση. Ακούσαμε και τα πνευματικά σχόλια στο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, «Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός», του Αγίου Λουκά του Ιατρού, του Ρώσου αυτού νεωτέρου Αγίου της Εκκλησίας μας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε περιστατικά από την οσιακή και φωτισμένη ζωή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που δείχνουν τον φωτεινό νου και την διάκριση του προσφυλαστάτου μας αυτού νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας μας. Αν και απομακρυσμένος ο Όσιος από το μοναστήρι, συμπαραστέκονταν με αγάπη και ενδιαφέρον στους πατέρες και κυρίως στους νέους δοκίμους που βοηθούσε με διάκριση όταν χρειαζόταν. Ένα από τα πρώτα θέματα που φρόντισε ήταν η συχνότητα της Θείας Κοινωνίας, επειδή στο μοναστήρι είχε επικρατήσει η συνήθεια να κοινωνούν 4 φορές το χρόνο. Όταν είχαν πει και σε εκείνον να ακολουθήσει αυτό το τυπικό, είχε πει «Να είναι ευλογημένο» και στο εξής προετοιμαζόταν, αλλά δεν κοινωνούσε. Την ώρα που ο ιερέας έλεγε «Με τα φόβου Θεού», έσκυγε το κεφάλι του και έλεγε «Εσύ Χριστέ μου γνωρίζεις πόση ανάγκη έχω». Όταν όμως ήρθαν στο μοναστήρι οι νέοι δόκιμοι, τότε συζήτησε με τους πατέρες για το θέμα αυτό και τελικά καθιερώθηκε πιο τακτική Θεία Κοινωνία με την ανάλογη προετοιμασία. Το έτος 1963 οι Σιναίτες πατέρες ανησύχησαν πολύ από την επιμονή ενός χόντζα να ανοίξει το παλαιό τζαμί που υπήρχε στο χώρο της Μονής. Ο πατήρ Παΐσιος δεν ανησύχησε, αλλά τους συμβούλεψε να κάνουν μία αγρυπνία και να αφήσουν να μιλήσει ο Θεός. Η αγρυπνία δεν πραγματοποιήθηκε, προσευχήθηκαν όμως όλοι με πόνο και το θαύμα έγινε. Ο Χόντζας δεν φάνηκε την Παρασκευή που είχε πει ότι θα ερχόταν, αλλά ούτε και τους ξαναενόχλησε. Στην επιστολή που οι πατέρες έστειλαν στον Αρχιεπίσκοπο για να τον ενημερώσουν, έγραψαν «Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είδε τον πόνο μας δια την φοβεράν αυτήν προσβολήν του Αγίου Ονόματός του να ακούγεται εντός χριστιανικής μονής ακριβώς δίπλα εις το καθολικόν η φωνή ενός χόντσα, άκουσε ίσως και τις οικεσίες μας και δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί η προσβολή αυτή. Φοβούμεθα όμως ότι δεν είμαι θα ικανή μιας τιάφτης ευεργεσίας του Θεού, διότι Εμείς οι ίδιοι πολλές φορές επιτρέπουμε να προσβάλλεται το Άγιο όνομά Του. Με τα τελευταία αυτά λόγια εννοούσαν την ανεκτικότητα που έδειχναν στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των τουριστών μέσα στο μοναστήρι. Ο πατήρ Παΐσιος από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει στους πατέρες πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό και όσο περνούσε ο καιρός το καταλάβαιναν και οι ίδιοι. Αποφάσισαν λοιπόν να λάβουν μέτρα. Περιόρισαν τις ώρες επισκέψεως στη Μονή του Σινά, φρόντισαν να υπάρχουν ενδύματα για όσους δεν είχαν ευπρεπή ενδυμασία, απαγόρευσαν τη φωτογράφηση μέσα στο ναό, καθώς και κάθε θορυβώδη εκδήλωση εντός της Μονής. Πρέπει να εννοήσουν οι ξένοι, έγραψαν στο σχετικό πρακτικό, ότι εισέρχονται στο μοναστήρι. Έτσι και εκείνοι θα ωφεληθούν όταν ειδούν το αυστηρό πνεύμα της Μονής, αλλά και οι μοναχοί θα αισθάνονται ανετότερα και οι τυχόν νέοι θα μπορέσουν να παραμείνουν όταν υπάρχει μοναχική ατμόσφαιρα. Για να υπάρχει όμως μοναχική ατμόσφαιρα, χρειάζεται πρώτα οι ίδιοι μοναχοί να έχουν ήθος μοναχικό. Γι' αυτό περισσότερο απ' όλα τον πατέρα Παΐσιο τον απασχολούσε να καλλιεργηθεί στους νέους μοναχούς το μοναχικό ήθος, η μοναχική συνείδηση. Αν και βρισκόταν μακριά, κάποιες φορές τους έβλεπε με την πνευματική τηλεόραση εντός εισαγωγικών και προσπαθούσε να τους διορθώσει. Μια φορά είχε έρθει στο μοναστήρι ο Αρχιεπίσκοπος από το Κάιρο και συγκεντρώθηκαν στο αρχονταρίκι όλοι οι πατέρες και μερικοί Βεδουίνοι. Τότε ο πατήρ Δαμιανός, ο οποίος ως νέος μοναχός συνήθιζε να κάνει πολλά αστεία, άρχισε να κάνει διάφορα τεχνάσματα, εξαφάνιζε δήθεν κάτι και το εμφάνιζε πάλι. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε μαζί του και έναν ηλικιωμένο Βεδουίνο, ο οποίος δεν μπορούσε να καταλάβει πώς γίνονταν αυτά και τα παρακολουθούσε με απορία και φόβο. Την άλλη μέρα που ο πατήρ Δαμιανός έτυχε να ανεβεί στην Αγία Επιστήμη, ο πατήρ Παΐσιος μόλις τον είδε του είπε αυστηρά: «Τι έκανες χθες το βράδυ εκεί στο αρχονταρίκι?» «Τι έκανα?» ρώτησε ο πατήρ Δαμιανός. «Είχαμε μαζευτεί και λέγαμε». «Τι λέγατε?» τον διέκοψε. «Αφού τους έκανες, σε έβλεπα εκεί πέρα να κάνεις σαν τον διάβολο». Ο πατήρ Δαμιανός προσπάθησε τότε να δικαιολογηθεί ότι αυτά ήταν παιχνιδάκια που παλαιότερα τα έκανε στα παιδιά του κατηχητικού σχολείου. Αλλά ο Όσιος του εξήγησε: «Οι Βεδουίνοι είναι απλοί άνθρωποι. Θα νομίζουν ότι κάνεις μάγια και αντί να σε βλέπουν με σεβασμό, θα σε βλέπουν με φόβο. Δεν είδες εκείνον που είχε μαζί του ο Αρχιεπίσκοπος που σε κοιτούσε?» Ο πατήρ Δαμιανός απόρρισε πως ο πατήρ Παΐσιος τα είδε όλα αυτά. Ιδιαίτερη όμως εντύπωση του έκανε και το πως μετρούσε την κάθε πράξη και τον κάθε λόγο με πνευματικό τρόπο, με κριτήριο την πνευματική ωφέλεια ή την ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει. Κοσμική και ατέριαση σε μοναχό θεωρούσε ο πατήρ Παΐσιος και τη συνήθεια του πατρός Δαμιανού να βγάζει πολλές φωτογραφίες. Μια φορά του πήρε την φωτογραφική μηχανή και την πέταξε μακριά στα βράχια. Ύστερα όμως του την έφερε πίσω άθικτη. Ο πατήρ Δαμιανός θαύμασε που η μηχανή δεν είχε πάθει τίποτε και είπε: «Δεν θα ξαναβγάλω φωτογραφία». Ο Όσιος χαμογέλασε και απάντησε: «Με διάκριση». Έτσι σιγά σιγά, έλεγε αργότερα ο πατήρ Δαμιανός, με τη βοήθεια του πατρός Παϊσίου άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο μοναχισμός είναι πολύ πιο λεπτή υπόθεση από ό,τι εγώ νόμιζα. Και ένας δόκιμος μοναχός σε επιστολή προς φίλο του έγραψε: «Ο πατήρ Παΐσιος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο από απόψεως πείρας, αγιότητος, διακρίσεως. Κάνει πολύ μεγάλο αγώνα ο ίδιος, αυστηρότατη άσκηση, παλεύει με τον διάβολο. Έχει μια αγάπη και μια κατανόηση εξαιρετική. Μπροστά του έχω την αίσθηση ότι είμαι ένα μικρό παιδί αδύνατο και χωρίς να μπορώ να έχω τη συνείδηση των πραγμάτων γύρω μου, ενώ αυτός είναι ένας άνδρας δυνατός και πεπειραμένος». Τον Ιανουάριο του 1963 ήρθε στο Σινά και ένας νέος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής, ο Ευθύμιος Σκλήρης, ο οποίος είχε γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο στην Αθήνα. «Πώς βρέθηκες εδώ?» τον ρώτησε ο πατήρ Παΐσιος μόλις τον είδε. «Μου έβαλες φωτιά και τα παράτησα όλα», απάντησε. Ο Ευθύμιος είχε φέρει μαζί του τρεις βαλίτσες και χαρτοκιβώτεα με διάφορα πράγματα, ρούχα, σεντόνια, πετσέτες, μαχαιροπύρωνα. Τι είναι αυτά, βρε κοιμισμένη κυβέρνηση, πού νομίζεις ότι πας, του είπε ο πατήρ Παΐσιος για να τον προβληματίσει. Εκείνος τότε άρχισε να πετάει όλα τα πράγματα από το παράθυρο του κελιού του, φωνάζοντας με ενθουσιασμό: «Να τα δώσουμε όλα, να τα δώσουμε όλα για το Χριστό». Πέταξε όχι μόνο τα δικά του πράγματα, αλλά ακόμη και το στρώμα που του είχε δώσει ο οικονόμος, ενώ οι Βεδουίνοι είχαν συγκεντρωθεί κάτω από το παράθυρο και τα μάζευαν. Ο πατήρ Παΐσιος χάρηκε για το αποφασιστικό ξεκίνημα του Ευθύμιου. Όταν όμως τον βρήκε να κοιμάται πάνω σε μία σανίδα, του έβαλε φρένο. «Είπαμε ακτιμοσύνη, όχι παλαβοσύνη», του είπε. Από τη μία άκρη πήγε στην άλλη. Και όταν ύστερα από λίγο καιρό ο Ευθύμιος αρρώστησε από την απότομη άσκηση, φρόντισε να του μαγειρέψουν κοτόπουλο. Για να τον πείσει μάλιστα να το φάει, έφαγε πρώτα μια μπουκιά ο ίδιος, παρόλο που είχε να φάει κρέας από μικρό παιδί. Η μπουκιά εκείνη ήταν θυσία από αγάπη, όπως είπε αργότερα, και γι' αυτό δεν κατάλαβε τη γεύση της. Αλλά όταν ο λογισμός του είπε «πάρε λίγο ακόμη για να του κάνεις παρέα», ο Όσιος δεν συγκατατέθηκε, επειδή κατάλαβε ότι αυτό προερχόταν από τον πειρασμό. Ο πατήρ Παΐσιος προσπαθούσε όσο μπορούσε να βοηθήσει το μοναστήρι. Βασική του όμως προσπάθεια παρέμενε η παρακολούθηση και η διόρθωση του εαυτού του. Η ίδια η έρημος τον βοηθούσε να εργάζεται όλο και πιο εσωτερικά και πιο βαθιά στον εαυτό του. Και μπροστά στην πνευματική εργασία που μπορούσε να κάνει τώρα στο Σινά, θεωρούσε σαπουνόφουσκες ό,τι είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Έγραψε σε επιστολή του: «Είναι αλήθεια ότι με τη χάρη του Θεού έχουν διορθωθεί πολλά στη Μονή, αλλά εγώ αισθάνομαι τη μεγάλη ανάγκη της διορθώσεως της αθλίας ψυχής μου και θα πρέπει να συνεχίσω το έργο μου που ξεκίνησα, διότι είδα ότι όλα αυτά που είχα κάνει όλα τα χρόνια είναι σαπουνόφουσκες. Ενώ όταν μπορέσω να κατασταλάξω, θα μπορέσω να βοηθήσω πολύ με την προσευχή». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από αγίους πατέρες και εκκλησιαστικούς ερμηνευτές που σχολίασαν το Θείο Λόγο, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Ύστερα από τον εμπεριστατωμένο πνευματικό λόγο του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως για τον φωτισμένο εσωτερικό πνευματικό μας οφθαλμό, το νου μας, και μετά από τα διδακτικά περιστατικά από την Αγία Βιωτή και Μοναστική Πολιτεία του Νεοφανού Σωσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που καταδεικνύουν τον φωτισμένο νου και την αρετή της διακρίσεώς του, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής δεν είναι άλλο από το να επιζητούμε τον Θείο Φωτισμό και την χαρίτωσή μας από το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμον, τον Φωτοδότη Κύριό μας Ιησού Χριστό, ώστε να έχουμε προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής και να είναι φωτεινή η εν Χριστώ ζωή μας και η πνευματική μας πορεία στον κόσμο αυτό. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Κυριακή Τρίτη Μαθαίου, είπεν ο Κύριος, στίχος 22. «Ο λίχνος του σώματος εστίν οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Το λιχνάρι του σώματος, είπε ο Κύριος, είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι υγιή, όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο φως. Στίχος 23. «Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το εν σύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι σου». Στίχος 24. «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίς δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους. γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα αντέξει τον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι στο Θεό και στα χρήματα. Στίχος 25. Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε την ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείων εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγω, μη με ρημνάτε για τη ζωή σας τι θα φάτε και τι θα πκείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ψυχή σας δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή, και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τα ενδύματα. Στίχος 26. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος στρέφει αυτά. Ούχι μης μάλλον διαφέρεται αυτόν. Κοιτάξτε τα πουλιά που δε σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν αγαθά σε αποθήκες, και όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. Στίχος 27. Τις δε εξημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα, και έπειτα ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του. Στίχος 28. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ούκο κοπιά ουδέ νήθη. Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας, άσας διδάξουν τα αγριόκρινα που πως μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Στίχος 29. Λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη τη ζωή του δεν ντυνόταν με μεγαλοπρέπεια όπως ένα από αυτά. Στίχος 30. Είδε τον χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανο βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένισι, ού πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι τα αγριόχορτα που σήμερα υπάρχουν και αύριο θα το ρίξω στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ολιγόπιστη. Στίχος 31. Μίουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πείομεν ή τι περιβαλλόμεθα. Μη λοιπόν έχετε άγχος και μέριμνα, και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Στίχος 32. Πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί, ου είδε γαροπατήρι μόνο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Γιατί όλα αυτά αγωνιούν, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεόν. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Στίχος 33. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και πάντα και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε την βασιλεία του Θεού και την επικράτηση της δικαιοσύνης του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Και εδώ τελειώνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα αναγνωστεί με τη χάρη του Θεού αύριο, Κυριακή 3η Μαθαίου, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας δούμε, αδελφοί μου, λίγο πιο βαθιά όσο μπορούμε αυτό το κείμενο. Λέγει λοιπόν από το στίχο 22, αρχίζουμε, του 6ου κεφαλαίου του κατά Μαθαίον Ευαγγελίου. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Το λιχνάρι του σώματος, λέγει ο Χριστός, είναι τα μάτια. Δηλαδή το οπτικό όργανο με το οποίο βλέπουμε είναι τα μάτια μας. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εάν λοιπόν λέγει αυτό το οπτικό όργανο, τα μάτια ας πούμε για το σώμα, είναι υγιή, τότε θα βλέπεις καλά και θα είσαι μέσα στην απόλαυση της όρασης του φωτός. Εάν όμως τα μάτια σου είναι άρρωστα, τότε όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο σκοτάδι. Βέβαια, εδώ ο Κύριος φέρει ως παράδειγμα τα σωματικά μάτια, την όραση αυτή, για να μας πει ότι εκτός από την όραση αυτή τη σωματική, έχουμε και την όραση την πνευματική, την όραση της καρδιάς μας, της ψυχής μας. Όχι αυτή την όραση που έχουν οι Άγιοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά την όραση που έχουμε όλοι οι άνθρωποι όταν βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τους αδερφούς μας και τα διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, βλέπει κάποιος ένα γεγονός, έναν άνθρωπο, ακούει μια ιστορία και ο κάθε ένας από μας τοποθετείται ανάλογα με τις δικές του διαθέσεις απέναντι στο γεγονός αυτό. Και ας πούμε ένα παράδειγμα που συχνά έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ας υποθέσουμε, έλεγε ο γέροντας, ότι ένα βράδυ κυκλοφοράς στο δρόμο και βλέπεις κάποιον ιερέα να η ώρα 2-3 τα μεσάνυχτα να κυκλοφορά μέσα στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητό του είτε πεζός. Κάποιος που θα τον δει μπορεί να σκεφτεί ότι τέτοια ώρα ένας ιερέας να κυκλοφορά, σίγουρα θα γυρνάει σε νυχτερινά κέντρα, θα ήταν σε εργασίες παράνομες, τέλος πάντων κάπου θα ήταν που είναι ύποπτο και όχι καθαρό για τη ζωή του ιερέως. Αυτό είναι μια πιθανή αντιμετώπιση του γεγονότος ότι βλέπεις έναν ιερέα η ώρα 3 τα μεσάνυχτα στον δρόμο. Κάποιος άλλος, έλεγε ο γέροντας, βλέπει τον ιερέα και αντί να βάλει τον κακό λογισμό εκείνο, λέγει βλέπεις τέτοια ώρα και ο ιερέας είναι στον δρόμο, είτε επιστρέφει από μια αγρυπνία, είτε πηγαίνει σε ένα σπίτι ενός αρρώστου για να το κοινωνήσει, είτε κάποια ανάγκη ποιμαντική υπήρξε που εκράτησε τον ιερέα μέχρι αυτή την ώρα μέσα στους δρόμους. Βλέπετε, και δύο άνθρωποι βλέπουν το ίδιο πράγμα. Βλέπουν έναν ιερέα να κυκλοφορεί η ώρα 3 τα μεσάνυχτα στον δρόμο. Ο ένας, ο οποίος βλέπει με πονηράδα τα γεγονότα, δηλαδή ο οφθαλμός του δεν είναι απλούς, όπως λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, αλλά είναι πονηρός ο οφθαλμός του, η διάθεση του, το μυαλό του, η καρδιά του έχει πονηρία, δεν κρίνει με απλότητα και καθαρότητα τα γεγονότα, αλλά τα κρίνει με πονηρία. Ο άλλος ούτε καν σκέφτηκε κάτι το πονηρό, αλλά αμέσως είχε καλούς λογισμούς και σκέφτηκε ότι πολύ πιθανό αυτή τη δύσκολη ώρα ο ιερέας να επέστρεφε από την αγρυπνία ή να πήγαινε στο νοσοκομείο ή από κάποια ποιμαντική ευθύνη την οποία είχε. Έτσι λοιπόν ο γέροντας παρομοίαζε τον άνθρωπο ο οποίος έχει καθαρόν και απλούν τον οφθαλμό της ψυχής του. Και μάλιστα ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ετώνιζε πάρα πολύ αυτή την σημασία της απλότητας και καθαρότητας του ανθρώπου και της απλότητας και καθαρότητας των λογισμών του. Μάλιστα έλεγε συχνά ότι εάν έχει ο άνθρωπος χαλασμένους λογισμούς, τότε πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ να διορθώσει τη μηχανή του για να παράγει καλούς και υγιείς λογισμούς. Διότι αν κακομάθει ο άνθρωπος να παράγει πονηρούς λογισμούς, τότε και τα καλά που θα βλέπει ακόμα και τα καλά και τα άγια που θα βλέπει θα τα παρεξηγεί και θα τα παρερμηνεύει και σε όλα θα βλέπει πονηρίες, θα βλέπει υποκρισίες, θα βλέπει χίλια πράγματα. Βλέπετε πολλές φορές ακούμε ανθρώπους γύρω μας που λένε «Επήγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον τάδε τόπο και εκεί βρήκα σκάνδαλα, βρήκα πονηρίες, βρήκα, ξέρω εγώ, συνωμοσίες, βρήκα παλιανθρώπους, βρήκα, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα». Και βλέπεις κάποιον άλλο που λέει, πήγε στον ίδιο τόπο και λέει, δόξα τω Θεώ, όλοι είναι καλοί, όλοι είναι άνθρωποι εύχαροι, είναι καλοί άνθρωποι, είμαι ευχαριστημένος. Πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, τις πιο πολλές φορές, εμείς είμαστε αυτοί που ρυθμίζουμε το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Εμείς, δυστυχώς, ίσως και η εποχή μας, ο τρόπος που μεγαλώνουμε, μας μαθαίνει να έχουμε πονηράδα, να είμαστε πονηροί και να μην αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με καλούς λογισμούς, αλλά παντού και πάντοτε να βάζουμε το κακό στο μυαλό μας με την κακή έννοια, την άρρωστη έννοια, η οποία στο τέλος μας κάνει να είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί, πάντοτε καχύποπτοι, κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας, δύσκολα επικοινωνούντες με τους άλλους ανθρώπους και σε όλους και σε όλα θα βρίσκουμε πράγματα τα οποία θα είναι μειονεκτήματα. Αυτό όμως μας κάνει να είμαστε καταθλιπτικοί, να είμαστε σε μια άμυνα, να είμαστε επιθετικοί, να απορρίπτουμε τους ανθρώπους, να μην είμαστε χαρούμενοι, να μην χαιρόμαστε την παρουσία άλλων ανθρώπων και να μην θέλουμε να έχουμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές τα ακούμε γύρω μας να λέμε «Δεν θέλω σχέσεις με άλλους, δεν θέλω να δίνω δικαιώματα, δεν θέλω να ξέρουν οι άλλοι για μένα, δεν θέλω, ξέρω εγώ, να μπαίνουν άλλοι στη ζωή μου» και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία φανερώνουν μηχανισμούς άμυνας και επίθεσης και καχυποψίας και τέλος πάντων μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Ο άνθρωπος που έχει αυτούς τους λογισμούς ταλαιπωρείται και βασανίζεται ο ίδιος. Αντίθετα, εάν ο άνθρωπος μάθει να τα βλέπει όλα απλά, όλα καθαρά, πάντα καθαρά της καθαρής, να μην είναι καχύποπτος, να μην είναι σε θέση άμυνας και επίθεσης, αλλά να αγαπά τον αδελφόν του, να χαίρεται με την παρουσία του, να κινείται άνετα. Εκεί που πρέπει να του βάλει κάποια όρια τα βάζει χωρίς να αισθάνεται ενοχές και να αισθάνεται, ξέρω εγώ, συμπλέγματα διάφορα. Εκεί που πρέπει να ανοίγει, να ανοίγει και να μην φοβάται τίποτα και έτσι κάνει τη ζωή του άνετη και ελεύθερη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να γίνουμε αφελείς και πρέπει να είμαστε, ξέρω εγώ, απρόσεχτοι. Όχι. Η αφέλεια και η απροσεξία δεν είναι ίδιον του πνευματικού ανθρώπου. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να είναι σόφρον. Του σοφού η οφθαλμή επικεφαλής αυτού λέγει η Γραφή. Πρέπει να είναι σόφρον, προσεκτικός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει καχύποπτος απέναντι στον αδελφόν του. Αλλά με μια αρχοντιά πνευματική, όπως πάλι έλεγε ο Γέροντας, με πνευματική αρχοντιά να ξέρει να διαφυλάττει τον εαυτόν του ως αδύνατον άνθρωπο, να ξέρει να βάζει όρια και στον αδελφόν του, στον απέναντι του άνθρωπο, χωρίς να αισθάνεται δυσκολίες και μειονεκτήματα και συμπλέγματα, να ξέρει μέχρι που θα πει ναι και μέχρι που θα πει όχι, να ξέρει ακόμα και να λυπήσει κάποιον ή αν πρέπει να τον λυπήσει και να μην του κάνει το χατήρι του, αλλά όλα αυτά με μια άνεση η οποία προέρχεται από την ταπείνωση και την αγάπη. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, τότε έχει και αγάπη και τότε μπορεί και να αρνηθεί κάτι στον αδελφόν του, μπορεί και να τον λυπήσει ακόμα τον αδελφόν του, εάν από ταπείνωση και αγάπη του αρνηθεί κάτι το οποίο δεν τον ωφελεί και δεν πρέπει να γίνει. Πολλές φορές από αγάπη πρέπει να αρνηθούμε στον άλλον άνθρωπο κάποιες απαιτήσεις του, ή από αγάπη πρέπει να του πούμε την αλήθεια που μπορεί να τον πληγώσει προς στιγμή, αλλά όμως θα τον βοηθήσει αιώνια. Όπως ο καλός ιατρός από αγάπη και από ενδιαφέρον πρέπει να μας πει την αλήθεια και πρέπει να προχωρήσει στην ιατρική θεραπεία και με την ιατρική μέθοδο, εφαρμόζοντας όλα όσα πρέπει να γίνουν για να σώσει και να δώσει την υγεία στον ασθενή άνθρωπο. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος μας διδάσκει ότι με καθαρότητα, με απλότητα να αντιμετωπίζουμε όλα τα γεγονότα, αλλά όπως αλλού λέει, να είμαστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Και τα δυο, και φρόνιμοι και ακέραιοι, και σόφρονες, να μην μας γελάσει το πονηρό και μας κλέψει και εχμαλωτήσει την ύπαρξή μας, και ακέραιοι, να μην δεχόμαστε τίποτα το οποίο είναι μεμπτόν και το οποίο είναι παράβαση του νόμου του Θεού. Όλα αυτά τα καταφέρνει ο άνθρωπος εάν κινείται ταπεινά, και εκ της ταπεινώσεως γεννάται η πραγματική αγάπη, η οποία ουζητεί τα εαυτής, και έτσι με ταπείνωση και με αγάπη ο άνθρωπος οικοδομεί τις σχέσεις του και με τους συνανθρώπους του και με τον Θεόν Πατέρα του και με τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πονηρός και τα βλέπει όλα πονηρά, ταλαιπωρείται αφάνταστα, δεν αναπαύεται πουθενά, δεν αναπαύεται σε κανέναν άλλο, δεν του αρέσει τίποτα, σε όλα βρίσκει ελαττώματα. Το ρωτάς πώς είναι ο άλλος άνθρωπος, καλός είναι λέγει, αλλά έχει και έναν αλλά που προσθέτει και ένα μειονέκτημα. Καλά περάσαμε, αλλά είχε και αυτό. Καλή ήταν εκείνη η παρέα, αλλά έχει και το άλλο. Δεν αναπαύεται ο άνθρωπος αυτός. Παντού και πάντα βλέπει ψεγάδια, βλέπει μειονεκτήματα, βλέπει, ξέρω εγώ, ανηλικρίνεια, και πολλές φορές ακούσει λένε όλοι οι άνθρωποι σήμερα είναι υποκριτές, είναι ψεύτες, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Μα είναι δυνατόν να είναι έτσι τα πράγματα? Μήπως είμαστε εμείς που τα βλέπουμε έτσι? Γιατί και έτσι να είναι, ο άνθρωπος του Θεού βλέπει πίσω από τα φαινόμενα. Γι' αυτό οι Άγιοι, όταν τους ερωτούσα για τους άλλους, λέγανε πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν έβλεπαν πουθενά το κακό. Το κακό για αυτούς ήταν ανύπαρκτο. Όχι γιατί δεν υπήρχε, αλλά γιατί δεν το έπλασε ο Θεός, και έβλεπαν πίσω από τα σύννεφα των παθών. Όπως όταν είναι μια συννεφιασμένη μέρα, το αεροπλάνο διασχίζει τα σύννεφα και βγαίνει πάνω από αυτά και βλέπει μια απέραντη λιακάδα και μια όμορφη έτσι ατμόσφαιρα, έτσι είναι και ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος διασχίζει τα νέφη των παθών των άλλων αδελφών του και τα βλέπει όλα καθαρά, όλα όμορφα, όλα ωραία, γιατί ο ίδιος έχει απλούν οφθαλμών. Θα μου πεις τώρα ότι πώς θα αποκτήσουμε αυτή την απλότητα, αφού μάθαμε και μεγαλώσαμε και μάλιστα το θεωρούμε και κατόρθωμα ότι, ξέρω εγώ, είμαστε ατσίδες και όλα τα καταλαβαίνουμε και όλα τα συλλαμβάνουμε. Ναι, όντως είναι δύσκολο ο πονηρός άνθρωπος να γίνει απλούς, αλλά όμως είναι αναγκαίο και είναι απαραίτητο, γιατί αν δεν γίνει έτσι δεν θα μπορέσει να χαρεί την Χριστό ζωή, αλλά ούτε και τη ζωή του την καθημερινή. Καταρχάς να μην συναναστρέφεται με πονηρούς ανθρώπους, να μην θέλει να ακούει τις πονηρίες των άλλων ανθρώπων, δηλαδή να μαθαίνει πώς οι άλλοι άνθρωποι κρίνουν και αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία, ιδιαίτερα οι γονείς και οι υπόλοιποι, όταν μπροστά στα μικρά παιδιά μας που είναι γεμάτα με αθωότητα, εμείς μιλούμε, κατηγορούμε, συκοφαντούμε, διαστρεβλώνουμε την εικόνα που έχουν οι άλλοι άνθρωποι και λέμε ναι, αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτός το έκαμε αυτό γιατί ήθελε εκείνο, ο άλλος το έκαμε το άλλο γιατί διέβλεπε στα άλλα πράγματα, και έτσι γινόμαστε διδάσκαλοι πονηρίας εις τα παιδιά μας και στους πιο αθώους ανθρώπους. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην διδάξουμε πονηρία στα παιδιά μας. Άλλο η πονηρία, άλλο η σοφροσύνη. Σοφροσύνη, ναι, να τα μάθουμε τα παιδιά να αγαπούν τον νόμο του Θεού, να αποστρέφονται το άδικο, να αποστρέφονται την παρανομία, να αποστρέφονται το να μακρυθούν από τον νόμο του Θεού, αλλά ποτέ να μην γίνουν πονηροί, γιατί θα ταλαιπωρηθούν και θα ταλαιπωρήσουν και τους άλλους. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να μην συναναμειγνιόμεθα και να μην θέλουμε να μαθαίνουμε τις πονηριές και τον πονηρό τρόπο που θέλουν οι άλλοι άνθρωποι να ερμηνεύουν τις διάφορες ενέργειες των υπολείπων ανθρώπων. Δεύτερο, να μάθουμε να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, να έχουμε καλούς και αγαθούς λογισμούς, να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που έχουν καλούς λογισμούς, που είναι απλοί και καθαροί άνθρωποι και τα βλέπουν όλα καλά και λένε δόξα σοι ο Θεός. Γιατί οι άνθρωποι οι απλοί είναι πάντοτε ευχαριστημένοι, είναι πάντοτε χαρούμενοι, δεν δυσκολεύονται όπου και αν βρίσκονται, δεν έχουν εχθρούς, δεν επιβουλεύονται, ούτε τους επιβουλεύεται κανένας. Πόσες φορές έρχονται άνθρωποι στην εκκλησία και λένε ότι μα με έπιασε το μάτι, μου κάμα μάγια, με φθονούν, με επιβουλεύονται, με διώκουν, με ζηλεύουν, θέλουν το κακό μου. Και λέει κανείς, μα είναι δυνατόν να είναι έτσι? Μα και έτσι να είναι, γιατί ζεις κάτω από το κράτος αυτού του φόβου και του τρόμου ότι οι άλλοι σου κάνουν κακό? Φύγε από αυτή την αίσθηση. Κατάλαβε ότι είναι δικό σου πρόβλημα αυτό, δεν είναι των άλλων. Οι άλλοι μπορεί να μην έχουν ιδέα, αλλά κι αν ακόμα όντως σε ζηλεύουν και σε φθονούν, έχει την ελπίδα σου στο Θεό και μην ασχολείσαι με τις αδυναμίες των άλλων ανθρώπων. Κοίταξε να είσαι ειρηνικός, να έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει, μόνο εσύ μπορεί να βλάψεις τον εαυτό σου με τις αμαρτίες σου, κανένας άλλος δεν μπορεί να σε βλάψει. Και αν ακόμα οι άνθρωποι μας αδικήσουν και αν ακόμα οι άνθρωποι μας βρίζουν και μας συκοφαντήσουν και μας κάνουν διάφορα κακά, τότε ο δίκαιος Θεός μας δικαιώνει αιώνια και υπάρχει Θεία Δικαιοσύνη, αιώνια δικαιοσύνη του Θεού μέσα στην αιώνια Βασιλεία Του. Ας μην ζούμε κάτω από το κράτος του τρόμου και του φόβου, ξέρω εγώ, των επιβουλών, της συκοφαντίας, του φθόνου, της βασκανίας. Θέλουμε κάθε λίγο ευχές της βασκανίας, γιατί ο ένας μας εβάσκανε, ο άλλος μας εφθόνησε, ο άλλος μας εμάτιαξε, τα οποία αυτά όλα τα πράγματα μάλλον μαρτυρούν δική μας προσωπική αρρώστια παρά το γεγονός το οποίο εμείς υποπτευόμεθα. Να ζούμε λοιπόν μαζί με απλούς ανθρώπους, να μαθαίνουμε αυτή τη μεγάλη τέχνη της απλότητας, της καθαρότητας, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε εν αγάπη με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, έστω και αν διαφωνούμε μαζί του. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε τίποτα, μπορεί να μην έχουμε κανένα κοινό σημείο, και όμως να τον αγαπούμε, και όμως να μην τον απορρίπτουμε, και όμως να είμαστε χαρούμενοι κοντά του και αυτός κοντά μας, έστω και αν ακόμα τίποτα δεν μας συνδέει, έστω και αν ακόμα οι απόψεις μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Λέγει λοιπόν ο Χριστός εδώ στο στίχο 23, «Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλον το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν μάθεις να έχεις πονηρία, θα είσαι πάντα μέσα στο σκοτάδι της πονηρίας. Κανένας δεν θα είναι καθαρός, κανένας δεν θα είναι άγιος, κανένας δεν θα είναι ενάρετος. Όλοι θα είναι μεμολισμένοι, όλοι το ίδιο πράγμα, ακούμε πολλές φορές να λέμε. Όλοι το ίδιο πράγμα είναι, όλοι οι συμφεροντολόγοι, όλοι οι κακούργοι, όλοι το ένα, όλοι το άλλο. Μα είναι δυνατόν να είναι έτσι τα πράγματα? Πόσο δύσκολο είναι να ζει ο άνθρωπος μέσα στην πονηρία, την ταλαιπωρία. Μεγίστη ταλαιπωρία είναι η πονηρία για κάθε άνθρωπο. Μετά ο άνθρωπος γίνεται απλούς μέσα από την προσευχή. Όταν προσεύχεται, όταν κλαίει στην προσευχή του, καθαρίζει την ψυχή του. Όταν καταλάβει ότι αν έχει ένα πονηρό στον κόσμο, εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και αν έχει έναν κακούργο και έναν αμαρτωλό και έναν ευδελιγμένο ενώπιον του Θεού, αυτός είμαι εγώ και κανένας άλλος. Και το άκρον άτον της κακίας έχει εφαρμοστεί σε εμένα, από εμένα τον ίδιο και όχι από τους άλλους. Και τι μπορεί να μου κάνει ο άλλος τη στιγμή που εγώ κάνω τα χειρότερα στον εαυτό μου και στους άλλους ανθρώπους. Η αυτομεψία μας βοηθά να προσγειωθούμε και να πάψουμε να αιτιόμεθα τους αδελφούς μας. Όταν μάθουμε να βάζουμε το σφάλμα μας επάνω μας και όχι πάνω στους αδελφούς μας, τότε ταπεινωνόμαστε και ταπείνωσης γεννά απλότητα. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο προσευχόμενος άνθρωπος, ο άνθρωπος που ζει μέσα εις την χάρη του Θεού, αποκτά αυτή την καθαρότητα και απλότητα, ώστε ακόμα και τα κακά να βλέπει μπροστά του, γι' αυτόν είναι ανύπαρκτα, ούτε που τα υπολογίζει. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι μέσα στην Εκκλησία το κακό δεν έχει ποτέ μορφή εικόνα. Ας μην δέστε εικόνες, στιχογραφίες που παρουσιάζουν, εικονίζουν μαρτύρια Αγίων. Εκεί θα δείτε ότι εικονίζεται ο Άγιος Μάρτυρας, ας πούμε, που αποκεφαλίζεται, και εικονίζεται δίπλα του και κάποιος που τον αποκεφαλίζει, ο Δήμιος. Και ο Δήμιος σίγουρα ήταν ένας κακούργος άνθρωπος. Όμως δεν τον εικονίζουν με κακό πρόσωπο, αγριεμένον, εμπαθή, σκοτεινόν, όπως είναι οι πίνακες της Δύσεως. Αλλά η τέχνη της Εκκλησίας, η ανατολική τέχνη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, εικονίζει και τους Δημίους ακόμα ειρηνικούς, με ένα ωραίο πρόσωπο, απαθές, γιατί δεν θέλει να εικονίζει την εμπάθεια στην εικόνα του Θεού των άνθρωπων. Ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από τα νέφη των παθών για να βλέπουμε την αρχική μορφή και εικόνα της ομορφιάς του ανθρώπου όπως τον έπλασε ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε, να φύγουμε από την πονηρία και την κακία για να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι σε κοινωνία με τους αδελφούς μας, σε κοινωνία με τον εαυτό μας, σε κοινωνία με τον Θεό Πατέρα μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ιούν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ο λόγος αυτός του Κυρίου, αγαπητοί μου, που περιέχεται μέσα εις την επί του όρους του ομιλίαν, αποτελεί ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα εκ του σώματος. Και δεν είναι τι άλλο παρά η διδασκαλία περί της φιλαργυρίας, και που ως παράδειγμα ο Κύριος πήρε αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα. Λίγο πριν είπε: μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Μην θησαυρίζετε χρήματα, πράγματα επί της γης, τα οποία δεν μένουν, κλέπτονται, φθύρονται. Και για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι αυτά κλέπτονται, φθύρονται, ότι δεν είναι αιώνια, ότι δεν θα τα πάρετε μαζί σας, ακούστε να σας πω ένα παράδειγμα. Το μάτι, λέει ο Κύριος, είναι το λιχνάρι του σώματος. Δηλαδή, αν έχεις γερά μάτια, υγιή μάτια, τότε όλο σου το σώμα είναι φωτεινό. Δηλαδή, βλέπεις το φως και αισθάνεσαι το φως. Εάν τα μάτια σου είναι ασθενή, είναι τυφλά, δεν βλέπεις, τότε και όλο το σώμα σου, όλη η ύπαρξή σου είναι μέσα στο σκοτάδι. Γιατί το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Εάν λοιπόν τα μάτια, που είναι το λιχνάρι του σώματος, είναι σκοτεινά, δεν βλέπεις, τότε πόσο πρέπει να είναι το σκοτάδι μέσα στο οποίο βρίσκεται το σώμα σου. Με άλλα λόγια, εάν έχεις μάτια της ψυχής τα οποία είναι υγεία, τότε δύνασαι να διακρίνεις μερικά πράγματα, το καλό από το κακό, το σωστό από το στραβό, το αιώνιο από το φθαρτό. Εάν όμως τα μάτια της ψυχής σου είναι τυφλά, τότε δεν μπορείς να διακρίνεις, δεν μπορείς να διακρίνεις ότι το μη θησαυρίζεται θησαυρούς επί της γης είναι ένα θέμα το οποίο είναι κέριον για σένα. Άρα λοιπόν, εδώ ο Κύριος στη διδασκαλία του περί της διακρίσεως του καλού και του κακού, του αιωνίου και του φθαρτού, προϋποθέτει την υγεία της ψυχής, την υγεία των ματιών της ψυχής. Αυτό στη γλώσσα των πατέρων, αλλά και της Αγίας Γραφής ακόμη, τη γλώσσα λέγεται αρετή της διακρίσεως. Διακρίνω θα πει ξεχωρίζω. Ελληνικά το ρήμα διακρίνω θα πει ξεχωρίζω. Θα πει ξεχωρίζω. Ξεχωρίζω το ένα από το άλλο. Λέμε, του είπε ο Κύριος εκείνου του τυφλού που τον θεράπευσε στα μάτια, αλλά τον θεράπευσε σταδιακά. Τι διακρίνεις? Και λέγει ο τυφλός: βλέπω τους ανθρώπους σαν δέντρα ανεστραμμένα. Και πάλι ο Κύριος σύγκυσε τα μάτια, τα χέρια του, το χέρι του εις τα μάτια του τυφλού, και τώρα του λέγει: τι διακρίνεις? Τους ανθρώπους κανονικά. Δηλαδή διακρίνω θα πει ξεχωρίζω. Επιμένω στην διασάφιση του ρήματος για να δούμε τι ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι η διάκριση. Τι είναι αλήθεια η διάκριση? Η διάκριση που μπορεί το μάτι της ψυχής να βλέπει, να διακρίνει. Λοιπόν, η διάκριση, αγαπητοί μου, είναι η νόηση. Είναι η κρίση. Είναι και οι γνώσεις. Νόησης, κρίσης και γνώσεις. Δηλαδή, όταν ο νους μου δουλεύει κανονικά, και μπορώ να βλέπω τα πράγματα και να τα αντιλαμβάνομαι κανονικά. Ύστερα είναι η κρίση. Να μπορώ να κρίνω εκείνο το οποίο διακρίνω, εκείνο το οποίο βλέπω, να πω αυτό είναι εκείνο και εκείνο είναι εκείνο. Όταν κάνω πολλές κρίσεις επάνω σε πολλά πράγματα, αυτό αρχίζει να μου δημιουργεί μία αποθήκευση γνώσεως, δηλαδή σοφίας. Και έτσι αρχίζω να έχω μία διάκριση. Τι λέμε? Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τεκμήριον, η ηλικία δυστυχώς δεν είναι πάντα τεκμήριον, αλλά ο συνήθως είναι πολύ πυρός, έχει πολύ πύρα. Τι θα πει αυτό? Έχει νου, έχει δει πολλά, έχει συγκρίνει αυτά μεταξύ τους, έχει αποκτήσει γνώση, σοφία, και αν πάμε να του καταθέσουμε το πρόβλημά μας, το ζήτημά μας, θα μπορεί να το κατατάξει, να το ξεχωρίσει και να μας απαντήσει. Αυτό λέγεται διάκριση. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτή η διάκριση είναι φυσική. Δηλαδή εκείνη την οποία έχει ο άνθρωπος από κατασκευή του ως εικόνα του Θεού. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο άνθρωπος είναι ενάρετος ή είναι αμαρτωλός. Αυτή η διάκριση είναι δυνάμη της εικόνας του Θεού στην κατασκευή μας, στο είναι μας. Για να μην σας πω ότι αυτός ο Κύριος επικαλείται αυτήν την διάκριση την φυσική για να ελέγξει τους πνευματικούς ανθρώπους. Ακούστε τι λέει. Σας βεβαιώνω ότι η ιή του αιώνος τούτου είναι σοφότερη από τους ιούς του φωτός. Πραγματικά, οι άνθρωποι του παρόντος αιώνος, οι οποίοι δεν έχουν ουράνιες προοπτικές, είναι, λέγει, σοφότεροι, διακριτικότεροι. Και τι κάνουν? Το τι κάνουν μας το έδειξε στην παραβολή που είπε ο Κύριος για να βγάλει το συμπέρασμα αυτό. Όταν κάποιος είχε έναν δούλον οικονόμων και αυτός δεν ήταν και πολύ της προκοπής οικονόμος και κατηγγέλθη στον Κύριον του ότι σπαταλά την περιουσία του αφεντικού, τότε ο Κύριος τον καλεί και του λέγει: μαθαίνω ότι δεν διαχειρίζεσαι καλά την περιουσία μου, λοιπόν μάζευέ τα, φύγε. Αυτός σου λέει: το αφεντικό μου με διώχνει, τι θα κάνω τώρα? Επετίν εσχύνομαι, σκάπτην ου δύναμαι. Να πάω γύρω σκαφτιάς, δεν μπορώ. Να πάω να ζητιανεύω, ντρέπομαι. Σκέφτηκα τι θα κάνω. Προσέξτε, σκέφτηκα τι θα κάνω. Διάκρισης. Πάει στον πρώτον χρεοφιλέτην του αφεντικού του και του λέγει: πόσο σιτάρι χρεωστάς το αφεντικό μου? 100 κιλά. Φέρε το γραμμάτιό σου και γράψει 80. Ότι χρωστάς 80. Πάει στον άλλον: πόσο λάδι χρωστάς το αφεντικό μου? Χρωστάω 200 κιλά. Γράψε 150. Ότι χρωστάς. Δηλαδή έκλεπτε το αφεντικό του βάζοντας λιγότερα εις τους χρεοφιλέτας. Και έκανε τη σκέψη ως εξής: όταν θα με απολύσει το αφεντικό μου, θα έχω φίλους. Αφού τους έκανα χάρη, τους εξυπηρέτησα, θα έχω φίλους οι οποίοι αυτοί θα με φροντίσουν. Και λέει τώρα ο Κύριος: είδατε πως σκέφτηκε ο οικονόμος της αδικίας και το έμαθε το αφεντικό και τον επίνεσε. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Τι επίνεσε? Επίνεσε τη διάκρισή του. Είναι αυτό που έχουν, αγαπητοί μου, να μην πολύ πράγμανο, οι άνθρωποι του αιώνος τούτου. Έχουν χρήματα, προβλέπουν αν θα γίνει πόλεμος ή όχι, αν θα κρυβίνουν ή όχι, αν θα γίνει πληθωρισμός. Κάνουν λίρες, κάνουν επενδύσεις, αγοράζουν γη. Σου λέει: αν γίνει βομβαρδισμός, το σπίτι δεν στέκεται. Λοιπόν, γιατί να πάρω σπίτι, παίρνω χωράφι. Όσες μπόμπες και αν πέσουν στο χωράφι, λάκους θα ανοίξουν, θα τους ξανασκεπάσω, το χωράφι θα μείνει δικό μου. σημαίνει οι άνθρωποι αυτοί έχουν φυσική διάκριση και ξεχωρίζουν τι τους συμφέρει και φροντίζουν δια το μέλλον. Έτσι, αυτό που είπα προηγουμένως, νόησης, κρίσης και γνώσης είναι στοιχεία πολύ σπουδαία, γιατί δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι δεν έχουν ούτε αυτήν την φυσική διάκριση. Είναι πολύ σπουδαία, πλην όμως δεν είναι επαρκή. Σας είπα ότι ο Κύριος ήλεγξε, και όμως

οποίος έχει το πνεύμα του Θεού, όχι το πνεύμα το δικό του. Γιατί τα πρώτα που σας είπα, νόησης, κρίσης και γνώσης, αναφέρονται στο ανθρώπινο πνεύμα. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι το Άγιον Πνεύμα. Το έχουμε? Τότε θα καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι το Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο μας δίνει ποια διάκριση τώρα. Εκεί που δεν βλέπει το ανθρώπινο πνεύμα, εκεί που βλέπει το Πνεύμα του Θεού και μας δείχνει και εμάς με τα μάτια τα δικά του, είναι τα μάτια του Θεού. Με τα μάτια του Θεού μπορούμε να βλέπουμε το παρακάτω. Ξέρετε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Εμείς, λέγει, έχουμε νουν Χριστού και γνωρίζουμε τα νοήματα του σατανά. Βλέπετε, υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι, έξυπνοι, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, αλλά δεν βλέπουν στο βάθος. Και βλέπετε ότι αυτό που είναι εξυπνάδα τους, αυτό είναι και η παγίδα τους. Διότι δεν βλέπουν πιο πίσω ότι τους στείλει ο διάβολος μίαν παγίδα. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο έχων το πνεύμα του Θεού, βλέπει την παγίδα του διαβόλου και μπορεί να ενεργήσει κουτά, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, μπροστά στον έξυπνο εντός εισαγωγικών άνθρωπο. Αλλά όταν θα περάσει ο καιρός, τότε θα αποδειχθεί ποιος ήταν ο κουτός και ποιος ήταν ο έξυπνος άνθρωπος. Αυτός που έχει το πνεύμα του Θεού είναι ο έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, όταν λέγει ο Απόστολος έχουμε νουν Χριστού, σημαίνει γνωρίζουμε τας μεθόδους και τα νοήματα του διαβόλου και φυλαγόμαστε. Ο άλλος μπορεί να σου πει κουτέ, σου είναι μια ευκαιρία τώρα. Μα αυτή η ευκαιρία είναι του διαβόλου, άνθρωπε. Δεν τη βλέπεις? Δεν τη βλέπει. Γιατί? Δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Αλλά για να δούμε, αγαπητοί μου, τι είναι αυτή η διάκριση τώρα, η πνευματική διάκριση. Είναι το να ξεχωρίσει κανείς πρώτον το κύβδηλον από το γνήσιον. Πώς είναι ο χρηματιστής που άμα του πας ένα χρυσού νόμισμα, μια λίρα, την ξεχωρίζει και σου λέει αυτή είναι, δεν είναι γνήσια, ή είναι ας πούμε κατά τόσο της εκατό γνήσια? Πώς το ξεχωρίζει αυτό? Βλέπετε, εμείς δεν είμαστε αυτής της δουλειάς και δεν ξέρουμε. Αυτός ξέρει τι, με τι βλέπει. Βλέπει με ειδικά κριτήρια, ξεχωρίζει. Λοιπόν, η διάκριση είναι να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο πράγμα να ξεχωρίσει κανείς το καλό από το κακό? Δεν είναι στοιχειώδες πράγμα? Αγαπητοί μου, στοιχειώδες πράγμα. Πολύ αφέλεια θα υπήρχε αν νομίζαμε ότι είναι πολύ στοιχειώδες να κρίνουμε το καλό από το κακό. Κάπου ο Ισαΐας λέγει, ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, ουέ οι λέγοντες το κακόν καλόν και το καλόν κακόν, το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, το πικρό γλυκί και το γλυκί πικρό. Να προσθέσω κάτι από τη σύγχρονη πραγματικότητα, το φυσιολογικό να το λένε αφύσικο και διαστραμμένο, και το διαστραμμένο να το λέγουν φυσικόν, φυσιολογικόν. Η εποχή μας κατεξοχήν δεν δύναται να διακρίνει το καλό από το κακό. Κατεξοχήν. Βέβαια, όταν θα έλεγε κανένας να σκοτώσεις, είναι κακό. Να το διακρίνουμε είναι κακό. Αν και εκεί πέρα πάρα πολλοί άνθρωποι, ηθήνοντες μάλιστα, ούτε αυτό δύναται να το διακρίνουν. Ξέρετε τι λέγουν? Συμφέρει να σκοτωθούν μερικοί για να πετύχουμε εμείς μερικά συμφέροντα δικά μας, ιδίως επί διεθνούς κλίμακος. Αλλά η εποχή μας δεν μπορεί δυστυχώς να διακρίνει το καλόν από το κακόν. Και άμα λέμε καλόν, εννοούμε το ευαγγελικόν καλόν. Δεν το ξεχωρίζουν. Ακόμα δεύτερον, η διάκριση ξεχωρίζει αυτό που ανήκει στο Θεό από αυτό που ανήκει στο διάβολο. Αυτό το σημείο είναι κατεξοχήν του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα πάρα πολλά πράγματα ανήκουν στο διάβολο και οι άνθρωποι τα θεωρούν

ότι είναι σπουδαία και ότι ανήκουν στο Θεό. Ο πνευματισμός επί παραδείγματι, ο πνευματισμός δεν είναι κάτι παρά, δεν είναι παρά εκείνο που ανήκει στο διάβολο. Και όμως οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ότι εκεί ο διάβολος ομιλεί. Η μαγεία, για να μην πάρω την πιο ελαφρά μορφή, την πιο απλή και συνηθισμένη μορφή, που είναι το ξεμάτιασμα. Επειδή μέσα εκεί λέγει η γυναίκα κυρίως που ξεματιάζει, λέγει μέσα μερικά θρησκευτικά λόγια, δεν ξεχωρίζει ότι αυτό που κάνει είναι του διαβόλου και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος ο πνευματικός ξεχωρίζει αμέσως. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά εξετάζετε, κοιτάξτε, εξετάζετε, δηλαδή διακρίνετε, εάν τα πνεύματα είναι από τον Θεό, εάν αυτό το πράγμα είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Πόσοι αγαπητοί μου προσκύνησαν το διάβολο γιατί δεν ξεχώρισαν ότι αυτό το κάτι δεν είναι από το Θεό και το νόμισαν ότι είναι από το Θεό. Ακόμα η διάκριση είναι να ξεχωρίσεις το συμφέρον από το μη συμφέρον. Τι είναι συμφέρον? Τι άλλο θα έλεγε ο κοσμικός άνθρωπος από του να είναι το πορτοφόλι σου γεμάτο, η αποθήκη σου να είναι πλήρης, να έχεις όλα τα αγαθά. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Να σε αγαπούν οι άνθρωποι, αυτά είναι τα συμφέροντα. Να έχεις αξιώματα, αυτά είναι τα συμφέροντα. Και όμως ρίξτε μια ματιά στο Ευαγγέλιο να δείτε ότι αυτά πολλάκιστα απαρνείτε. Γιατί? Διότι απλούστατα πολλάκιστα αυτά μας κολλάνε στη γη. Μας κολλάνε σαν το χταπόδι πάνω στη γη. Και έρχεται και σου λέγει ο Λόγος του Θεού, ξεκόλλησε από αυτά. Αρνήσου και αυτά τα υλικά σου αγαθά. Τι είχε πει στον πλούσιο νεανίσκο? Πούλησε τα υπαρχοντά σου και έλα μαζί μου. Ο νέος εκείνος τι έκανε? Ελυπήθη. Γιατί? Είχε κολλήσει την καρδιά του επάνω σε αυτά. Αργότερα, όταν ο Μέγας Αντώνιος είχε πάει στην εκκλησία να λειτουργηθεί, ήταν κάπου 18-20 χρονών παιδί, και άκουσε αυτή την περικοπή, επειδή ήταν ο πατέρας του πλούσιος. Είχε εντωμεταξύ πεθάνει όμως και ήταν κλήρον όμως αυτός και αδελφή του. Λέγει, μήπως είμαι εγώ ο πλούσιος νεανίσκος? Αγαπητοί μου, έκλεισε σε ένα γυναικείο μοναστήρι την αδελφή του, τα επούλησε όλα τα υπαρχοντά του, τα έδωσε εις τους πτωχούς και έγινε και ο ίδιος μοναχός, έγινε ο Μέγας Αντώνιος. Είδε ότι πραγματικό συμφέρον δεν ήταν εκείνα τα οποία είχε, αλλά εκείνα τα οποία έπρεπε να αποκτήσει, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ακούσατε τι είπε ο Κύριος? Μη ζητείτε, λέγει, εκείνα τα οποία τα έθνη, δηλαδή οι ειδωλολάτρε, δηλαδή οι μη πιστοί άνθρωποι ζητούν. Την τροφή, το ένδυμα. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Δηλαδή τι? Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγιότητα του Θεού. Αλλά δηλαδή ο Θεός. Η Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει χωρίς το Θεό. Άρα λοιπόν όπου ο Θεός εκεί η Βασιλεία του. Άρα σαν να λέει ο λόγος αυτός του Κυρίου, ζητάτε να έχετε Θεό, να βρείτε τον Θεό, όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Γιατί? Θα σας τα δώσει ο Θεός. Έχουμε ανάγκη και από υλικά πράγματα, αλλά κατά τρόπον που δεν θα κολλήσουμε εις αυτά. Έτσι λοιπόν ο διακριτικός άνθρωπος, ο κατά πνεύμα Θεού διακριτικός άνθρωπος, ξεχωρίζει το αιώνιο από το πρόσκαιρο, το φθαρτό από το άφθαρτο, αυτό που μένει και αυτό που δεν μένει. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη κολλάτε πάνω ούτε στον γάμον ούτε στα χρήματα. Εκείνοι λέει που αγοράζουν ως μη κατέχοντες, οι δι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Αυτοί που πανδρεύονται οι έχοντες γυναίκα ως μη έχοντες γυναίκα, δηλαδή μη κολλάνε εκεί και πουν η γυναικούλα μου και τα παιδάκια μου και το αυτοκινητάκι μου και ο κόσμος θα γίνει τσιμέντο και στάχτη. Όχι.
Μη κολλάμε ούτε σε αυτό που κάποτε δίνουμε ιερό όνομα και λέγεται οικογένεια. Ούτε αυτό, αυτό μπορεί να μας καταποντήσει. Ούτε ακόμα οι χρώμενοι το κόσμο τούτο, ως μη καταχρώμενοι, εκείνοι που κάνουν χρήση του κόσμου τούτου, του πολιτισμού, μη καταχρώμενοι. Γιατί, να το, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου, θα αλλάξει ο κόσμος, θα γίνει καινούριος, θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Εκείνος που έχει μάτια Αγίου Πνεύματος το βλέπει αυτό, το διακρίνει και λέγει, θα ζήσω όσο πρέπει να ζήσω, έχοντες και πάσματα και διατροφάς τούτης αρκεστισόμεθα. Το παραπάνω γιατί, επενδύσεις γιατί? Μα αυτό θα φύγουμε από την παρούσα ζωή και αυτός ο κόσμος θα χαθεί. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, και ας δουλέψουν και εκείνο όπως δουλεύω και εγώ, τίποτε περισσότερο. Πολύ απλά και πολύ στοιχειώδη πράγματα, όχι πλουτισμός. Οπότε έχω πνεύμα Θεού και διακρίνω με το δώρο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ίσως θα ερωτήσετε, τότε τι είναι η διάκριση? Η διάκριση, αγαπητοί μου, είναι η μητέρα, ο φρουρός και ο ρυθμιστής όλων των αρετών. Αν έπρεπε να σας μιλήσω για αυτή, ώρες πολλές θα έπρεπε να έχω στη διάθεσή μου, αλλά σε αυτά τα λίγα λεπτά έστω ας πάρουμε αυτό το πολύ σύντομο και ατελές διάγραμμα. Πραγματικά θέλεις να έχεις αρετή? Η μητέρα που θα γεννήσει την αρετή θα είναι η διάκρισης. Θέλεις να φρουρήσεις την αρετή? Εκείνη που θα φρουρήσει την αρετή είναι η διάκρισης. Θέλεις να ρυθμίζεις την αρετή? Θα στη ρυθμίζει η διάκριση. Ένα μικρό παράδειγμα. Λέει η Γραφή να κάνεις ελεημοσύνη. Εάν κάνεις την ελεημοσύνη σε έναν μπεκρή και σε έναν άσωτο, αυτό θα τον ωφελήσει? Γι' αυτό λέει η Γραφή, το νόμισμα που θα βάλεις το χέρι σου προκειμένου να το δώσεις να υδρώσει. Όχι από τσιγκουνιά, να το δώσω, να μην το δώσω, να το δώσω, να μην το δώσω. Όχι από τσιγκουνιά, αλλά θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει. Θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει. Και όταν κρίνεις ότι δεν θα ωφελήσει, δεν θα το δώσεις, γιατί η ελεημοσύνη σου θα απολύξει εις μίαν παγίδα του αδελφού σου, του πλησίον σου. Όταν όμως θα ωφελήσει, μην το σκέπτεσαι, θα το δώσεις. Έτσι λοιπόν, η αρετή της ελεημοσύνης από τι ρυθμίζεται? Από τη διάκριση. Γι' αυτό πάσης αρετής, μάνα, φρουρός και ρυθμιστής είναι η διάκριση. Δεν έχεις διάκριση, γρήγορα η αρετή σου θα ξεπέσει, θα ξεφτύνει. Ακόμη μην ξεχνάμε αυτό το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι η βασιλική οδός. Εκείνο που λέει ο λαός, τι σ' αρέσει, λέει το ίσωμα, σ' αρέσει, λέει η ανηφόρα, η κατηφόρα. Και είπε, ρώτησαν την Καμίλα, με συγχωρείτε για το παράδειγμα, ρώτησαν την Καμίλα, τι σ' αρέσει, λέει η ανηφόρα ή η κατηφόρα. Και εκείνη είπε, χάθηκε το ίσωμα. Ο ίσιος δρόμος χάθηκε. Ακούστε πως το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Είναι στο Δευτερονόμιο 5,32. Ούκε κλινείται εις δεξιά, ουδέ εις αριστερά. Κατά πάσαν την οδόν είναι νετυλατώσει Κύριος ο Θεός σου, πορεύεστε εν αυτή. Δεν θα πάσουν τα αριστερά ούτε δεξιά, τον ίσιο δρόμο, την βασιλική οδόν. Τώρα γιατί λέγεται βασιλική, ας μην το εξηγήσω περισσότερο. Τούτο μόνο. Το αριστερά, να αποκλίνεις της ευθείας, είναι η παράβαση μιας εντολής. Το δεξιά, να αποκλίνεις της ευθείας, είναι η υπερβολή. Ένα μικρό παράδειγμα. Η νηστεία είναι μια εντολή. Αν ξεπεράσεις κάποια όρια, τότε έχεις την υπερβολή. Και τότε τι κάνεις? Πέφτεις στα δεξιά, δηλαδή στην παράβαση από τα δεξιά. Σε κλέπτει ο διάβολος από τα δεξιά. Μπορεί να πεθάνεις από την πείνα. Μπορεί να αρρωστήσεις. Όταν πάλι σε γαστρίμαργος και δεν νηστεύεις, είναι η απόκληση στα αριστερά. Δηλαδή η παράβαση πάλι της εντολής της νηστείας. Είδατε ότι η διάκριση ρυθμίζει πως θα κινηθούμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τη ζηλεύετε την αρετή αυτή? Είναι αυτό που λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού, είναι φωτισμένος, είναι μυαλωμένος.
Αυτό είναι η διάκριση. Ποιος δεν θα ζήλευε να είναι φωτισμένος άνθρωπος? Λοιπόν, αν το επιθυμούμε και το θέλουμε, έρχομαι να σας πω το εξής. Η διάκριση πρώτα πρώτα είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Να κάνουμε προσευχή και να παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει πνεύμα διακρίσεως, πνεύμα συνέσεως και ιδιαίτερα το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερον, είναι υπόθεση ταπεινώσεως να έχω πάντοτε οδηγόν και να ερωτώ πάντοτε. Δηλαδή η ταπείνωση να μην έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αλλά πάντα να συμβουλεύομαι τους σοφωτέρους από μένα. Το λέγει η Γραφή. Ρώτησε τον πατέρα σου και θα σου πει. Γιατί λέει η Γραφή ρώτησε τον πατέρα σου και δεν σε αφήνει ελεύθερον να σκεφτείς όπως θέλεις? Και δημιουργεί αυτή την αλυσίδα της παραδόσεως. Γιατί ρώτησε τον πατέρα σου? Ο πατέρας μου σήμερα για το 1981 δεν είναι η αυθεντία. Έτσι δεν λέμε οι νέοι? Ο πατέρας μου και η μάνα μου δεν είναι η αυθεντία. Και όπως η Γραφή λέγει, ρώτησε τον πατέρα σου, και το λέγει ο Θεός. Που σημαίνει, αν είσαι κάτω από την υπακοή του μεγαλυτέρου σου, του σοφωτέρου σου, τότε δεν θα πέσεις ποτέ έξω. Σιγά σιγά θα αποκτήσεις πνεύμα διακρίσεως, όχι φυσικής αλλά πνευματικής διακρίσεως, και τότε θα ξεχωρίσεις πως θα κινείσαι και θα γίνεσαι και οδηγός άλλων ανθρώπων. Και το σπουδαίο, αγαπητοί μου, θα βαδίζομαι τον απλανή δρόμο της τελειώσεως που οδηγεί στο Θεό και στη Βασιλεία Του. Ο Κύριος είπε, αγαπητοί μου, ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του ετέρου καταφρονήσει, ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δυο αφεντικά. Γιατί ή θα μισήσει τον έναν και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον έναν και θα περιφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Τα λόγια αυτά ο Κύριος μας, αγαπητοί μου, τα είπε εις την επί του όρος ομιλία του, που είναι καταχωρημένα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εξ αφορμής μιας άλλης θέσεως που αναφέρεται εις την τάση του ανθρώπου να θέλει να θησαυρίζει αγαθά. Γιατί ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλίσει τη ζωή του, όταν βέβαια οι άλλοι μπορούν να πεθάνουν και να ζήσει μόνον αυτός, όπως το έκαναν μερικοί στην έρημον, που εμάζευσαν αμάνα περισσότερο, πιστεύοντας ότι ίσως αύριο ο Θεός να μην ρίξει μάνα, και έτσι ενώ οι άλλοι όλοι θα έχουν πεθάνει, αυτοί θα έχουν επιζήσει. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένας περίεργος μηχανισμός εις τον άνθρωπον. Και ο Κύριος είπε λίγο πιο πάνω από την περικοπή αυτήν, μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης. Να μη θησαυρίζετε, λέει, θησαυρούς επάνω εις την γη. Και απεκάλυψε μια μεγάλη πραγματικότητα ο Κύριος, ότι όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Δηλαδή, αν πιστεύετε στο Θεό, εκεί θα έχετε και την αναφορά σας και την αγάπη σας και την καρδιά σας. Αν πάλι πιστεύετε εις τον πλούτον, εκεί πάλι θα είναι η προσκόλλησή σας, η αγάπη σας και η καρδιά σας. Και συνεπώς είναι πολύ φυσικό να μην μπορεί κανείς να δουλεύει σε δύο αφεντικά, στο Θεό και εις τον πλούτον. Δεν μπορεί να έχει μια μοιρασμένη καρδιά στο Θεό και στον πλούτο. Αυτή ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι η διδασκαλία του Κυρίου μας
που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αλλά ας τη δούμε από κάπως πιο κοντά. Τι είναι ο μαμονάς? Είναι ο πλούτος. Λέγει ένας αρχαίος σχολιαστής: μαμονά τον πλούτον λέγει, αλλού τον διάβολον ως υπολή λέγουσιν. Ότι δεν εννοεί τον διάβολον ο Κύριος, αλλά εννοεί τον πλούτον όταν λέγει μαμονάς. Η λέξη μαμονάς, η οποία υπάρχει βεβαίως και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι συροχαλδαϊκή. Και οι εβδομήκοντα που μεταφράζουν την Παλαιά Διαθήκη, όταν βλέπουν τη λέξη αυτήν, την μεταφράζουν με την αντίστοιχη ελληνική πλούτον ή αργύριον. Ακόμη θα λέγαμε ότι κατ' επέκταση είναι ο Θεός του πλούτου, ο Μαϊαμούν. Και βέβαια εκείνος που λατρεύει ή έχει προσκόλληση προς το χρήμα, έχει προσκόλληση και προς τον Μαϊαμούν, δηλαδή αν θέλετε στη συνέχεια εις τον διάβολο. Ωστόσο όμως ο Κύριος όταν ομιλεί περί του μαμονά, δεν ομιλεί περί του Θεού του πλούτου, αλλά ομιλεί περί του πλούτου. Ο πλούτος εδώ εμφανίζεται ένας Κύριος, ένα αφεντικό. Αλλά τίθεται το ερώτημα: ο πλούτος είναι αφεντικό? Ο πλούτος είναι, θα λέγαμε, τα αγαθά της γης. Είτε άμεσα, όπως είναι η καρπή και εκείνα τα οποία ως υλικά είναι χρήσιμα εις τον άνθρωπο να ζήσει, να ντυθεί, να καλύψει τις ανάγκες του, και εκείνα τα άλλα που λέγονται χρήματα, χρυσός, άργυρος και τα λοιπά, τα οποία αυτά υλικά αντιπροσωπεύουν τα άλλα άμεσα υλικά αγαθά ή ακόμη αντιπροσωπεύουν και έναν προσωπικό κόπον. Ένας ο οποίος εργάζεται πληρώνεται. Τα χρήματα που παίρνει, το αργύριον ή το χρυσόν, αυτός αντιπροσωπεύει τον κόπο του ανθρώπου. Έτσι, είτε το πάρουμε σαν έμεσον αγαθόν, είτε σαν άμεσον αγαθόν, δεν είναι τίποτε άλλο ο πλούτος παρά αγαθά της γης, σε σημαντική όμως ποσότητα, γιατί αλλιώτικα δεν θα έλεγε το πλούτος, που σκοπόν έχει να καλύψει τις ανάγκες του ανθρώπου. Άρα ο πλούτος είναι ολοφάνερο, με εκείνα τα οποία ήδη είπαμε, ότι έρχεται να υπηρετήσει τον άνθρωπο, να τον υπηρετήσει στις ανάγκες του, και συνεπώς αφού υπηρετεί είναι υπηρέτης. Άρα λοιπόν είναι δούλος ο πλούτος του ανθρώπου. Πώς όμως τώρα αυτός ο περίεργος δούλος, το χρήμα, γίνεται αφεντικό? Αυτό είναι το περίεργο και το παράξενο, το οποίο ευθύς θα δούμε. Πάντως πρόκειται περί μιας παραλόγου ανατροπής. Για να βρεθεί από δούλος αφεντικό ο πλούτος, αυτή η ανατροπή που είναι παράλογη, επαναλαμβάνω, είναι παράξενη και περίεργη. Ακούσατε όμως, από τη στιγμή που ο άνθρωπος εξέπεσε, έχασε τον παράδεισον, τότε σημειώθηκε μία ανατροπή των αξιών μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου. Οι αξίες καθεαυτές είναι εξ αντικειμένου εις τον κόσμο. Την θέση που θα πάρουν θα είναι θέσεις μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Συνεπώς μία υποκειμενική θέση. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μία, όπως σας είπα, ανατροπή. Ο πλούτος, τα υλικά αγαθά,
που ετάχθησαν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο έρχονται να σταθούν αφεντικό του ανθρώπου. Και σας είπα ότι αυτό είναι ένα παραλογικό στοιχείο, αν το θέλετε ένα δαιμονικό στοιχείο. Διότι ο άνθρωπος πρώτης πτώσεώς του αισθάνεται τον Θεό πρώτα ως δημιουργόν. Ήξερε ότι ο Θεός τον δημιούργησε. Τον αισθάνεται ως τροφέα του, ότι ο Θεός τον τρέφει. Και τρίτον, αισθάνεται τον Θεό ως κυβερνήτη του, ότι ο Θεός τον κυβερνά. Όταν όμως έχασε τον παράδεισον, έπεσε με την αμαρτία, τότε από τον οπτικό του ορίζοντα έχασε και το Θεό. Και χάνοντας το Θεό, τότε δεν έβλεπε τίποτε άλλο μπροστά του παρά μόνον την υλική δημιουργία. Έβλεπε δηλαδή τον κόσμο, τα αγαθά, τα υλικά, αυτά που ήσαν στην άμεση θέα του. Αυτά, επειδή ακριβώς ήσαν εκείνα που εχρειάζεται να τον θρέψουν, να τον συντηρήσουν, να τον στηρίξουν, αυτομάτως τα εθεοποίησε. Γιατί έχασε το Θεό? Και συνεπώς, θεοποιώντας τα, ειδωλολάτρησε. Έτσι ο πλούτος αυτομάτως από υπηρέτης έγινε αφεντικό. Έτσι ο άνθρωπος σε όλα τα θρησκεύματα, αγαπητοί μου, ελάτρευσε ό,τι ήταν στοιχείον παραγωγικό που μπορούσε να τον στηρίξει. Από τον ήλιο, τον οποίον ελάτρευσε, από τον ήλιο, γιατί έβλεπε ότι ο ήλιος είναι εκείνος ο οποίος ζωογονεί και γονιμοποιεί την κτήση, μέχρι ακόμα αυτά τα γεννητικά όργανα, είτε ανθρώπινα είτε των ζώων, προπαντός ανθρώπινα. Γιατί έβλεπε ότι είναι κάτι με το οποίο ο άνθρωπος πολλαπλασιάζεται. Θυμηθείτε την Αρτέμιδα, τη μεγάλη θεά όπως ελέγεται, της Εφέσου, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την θεά Αρτέμιδα της Υπηρωτικής Ελλάδος, που είναι ο Παρθένος και θεά του κυνηγίου και της εστίας, αλλά ήτο αυτή η θεά Άρτεμις των Εφεσίων, που γίνεται πολύς λόγος εις το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, για αυτήν την οποία ελάτρευε όλη η Μικρά Ασία, ήτο αντίστοιχη με τη θεά Δήμητρα, τη θεά της γονιμότητος. Είχε ένα ένδυμα, το αγαλμά της δηλαδή σώθηκε, και το έχουμε σήμερα. Ήταν λοιπόν ένα ένδυμα το οποίο ήταν γεμάτο από μαστούς, από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Δηλαδή η μαστή είναι ένα παραγωγικό στοιχείο. Συνεπώς ήθελαν να δείξουν ότι είναι η θεά της γονιμότητος, την οποία ελάτρευαν. Έτσι ο άνθρωπος ελάτρευσε ό,τι ήταν πηγή γονιμότητος. Γιατί εγνώριζε ότι με τον τρόπον αυτόν θα ζήσει, θα συντηρηθεί. Και αυτό λοιπόν που τον συντηρεί, δηλαδή τα αγαθά της γης, δηλαδή ο πλούτος, έγινε αφεντικό. Ελάτρευσε αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε λοιπόν πως από υπηρέτης βρέθηκε αφεντικό ο πλούτος, σε βαθμό δηλαδή που να δουλώσει τον άνθρωπο, να τον υποδουλώσει. Αλλά αυτή η υποδούλωση είναι και η ειδωλολατρία, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αλλά από αυτήν την ειδωλολατρία έρχεται τώρα ο Κύριος να μας πει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο αφεντικά. Ή θα λατρεύεις το Θεό που είναι η πηγή των αγαθών σου, ή θα λατρεύεις τον πλούτον και την κτήση που τη βλέπεις, δεν είναι, που τη βλέπεις την κτήση ως πηγή των αγαθών σου και της διατηρήσεως της υπάρξεώς σου. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο Κύριος, λέγει το ρήμα, δουλεύειν. Δεν μπορείς, λέει, να δουλεύεις σε δύο αφεντικά, που δείχνει όχι χρήση του πλούτου, αλλά υποταγή στον πλούτον. Το ρήμα λοιπόν δουλεύω ή το απαρέμφατο δουλεύειν, αυτό ακριβώς θέλει να πει. Και απόδειξης, όταν ο ίδιος ο Κύριος σε μια άλλη περίπτωση, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, λέγει στο 16ο κεφάλαιο του Λουκά: ποιήσατε εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους κοινάς. Δηλαδή, κάνατε, λέει, για τους εαυτούς σας φίλους από τον μαμονά της αδικίας, ώστε όταν θα έχετε πεθάνει και θα έχετε φύγει από τον παρόντα κόσμον, αυτοί οι φίλοι που απεκτήθησαν από τον μαμονά της αδικίας να σας υποδεχθούν εις τας αιωνίους κοινάς, δηλαδή εις τον ουρανό. Η έννοια δηλαδή είναι ότι πρέπει ο πλούτος να χρησιμοποιείται εις την φιλανθρωπία. Πρέπει να χρησιμοποιείται. Δηλαδή ο πλούτος είναι θέμα χρήσεως, δεν είναι θέμα υποδουλώσεως. Αφού βεβαίως θα καλύπτει τις ανάγκες, όχι τις επιθυμίες, εκείνου που κατέχει τον πλούτον. Είπα όχι τις επιθυμίες. Ναι, λέγει ο Απόστολος Παύλος αυτό το πολύ σημαντικό: και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Δηλαδή, όταν πρέπει να έχεις πρόνοια, φροντίδα για τα σαρκικά, την σάρκα σου, τη διατροφή σου, τον ντύσιμό σου, ό,τι είναι, πρόσεξε. Αυτό θα καλύψει τις ανάγκες σου, αλλά όχι τις επιθυμίες σου. Το να ντυθώ είναι μία ανάγκη. Αυτό που θα ντυθώ, εάν είναι στοιχειωδός, θα λέγαμε αισθητικών, και αυτό είναι μία ανάγκη. Ας πούμε ότι, αγαπητοί μου, μας βάζουν σε ένα δωμάτιο που έχει μόνο 4 ντουβάρια, για να το καταλάβετε τώρα αυτό το αισθητικό, και μας κλείνουν εκεί ένα μήνα. Έχει μόνο 4 ντουβάρια, όπως ακριβώς κατά δυστυχία είναι τα κελιά των φυλακών. Επάνω στα ντουβάρια δεν υπάρχει τίποτα. Ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα του έχει το αίσθημα του ωραίου, της καλλιτεχνίας, θέλει να δει κάτι. Και τότε, όπως έλεγε κάποτε ένας κρατούμενος, ότι από περιοδικά έκοβε τα φύλλα και τα βάζε στον τοίχο, γιατί ήθελε να βλέπει εικόνες. Ο άνθρωπος θέλει να βλέπει κάτι που να τον ευχαριστεί, όχι μόνο να του καλύπτει μια ανάγκη διατροφής επί παραδείγματι, αλλά και μια αισθητική ανάγκη. Και δεν είναι πολυτέλεια το να καλύπτεις μία αισθητική σου ανάγκη, να ακούσεις μουσική, να δεις ένα έργο τέχνης, να κάνεις το σπίτι σου όμορφο από αισθητικής πλευράς. Αυτό σε ξεκουράζει, γιατί ο άνθρωπος είναι ποιητής, όπως και ο δημιουργός του είναι ποιητής, και έχει ανάγκη να δημιουργεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν αποτελεί επιθυμία. Αν τώρα, να επανέλθω στο πρώτο μου παράδειγμα, ντύθηκες και ντύθηκες, θα λέγαμε, αισθητικώς όμορφα, δηλαδή τόσο που να μην είναι κάτι που να προκαλεί, τα πράγματα είναι στο χώρο της ανάγκης. Από τη στιγμή που θα αρχίσεις να βάζεις παραπανήσια πράγματα, εξεζητημένα, και να στέκεσαι να είσαι εκκεντρικός άνθρωπος, έξω δηλαδή από εκείνο που πραγματικά πρέπει να είσαι, τότε αναμφισβήτητα δεν καλύπτεις τις ανάγκες της σαρκός, αλλά καλύπτεις την επιθυμία, τις επιθυμίες της σαρκός. Αυτό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, επουδενή λόγο πρέπει να γίνεται. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, πρέπει ο άνθρωπος με τον πλούτο του να καλύπτει τις ανάγκες του, αλλά και τις ανάγκες, καταλάβατε ποιες είναι οι ανάγκες, και τις ανάγκες του πλησίον. Να σας πω ένα άλλο μικρό παράδειγμα.
Ο πλησίον είναι φτωχός. Είναι πολύ φτωχός, δεν έχει να φάει. Αν δώσετε ένα παιχνιδάκι στο παιδί του, αυτό δεν τρώγεται το παιχνίδι. Ένα αυτοκινητάκι του δώσετε, ένα αεροπλανάκι. Αυτό δεν τρώγεται, αλλά είναι ανάγκη όμως. Το παιδί θέλει να παίξει. Βλέπετε ότι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Αλλά όχι όμως για να καλύψουμε, σας είπα, επιθυμίες, ασωτίες, βρωμιές, πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει. Ακόμα ο πλούτος κάθε αυτόν δεν είναι κακός, αφού ο Θεός ο ίδιος είναι απόλυτα πλούσιος. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο συλλέγεται ο πλούτος, ή ακόμη επειδή δεν προσφέρεται στις ανάγκες των πτωχών, γι' αυτό από τον Κύριον ονομάζεται μαμονάς της αδικίας. Καθε αυτόν λοιπόν ο πλούτος δεν είναι κακός, αλλά σας είπα πως μπορεί να γίνει κακός. Γι' αυτό ο Κύριος είπε αυτό το θαυμαστό: ποιήσατε εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Να κάνετε φίλους από τον μαμονά της αδικίας, δηλαδή από τα χρήματα. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι? Αυτοί οι φίλοι είναι ή οι πτωχοί, ή καλύτερα και ακριβέστερα, φίλοι μας είναι οι πράξεις της ελεημοσύνης. Πράξεις, δηλαδή πληθυντικός αριθμός. Αυτές οι πράξεις της ελεημοσύνης θα μας υποδεχθούν εις τας αιωνίους σκηνάς. Είδατε, κάνετε, λέει, φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Τι ούν, ερωτάει ο ζυγαβινός. Ουχ Αβραάμ πλούσιος ειν? Ο Αβραάμ, λέει, δεν ήταν πλούσιος. Ουχ ο Ιώβ και οι κατεκίνους? Αυτοί, λέει, δεν ήσαν πλούσιοι. Ναι, λέει ο Χρυσόστομος, μη τους πλουτούντας είπεις, αλλά τους δουλεύοντας. Μη μου πεις για τους πλουτούντας, ναι, ήσαν πλούσιοι. Αλλά ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο Ιώβ, ούτε άλλος πλούσιος δίκαιος της Καινής ή της Παλαιάς Διαθήκης υπηρέτησε τον πλούτον, αλλά ήταν κύριος του πλούτου. Και όπως λέγει πάλι ο ζυγαβινός, ούτε δε πλούσιοι μεν ήσαν, ήσαν πλούσιοι, αλλού το πλούτο εδούλευαν, αλλά δεν ήσαν υπηρέτα του πλούτου, αλλά κυρίευαν αυτοί τούτου, αυτοί ήσαν αφεντικά του πλούτου. Ο πλούτος δεν υπηρέτης και όχι αφεντικό, και εις τους δεωμένους αυτών ανήλισκων, και τον κατανάλωναν τον πλούτον σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Έπειτα ο πλούτος είναι ένα αγαθό, όπως σας είπα, αλλά από τα τελευταία αγαθά που ο Κύριος μας δίδει, αλλά και μας χρεώνει, όπως εξάλλου χρεώνει κάθε αποδέκτη των χαρισμάτων του. Σου δώσε χάρισμα, σε χρέωσε, και ζητάει από σένα να δουλέψεις, να εργαστείς αυτό το τάλαντο, αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο. Σε αυτό το αγαθό πρέπει τώρα να βρεθούμε πιστοί, δηλαδή αξιόπιστοι, διότι δεν πρέπει να το σπαταλήσουμε το χάρισμα του πλούτου εμπροκειμένου περίου του οποίου και ο λόγος, αλλά πρέπει να φανούμε αξιόπιστοι εργάτε του Θεού. Και όταν αυτό αποδειχθεί, ότι είμεθα δηλαδή έντιμη και καλή, πιστή, εργάτε, οικονόμη αυτού του χαρίσματος, του πλούτου ξαναλέγω, τότε ο Θεός μας εγχειρίζει, μας βάζει στο χέρι και μεγαλύτερα αγαθά. Ακούστε πως το λέγει ο ίδιος. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο που μιλεί για τον πλούτο. Ο πιστός εν ελαχίστο και εν πολλό πιστός εστί, και ο εν ελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος εστί. Εκείνος που είναι στο μικρό πράγμα, λέει, έμπιστος, και στο μεγάλο θα είναι έμπιστος. Εκείνος που δεν είναι έμπιστος στο μικρό, ούτε στο μεγάλο θα είναι έμπιστος. Ιούν εν το αδίκομα μονά, πιστή ου και γένεστε το αληθινόν της ημίν πιστεύσει. Εάν δε σταθήκατε, λέει, έντιμοι, καλοί διαχειριστέ από τον, με τον άδικο μαμονά, με τα χρήματα, με τον πλούτον,
Ποιος θα σας εμπιστευτεί το αληθινόν? Και το αληθινόν είναι τα πνευματικά αγαθά, είναι τα πνευματικά πλούτη. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί μου, μας πληροφορεί: όταν τον άκουγαν, λέει, οι Φαρισαίοι, οίκουον δε ταύτα πάντα, και οι Φαρισαίοι, φιλάργυροι υπάρχοντες, φιλάργυροι υπάρχοντες, και ξεμικτήριζαν αυτόν. Κορόιδευαν τον Κύριον. Γιατί τον κορόιδευαν? Γιατί σαν φιλάργυροι. Βλέπετε, καθαρά ο Κύριος ομιλεί περί του πλούτου. Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμεθα, ο Κύριος μας θέλει καλούς διαχειριστάς των αγαθών του, όπως και του πλούτου, και ποτέ δούλους του πλούτου. Κύριος μας, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάντοτε θα είναι και μόνο ο Κύριος ο Θεός μας. Αν παρατάφτα, ο άνθρωπος θα ήθελε να παραμείνει δούλος του πλούτου. Θα το ήθελε, και όχι του Θεού. Ας δούμε τώρα τι είδους αφεντικό είναι αυτός ο πλούτος. Ο Ιερός Χρυσόστομος ομιλεί περί τυραννίδος του πλούτου, ότι είναι ένας τύραννος ο πλούτος. Να τη λέγει για την πλεονεξία του πλούτου που δουλεύουν οι άνθρωποι σε αυτόν. Την γάρη οικουμένην κατέλαβεν άπασαν του τι τον όσημα. Όλη την οικουμένη, λέει, την κατέλαβε, απλώθηκε σε όλη τη γη στους ανθρώπους αυτό το νόσημα. Και τας πάντων κατέχει ψυχάς, και κρατάει, κατέχει τις ψυχές όλων των ανθρώπων, και πολλοί του μαμονά οι τυραννείς. Και πολλοί είναι η τυραννίδα του μαμονά, του πλούτου. Υπό Χριστού ελυτρώθημεν και το χρυσίο δουλεύομεν. Από τον Χριστόν λυτρωθήκαμε και στο χρυσάφι δουλεύομαι. Ετέρου την δεσποτεία ανακηρύττομεν, δηλαδή του Χριστού την δεσποτεία, την κυριότητα την ανακηρύσσομε, και ετέρω πειθόμεθα και σε άλλον Κύριον πειθόμεθα, δηλαδή στον πλούτον, και όπεραν επιτάξει με τα προθυμίας υπακούομεν. Και όποιον, λέγει, τον διατάξει ο πλούτος, εκεί με προθυμία υπακούομαι, και γένος και φιλίαν και φύσιν και νόμους, και πάντα υγνοήσαμε για δι' εκείνον. Όλα τα ξεχάσαμε για εκείνον. Ουδείς αναβλέπεις των ουρανών, ουδείς εννοεί τα μέλλοντα. Προσέξτε, το αφεντικό είναι πλούτος. Ωραία. Πώς το αποκαλεί ο Ιερός Χρυσόστομος? Νόσημα. Λοιπόν, λιμώδες, νόσημα. Λιμώδες, αφεντικό. Τον αποκαλεί τον πλούτον τυραννίδα. Και ενώ φροντίζομαι να μην υποτασσόμεθα σε τυράννους, όμως πολύ ευχάριστα υποτασσόμεθα εις αυτόν τον τύραννον που λέγεται πλούτος. Και αυτός ο τύραννος έχει δυστυχώς πολλούς υπηκόους, διότι τας ψυχάς, λέει, τας πάντων κατέχει ψυχάς. Ακόμη αποδεικνυόμεθα και ανόητη, διότι υπό Χριστού ελυτρώθημεν και το χρυσίο δουλεύομεν. Λυτρωθήκαμε από τον Χριστόν και δουλεύουμε στον Χρυσόν. Και αντιφατικοί είμαστε, διότι ετέρου την δεσποτείαν ανακηρύττομεν, του Χριστού την βασιλείαν κηρύσσομε, και ετέρω πειθόμεθα και σ' άλλον βασιλιά πειθόμεθα, εις τον πλούτον, εις τα χρήματα. Συμπεριφερόμεθα, βλέπουμε, δουλικότητα, αφού όπεραν επιτάξει με τα προθυμίας υπακούομε. Ό,τι θα πει ο πλούτος, αυτό θα κάνουμε, όχι ό,τι πει ο Θεός. Ο πλούτος ακόμη μας κάνει να αγνούμε και γένος και φιλίαν. Πόσες φιλίες χαλάνε, πόσες συγγένειες χαλάνε για τον πλούτο. Είδε, και γένος, τσακώνονται τα αδέλφια για κάτι χρήματα, ξέρω εγώ, χωράφια κτλ. Και φύσιν και νόμους, όλα τα ξεχνάμε αρκεί να υπηρετήσουμε τον πλούτον. Και το χειρότερο, ότι ο δούλος του πλούτου δεν αναβλέπει στον ουρανό κατά των Ιερών Χρυσόστομων, επειδή ο πλούτος στέκεται εγγυητής του και Θεός του. Δεν βλέπει πια στον ουρανό. Και τέλος, ο θειασότης του πλούτου δεν εννοεί τα μέλλοντα, δεν καταλαβαίνει το μέλλον, όπως τον θάνατον, την κρίση και την κόλαση. Αυτά, αγαπητοί μου, δεν τα βλέπει. Αλλά και ο Απόστολος
συγγνώμη, Παύλος μας πληροφορεί ότι η βουλόμενη πλουτίν εμπίπτουση πειρασμών και παγίδα και επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζει τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Ρίζα γαρπάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία, ίστινες ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και αυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Να παριθμίσουμε και εδώ. Τι είναι ο πλούτος? Πειρασμός, παγίδα, επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, όλεθρος, απώλεια, ρίζα κακών, κάρφωμα περιέπειραν, κάρφωσαν. Κάρφωμα, οδύνες πολλές, με πολλούς πόνους και κόπους, γιατί είναι ένα φοβερό αφεντικό πλούτος. Αυτό είναι το αφεντικό πλούτος, αγαπητοί μου, ο Μαμονάς. Τι θα λέγαμε? Επιθυμούμε την υποταγή μας αυτόν. Και το άλλο αφεντικό, ο Θεός ποιος είναι? Έρχεται να μας απαλλάξει από το φοβερό αφεντικό πρώτα πρώτα που λέγεται Μαμονάς. Αυτός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εχθρούς όντας κατήλαξε. Ενώ είμαι εχθροί των Θεών, αυτός μας κατήλαξε. Μας ελύτρωσε από την αμαρτία. Έγινε ό,τι είμαστε για να γίνομαι ό,τι είναι. Αυτός τα πάντα εγένετο για μας. Μας έδωσε την αληθινή ελευθερία. Γιατί όσους ο Υιός ελευθερών είναι όντως ελεύθεροι. Ομιλεί για δούλους. Αλλά όσοι τον αγαπούν, λέγει, ουκέτι ήρικα ημάς δούλους αλλά φίλους, ημείς φίλοι μου εστέ. Δεν σας είπα δούλους αλλά φίλους μου. Ακόμη περισσότερο, όσοι έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι πιστεύουν στον Θεόν γίνονται παιδιά του Θεού. Και το καταπληκτικότερον, μας απεκάλεσε αδελφούς και συγκληρονόμους του ουρανίου Πατρός. Έτσι κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον που αναφωνεί και λέγει, ποθινών το χρυσίον, καλό είναι το χρυσάφι και πολλήν παρέχει την τρυφήν ημίν, και μας δίνει βέβαια πολύ την απόλαυση και τιμίους είναι ποιή, και μας κάνει σεβαστούς τους άλλους ανθρώπους, αλλού χούτος ως ο ουρανός, αλλά δεν είναι όπως ο ουρανός. Είναι πολύ υποδεέστερος ο πλούτος, αγαπητοί μου. Ναι, αλλά όπως λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά καταγελάτε ο Πένης, θα μου πεις, αν ενάρετος ή αλλού παρά της ανθρώπης, αλλά παρά της αλόγης. Θα μου πεις, ναι, αλλά ο φτωχός άνθρωπος καταγελάται από τους άλλους. Τι είναι αυτός ένας, τι είναι? Ναι, καταγελάται ο φτωχός άνθρωπος, αλλά από ποιους? Όχι από τους ανθρώπους τους σωστούς, αλλά από τους αλόγους ανθρώπους, από τους παραλόγους ανθρώπους. Ακόμη τον πλουτούντα, όπως λέγει ο ίδιος, και αποστρέφονται πολλοί και μισούσι, τον δε αρετίζοντα εδούνται και τιμώσει. Αντίθετα, τον εκείνον που πλουτεί τον αποστρέφονται πολλοί και τον θωνούν και τον μισούν, ενώ εκείνος που είναι εν αρετή και τον σέβονται και τον τιμούν.

Ιστορίες με φως. Μια εκπομπή με ιστορίες από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, την ασκητική ζωή των μοναχών, την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, αλλά και παραμύθια που θα μας δώσουν τροφή για σκέψη. Ιστορίες γνωστές και άγνωστες, για μικρούς που θέλουν να γίνουν μεγάλοι. Σήμερα διαβάζουμε αγιορείτικες ιστορίες από το βιβλίο του Δημητρίου Μπέλου από τις εκδόσεις Γιαχούδη.

Το αηδόνι της σιωπής. Αποφάσισε να αφήσει την κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη και να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό. Έτσι, ο καλήφωνος πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου ξεκίνησε για το Άγιον Όρος. Φθάνοντας, κατευθύνθηκε στη σκήτη της Αγίας Άνης. Εκεί, αναζήτησε έναν έμπειρο πνευματικό για να εξομολογηθεί και να πάρει σωστή καθοδήγηση για την αρχή του δύσκολου πνευματικού αγώνα της μοναχικής ζωής. «Τι εργασία έκανες, παιδί μου, πριν έρθει στο Άγιον Όρος?» τον ρώτησε ο πνευματικός. Φάνηκε πως δυσκολευόταν να απαντήσει ο υποψήφιος μοναχός. Με σκυμμένο το κεφάλι και με χαμηλή φωνή, είπε ταπεινά. «Ήμουν άρχον πρωτοψάλτης στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης». Ο πνευματικός έμεινε για λίγο σκεπτικός μόλις το άκουσε. Ύστερα όμως, σαν φωτίστηκε η σκέψη του από το Θεό, του είπε: «Άκουσε, παιδί μου, το χάρισμα της αγγελικής φωνής που σου έδωσε ο Θεός μπορεί, αν δεν προσέξεις, να σε οδηγήσει στην υπερηφάνεια και να χάσεις την ψυχή σου. Εδώ στο Άγιον Όρος έχει πολλές γιορτές. Αν ακούσουν τη μελωδική φωνή σου, όλοι θα σε προσκαλούν στις πανηγύρεις για να ψάλεις. Η ψυχή σου όμως δεν θα είναι δοσμένη στην προσευχή και στο Θεό, αλλά στο ψάλσιμο και τους επένους. Ο σκοπός μας όμως δεν είναι να εντυπωσιάζουμε τους ανθρώπους, αλλά να αρέσουμε στο Θεό». «Έχετε δίκιο, Πάτερ», συμφώνησε χωρίς αντίρρηση ο πρωτοψάλτης. «Ό,τι μου υποδείξετε, θα το τηρήσω ακριβώς. Σκέφτομαι, παιδί μου, να σε στείλω σε ένα γέροντα, ευσεβή και έμπειρο στον πνευματικό αγώνα. Πρόσεξε όμως τι θα κάνεις. Θα διαβάζεις τους ψαλμούς και ό,τι άλλο χρειάζεται, όπως εσύ καλά γνωρίζεις. Δεν θα ψάλεις όμως ποτέ καλά. Θα κάνεις επίτηδες παραφωνίες και λάθη, για να δίνεις την εντύπωση ότι δεν γνωρίζεις την τέχνη της βυζαντινής μουσικής. Έτσι λοιπόν, αφού θα ακούς πώς θα ψάλει ο γέροντάς σου, θα φροντίζεις στη συνέχεια να δείχνεις ότι δεν μπορείς να τον φτάσεις στο ψάλσιμο». «Να είναι ευλογημένο», συμφώνησε αμέσως ο υποψήφιος μοναχός και τράβηξαν για την καλύβα που θα έμενε με το γέροντά του. Και έτσι περνούσε ο καιρός. Μία ημέρα, ο πνευματικός συναντήθηκε με τον γέροντα, στον οποίο είχε εμπιστευθεί τον υπάκουο πρωτοψάλτη. «Πώς τα πάει, γέροντα, ο υποτακτικός σου?» τον ρώτησε και με αγωνία περίμενε να ακούσει. «Δόξα τω Θεώ, καλά πηγαίνει», απάντησε με ικανοποίηση ο γέροντας. «Είναι πολύ ταπεινός, ευλαβής και υπάκουος. Δεν μπορεί όμως να ψάλει καθόλου καλά. Όλο λάθη κάνει ο ευλογημένος. Τον διορθώνω συνεχώς και του δείχνω πώς είναι το σωστό. Προσπαθεί και ο ίδιος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Διαβάζει όμως πάρα πολύ καλά». Δακρυσμένος τον άκουγε ο πνευματικός, αλλά δεν του αποκάλυψε τον αγώνα του πρωτοψάλτη. Συγκινημένος από την ταπείνωσή του, επέστρεψε στο κελί του για να ευχαριστήσει το Θεό. Τα χρόνια περνούσαν με προσευχή, νηστεία και υπακοή. Ο ταπεινός πρωτοψάλτης, χωρίς να δυσφορεί καθόλου, δέχονταν συνεχώς τις υποδείξεις των άλλων ψαλτών, οι οποίοι τον διόρθωναν σε κάθε λάθος του. Ο πνευματικός του όμως, που με δύσκολο αγώνα είχε φτάσει σε υψηλά πνευματικά μέτρα, είχε αξιωθεί από το Θεό να λάβει το προορατικό χάρισμα. Προείδε ότι ο πρωτοψάλτης σε λίγες ημέρες θα ασθενούσε βαριά και θα έφευγε από αυτή την προσωρινή ζωή. Στις 25 Ιουλίου πανηγύριζε η σκήτη, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Αγίας Άνης, της μητέρας της Παναγίας. Οι ακολουθίες της πανήγυρης θα τελούνταν όπως πάντοτε στο Κυριακό της σκήτης και ο πνευματικός είχε οριστεί ως τυπικάρης για να διακονήσει στη Θεία Λειτουργία. Στην πανήγυρη βρίσκονταν όλοι οι μοναχοί της σκήτης και πολλοί προσκυνητές. Από νωρίς είχε ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία και πλησίαζε η ώρα για τη Μεγάλη Είσοδο. Ο τυπικάρης, πνευματικός, με διακριτικότητα πλησίασε τον πρωτοψάλτη και τον πρόσταξε να ετοιμαστεί για να ψάλει τον χειρουβικό ύμνο. Λυπήθηκε πολύ ο ταπεινός πρωτοψάλτης. Δεν ήθελε να αποκαλυφθεί ύστερα από τόσα χρόνια.
«Πέρασαν χρόνια, Πάτερ», δικαιολογήθηκε χαμηλόφωνα. «Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από όσα γνώριζα». Και έσκυψε το κεφάλι του ακόμα χαμηλότερα. Ο πνευματικός όμως επέμενε. «Να είναι ευλογημένο», συμφώνησε τελικά και ετοιμάστηκε. Σε λίγο θα ψάλλονταν ο χειρουβικός ύμνος. Ο τυπικάρης πήγε πάλι προς το μέρος του και τον οδήγησε στον χορό των ψαλτών. Απόρρισαν όλοι, μα και στενοχωρέθηκαν, διότι νόμιζαν ότι ο τυπικάρης έκανε λάθος. «Τόσοι καλοί ψαλτάδες υπάρχουν εδώ», είπαν ορισμένοι. «Αυτόν τον παράφωνο βρήκε για να ψάλει τέτοια ώρα». Έφτασε και η ώρα της μεγάλης εισόδου. Με το πρόσταγμα του τυπικάρη, άρχισε ο πρωτοψάλτης να ψάλει αργά και κατανυκτικά την αρχή του ύμνου. «Οι τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες». Ξαφνιάστηκαν όλοι. Μόλις ακούστηκαν οι πρώτες αγγελόφωνες νότες από τη θαυμάσια φωνή του. Εκστατικοί κοιτούσαν ο ένας τον άλλον και απορούσαν. «Πώς είναι δυνατόν να ψάλει τόσο καλά, αυτός που δεν έχει γνώσης ψαλτικής?» «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη», συνέχισε με αξεπέραστη τέχνη η παραδεισένια φωνή του. Τότε κατάλαβαν ότι ο μοναχός εκείνος γνώριζε τέλεια να ψάλει, αλλά για κάποιο λόγο όλα εκείνα τα χρόνια προσποιούνταν τον άπειρο. Ορισμένοι μάλιστα άρχισαν να αισθάνονται και άσχημα. Του συμπενθύμιζε η συνείδησή τους όλες τις φορές που τον πίκραιναν για τις παραφωνίες του. Τον παραμέριζαν όταν ερχόταν η σειρά του ή τον κοιτούσαν αυστηρά σε κάθε λάθος του. Σε λίγη ώρα τελείωσε η θεία λειτουργία και οι μοναχοί βγήκαν στο πλακώστρωτο προάβλιο. Έκπληκτοι, αλλά και προβληματισμένοι από το μέγεθος της ταπείνωσής του, συζητούσαν μεταξύ τους. «Τέτοιο ειδώνει της Παναγίας και να κρύβεται στο περιβόλι της τόσα χρόνια?» απορούσε ο ένας. «Λες και όλα τα καλικέλαιδα πουλιά είχαν φωλιάσει στο λαρύγγι του», θαύμαζε ο δεύτερος. «Τέτοια φωνή έχει πολλές δεκαετίες να ακουστεί στο Άγιον Όρος». «Και μας άκουγε ο ευλογημένος τόσα χρόνια και δεν έλεγε τίποτα. Τόσες ατέλειες έχουμε στο ψάλσιμο και ποτέ δεν μας διόρθωσε». «Και όχι μόνο αυτό», συμπλήρωσε ο τέταρτος. «Όσες φορές τον διορθώναμε και τον παρατηρούσαμε για τα λάθη του, ποτέ δεν παραπονιόταν. Συγχωρήστε με, αδελφοί μου, θα ξαναπροσπαθήσω», μας απαντούσε με σκυμμένο το κεφάλι. «Γρήγορα, να πάμε να του ζητήσουμε συγγνώμη». Μόλις που τον πρόλαβαν, ο πνευματικός του γρήγορα τον απομάκρυνε από τον επικίνδυνο θαυμασμό των ανθρώπων και τον συνόδευσε για τελευταία φορά ως το κελί του. Κανείς δεν θα γνώριζε την ταπείνωση εκείνου του μοναχού αν δεν την φανέρωνε ο πνευματικός του. Και τη φανέρωσε για να ωφεληθούν οι υπόλοιποι. Ύστερα από 2 ημέρες, ο αγγελόφωνος πρωτοψάλτης ασθένησε βαριά. Κοιμήθηκε εν κυρίω όπως προείδε ο πνευματικός του. Θα ψάλει όμως τους ουρανούς μαζί με όλους τους αγγέλους και θα υμνεί αιώνια τον δημιουργό των όλων.

τα ψάρια της Κυριακής. Την πρωινή ησυχία του αγιορείτικου τοπίου, με το συνεχή φλίσβο της θάλασσας, διέκοψε με τη φωνή του ο καπετάν Μιχάλης. Ανέβαινε τακτικά ως τις καλύβες της Κήτης, της Αγίας Άνης, και προμήθευε φρέσκα ψάρια τους μοναχούς. Καθώς πλησίαζε προς την καλύβα που έμενε ο Παπαμινάς, άρχισε να φωνάζει. «Παπαμινά! Ε, Παπαμινά! Εδώ είσαι!» Δεν είχε περάσει πολλή ώρα που είχε τελειώσει η κυριακάτικη θεία λειτουργία στο Κυριακό της Κήτης και ο Παπαμινάς, με τη γαλήνια μορφή του, ξεκουραζόταν σε ένα παλιό άσχιστο κούτσουρο. Εκτός από τη σκληρή άσκηση και την νηστεία, διακρινόταν και για τη μεγάλη του ευλάβεια και ταπείνωση. Γι' αυτό κατοικούσε μέσα του η χάρη του Θεού, που κατασκηνώνει μόνο στις ταπεινές ψυχές. «Έλε, ευλογημένε, καλημέρα, κάθισε να ξεκουραστείς», τον υποδέχτηκε καλοσυνάτα ο Παπαμινάς. Είχε ιδρώσει ο καπετάν Μιχάλης μέχρι να φτάσει

Η χαρά του όμως μετριάστηκε μόλις είδε τα ψάρια να σπαρταράνε μέσα στο στρογγυλό πανέρι. «Πότε τα έπιασες, καπιτάν Μιχάλη?» τον ρώτησε για να βεβαιωθεί καλύτερα. «Σήμερα το πρωί, παπαμινά, κυριακάτικα είναι, πριν το χάραμα τα έπιασα, φρέσκα φρέσκα. Τι νόμιζες, μπαγιάτικα θα σου φέρνα?» «Λυπάμαι, παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να τα αγοράσω. Δουλειά που γίνεται την Κυριακή δεν είναι ευλογημένη από το Θεό. Και πράγμα που δεν έχει ευλογία δεν το βάζω στην καλύβα μου», είπε ο ιερέας και κίνησε να φύγει. «Μα τι λέτε τώρα, πάτερ μου?» απόρρισε ο ψαράς. «Τι πειράζει που ψάρεψα Κυριακή? Όλες οι μέρες του Θεού δεν είναι?» δικαιολογήθηκε ο καπετάν Μιχάλης. «Όλες οι μέρες του Θεού είναι και μας τις έδωσε για να τις αξιοποιήσουμε», απάντησε ο παπαμινάς. «Την Κυριακή όμως την κράτησε για δική του. Την ευλόγησε και την αγίασε ο Θεός. Είναι αμαρτία να εργαζόμαστε. Φτάνουν οι 6 μέρες. Την Κυριακή θα εκκλησιαστούμε και θα κάνουμε έργα αγάπης». Ο καπετάν Μιχάλης δεν καταλάβαινε από τέτοια. Επέμενε στη γνώμη του. Τότε ο παπαμινάς προσευχήθηκε και ζήτησε από το Θεό να επέμβει, ώστε εκείνος ο άνθρωπος να αντιληφθεί το λάθος του. Ύστερα τον κοίταξε στα μάτια και του λέει: «Ώστε δεν πιστεύεις ότι αυτά τα ψάρια δεν είναι ευλογημένα?» «Όχι βέβαια, δεν πιστεύω», επέμενε. «Μια χαρά είναι τα ψάρια». Τότε ο παπαμινάς φωνάζει να έρθουν εκεί τα 3 γατάκια του και ύστερα λέει στον ψαρά: «Ορίστε τα γατάκια μου. Ξέρεις τι αδυναμία έχουν στα ψάρια. Δώστα από ένα ψαράκι και θα δεις ότι δεν θα το πειράξουν καθόλου, και ας είναι νηστικά από χθες το βράδυ». «Μα τι λέτε τώρα, πάτερ μου? Πριν προλάβουν να πέσουν τα ψάρια κάτω, τα γατάκια θα τα πιάσουν στον αέρα. Κοίταξε τα πώς με κοιτάνε». Πραγματικά, κουνώντας παρακαλεστικά την ουρά του, ο πρώτος γάτος πλησίασε προς το πανέρι. Κοιτούσε στα μάτια τον ψαρά και ανυπόμονα περίμενε νιαουρίζοντας. Μόλις ο καπετάν Μιχάλης έπιασε ένα ψαράκι και το πέταξε προς τη μεριά του, εκείνο με 2 πηδήματα έφτασε κοντά του. Το πλησίασε και έσκυψε να το αρπάξει στο στόμα του. Αλλά ξαφνικά σταμάτησε. Σαν να μύριζε ανυπόφορα. Έκανε γρήγορα στροφή και επέστρεψε στη θέση του. Έτσι ακριβώς συμπεριφέρθηκαν και τα άλλα 2 γατάκια. Μόλις πλησίασαν τα ψαράκια και τα μύρισαν, γρήγορα τα εγκατέλειψαν. «Είδες που δεν τα έφαγαν?» είπε ο παπαμινάς. «Άλλο πάλι και τούτο», απόρρισε ο ψαράς. «Τόσα χρόνια έρχομαι και κάθε φορά τα έδινα ψαράκια. Πάντα τα έτρωγαν κι ας ήταν Κυριακή». «Ναι», του απάντησε ο παπαμινάς. «Μόνο που ποτέ δεν τα είχες ψαρέψει την Κυριακή, αλλά το Σάββατο». «Άμα θυμάσαι, καπετάν Μιχάλη, ποτέ δεν μου έφερες ψάρια που τα ψάρεψες την Κυριακή, την ημέρα του Κυρίου». Είχε δίκιο ο παπαμινάς, συλλογιζόταν ο καπετάν Μιχάλης, καθώς έπαιρνε το χιλιοπερπατημένο μονοπάτι της επιστροφής με το πανέρι γεμάτο ψάρια. «Η δουλειά της Κυριακής δεν είναι ευλογημένη από το Θεό». «Αλλά γιατί παραπονιέμαι?» συνέχισε το μονολογό του. «Αφού δεν άκουγα τα λόγια του Αγίου εκείνου ανθρώπου, επέτρεψε ο Θεός να με διδάξουν 3 νηστικά γατάκια. Από τότε, ο καπετάν Μιχάλης σέβονταν τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές και δεν εργάζονταν. Εκκλησιαζόταν τακτικά, χωρίς δικαιολογίες, και εξιστορούσε σε όλους το θαυμαστό εκείνο περιστατικό.

Τα ξύλα της συγχώρεσης. Στην αρμονική συναυλία από τα κελαϊδήματα των πουλιών και τον ατέλειωτο φλίσβο της θάλασσας προσθέθηκαν σε λίγο οι ακανόνιστοι μεταλλικοί ήχοι από τα κουδούνια των μουλαριών που πλησίαζαν προς το μοναστήρι. Ο Κυρνικόλας ήταν αγωγιάτης και τακτικά περνουδιάβαινε εκείνο το πέτρινο καλντερίμι, το σκεπασμένο με τις καταπράσινες καστανιές. Μετέφερε με τα ζώα του φορτώματα με ξύλα και ό,τι άλλο έπρεπε να κουβαληθεί. «Καλημέρα, Κυρνικόλα», τον χαιρέτησε ο Παπαχαρίτων, που στίβαζε τα ξύλα κάτω από το υπόστεγο έξω από το μοναστήρι.

0: «Μπορείς να μας φέρεις σε παρακαλώ καυσόξυλα?» τον ρώτησε. «Να σας φέρω. Πόσα φορτώματα θέλετε?» «Μας φέρνεις τώρα 10 φορτώματα και όταν κοντεύουν να τελειώσουν, μας ξαναφέρνεις», απάντησε ο ιερέας. Αργά το απόγευμα, στο τελευταίο αγώγι της ημέρας, κατηφόριζε το καλντερίμι ο Κυρνικόλας με 10 μουλάρια φορτωμένα ξύλα. «Εδώ καλά είναι, πάτερ μου, να τα ξεφορτώσω εδώ?» ρώτησε ο Κυρνικόλας και έδειξε με το χέρι του το χώρο που θα τα άφηνε. «Όχι, ευλογημένε, φέρ τα πιο κοντά. Ποιος θα το κουβαλήσει από εκεί πάνω?» «Δεν περνούν τα ζώα, πάτερ μου. Φοβούνται το μικρό γκρεμό. Εδώ θα τα αφήσω», είπε ο Κυρνικόλας και έκανε να κατεβεί από το μουλάρι. «Μα τι λες τώρα? Τόσα χρόνια περνούσαν. Τώρα δεν μπορούν. Εδώ θα τα ξεφορτώσεις». «Δεν γίνεται, σου λέω», είπε νευρικά ο ένας. «Γίνεται, σου λέω», είπε πεισματικά ο άλλος. «Δεν μπορώ. Μπορείς». Φιλονίκησαν και ύστερα καυγάδισαν. Έφυγε νευριασμένος ο αγωγιάτης με τα φορτωμένα ζώα του. Γύρισε στο μοναστήρι και ο ιερέας. Η ειρήνη όμως είχε φύγει από την ψυχή του. Ήταν ταραγμένος, αναστατωμένος. Με βιάση μπήκε στο κελάκι του. Έπιασε το κομποσχήνι, αλλά από την ένταση του θυμού ήταν αδύνατο να προσευχηθεί. «Θεέ μου, πώς κατάντησα έτσι?» αναρωτήθηκε στεναχωρημένος και κάθισε στο σκαμνάκι του. Πέρασε έτσι λίγη ώρα. Μόνος του. Σιγά σιγά η ψυχή του άρχισε να ηρεμεί. Ο θυμός είχε απομακρυνθεί. Πλησίασε τότε και πάλι η χάρις του Θεού. «Πω πω τι έπαθα!» αναφώνησε καθώς σηκώθηκε απότομα. «Πώς άφησα τον πονηρό το διάβολο να με κυριεύσει?» μονολογούσε καθώς περπατούσε γύρω-γύρω στο μικρό κελάκι του. «Γιατί να φερθώ έτσι σε αυτόν τον άνθρωπο? Πόσο θα τον στεναχώρησα με την άθλια συμπεριφορά μου? Πόσο θα σκανδάλισα τους αδελφούς μου εδώ στο μοναστήρι?» Τώρα, ο πατήρ Χαρίτων δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έκανε την αυτοεξέτασή του, κατηγορώντας τον εαυτό του. «Πώς θα λειτουργήσεις μεθαύριο, πατέρα Χαρίτωνα?» ρωτούσε συνεχώς φωναχτά τον εαυτό του. «Πώς θα πεις στο εκκλησίασμα, ειρήνη μην? Πώς θα πλησιάσεις την Αγία Τράπεζα αν πρώτα δεν τον βρεις να του ζητήσεις συγγνώμη?» «Πρέπει να τον βρω οπωσδήποτε. Σε λίγο όμως νυχτώνει. Οι πόρτες του μοναστηριού θα κλειδώσουν». Όλες αυτές οι σκέψεις τον είχαν ζαλίσει. Άκρη δεν έβγαζε. Κάθισε πάλι στο σκαμνάκι του. Απέναντί του βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Αμέσως σηκώθηκε και γονάτισε μπροστά της. «Παναγία μου, βοήθησέ με. Δείξε μου τι πρέπει να κάνω τώρα». «Έσφαλα, αλλά μετάνιωσα. Πρέπει οπωσδήποτε να βρω τον Κυρνικόλα, να του ζητήσω συγχώρηση. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Το δειλινό παραχωρούσε τη σειρά του στο σκοτάδι της νύχτας και ο πατήρ Χαρίτων συνέχισε γονατιστός να προσεύχεται. Ξαφνικά, τεινάχθηκε απότομα επάνω. Σαν έχει ακούσει μια φωνή που του έλεγε να βγει ψηλά στο μονοπάτι για να ανταμώσει τη συγχώρηση που ζητούσε. Άναψε γρήγορα το λαδοφάναρο, πήρε το κομποσχήνι του και λέγοντας την ευχή, βγήκε από το κελάκι του. Έτριζαν τα σανίδια καθώς κατέβαινε την παμπάλαιη ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στην πλακόστρωτη αυλή. Προχώρησε ως το μαγκηπίο και από το μικρό παραπόρτι βγήκε έξω από το μοναστήρι. Είχε αρχίσει να νηφορίζει το πέτρινο καλντερίμι, όταν από ψηλά αχνοφάνηκε κάποιο φως. «Ποιος να κατεβαίνει τέτοια ώρα?» αναρωτήθηκε. Σε λίγο συναντήθηκαν. «Καλησπέρα, Κυρνικόλα. Καλώς τον παπά Χαρίτωνα. Το απόγευμα, Κυρνικόλα, μαλώσαμε για κάτι ξύλα. Είχες δίκιο, αδελφέ μου. Εγώ έσφαλα», είπε πρώτος ο πατήρ Χαρίτων. «Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ». «Ο Θεός να σε συγχωρήσει, πάτερ μου. Τώρα συγχώρησε και μένα, γιατί και εγώ έφτεξα. Την ερχόμενη Κυριακή θα μεταλάβω. Πώς θα κοινωνήσω ασυγχώρητος?» «Ο Θεός να σε συγχωρέσει, Κυρνικόλα». Το μεθεπόμενο πρωινό, στη Θεία Λειτουργία, ακούστηκε από τα χείλη του διακόνου η προτροπή «Αγαπήσομεν αλλήλους». Και κάποιοι πρόσεξαν δύο ευλογημένα δάκρυα μετανοίας που κυλούσαν από τα μάτια του πατέρα Χαρίτωνα. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελαπο μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώπησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μην αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις την χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανήκα οστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητη, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη, Κύριε, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμενοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Του πίστου Βασιλίση Μονίκα, χορηγών αθή και των πολεμίων τη Συμμαχία, να έχει ενδύσει όπλων ειρήνη σε δύο τρόπεων και ειρήνη και αίγιο σε όνο στην αναβή. Προστάσει η εφοβερά και κατά ισχυρή με παρήθηση καθήτη και ισχύ σε μόνο πανίτη Θεοτόκη. Στηρίξω των Ορθοδόξων πολιτείων, σώζει όσοι χέρι του βασιλεύει και φορεί αυτή σε όλα την νίκη. Διότι έτυχε στο Θεό μόνο η ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεο συντομεθά σου επάρκουσον και ελέησον.
1: Κυριαρέησον, κυριαρέησον, κυριαρέησον.
2: Ιδιόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυριαρέησον, κυριαρέησον, κυριαρέησον.
2: Ιδιόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου και πάση τη Εχριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυριαρέησον, κυριαρέησον, κυριαρέησον.
2: Οτελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει. Και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και δερέτο Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Αμήν. Δόξα ρε Θεό και πηγή σρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ρε Θεό και πηγή σρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ρε Θεό και πηγή σρήν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα και την εσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα και την εσύνη σου. Κύριε τι πληθύνει σε θρυποντές με πολύ επανήσατε πεμέ. Πολύ λέω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύδε Κύριε τη λύπτρου μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα. Και επίκουσε με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο σε έξι γύρω του κύριου του Λεψεθέμου. Ου φοβηθεί από μοιράδου λαού των κύκλου των μεθεμένων μη. Ανάστα κύριε, σώσον με ο Θεό μου, τη επάταξη πάω στο θρονοντά Ματέο. Οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα έξι γύρω του κύριου του Λεψεθέμου. Κύριε, μη το θυμώσω λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότε τα πέρασαν πάει σαν μου και επεστρέξε με με την χείρα σου, ούκ έστειν ίεσαι αρκή μου εν προσώπου σου οργή σου, ούκ έστειν ειρήνη εν σωστέν προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήνη κεφαλή μου σύ φορτίων βαρύ επαρήθησαν πε με, προσώζασαν και σάπησαν εμολοπές μου προσώπου σαν προσύνης μου, εταλαιπώρσε και δεκάμφινε ως τέλος όλην την ημέρα σκυτροπάζουν επορευόμη, ότε ψώμε πλήστην απεγμάτων και ούκ έστειν ίεσαι σαν σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάζει επιθυμία μου και ο στεναγμός μου προς ούκα πεκρίδι. Η καρδία μου ταράχθη και τελείπε μη ισχύς μου και το φως των φθαλμών μου και αυτό ούκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίν μου ξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου απομακρώθεν έστησαν και ξεβιάζω το ζητούντες η ψυχή μου και οι ζητούντες οι κακά μελάρισαν ματαιότητας και δουλειώντας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δι' σκοφό σου κύκων και ουσί άλλο σου κανείγω το στόμα αυτού και γενόμενο ή άνθρωπο σου κακούων και ούκα το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επίση κύριε ήλπισα ή σε ακούσει κύριε ο Θεό μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και το σελευθύνε πόδο με πεμέ με καλοριμόνισαν. Ότι εγώ ει μάσχα έγμου και λιδόμενο ποιόν με στήδια παντό, ότι ενώ μία μακόνα και λόγω και με ρημνήσω επέρι τι αμαρτίε μου. Η δέχτη μου ζωή κρατεύεται περαιμέ και έπληθη σε μισό τη με αδίκω. Εδώ μου κακά τη αγαθών διαβαλών με επικατεδίωκρα καθοσύνη. Μία καταλήψη με κύριο ο Θεό μου, μία αποστή επε μου. Πρόσχεση βοήθειά μου, κύριε σωτηρία μου. Μία καταλήψη με κύριο ο Θεό μου, μία αποστή επε μου. Πρόσχεση βοήθειά μου, κύριε σωτηρία μου. Ο Θεό μου προ Θεό ορθρίζω. Ενδύψησε σε ψυχή μου πω απλώ εισάξ μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω σε το αγίο αυτησί του, ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου πριν ζωά στα χείλη μου πενέσου είσαι, ούτω σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα χείρε μου, ω εξτέλου και πιο δοπιστή η ψυχή μου, και χίλια καλιά σου ανέ στο στόμα μου. Μνημονιβόν σου ψρωμνή με τι όρε σε μελέτων είσαι, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβε το δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινα ζει στην ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα τη γη, παραδοθήσονται οι σχήρε τρομφαία, μερίδε ολοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσει, φρανθήστε από το Θεό, επενδύστε πάσο μου είναι αυτό, ό,τι είναι φραγιστό, μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθα σε μελέτων είσαι, ό,τι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβε το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα.

Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αίγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισέλθε των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσευχής που καταβαινόντων εις λάκων, γεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία η καθέψαν τάφων ούκ και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθετο με λάκο κατ' οτάδων, σκοτεινής και σκιά θανάτου, εμέ επεσερίχθη ο θυμός σου και πάσου μετερισμού σε επίγαγες απ' εμέ, εμμάγνος το σούμα απ' εμού, έθετο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούξε πορευόμενη, οφθαλμή μου εις θένες αμπτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς σε τα σκύρες μου, μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρίνας και εξομολογήσω τέση, μη διηγήσετε στον τάφο το λαιό σου και νηλθιάν σου την απολία, μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη εν γη πελελισμένη, και εγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψω προς το πόσο απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και νικόψη κοινότητός μου, ψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Με με διήλθουν οι οργές σου, οι φαβορισμοί σου, εξεταραξάνουμε. Εκεί προσάρμοσι είδωρ όλην την ημέρα να περιέσκουν με άμα. Εμάκρυσα απ' εμού φίλων και πλησίων, κλείσουν σούμα από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Είσαι δε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα από δόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα νομία σου, τον ιόμενο πάστα στην νόσο σου. Το λυτρούμε φθορά στη ζωή σου, προς εφανούσαν λέει και εκτιμή. Τον ευλόγη να καθίσει επιθυμία σου, ανακαινιστήθεστε ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάστα δικουμένη. Εγνώστε του αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόδημο και πολυέλεο. Ού κι στέλο ορκιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ού κατά στρομία Σιμών επίηση εν ημίν. Ουδέ κατά σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατ' του ύψου ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού. Ευσομημένο αυτόν, καθώ απέφθαν το λέω αποδισμών. Εμάγραφη μόν τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο ουμένο αυτόν. Ότι αυτό έγνο πλάσμα ημών εμνήσει του δικού σα μεν. Άνθρωπο η κόρτσε ημέρα αυτού ω η άνθρωση του αγρού. Ούτω εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τα έθνη των τόπων αυτού. Το δέλο του κυρίου Ποτεώνο και ω του αιώνο ευσωμένο αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίση ιών, δεσφυλάσσε ο αθήκη αυτού και μέσα των τολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο του ουρανού ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπης ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπης ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου.

Μη αποστρέψω προς τον πρόσωπε μου και ομοιωθείς μας καταβαίνουν στις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, δόνει πορεύσου μου ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στον αθώο να οδηγήσει με γη ευθεία. Έννοι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψη ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρούς μου. Και απολύσει πάνω στους τρύποντες της ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Πνεύμα σου εγαθόν οδηγήσει με την γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίω και σε αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κυρία Λαΐσον,
0: υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοφ

0: Θεών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
2: σε Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Ον αρχιστράτηγη, βυσοπούμενη μας ημείς η ανάξιοι, ίνατες ημών δε είσαι συντυχήσιτε ημάς, σκέπη των τερίγων της αείλου ημών δόξης, ρουλούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνων δυνάμεων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σοφίας του Πνεύματος καταβγαστής το φωτί, των λόγων ετράνουσας, εις ευσεβίας ημίν, ευσεβία ένδοξε, σιγάρι ιεραρχήσας, ευσεβώς τη Τριάδη, ίδρυσας Θεοφρόνος και την πλάνην καθήλες, και νυν

0: Πάτερ της όπισον σώστες Θεά απαντάς.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τι ανατραπήσει εν τον ναό εις τα Άγια των Αγίων, τι περιβεβλημένη την πίστην και την σοφίαν και την άμεμπτον Παρθενίαν, ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ προσέφερεν, ουρανώθεν των ασπασμών και το χαίρε, χαίρε ευλογημένη, χαίρε δε δοξασμένη, ο κύριος.

Αμήν. Ως κύματα θαλάσσης επεμέ επανέστησαν εανομίε μου, ως κάπως εν πελάγι εγώ μόνος κυμάζομαι. Υποπτεσμάτων πολλών ανισέδιων λιμένα οδηγήσουν με, Κύριε, δια της μετανοίας.

0: Εσπλαχνίας υπάρχουσα πηγή συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεότο και βλέψον εις λαόν των αμαρτήσαντα, δείξον ως αΐ την δυναστείαν σου, εις έγαρ ελπίζοντες το χέρευο όμενση, ως ποτέ ο Γαβριήλο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.
1: Ελέησον με είπε ο Δαβίδ, καγώς ικράζω, ήμαρτον σωτήτας εμάς αμαρτίας, δια της μετανοίας εξαλείψας και ελέησον με.
0: Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, επειδή σύν αμαρτή μας είναι ο Δαβίδ εθρήνη, επιμυρίς εγώ πλημελή μας η βόση, εκείνος της τρομή της δάκρυς συνέβρεχε. Εγώ δε ανίδα μίαν ουκέκτη με, απεγνώ με και δέω με, λέει σον με ο Θεός.

0: Ελέησόν με ο Θεός και το μεγαλεό σου και το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι νομία με εγώ γινώσκω και αμαρτυνοποιών με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σε ποιήσα όπως άδικη έθωσε τις λόγοι σου και νικήσω κρίνες θέσε. Ιδού γάρ νομία συνελήθην και αμαρτίες οικήσεσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψεις τα άδειλα και τα κρύβε σου οποίες σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσου με ακουτής με αγκαλίαση και ευρωσύνη. Αγκαλιάσου τους τέτα πεινωμένα απόστολο το πόσο των μαρτιών μου και πάστα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτήσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσον σε κάτους μου. Μία απορρίσουν προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μία εντανέλησε επέ μου. Απόδοση με την αγκαλή της σωτηρίου σου και πνεύμα την κεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε την γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κυλίδαν εσύνη σου. Τι θέλεις θυσία να το κάνω. Όλο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένων. Καρδίας τα τριμμένη και τα πενωμένη ο Θεός σου που ξενώσει. Αγάθουν Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών. Και η οικοδομηθητή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη σύνα δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ένιωσε από τις αστεριών σου μόσχους.
1: Δεύτερη λαγία σου μενάσμα Χριστό το Θεό, το διελόντι θάλασσαν και οδηγήσε επί το λαό να ανήκει δουλεία σε Αιγυπτίον, ό,τι δεν δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα σοι ο Σαρκωτή και μη δικαίω ο Σέφησα. Αμαρτωλού καλέσετε παραγενόμενο μετάνοια λόγια πολλά, ματικότα δέξη και σώσον. Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα μόνο σε εγώ, διαματή δεν δούλουμε μόνο σε εγώ, τη πάθησε θύραν, είναι έωξε, διαλακτε μόνο επίστρεψον με σώσον διασπλαθνία σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε, περιμένουν βήματι σώστε, επιφορούντε παρίστανται, οι αθροφόροι κήρυτα του Αλάστρο, εκνικήσατε στη θράση και την αθανασία καταπλουτίσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε, περιμένουν ρήθρα ημίν των Ιαμάτων πηγάζοντε, οι αθροφόροι μάρτυρε, τα αναβλίζοντα τη αρκό ημών, πάθη ξηραίνωση, δυνάμει του Θεού πνεύματο, υπεραγία θεότο και σώσαν ημά, η την πηγή τη απαθία και ίσω αδραματιστέ τα πάθη σε κόρη θεράπησον, και πυρώσει αιώνιο εξαρτοσόμη μόνη Θεό χαρίτοτε. Άγγελοι του Θεού πρέσβη, περιμόν άνθρακα θεοφόρο, τη έγκριπη ο θέτα τη ουσία του ασωμάτω έθιξε ασκουρού. Σε Χριστέ δοξάζοντα παντού δύναμον, άγγελοι του Θεού πρέσβη, περιμόν δύναμη αθανασία και δόξαν και εκτιμένη αθανασία δεδορημένη. Άγγελοι Χριστέ, τι προσεγγίτη, τι καταφωτίζοντα δόξα πατρί και ιό και ιό νέο. Όφθησαν να προχώρη την άγγελον δεικνύντε και καταφύσιν διασυμβαρών άγγελοι Χριστέ, αισθητό τυπτούμεν την καθαρότητα και ρίνη και ηγησιών στην αμήν. Τάγματα των Αγγέλων του τόπου σου παρθένε το υπερφύσιν περιτούσι χαίρετα σε μη των γαρτού των τέτου Θεών και Κύριων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Το ακροτά το φωτί ελαμπόμενος και ιερέων χωρίς μάκαρ συνατόμενος και τις μαρτυρικές ευκρίες εγκοσμόμενος, τους πίστη εορτάζοντας την συνευσέβεια μακάρι μνήμην υπερφύλακτη Χριστών εξηλιόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών ήδη τον πόθο Χριστού πυρπολούμενος. Από νεότητος την σύν σάρκαν καθυπέταξε αφαμάκα της ψυχής της ιερές δυνάμεις και σκεύος ιερών αποδειχτής λαών ενός ιότητη όσοι ετήν ένας Χριστός μύρο της χάριτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα της έπιμεν άρχει το πνεύμα προβάλλεται ερετιζόντων αχρήν λόγοι σε λασφόρη σου σκεδάζοντας σοφέ και προφανώς δεικνύντα την τρίβων την ορθήν της εν αυτή ως ίως επιβαίνωση μέγιστε ευσέβη εφωστή του καρδιών ημών κοινήν και αιγησιών στην αμήν. Ευλογημένη Θεόν οικήσεσα του ευλογούντα εν είναι άχρατε ευλογήσεων και προστασία καθάσει όδο χειραγωγήσεων και έμπλησεων εν θέων αρετών και ψάνιων εν δυνάμω στο κυρίω άσου με εντόξου γάρδε δόξαστε. Στερέωσον ημά εν σύ κύριο ξηρό νεκρό σα την αμαρτία και τον φόβο σου εμφύτευσον στα σκαρδία σημαντών ενώντων. Δόξα σοι ο Θεό σου, δόξα σοι ο μήτραν υποδεί Χριστέ άθρων, θορίσαν τη πάθη στην ψυχή μου μετανία και ενοποιήσον και φωτό αιδίου δείξον έμπλεων. Δόξα σοι ο Θεό σου, δόξα σοι. Υπήκουσα εχθρού παραπικραίνοντος και πάσαν ετέλεσαν αμαρτίαν και αφρόνους παρεπίκρανα σε τον μακρότιμον φιλάνθρωπε. Άγιοι του Θεού πρέσβη περιμόνου σταυρώτε τυχισμένοι αίτητοι οπλείτε και μάρτυρες του σωτήρως ως περτύχη κατηδάψαν τα της πλάνης γενναίως οχυρώματα. Άγιοι του Θεού πρέσβη περιμόνου δυνάμει θεϊκήτω ασθενέσιμον γενναίοι νευρώσατε σ' αθλοφόρη την ισχύν του πολεμήτρος παντελία πολύ επαρεδό και την υπεραγία Θεού και σώσεν ημάς. Μαρία του Χριστού, θυμία τήρων παθών μου, απέρασον το δυσόδε και στερεώσον κλονούμενων προσβολέ του δωρίου πολεμήτερο, άγγελοι του Θεού πρεσβεύτη περιμών. Οφύσια θάνατο Θεό, σοφό δημιουργό, εν χάρη τη στρατιά αθανάτου δείχνει, άγγελοι του Θεού πρεσβεύτη περιμών. Νυν παρεστικότε σωδεκτών ακρότητη Χριστό, Σωθήνε πάντα σημάς, Άγγελοι πρέσβες, την Παιδαγία Θεοδοχήσασαν ημάς. Αρχήν υποχρόν ηλυφώς πιστεύετε εξ σου, ο χρόνο δημιουργός μήτερα υπάρθενε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπήρξας πράος και ανεξή κακός ταπεινόφρον και μέτριος, και αγάπη στία σε εμπλίος ματήρων επιτερικός μυθή Στεφάνο, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Στο λέστες ξέμοντος ευσεβή ρεότατε λαμπόμενος στα Άγια Νέδρμες Φετρός, τα των Αγίων δόξα εστεμένος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη ελέγχον αρίου του σωμάχνας διώχνος μάκρη πίνικας βιαιότατων τε θάνατων. Διότι σαν θανάτω δόξης εξιώθης και νύν και αίγης αιώνας τε να μην βουλήσει Πατρός των λόγων τέτοκας επελεύσει Πνεύματος Παναγία Μητροπάρθην αρχιερέων δόξα όθεν σε υμνούμεν. Τον φόβον σου Κύριε εμφύτευσον τες καρδίες των δούλων σου και γενού ημίν στερέωμα τους εις εν αληθ

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Φεδρίνα των βίων σου των αρετών καλών εσπιμήν απηγόρευσε και ιεράρχης επτός παμάκαρευσε ευγείε. Αίματι δε μαρτύρων σε αυτόν οραΐσας άνω προς τα σαΐλους μετετέ της χωρίας με τον υπερήμων

0: κοίσασα υπερφυώς εν σαρκή Χριστόν τον Θεόν ημών, τούτον συν της Αγίης Αποστόλης της όπη, δούνε την οικουμένη λασμόν και ειρήνη και πάσιν ημίν προτέλους βίου διόρθωσιν.
1: Την δέη συνεχαίω προς Κυρίων και αυτό απαγγελώ μου τα θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστηκε, η ζωή μου το άδει προσήγγισε και δέομαι ως εκθανάς, εκθωράς το

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αρχιστράτηγε Θεού, λειτουργή θείας δόξης των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων των συμπέρων ημίνη πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγε.
1: Ως των ασωμάτων αρχιστράτηγε.
2: Τη 22η του αυτού μηνός νύμη του Αγίου Ρωμάτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων. Η αυτή μέρα νύμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά. Τες αυτών Αγίες Πεσβείες και Θεό Θεός ελέησεν ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Οι θεωρήμονες παιδες εν την καμήνο συντοπηρή και την πλάνη καταπατούνται σε κραυγαζόν. Ευλογείτε τα έργα, Κυρίε.

Αυτούς διεσκόλπισε υπέρ υπόλους διενία καρδίας αφρών, την δημιωτέραν των κερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλήναν.

Χριστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγου.

0: Ευαγγέλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σε ενώσει πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξεν αναπέμπουση, το Πατρί

Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα ύψη Θεό και πηγήσε την ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σ' ίδια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός, ο Θεοϊός, ο Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσωσε και ένα στο όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ήεσε την ψυχή μου τι μαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνο το ελαιό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη να μαρτύρω φυλαχθεί νέοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξισμένο το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

Κύριε Άγιε, ο εμιψηλής κατοικών και τεταρτινά εφορών και του το φόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσαν την κτήσιν, σοι ακλίνω με τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα στην αιώρα των εξαγίου, κατοικηρίους και ευλόγησου πάντας ημάς και η τιμάρ των οικουσίου σε ακουσίους αγαθός και φιλάμπρος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος σου μητα κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ, έστι το ελέγχε, σώζει ημάς ο Θεός ημών,

0: από του προσώπου αμέτρητον έχουν το έλεος.
1: Και στο ηταμπρό της Κυρίου του Θεού ημών, επί μας και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον επί μας, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Υπέρ Χριστού παθώντες μέχρι θανάτου, ο ανθρωπόροι μάρτυρες ψυχάς μεν έχετε εις ουρανούς, εν χειρί Θεού και κατά κόσμων όλων. Δωρηφορείτε ημών τα λείψανα, ιερείς και βασιλείς προσκυνούσι, και λαοί πάντες

0: το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγκαίνει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκαι εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τας αμαρτίας ημών, δες τας συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, εν υπό το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκαι εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πολιού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε, Κύριε, και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.
1: Τον Αγγέλη το προϊτελεός και την ελυθίαν σου κατανύκτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.
0: Ότι έφρανας με Κύριε της ποίημασής σου και της αιγής των χειρών σου αγαλιάσομαι, τες πρεσβείες

Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ.

Τον βασιλείδον το κλαίος εσκητρίων τε αγλάης μάτης ακαρνανίας το εύχος και η αμά των ερήθρων ακένωτων, το λυπουμένον και πτωχόν την προστάτην, την ακτήν ως δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά ενάους υπερήφαν, ου παύοι πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροφεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργια, πρέσβευε Χριστό το Θεό.

αδελφοί, όν θέλει ο Θεός ελεεί, όν δε θέλει σκληρίνει. Ερίσουν μη, τι ετοιμέμφεται, το γάρ βουλήματι αυτού τι σαν θέστηκε. Μενούν γε ο άνθρωπε, σι τις ή ο ανταποκρινόμενος το Θεό. Μη ερεί το πλάσμα το πλάσαντι, τι με επίησα σούτος. Ή ουκ έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού, εκ του αυτού φυράματος ποιήσε, ο μεν εις τιμήν σκεύος, ο δε εις ατιμίαν. Ή δε θέλων ο Θεός ενδείξαστε την οργήν, και γνωρίσε το δυνατόν αυτού, είναι γεν εν πολύ μακροθυμία σκεύη οργής, κατηρτισμένα εις απώλειαν. Και ή να γνωρίσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέος, άπροητήμασεν εις δόξαν. Ους και εκάλεσεν ημάς, ου μόνον εξ Ιουδαίων, αλλά και εξ εθνών, ως και εν το οσιέ λέγει. Καλέσω τον ου λαόν μου, λαόν μου, και την ουκ ηγαπημένη, ηγαπημένη, και έστεν το τόπο ου ερέθη αυτής, ου λαός μου ημείς, εκεί κληθήσονται οι Θεού ζώντος. Ισαΐας δε κράζει υπέρ του Ισραήλ. Εάν ή ο αριθμός των ιών Ισραήλ ως η άμμος της θαλάσσης, το κατάλημα σωθήσεται. Λόγων γάρ συντελών και συντέμνων εν δικαιοσύνη, ότι λόγων συντετμημένων ποιήσει Κύριος επί της γης. Και καθώς προήρηκε εν Ισαΐας, ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα, ο Σόδωμα αν εγεννήθημεν και ως Γόμορα αν ομοιώθημεν. Τι ουνερούμεν, ότι έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβε δικαιοσύνην. Δικαιοσύνην δε την εκπίστεως. Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ουκ έφτασε. Διατί, ότι ουκ εκπίστεως αλ ως εξέργων νόμου, προσέκοψαν γάρ το λίθο του προσκόματος, καθώς γέγραπτε. Ιδού τίθιμοι εν σιών λίθων προσκόματος και πέτραν σκανδάλων. Και πας οπισθεύων

του Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μον στρατού, του κατοικούντων και παρεπιτιμούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Νατούν και πάντων ημών, των προσεθόντων στη Θεία Μυστεωγία ταύτη, των μακαρίων και δήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρίου Νατούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδες νοσταμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένου Πατέρα και διαφωνημών έτη δε και του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου υπερού το μνημόσυνο του προσάγεται. Νηστή.

Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθεντα, ομοούσεν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δε τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέτατε περί μόνη ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

0: Άξιον και δίκαιον.
1: Άξιον και δίκαιον σε εμνήν, σε ευλογήν, σε εμνήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ομονογενήσιος και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ το μειόντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστης ας πάλι του καπές της πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστημένουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι, και το ομονογενήσιο εκ το Πνεύματι στο Άγιον, υπέρ πάντων ανίσμεν και ανοικίσμεν, το φανερών και φανέν ευεργεσιών των εσ ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας τάπτην εκ των χειρών ημών, δέξεις τα κατεξίωσας και της υπαρεστήκασης χιλιάδες ευαγγέλων και μηριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξατέρυγα πολιώματα με τα άρσια πυρότα.

0: τους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών.

0: Ευχαριστούμε Συ Βασιλέ Φαόρατε, ότι αμετρήτως δυνάμετα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου ψυχόντων εις το εν τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέστοτα ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότας της αυτών κεφαλάς ουγαρέ κλινεσκή και αίματι. Αλλά στον φοβερό Θεό, σύουν δέστοτα προκείμενα, πάση μας αγαθέν εξομάλυσον και τενικά στην αιχρία, της πλέωσης σύμπευσον, της του πορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο γιατρός, του εικόνη των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Χριστού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου και κατοικτηρίου σου και από θρόνο και βασιλεία σου και ελθέα στο γεια σε εμάς, ο άνω του πατήσει γεθήμενος και ό,τι με αυρά το συνών και καταξία σου κρατιά σου κυρίμητα δόν ημίν του κρατοσωματός σου και του τιμιέματος ειδημού πατή του λαού, ο Θεός η λάσμη.

0: Ψημερώνει Θεού, κοινωνών με παράλαβες, που μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδώσω καθαπέρω Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογός υμνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου,
1: σώσον

το στόμα ημών ενέσεως, ο Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα Σου, ότι ξίωσας ημάς τον Αγίον Σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο αγίασμο όλη την

0: Αγίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κύριο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
2: Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επί σύ επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου τη ιερεύση, τη άρκωση ημών, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε και Έλληνος, έρχεται θυμάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα Συ. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνεαχράτω και Παναμώ Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του τιμή και ζωπιού Σταυρού, προστασίες του τιμίων υπεραιωνίων δυνάμενε σωμάτων, οικησίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίος Πατρός ημών Νικολάρχη Επισκόπου Μύρου της Λυκείας Σωματοργού, τον Αγίον Δόξο Μεγαλομάτρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Βασιλίσσης, τον Αγίος Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Σωστόμου, ούτη θεία μυσταγωγήν εκτελέσαμε, τον Αγίον και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, τον Αγίον Δόξο Ιερομάτρος Ευσεβίου, ούτη μνήμην

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Επί βασιλείας του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, 337 με 360 μετά Χριστόν, ο οποίος ευνοούσε τον αριανισμό, ο Άγιος Πατήρ ημών Ευσέβιος επέδειξε όλο και μεγαλύτερο ζήλο στην υπεράσπιση της αληθινής πίστης, όπως είχε διατυπωθεί από τους πατέρες της Νικαίας. Εξελέγει επίσκοπος Σαμοσάτων, πόλης που βρισκόταν 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Αντιόχειας, στη βόρεια όχθη του Εφράτη, πρωτεύουσας της επαρχίας Εφρατινής. Οι αγώνες του για τη στερέωση της Ορθοδοξίας συνετέλεσαν ώστε να απλωθεί η επιρροή του σε όλη τη Συρία, έτσι ώστε όταν χείρευσε η επισκοπική έδρα της Αντιοχίας, ο Ευσέβιος έπαιξε σημαντικό ρόλο για την εκλογή του Αγίου Μελετίου. Όταν όμως ο Κωνσταντίος ανακάλυψε ότι ο Μελέτιος όχι μόνο δεν ανήκε στη μερίδα των Αριανών, αλλά αντίθετα ήταν σφοδρός πολέμιός της, απέτησε να του παραδοθούν τα πρακτικά της εκλογής του, τα οποία είχαν εμπιστευθεί στον Ευσέβιο. Αυτός απάντησε στους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα ότι δεν μπορούσε να τα παραδώσει παρά μονάχα μετά από έγκριση όσων τα υπέγραφαν. Όταν τον απείλησαν ότι θα του έκοβαν την δεξιά του, εκείνος έτεινε με γενναιότητα τα δύο του χέρια λέγοντας «Δεν πρόκειται να παραδώσω την απόφαση αυτή». Κατά τη σύντομη βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος προσπάθησε να αναστηλώσει την ιδωλολατρεία, ο Άγιος Ευσέβιος φόρεσε στρατιωτικό ένδυμα και περιόδευσε στη Συρία, τη Φινίκη και την Παλαιστίνη, ενθαρρύνοντας τους χριστιανούς να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη, χειροτονώντας κρυφά ιερείς και επισκόπους. Μετά το θάνατο του Ιουλιανού έλαβε μέρος στη σύνοδο των 27 επισκόπων που συγκλήθηκε γύρω από τον Μελέτιο για να διακηρύξει το δόγμα της Νικαίας ως κανόνα πίστεως. Χάρη στη δική του επιρροή επίσης κατέστη δυνατή η εκλογή του Μεγάλου Βασιλείου στο θρόνο της Κεσάριας της Καπαδοκίας και παρέστη ο ίδιος την ενθρόνηση. Έκτοτε οι δύο Άγιοι Ιεράρχες, συνδεδεμένοι με στενή φιλία, αγωνίστηκαν μαζί για την ενότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος από τη μεριά του τον εγκομίασε ως στήλον και εδραίωμα της Εκκλησίας ή φωστήρα εν κόσμο, κανόνα πίστεως ή πρεσβευτήν αληθείας. Όταν έλαβε την εξουσία ο Ουάλης αποδείχθηκε φανατικός οπαδός των Αριανών. Επαναφέροντας τους διωγμούς, εξόρισε τον Μελέτιο στην Αρμενία και αφού καθαίρεσε τον Ευσέβιο, τον εξόρισε στη Θράκη, όπου ο Άγιος εκτέθηκε στους κινδύνους του πολέμου κατά των Γότθων. Όταν ο Ευσέβιος έλαβε από τους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα την απόφαση για τον εκτοπισμό του, προκειμένου να αποφύγει την εξέγερση του λαού για την υπεράσπισή του και τον κίνδυνο να χαθούν ζωές, ζήτησε να περιμένουν μέχρι να ανοιχτώσει και να τον βγάλουν κρυφά από την πόλη. Μόλις οι χριστιανοί των Σαμοσάτων κατάλαβαν ότι είχαν πάρει τον επίσκοπό τους, έπλευσαν στον Εφράτη προς αναζήτησή του. Όταν όμως τους βρήκαν, ο Ευσέβιος τους προέτρεψε να μην κάνουν τίποτε για να τον απελευθερώσουν και αρνήθηκε τα δώρα που του προσέφεραν για να απαλύνουν τις κακουχίες του. Στην έδρα των Σαμοσάτων τοποθετήθηκε ένας Αριανός, ο Ευνόμιος. Ο λαός όμως του έδειξε τόσο μεγάλη περιφρόνηση, ώστε μία ημέρα που βρισκόταν μόνο στα δημόσια λουτρά και προσκάλεσε τους χριστιανούς που βρίσκονταν εκεί να εισέλθουν κι αυτοί, εκείνοι αρνήθηκαν και μόλις εκείνος βγήκε από το λουτρό, απέτησαν να αλλάξουν το νερό γιατί δεν επιθυμούσαν να μολυνθούν από την αίρεση του Αρίου. Μπροστά σε μια τέτοια εχθρότητα, ο Ευνόμιος παρετήθηκε, αλλά αντικαταστάθηκε από έναν φανατικό Αριανόφρονα, τον Λούκιο, ο οποίος εξαπέλυσε διωγμό κατά των Ορθοδόξων της πόλεως. Όταν ο Ουάλης βρήκε το θάνατο κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας κατά των Γότθων, ο Ορθόδοξος Αυτοκράτορας Γρατιανός αποκατέστησε την ελευθερία στην Εκκλησία και ανακάλεσε από την εξορία τους ένδοξους ομολογητές της πίστεως. Ο Άγιος Ευσέβιος μπόρεσε να επιστρέψει στο ποιμνιό του, το οποίο τον δέχτηκε με μεγάλη χαρά και αμέσως ανέλαβε να τοποθετήσει νέους ποιμένες στις χειρεύουσες έδρες. Στις 22 Ιουνίου 379, καθώς έμπαινε στην πόλη Δολυχή, μαζί με τον Ορθόδοξο Επίσκοπο της πόλης, μία γυναίκα Αριανόφρων του πέταξε από ψηλά ένα βαρύ κεραμίδι στο κεφάλι. Πριν πεθάνει ο Άγιος Ευσέβιος, πρόφθασε να ζητήσει από τη συνοδεία του να ορκιστεί ότι δεν θα κατεδίω και την ένοχη και μιμούμενος τον Κύριό μας και τον Άγιο Στέφανο, τα τελευταία του λόγια ήταν μία προσευχή υπέρ των εχθρών του.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά του Οικέ του Αυτού. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες κατάγονταν από τη Φιλαδέλφια της Αραβίας. Ο Ζήνων υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Επιθυμώντας να ομολογήσει την πίστη του στο Σωτήρα, θυσιάζοντας τη ζωή του, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και εν συνεχεία παρουσιάστηκε ενώπιον του διοικητή Μάξιμου, που ήταν γνωστός για τον ζήλο του στη λατρεία των ειδώλων, ακολουθούμενος από τον υπηρέτη του Ζηνά, που παρέμεινε πιστός σε αυτόν. Με φωνή γεμάτη παρησία, ο Ζήνων έμεμψε τον Άρχοντα για τις μάταιες προσπάθειές του να λατρεύει τις χήμερες αυτές που είναι οι θεοί των ειδωλολατρών. Ο Μάξιμος διέταξε αμέσως στους φύλακες να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Παρόλο όμως που τον κρατούσαν οι στρατιώτες, ο Ζήνων κατάφερε απλώνοντας το πόδι του να ανατρέψει τον βωμό των ειδώλων. Ο Μάξιμος εκτός αυτού διέταξε τότε να τον τεντώσουν στο τιμωρητικό ξύλο για να του ξεσχίσουν τα πλευρά οι άνδρες του, οι οποίοι εν συνεχεία έτριβαν με αλάτι και ξύδι τις πληγές του. Τέλος τον έριξαν στη φυλακή βάζοντας τα πόδια του στην ποδοκάκι και σφίγγοντάς τα μέχρι την τέταρτη τρύπα. Ο Ζηνάς, έχοντας παρισφρήσει στη φυλακή, παρακάλεσε τον κύριό του να μείνει κοντά του και με διαταγή του Μάξιμου τον έκλεισαν στο ίδιο κελί. Οι δύο ανδροί αθλητές της Ευσέβειας υποβλήθηκαν σε ανάκριση, αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τον Χριστό και μαστιγώθηκαν αλίπητα. Αφού οι δήμοι έχωσαν πυρωμένα σουβλιά στο στήθος του Ζήνωνα, κρέμασαν και τους δύο από τις μασχάλες, έδεσαν βαριές πέτρες στα πόδια τους, κατόπιν δε τους έριξαν σε έναν λάκκο με φωτιά, ρίχνοντας από πάνω λάδι. Επειδή όμως διαφυλάχθηκαν θαυματουργικά αυλαβείς, έλαβαν τον Στέφανο της Νίκης δι' αποκεφαλισμού.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πομπιανού και Γαλακτίωνος εν θαλάσσι Βληθέντων και της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής και Σατορνίνου του Ιού αυτής Πυρή Τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Βασιλείου, ηγουμένου της Μονής του Τιμίου Προδρόμου εν την Ίσο Πατελαρία. Μνήμη του Αγίου Αθανασίου Τρίτου Πατριάρχου Αντιοχίας. Ο Άγιος Αθανάσιος, Μανασής, ανήκε στον κλήρο της Κωνσταντινούπολεως και το 1157 εξελέγει για να αντικαταστήσει τον Πατριάρχη Σωτήριγο στο θρόνο της Αντιοχίας. Έλαβε μέρος στη σύνοδο που συγκλήθηκε κατά του Δημητρίου Λάμπη και επέδειξε τη γνώση της Αγίας Γραφής που διέθετε σχολιάζοντας την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Συνέθεσε επίσης εγκόμιο για τον Άγιο Χριστόδουλο της Πάτμου με αφορμή την ανακομιδή των λειψάνων του. Κατά τη διάρκεια σεισμού στην Αντιόχεια, στις 22 Ιουνίου 1171, σκοτώθηκε από μία πέτρα που αποκολλήθηκε από τον θόλο της εκκλησίας του κατά τη Θεία Λειτουργία.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άλμπαν. Ο Άγιος Άλμπαν ήταν ειδωλολάτρης ταπεινής καταγωγής που ζούσε στο Βερουλιάνο, Σεντ Άλμπαν της Αγγλίας, και ο οποίος προσέφερε φιλοξενία σε έναν ιεραπόστολο ιερέα που καταδιωκόταν. Βλέποντας ο Άλμπαν τον φιλοξενούμενό του να εγκαρτερεί στην προσευχή ημέρα και νύχτα, δέχτηκε το άγγιγμα της Θείας Χάριτος και άρχισε να ακολουθεί το παράδειγμά του και να τον ρωτά για την πίστη του. Οι διδαχές του Άγιου Ιερέα έδιωξαν κάθε ίχνος ειδωλολατρικής δυσιδαιμονίας από πάνω του και έλαβε τον φωτισμό του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Ρωμαίος διοικητής, ωστόσο, πληροφορήθηκε ότι ο Ιεραπόστολος κρυβόταν στο σπίτι του Άλμπαν και έστειλε τους στρατιώτες του για να τον συλλάβουν. Όταν αυτοί έφτασαν εκεί, βρήκαν τον Άλμπαν ντυμένο με τα ρούχα του ιερέα, ο οποίος είχε καταφέρει να φύγει. Δεν πρόβαλε καμία αντίσταση και οδηγήθηκε στο δικαστήριο τη στιγμή που ο δικαστής στεκόταν μπροστά στο βωμό των ψευδών θεών, έτοιμος να προσφέρει θυσία. Διαπιστώνοντας ότι είχε ξεγελαστεί, εξοργίστηκε και απείλησε τον Άλμπαν με θάνατο, αν αρνιόταν να παραδώσει τον φυγάδα και να εκδηλώσει την ευσέβειά του απέναντι στους θεούς. Όταν του ζητήθηκε να δηλώσει ποιος είναι, ο Άλμπαν απάντησε με θάρρος ότι πλέον ήταν χριστιανός, τόσο κατ' όνομα όσο και κατά τον τρόπο του βίου. Ενέπαιξε δε τα άψυχα είδωλα που δεν μπορούν να εισακούσουν αυτούς που τα λατρεύουν και προσφέρουν σε αυτά τις προσευχές τους, ενώ αντίθετα προξενούν την αιώνια καταδίκη τους. Ο δικαστής τον παρέδωσε στους άνωρες του για να τον μαστιγώσουν. Καθώς όμως ο Άγιος επέδειξε την καρτερία ασώματου όντος και ακτινοβολούσε από χαρά, έδωσε την εντολή να τον θανατώσουν χωρίς χρονοτριβή. Λέγεται ότι με την προσευχή του ο Άγιος Άλμπαν έδωσε τη δυνατότητα στο πλήθος που προσήλθε να παραστεί στη θανάτωσή του, να περάσει τον ποταμό Κόλν, αβρόχης που συν, προκειμένου να μην καθυστερήσει την είσοδό του στους ουρανούς, περιμένοντας ώσπου να περάσουν όλοι από τη στενή γέφυρα που οδηγούσε στον τόπο της εκτέλεσής του. Μπροστά στο θαύμα αυτό, ένας από τους δημίους του μεταστράφηκε και δήλωσε έτοιμος να αποκεφαλιστεί στη θέση του Αγίου. Έσυραν τον Άλμπαν στην κορυφή ενός ψηλού λόφου, όπου ο Άγιος έκανε να αναβλήσει μια πηγή για να ξεδιψάσει το πλήθος, προσευχήθηκε υπέρ των διοκτών του και προσφέρθηκε γαλήνια στο ξύφος. Τη στιγμή που το κεφάλι του κύλησε στο χώμα, τα μάτια του δημίου του βγήκαν από τις κόγχες τους. Μπροστά σε παρόμοια θαύματα, ο διοικητής διέταξε να σταματήσει ο διωγμός και να αποδοθεί τιμή στους ένδοξους μάρτυρες του Χριστού. Έκτοτε, πολλοί άρρωστοι θεραπεύτηκαν κοντά στον τάφο του Αγίου Άλμπαν και η τιμή του διαδόθηκε ευρέως στην Αγγλία, όπου τιμάται ως πρωτομάρτυρας, καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Παυλίνου, Επισκόπου Νόλης. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 22 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 217 π.Χ., διεξάγεται η μάχη της Γάζας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος ο IV της Αιγύπτου νικά τον Αντίοχο III, τον επωνομαζόμενο και Μέγα, του βασιλείου των Σελευκηδών. Σαν σήμερα, το 168 π.Χ., ολοκληρωτική καταστροφή του μακεδονικού στρατού από τους Ρωμαίους στην Πίδνα Πιερίας έχει ως αποτέλεσμα την υποταγή της Μακεδονίας και ουσιαστικά της Ελλάδος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στις 22 Ιουνίου 1824, μετά την κατάληψη των ψαρών, μικρή δύναμη Ελλήνων αμήνεται στεναρά στο φρούριο Παλαιοκάστρου. Ο επικεφαλής των υπερασπιστών, Αντώνιος Βρατσάνος, πυροδοτεί την πυρδιταποθήκη του φρουρίου με αποτέλεσμα Έλληνες και Τούρκοι να ταφούν κάτω από ερείπια. Μουσική 22 Ιουνίου 1826. Μάχη στην τοποθεσία Βέργαμάνης και νίκη των Ελλήνων εναντίον των δυνάμεων του Ιμπραήμ Πασά. 22 Ιουνίου 1826, κάτοικοι, άνδρες και γυναίκες των χωριών Πύργος και Χαριά Μάνης, καταδιώκουν τον Αιγυπτιακό στρατό μέχρι την Ακτίδηρου, καταφέρνοντάς τους σημαντικές απώλειες. 22. Σαν σήμερα, το 1891, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το καταστατικό του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, το οποίο έχει συνταχθεί 4 μήνες νωρίτερα και στο οποίο, στο άρθρο 2, γίνεται λόγος περί ιδρύσεως των Ολυμπιακών Αγώνων ως κύριος στόχος και σκοπός του Συλλόγου, πριν ακόμα προβληθεί από τον Κουμπερτέν η ιδέα αυτή. Σαν σήμερα το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, αφού σχεδίασε πάνω από 900 κτίρια. Στις 22 Ιουνίου 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Τι είναι το αυτεξούσιο που υπάρχει μέσα μας και τι έχει απομείνει στον άνθρωπο από το αυτεξούσιο. Κεφάλαιο 20. Η νηστεία, η αγρυπνία και τα παρόμοια είναι πάνω από τη φύση. Ακούσια τρώγω και πίνω, εφόσον πεινώ και διψώ. Ακούσια κενώνω τα περιτώματα της τροφής και της πόσης μου, διότι διωγγώνομαι και η φύση μου τα αποβάλλει. Ακούσια κοιμάμαι, διότι εκφύσεως νιστάζω, και περπατώ και κάθομαι και ξαπλώνω, διότι κοπιάζω εκφύσεως. Ακούσια είμαι ξύπνιος και αυτό είναι φυσικό. Ακούσια ντύνομαι και γυμνώνομαι, είτε κάνει κρύο ή ζέστη, και κανείς δεν μπορεί καθόλου να υποφέρει, με κανέναν τρόπο, έστω και ελάχιστο, σε αυτές τις καταστάσεις, παρά μόνο με βία και σε ανάγκη πολύ. Ακούσια μεν τις περισσότερες φορές, εκούσια δε σπανίως και για ελάχιστο.

0: στο χρόνο. Οι Άγιοι άλλοτε με νεκούσια βιάζοντας τη φύση, άλλοτε δε με θεία δύναμη δίνησαν τον αγώνα της νηστείας και της αγρυπνίας και του ψύχους και του καύσωνα και του μεγάλου κόπου. Εάν λοιπόν είναι ακούσια αυτά επειδή είναι φυσικά, σε ποιο τμήμα του ανθρώπινου εκουσίου υπάρχει το αυτεξούσιο? Σε κανένα λοιπόν άλλο μέρος του ανθρώπου, παρά μόνο σε αυτό, στο να έχει συνεχώς προσιλωμένη τη διάνοια μόνο στο Θεό, τον Κύριο της Σωτηρίας και Κύριο του Ελέους. Αν λοιπόν το αυτεξούσιο συμπεριλαμβάνεται σε όσα βρίσκονται στην εξουσία μας, σίγουρα δεν υπάρχει το αυτεξούσιο σε όσα δεν είναι στην εξουσία μας. Προηγείται δε του αυτεξουσίου η θέληση και για όσα βρίσκονται στην εξουσία μας και για όσα δεν βρίσκονται στην εξουσία μας. Και για όσα μένει είναι στην εξουσία μας, η θέληση χρειάζεται και κόπο, διότι στην παρούσα ζωή τίποτα από όσα είναι στην εξουσία μας δεν πραγματοποιείται χωρίς κόπο. Σε όσα όμως δεν είναι στην εξουσία μας, το να θέλουμε μεν είναι θέμα προαιρέσεως, το να κοπιάζουμε όμως είναι μάταιο. Εάν λοιπόν είμαι αυτεξουσίος και γι' αυτό θέλω να είμαι και ελεύθερος, άρα είτε υποδουλώνουμε αυτεξουσίως σε αυτό που έχω νικηθεί, δηλαδή με τη θέλησή μου, είτε επειδή δεν είμαι αυτεξούσιος, υποδουλώνουμε από κάποια ανάγκη και βία σε αυτά που είναι της φύσεως και γι' αυτό δεν μεταβάλλονται. Πεινώ, διψώ, κρυώνω, ζεσταίνομαι, περπατώ, στέκομαι, αναπαύομαι και άλλα παρόμοια, όπως προανέφερα. Εάν λοιπόν αυτά είναι του αυτεξουσίου, αν μείνω για πολύ χρονικό διάστημα χωρίς τροφή, είναι φανερό ότι καθώς δεν με καταστρέφει η πείνα, δεν με καταστρέφει ούτε η αγρυπνία ούτε τα υπόλοιπα. Εάν όμως δεν υπόκεινται αυτά στο αυτεξούσιο, αλλά εκείνα, δηλαδή όσα αφορούν στην ψυχή, όσα είναι γενικότερα από τα άλλα, όπως η επιθυμία και ο θυμός, συνεπάγεται ότι θυμώνω παράλογα, επιθυμώντας ανόητα. Και θέλω με να κυριαρχήσω στον παράλογο θυμό και στην ανόητη επιθυμία, νικέμαι όμως από αυτά τις περισσότερες φορές και γι' αυτό είμαι υποδουλωμένος σε αυτά. Και αν δεν συμβαίνει αυτό ολοτελώς και πάντοτε, αλλά αν μια φορά νικηθώ και υποδουλωθώ, πόσο δούλος του παράλογου θυμού και της ανόητης επιθυμίας μπορεί να είναι αυτεξούσιος? Και αν κάποιος πει ότι το να νικηθείς από αυτά και εξαιτίας αυτού να υποδουλωθείς και να ελευθερωθείς είναι το ίδιο με το να πέσεις και να σηκωθείς, πόσο θα πρέπει να ντρέπεται αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι αυτεξούσιος και καυχαίται γι' αυτό και ομολογεί χωρίς ντροπή: σήμερα υποδουλώνω τον εαυτό μου και αύριο τον ελευθερώνω και αυτό συμβαίνει σε όλη μου τη ζωή, ώστε αυτός να είναι και ελεύθερος και δούλος. Τι λοιπόν μπορούμε να πούμε? Ήταν κάποτε ο άνθρωπος ελεύθερος χάρη στο αυτεξούσιο, αφού όμως πρόδωσε την ελευθερία του, έχαζε μαζί με την ελευθερία και το αυτεξούσιο και μάλιστα έγινε δούλος της αμαρτίας. Και κανείς δούλος δεν είναι αυτεξούσιος, γιατί ενώ ήταν ελεύθερος, υποδουλώθηκε. Ο Θεός κανέναν δεν έπλασε δούλο, αλλά όλους ελεύθερους και μόνο δικούς του δούλους, αυτού που τους δημιούργησε και τους έπλασε εκ του μειόντος. Όμως, δεν θέλει η δουλεία σε αυτό να είναι τυραννική και καταναγκαστική. Αλλά όπως ακριβώς όταν κάποιος φτωχός και άπορος προτιμηθεί από τον βασιλιά για προσωπική του υπηρεσία, χαίρεται και αγάλεται να ονομάζεται και να είναι δούλος του βασιλιά, έτσι λοιπόν ο Θεός θέλει και επιθυμεί ο δούλος του να είναι με τη θέλησή του και να χαίρεται και να θεωρεί δόξα τη δουλεία σε αυτόν. Επειδή κάθε δούλος, αν δει κάποιον που μπορεί να τον ελευθερώσει, σίγουρα θα καταφύγει σε αυτόν και θα γονατίσει και θα κλάψει και θα οικετεύσει, μήπως και τον πείσει να καταβάλει την αξία του και τον ελευθερώσει. Γίνεται φανερό λοιπόν από εδώ ότι τίποτε άλλο δεν έμεινε στον δούλο από την αυτεξουσιότητα, παρά μόνο το να θέλει να ελευθερωθεί. Αλλά και αυτό συμβαίνει όταν υποφέρει από το βάρος της δουλείας. Αν όμως είναι δούλος που δεν έχει θλίψεις και αναπαύεται, δεν θα θελήσει την ελευθερία του. Ο Κύριος είπε: «Εάν μείνετε στο λόγο μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Ιδού 3. Η παραμονή, η γνώση και αυτή που ελευθερώνει, όχι η ελευθερία. Και στη συνέχεια, καθένας που κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Να που απεδείχθη δούλος, διότι ο δούλος δεν είναι αυτεξούσιος. Και μετά από λίγο, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Επειδή λοιπόν ο Θεός που λέει αυτά είναι αξιόπιστος μάρτυρας, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ο δούλος της αμαρτίας είναι αυτεξούσιος από κάθε δόλο και κάθε δουλεία, ενώ κανείς δεν είναι αυτεξούσιος? Και αυτά μεν τα είπε ο Κύριος. Ο Απόστολος δε που στάλθηκε από αυτόν, καθώς αυτό στάλθηκε από τον πατέρα του, φωνάζει σε όλη την οικουμένη με δυνατή φωνή: «Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο το καταδικασμένο στο θάνατο? Και σίγουρα αυτός που ελευθερώνει, ελευθερώνει από την αιχμαλωσία». Ο ίδιος λέει: «Στην ελευθερία για την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, σταθείτε σταθεροί. δηλώνοντας ότι πάντως από δουλεία ελευθερώθηκαν και δεν ήταν αυτεξούσιοι όταν ήταν δούλοι. Αυτά είναι αρκετά ως μια μικρή απόδειξη για το αυτεξουσιό μας. Αυτό διασώθηκε όταν γίναμε δούλοι της αμαρτίας, στο να θέλουμε και μόνο επειδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τη θέληση στο Χριστό, μαζί με ό,τι συνδέεται με τη θέληση, όχι με έργα, αλλά μόνο με την πίστη, τον πόνο και τον κόπο της διάνοιας, για να δει αυτός ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του λύτρο υπέρ των ψυχών μας, ότι θέλουμε την ελευθερία από την απατηλή τυραννία της αμαρτίας με όλη την ψυχή, με όλη τη διάνοια. Δεν είναι τίποτε άλλο από ακούσια εξαιτίας της αμαρτίας και επειδή είναι ακούσια, δεν προέρχεται από το αυτεξούσιο. Τότε θα δώσει την ελευθερία σε αυτόν που προσπίπτει με αυτόν τον τρόπο σε αυτόν με το να έρθει σε κοινωνία μαζί του. Κανείς από τους ανθρώπους δεν είναι ελεύθερος και ως ελεύθερος αυτεξούσιος, παρά μόνο ο Χριστός και αυτός ως Θεός και άνθρωπος. Διότι από το δούλο της αμαρτίας Αδάμ, που ως δούλος δεν ήταν αυτεξούσιος, έως το τέλος του κόσμου, όλοι οι άνθρωποι είναι δούλοι. Εκτός μόνο εκείνων που ελευθερώθηκαν από τον Χριστό, καθώς έχει γραφεί. Ο πρώτος άνθρωπος πλάστηκε από τη γη χωικός. Όπως ήταν εκείνος ο χωικός, τέτοιοι είναι οι χωικοί. Ο δεύτερος άνθρωπος, δηλαδή ο Κύριος, είναι από τον ουρανό. Όπως είναι ο Επουράνιος, τέτοιοι είναι και οι Επουράνιοι. Τι λογής λοιπόν είναι ο χωικός? Πόρνος, ψεύτης, πονηρός, δόλιος, ύπουλος, ευμετάβολος, άστοργος, αδιάλακτος, πλεονέκτης, άρπαγας, άδικος, κενόδοξος, υπερήφανος, αλαζόν, που δεν διαφέρει σε τίποτα από όλους τους ανθρώπους και νομίζει ότι υπερέχει από όλους τους ανθρώπους, που είναι τύραννος και γι' αυτό είναι φίλος του κόσμου και εχθρός του Θεού, καθώς έχει γραφεί. Καθένας που θελήσει να γίνει φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Και αν αυτός που μόνο με την προαίρεση γίνεται εχθρός, εκείνος που γίνεται έμπρακτα φίλος του κόσμου, πώς δεν γίνεται μεγαλύτερος εχθρός? Και αυτός που είναι εχθρός του Θεού, πώς θα πλησιάσει το Θεό και θα μιλήσει μαζί του? Και δείγμα της έχθρας είναι όσοι προσεύχονται σε αυτόν και υμνούν και ψάλουν με το στόμα, με την καρδιά τους όμως περιπλανώνται. Δεν είναι δυνατόν να προσευχόμαστε στο Θεό με το στόμα και το νου, χωρίς ο νους, να κρατείτε και να φρουρείτε ολόγυρα με αγγελικές παρατάξεις. Και αυτός που προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο στο Θεό, αποκτά πάλι το λογικό αξίωμα του αυτεξουσίου. Τι λογής είναι αυτός που προέρχεται από τον Επουράνιο? Ευθύς, δίκαιος και όσιος, καθώς είναι ο Κύριος. Όπως ακριβώς λοιπόν κάθε πατέρας γεννά από τη φύση του, έτσι και ο δεύτερος πατέρας Χριστός γεννά από τη φύση του τέκνα ως ελεύθερα και αυτεξούσια, δίκαια και όσια, ευθύ και αληθινά κατ' εικόνα του πατέρα τους. Αυτά είναι τα γνωρίσματα του αυτεξουσίου, διότι τα άλλα δεν είναι του αυτεξουσίου. Από αυτό λέει ο ηγαπημένος μαθητής, ότι αναγνωρίζονται τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Και επειδή στη θέληση μόνον έχει περιοριστεί το αυτεξουσιό μας, πρέπει πρώτα να θελήσουμε και κατόπιν να ζητήσουμε τον ελευθερωτή. Και αφού γνωρίσουμε τον ελευθερωτή, να προσπέσουμε στα πόδια του και να ζητήσουμε την ελευθερία. Διότι κανένας δεν είναι αυτεξούσιος παρά μόνον ο ελεύθερος. Αυτός που ελεεί και σώζει και φωτίζει τη διάνοια, να βλέπει ορθά και καθαρά και χωρίς τολούρα, ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε όσα χρειάζεται και να πράττουμε όσα πρέπει. Διότι δεν είναι στην εξουσία μας το να βλέπουμε ορθά, αλλά στη συνεργία αυτού που φωτίζει, είτε ο ήλιος τα βλεπόμενα, είτε ο Χριστός τα νοούμενα, που μεταβάλλει και αυξάνει και αλλοιώνει την οερή ψυχή προς το θείο, όπως ο ήλιος τα αισθητά. Αυτήν που είναι μεν τρεπτή και αλλοιώνεται κατά τη φύση, έγινε όμως φθαρτή και θνητή εξαιτίας της παράβασης. Αυτή ήταν η τιμωρία και η αιώνια κόλασή της εξαιτίας της παρακοής, αφού υπέστη φθορά όχι κατά την ουσία αλλά κατά τη γνώμη. Θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός από το Θεό. Εξαιτίας αυτού του χωρισμού και κάθε τρόπο ζωής όλων των ανθρώπων είναι κατά το μάλλον ή τον σφαλερός και διαστραμμένος και πλανεμένος και είτε δεν ευαριστεί το Θεό είτε τον παροργίζει. Όμως κατά το μέλλοντα αιώνα και το σώμα μαζί με την ψυχή θα αλλοιωθεί και θα γίνει άφθαρτο με μόνο το πρόσταγμα του μοναδικού Θεού. Θα ανασυσταθεί και θα αναστηθεί με το λόγο της άφραστης δύναμης για να ζει αθάνατο και αιώνιο, επειδή εφθάρει όχι κατά τη γνώμη αλλά κατά την ουσία. Διότι θάνατος του σώματος είναι ο χωρισμός της ψυχής, για τον οποίο χωρισμό και διαλύεται και καταλήγει στο χώμα και φανερώνει το νοητό πάθος της ψυχής. Αφθαρσία δε και των δύο, της ψυχής και του σώματος είναι μία, η συμφιλίωση πάλι με το Θεό και ένωση και κοινωνία, για να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως, της άφθαρτης και αθάνατης.
1: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που εκφωνήθηκε κατά την διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τον Άθωνα το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020 σε παιδιά και νέους.
2: Χαίρομαι πράγματι που είμαι μαζί σας. Έτσι είναι μια ευκαιρία να, εφόσον δεν είναι εύκολο τώρα να έρθετε στο Άγιον Όρος, αλλά οι περισσότερες είστε γυναίκες και οπωσδήποτε, όπως ξέρετε, είναι το άβατο για τις γυναίκες. Γι' αυτό και εσείς έχετε μια γεύση, έτσι, του Άθωνα, της παραδόσεως αυτού του τόπου που φιλοξένησε τόσους Αγίους, εφανείς και αφανείς. Και να ξέρετε ότι οι περισσότεροι Άγιοι στον Άθωνα είναι αφανείς, είναι άγνωστοι, δεν τους ξέρουμε. Αλλά τους ξέρει ο Θεός, είναι γεγραμμένοι εν βίβλο ζωής. Γι' αυτό και εγώ χαίρομαι που σας συναντώ με αυτόν τον τρόπο. Είναι έναν από τα αγαθά του ηλεκτρονισμού που έχει και πολλά κακά βέβαια, αλλά έχει και αρκετά καλά. Ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος και μάλιστα εσείς οι νέοι που δεν θέλουν να βόσκετε συνέχεια στα ίντερνετ. Διότι δυστυχώς το ίντερνετ δημιουργεί μια εξωτερική πλήρωση του ανθρώπου και μια απομόνωση και μια όχι νορμάλ επικοινωνία και κοινωνικότητα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ξέρετε, ο οποίος είναι απομονωμένος και βόσκει σε αυτά τα πράγματα χωρίς την φυσιολογική διαπροσωπική κοινωνία, τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται παράξενος. Άσε που και η ιατρική του έρχεται και υπογραμμίζει πόσα πράγματα πειράζουν, και όταν κανείς είναι στην οθόνη πολλές ώρες, πόσες επιπτώσεις έχει στην υγεία του και πόσες συνέπειες έχει στην υγεία του, και δυστυχώς αυτά δεν τα προσέχει ο άνθρωπος σήμερα. Γι' αυτό και είναι έναν κόκκαλο που το γλύφει, που λέμε, και το έχει εκεί και περνά ο χρόνος του. Αλλά δεν πρέπει να περνά ο χρόνος μας με το να σκοτώνουμε το χρόνο μας. Πρέπει να περνά ο χρόνος με το να αξιοποιούμε το χρόνο μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, λέει ότι οπωσδήποτε πρέπει να αξιοποιούμε το χρόνο μας. Και πώς αξιοποιείται? Με έναν τρόπο για την αιωνιότητα. Διότι η επιτυχία που θέλει, που επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο, δεν είναι μια επίγειος επιτυχία. Είναι μια αιώνιος επιτυχία. Γι' αυτό και η ζωή αυτή που μας τη χάρισε ο Θεός και είναι έναν ανεκτήμητο δώρο Θεού, και όπως ξέρετε ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της κτήσεως, η κορονής της δημιουργίας, και πράγματι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόναν Θεού και καθομοίωση. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, δεν είναι απλό πράγμα. Και πράγματι του εδόθηκε η δυνατότητα του ανθρώπου, ιδιαίτερα μετά την παρουσία και τη σάρκωση του Θεού Λόγου, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να γίνει κατά χάρη Θεός. Δηλαδή όπως είναι ο Θεός στην ουσία του, γίνεται και ο άνθρωπος κατά χάρη. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, είναι μεγάλο δώρο, είναι μεγάλο προνόμιο. Είναι μεγάλη δυνατότητα αυτή να μπορεί ο άνθρωπος να πάρει αυτά με τις άκτισες εισενέρεις και να γίνει κατά χάρη όπως είναι ο Θεός κατ' ουσία. Γι' αυτό και βλέπω διάφορα. Τώρα ξέρετε, διάφοροι νέοι μου έγραψε διάφορα email εδώ στην Μονή και λένε, ξέρεις Γέροντα, να μας μιλήσεις περί διαφόρων θεμάτων, άλλος είπε εκείνο, άλλος σε τούτον, ο καθένας βέβαια τι τον ενδιαφέρει. Και είδα ότι τρία email, χωρίς να γνωρίζουν το ένας με τον άλλον, μου είπαν να μιλήσεις περί αγάπης. Εντάξει, δεν διαφωνώ να μιλήσω περί αγάπης, παρόλο που η αγάπη σήμερα είναι της μόδας, το ξέρετε πολύ καλά. Η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Σήμερα μιλούν οι διάφοροι προέδροι κρατών και λοιπά περί ειρήνης και όλοι ετοιμάζονται για πόλεμον. Έχουμε τώρα περί όταν έρθουν τα Χριστούγεννα και λοιπά, μιλούν για αγάπη και λοιπά, αλλά δεν ξέρουν τι είναι η αγάπη. Γι' αυτό και θυμούμαι, ήρθε μια ομάδα από έναν ιδιωτικό λύκειο από εδώ στη Θεσσαλονίκη εδώ, και τους έφερε ο καθηγητής εκεί να τους πω δύο λόγια και τους λέω, ποια είναι η πρώτη εντολή, παιδιά? Λέει ένας, αγαπήσεις τον πλησίον σου. Άλλος θα μου πει, ποια είναι η πρώτη εντολή. Λέει, αυξάνεσαι και πληθύνεστε, λέει ο άλλος. Μου έλεγα διάφορα πράγματα και μάλιστα μου είπα διάφορα και λοιπά, αγαπήσεις τον εχθρό σου και λοιπά, άλλος και λοιπά. Λοιπόν, λέω, δεν είπε κανείς τη σωστή απάντηση. Και ακριβώς η πρώτη εντολή που τη ξεχνάμε είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Και αυτό βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη, η πρώτη εντολή από τις 10 εντολές. Θυμάστε τις 10 εντολές, τις κάναμε από το δημοτικό σχολείο. Δεν ξέρω τώρα αν άλλαξαν, αλλά εγώ θυμάμαι από την Δευτέρα Δημοτικού κάναμε τις 10 εντολές. Μας έκανε η δασκάλα μας τις 10 εντολές. Λοιπόν, οπωσδήποτε η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Δηλαδή με όλο το είναι σου να αγαπήσεις τον Θεό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μιλούν περί αγάπης, ξεχνούν την πηγή της αγάπης. Ποια είναι η πηγή της αγάπης? Είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Βλέπετε, ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης. Γι' αυτό και για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε αληθινά, αγαπά κανείς τον Θεό. Και βλέπω και εδώ καμιά φορά που έρχονται μοναχοί και ξέρετε, λόγω του συναισθήματος, στενοχωριούνται οι γονείς, οι συγγενείς, έρχονται εδώ στο Άγιον Όρος, θέλουν να πείσουν τον υποψήφιο που είναι δόκιμος να μην μείνει, να λυπηθεί τη μάνα του, τον πατέρα του. Και μάλιστα ένας εκ το δοκίμου μου λέει, ξέρεις γέροντα, έκλαψε ο πατέρας μου, πρώτη φορά στη ζωή μου τον είδα να κλαίει. Λοιπόν, του λέω, καλό είναι αυτό να κλαίει ο πατέρας σου επειδή ήρθες μοναχός. Και μάλιστα θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε μια φορά, κλαίουν οι γονείς, λέει, μερικών που ήρθαν να γίνουν μοναχοί. Λέει, επειδή δεν έκλαψαν ποτέ για τις αμαρτίες τους, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, καλύτερα που κλαίνουν τώρα και ο Θεός τα παίρνει σαν πανάγατος και τα παίρνει σαν δάκρυα που κλαίνουν για τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό τους κάνει καλό αυτό. Θέλω να πω ότι και οι συγγενείς που έρχονται εδώ και λένε, ξέρεις, μα γιατί να μας μισήσει, γιατί να μας αποστραφεί τα αδέλφια του, τα εξαδέλφια του κλπ. Και δεν έχουν δίκιο. Δεν φεύγει ένας που έρχεται να αγαπήσει τον Θεό διότι αποστρέφεται τους δικούς του. Δεν φεύγει ένας που ακολουθεί τον Θεό με όλο το είναι του και ένας που έρχεται στην έρημο ο μοναχός. Γιατί έρχεται στην έρημο? Έρχεται γιατί του λέει ο Θεός, έλα εδώ. Του κάνει έτσι. Ακολούθημη δηλαδή. Και φεύγει από τον κόσμο. Για να φύγει κανείς από τον κόσμο και να έρθει στο μοναστήρι δεν είναι απλό πράγμα. Απορρίπτει το γάμο. Είναι απλό πράγμα να απορρίψει κανείς το γάμο? Ξέρουμε τι παθαίνουν οι άνθρωποι από ερωτικές απογοητεύσεις και από διάφορα πράγματα που κοντεύουν να πάνε και να κλειστούν στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, φεύγει από τον κόσμο, φεύγει από την κοσμική καριέρα, φεύγει από την πανεπιστημιακή καριέρα. Άλλος θέλει να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, άλλος είναι γιατρός ήδη, άλλος, και φεύγουν. Και μάλιστα εδώ ήρθε ένας γιατρός ευλογημένος, ο οποίος μου λέει, γέροντα, έπαιρνα 1.000 ευρώ την ημέρα το μήνυμο. Και τα άφησε όλα και έρθει και έγινε μοναχός. Αυτό για να έρθει κάποιος να είναι μοναχός, δεν έρχεται διότι ξέρεις του έστριψε κάτι. Δέχτη μέσα την κλίση του Χριστού. Και όχι μόνο την κλίση του Χριστού, αλλά την έλξη της χάριτος. Και γιατί το ανέφερα αυτό? Για να σας πω ότι αυτός που έρχεται και γίνεται μοναχός δεν αποστρέφεται τους δικούς του. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπά τους ανθρώπους. Αυτό είναι λάθος μεγάλο. Γι' αυτό και ένας μοναχός που έρχεται στην έρημο και αγαπά τον Θεό με όλο το είναι του, επειδή ακριβώς αγαπά τον Θεό, τότε αγαπά αληθινά τους ανθρώπους. Γιατί αγαπά αληθινά τους ανθρώπους? Διότι η αγάπη που προσφέρει δεν έχει ιδιοτέλεια, δεν έχει συνέστημα, δεν έχει ειδονήν. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη ποια είναι? Είναι η αγάπη που προσφέρεται με πνευματικών τρόπων, που είναι πνευματική αγάπη, δεν έχει σχέση, όπως είπαμε, με συνέστημα και δεν έχει σχέση με ειδονήν. Σήμερα οι νέοι, ας πούμε, λέει, ξέρεις, ήρθε ένας εδώ, ας πούμε, να εξομολογηθεί ο καημένος κι αυτός. Ήρθε μέσα, μπήκε. Εγώ τον κοίταξα, λέω, αυτός μου φαίνεται βαρυπινίτης, είπα μέσα μου. Λοιπόν, ήρθε εκεί, άρχισε να μου λέει διάφορα πράγματα. Ξέρεις, γέροντα, λέει, όταν ήμουν 10 χρονών, έχω τύψεις γιατί έκανα κάτι. Λέω, τι έκανες, παιδί μου? Λέει, ξέρεις, πήρα 2 σοκολάτες από έναν περίπτερο και τις έκλεψα. Και το θυμούμαι και έχω πολλές τύψεις. Του λέω, μα και εγώ το έκανα αυτό. Βλέπω. Δεν είναι τίποτε αυτό. Επινούσες, δεν είχες χρήματα, επήρες 2 σοκολάτες. Και τι έγινε? Λοιπόν, εγώ έβλεπα, του λέω, κάτι άλλο δεν έχεις? Όχι, μου λέει, είμαι καλά. Αυτό λέει, με έτριφνε και ήθελα να το πω στο Άγιον Όρος. Τέλος πάντων, τον κοιτάζω. Το ξανακοιτάζω. Του λέω, παιδί μου, δεν έχεις τίποτε άλλο να μου πεις? Όχι, λέει, δεν έχω κάτι άλλο. Του λέω, είσαι φωνιάς. Είσαι φωνιάς του. Εγώ είμαι φωνιάς, πήγε να μου πιάσει από το λαιμό. Του λέω, είσαι φωνιάς, δυστυχώς είσαι φωνιάς. Λοιπόν, γιατί σας το λέω αυτό, θα σας πω γιατί το λέω. Λέω, πόσες εκτρώσεις έκανες, παιδί μου, τότε εκόμπιασε. Μου λέει, ίσως 6 ή 7, μου λέει. Καλά, αυτό δεν είναι αμαρτία, γιατί δεν το λες? Όχι, λέει, αυτό ήταν αγάπη, λέει. Έγινε λόγω της αγάπης η έκτρωση. Βλέπετε πόσο μπλανεμένοι είναι οι άνθρωποι που θέλουν να αγαπούν? Η αγάπη, αδελφοί μου, δεν είναι η αγάπη που είναι μέσα στην αμαρτία. Η αγάπη που είναι με την ειδονήν είναι ιδιοτέλεια. Δεν είναι η αγάπη. Γι' αυτό ποια είναι η αγάπη? Η αγάπη σωστή είναι αυτή που αγαπάς τον Θεό με όλο το είναι σου. Γι' αυτό και ο Κύριος, ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος, τι είπε? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου πρώτον και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άρα λοιπόν, εάν αγαπήσεις τον Θεό πραγματικά, αληθινά, τότε αγαπάς αληθινά και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Άρα λοιπόν και ο μοναχός που έρχεται και φεύγει από τον κόσμο, αγαπά τον Θεό με όλο το είναι του, και τότε η καρδιά του γυρίζει και αγαπά τον κόσμο. Και τότε, όπως λέει ο Άγιος Σουλανός ο Αθωνίτης, ποιος είναι ο αληθινός μοναχός? Αυτός που φτάνει σε ένα επίπεδο και προσεύχεται με πόνον υπέρ της οικουμένης. Αυτός πράγματι έχει την αγάπη του Θεού. Και να ξέρετε ότι η αγάπη η οποία επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο δεν έχει σχέση με το συνέστημα. Βλέπετε, ένας πατέρας αγαπά τα παιδιά του. Δεν κάνει αγώνα να αγαπήσει ο πατέρας τα παιδιά του. Ή τα παιδιά του, ας πούμε. Δεν κάνουν αγώνα τα παιδιά να αγαπήσουν τους γονείς. Παρόλο που καμιά φορά ξεχνούμε τους γονείς και τους φερνόμεθα έτσι λόγω ηλικίας με αυθάδια, πολλές φορές με ασέβεια. Αυτό γίνεται δυστυχώς και το βλέπω και λυπούμε. Πολλές φορές λόγω του εγωισμού των ανθρώπων που είναι ίσως έφηβοι, ίσως είναι νέοι και δεν καταλαβαίνουν. Και καμιά φορά ξέρετε και οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί. Ήρθε κάποιος εδώ και μου λέει, ξέρεις, η μάνα μου μου μουρμουρά συνέχεια, με παίρνει σειρά και τηλέφωνα. Του λέω, παιδί, μάγκου να δεις. Τη μάνα σου θα την καταλάβεις όταν γίνεις πατέρας. Τώρα δεν την καταλαβαίνεις. Τώρα νομίζεις ότι είναι πιεστική, ότι σε ενοχλεί υπέρ το δέον, σε θεωρεί μικρό παιδί κλπ. Δεν είναι έτσι. Είναι η αγάπη της μάνας. Βέβαια πρέπει και αυτή να βάλει μερικά έτσι σύνορα στην αγάπη της και να μπορέσει όσον αντέχει να δίνει αγάπη και όχι έτσι να δίνει έτσι κάτι που δεν θα το δεχτεί ο άλλος και θα το δεχτεί με αποτομία, με θυμόν, ξέρω εγώ, με αναστάτωση, με αντίδραση. Γι' αυτό λοιπόν ξέρετε ότι η αγάπη πρέπει να φύγει, η τέλεια αγάπη που προαγγέλλεται το Ευαγγέλιο, φεύγει το συνέστημα. Γι' αυτό και γίνεται πραγματική αγάπη. Γι' αυτό ξέρετε, πέρα από την αγάπη υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Ποια είναι η αρετή που είναι πάνω από την αγάπη? Η διάκριση. Η διάκριση. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος κάτι που το γράφει στο βιβλίο και το έλεγε έτσι και στους ανθρώπους που συναντούσε. Λέει, κάποιος έχει μια βάρκα, μου χωρεί 10 άτομα. Και είναι σε ένα λιμάνι, ας πούμε, στη Δάφνη, εδώ στο Άγιον Όρος, και θέλει να πάρει αυτά τα 10 άτομα και τον παρακαλούν μερικοί, ξέρεις, θα χάσω το λεωφορείο, θέλω να φύγω, πρέπει να πω στην εργασία μου, σε παρακαλώ, πάρμε και μένα, πάρμε και μένα, και από 10 γίνονται 17 τα άτομα. Και τότε πηγαίνει η βάρκα, αλλά βουλιάζει στον δρόμο. Αυτή δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτή. Η αδιάκριτος αγάπη δεν είναι αγάπη. Γι' αυτόν ακριβώς μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε την αγάπη η οποία είναι συνετή, η οποία είναι διακριτική, η οποία είναι πνευματική, και τότε και ο νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να βρει μια κοπέλα να παντρευτεί δεν θα τη δει μόνο ως σάρκα. Γιατί? Διότι θα έχει πνευματική θεώρηση, και επειδή θα αγαπά τον Θεό ως πρώτο στόχο και ως πρώτο μέλημα, τότε δεν θα δει τον άνθρωπο μόνο ως σάρκα. Διότι δυστυχώς οι περισσότεροι νέοι και νέες σήμερα βλέπουν τον άντρα ή τη γυναίκα ή γυναίκα τον άντρα το βλέπουμε με ένα σαρκικό τρόπο μόνο. Ένας ο οποίος έχει αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην καρδιά του, τότε θα δει τον άνθρωπο, θα τον δει και ως σάρκα, αλλά όχι μόνο ως σάρκα. Θα τον δει και με την αθάνατο ψυχή. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η σάρκα. Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Και για να αγαπήσεις ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, πρέπει να τον αγαπήσεις όλο μαζί, και το σώμα και την ψυχή του. Γι' αυτό βλέπετε, ο άνθρωπος πρέπει να θεωρεί πνευματικά τον κάθε άνθρωπο. Ακόμα και αυτήν τη μητέρα του που την αγαπά οπωσδήποτε, χωρίς να κάνει κανέναν αγώνα, για αυτήν πρέπει να τη θεωρεί ότι είναι σώμα και ψυχή, και πρέπει να τη βλέπει με σεβασμό, αλλά όχι μόνο στο σώμα της αλλά και στη ψυχή της. Γι' αυτό βλέπετε, έρχεται η Εκκλησία και λέγει, η σωστή σχέση ποια είναι? Η σωστή σχέση είναι να γίνει το μυστήριο του γάμου. Γιατί να γίνει το μυστήριο του γάμου? Διότι ακριβώς έρχεται η χάρις του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, και ενώνει τις ψυχές αυτές που είναι στο γάμο, και τότε έχουν σωστή θέση και σωστή θεώρηση έναντι της διαπροσωπικής σχέσεως, και έρχεται η χάρις του Θεού και βοηθά αυτούς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το κάθε τι που κάνετε στη ζωή σας πρέπει να το κάνετε εφόσον προσβλέπετε στο πρόσωπο του Χριστού. Το κέντρο της ζωής μας, έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, ο γέροντάς μου, ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της αγάπης μου. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν. Βλέπετε πως οι Άγιοι είχαν ως πρότυπο τον Χριστό και ακριβώς ήθελαν να μιμηθούν τη ζωή του Χριστού. Και τότε, ξέρετε, και τα προβλήματα της ζωής και τα εμπόδια της ζωής και η περιπέτειες της ζωής που οπωσδήποτε θα συναντήσουμε στον δρόμο μας, είναι το φορτίο ελαφρών και ο ζυγός είναι Χριστός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό, οι οποίοι πραγματικά αγάπησαν τον Χριστό γι' αυτόν και τον ακολούθησαν, προσέβλεπαν στον Χριστό, προσέβλεπαν στη δύναμη του Χριστού, γι' αυτό και πάντοτε είχαν, ο σταυρός τους ήταν ελαφρύς. Παρόλο που ήταν βαρύς λογικά κρινόμενος, ήταν ελαφρύς από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό διάφοροι μου λένε, ξέρεις, ο τάδε έχει αυτόν τον πειρασμό, ο τάδε έχει αυτόν τον άλλον πειρασμό, ο τάδε έχει αυτήν την δυσκολία. Ναι, έχει τις δυσκολίες και ο καθένας μας έχει δυσκολίες. Πώς θα επενδύσουμε στις δυσκολίες της ζωής, εφόσον στρεφόμεθα προς τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό? Γι' αυτό και ο Άγιος ο Ιωσήφ ο ησυχαστής είχε πολλούς πειρασμούς στην έρημο, από τον διάβολο ιδιαίτερα, και τότε έρχονταν η ώρα που πολλές φορές κουραζόταν σαν άνθρωπος. Ερχόταν η ώρα που άρχισε έτσι να αδειμονεί, και τότε έβλεπε τον Χριστό εσταυρωμένο και του έλεγε, κοίταξε τι έπαθα για σένα, γιατί εσύ αδειμονείς, γιατί να μην έχεις την ελπίδα σου σε μένα? Γι' αυτόν έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Ιωσήφ, στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής έρχεται σιτά η χάρη του Αγίου Πνεύματος και βοηθά τον άνθρωπο. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που αγαπά δεν έχει συμφέρον, δηλαδή ιδιοτέλεια. Δεν βλέπει τα πράγματα ανάλογα με τον εαυτό του και ανάλογα με το τι θέλει, αλλά τι επιδιώκει? Να θυσιαστεί για τον άλλον, να κενωθεί για τον άλλον, να μιμηθεί τον Χριστό που ήρθε και θυσιάστη για τους ανθρώπους, χωρίς να φταίει, χωρίς να έχει καμία ευθύνη να θυσιαστεί, και δεν τον υποχρεώνει κανείς, και θυσιάστη όμως για τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε την αγνή διάθεση, την αγνή επικοινωνία, τη σωστή επικοινωνία. Και ποια είναι η σωστή επικοινωνία? Η οποία γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμον όνομα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτών. Άρα λοιπόν η επικοινωνία που έχουμε εν ονόματι του Ιησού Χριστού, τότε ο Χριστός είναι με θυμόν, και όπως είπε ο ίδιος, είναι με θυμόν πάσα σας ημέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η ζωή μας παίρνει νόημα, παίρνει χρώμα σωστών, εάν όντως αγαπήσουμε τον Χριστό. Και όλες οι ενέργειες μας, όλες οι δράσεις μας, όλα τα πράγματα που κάνουμε, οι ενέργειες όλες, αποσκοπούν να αναπαυθεί ο Χριστός, να αναπαύσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Τι κάνουμε στην Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Και εμείς πάμε εκεί να θεραπευτούμε. Γιατί πρέπει να θεραπευτούμε? Για να αναπαύσουμε τον Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και δια την ημετέρα σωτηρία, και για να μας βοηθήσει ώστε να γίνουμε και εμείς όπως είναι αυτός κατ' ουσίαν, να γίνουμε καταχάριθοι άνθρωποι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι ήταν τόσο δυνατοί. Γιατί ήταν δυνατοί οι Άγιοι? Βλέπετε ο Άγιος Φιλόθεος ο Ζερβάκος που για μένα είναι Άγιος. Βέβαια ακόμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν τον, τον αγιοκατέταξε, αλλά θα τον αγιοκατάξει όπως φαίνεται. Και βλέπουμε αυτός είχε με έναν τάμα να πηγαίνει στον Άγιο Δημήτριο κάθε 26 Οκτωβρίου να έρχεται στην πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Και μια φορά όπως ο ίδιος μας έλεγε, ήθελε να έρθει στην Θεσσαλονίκη από την Πάρο και δεν μπορούσε γιατί είχε πολύ τρικυμία. Στενοχωρήθηκε και πήγε στο μοναστήρι πίσω, λέει τι να κάνουμε. Και τότε προσευχήθη και επαρεκάλεσε τον Άγιο Δημήτριο και στιγμή χρόνου επήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, εμπρεύματι, από την Πάρο στη Θεσσαλονίκη. Και οι άνθρωποι εκεί ήταν κλειστοί, δεν ήξεραν οι πατέρες της Λογκοβάρδας, της Μονής δηλαδή, και πήγαν και χτυπούσαν την πόρτα και δεν απαντούσαν. Νόμιζαν ότι ο γέροντας είναι μέσα στο κελί του. Και είδαν ότι δεν απαντά κανείς και μετά χτύπησαν, έβγαλαν την πόρτα για να δουν και δεν είχε κανένα μέσα. Διότι φοβήθησε μήπως κάτι έπαθε ο γέροντας για να μην απαντά. Και όμως ήρθε το πνεύμα τη στο ιερό του Αγίου Δημητρίου σε Θεσσαλονίκη, μεγάλο θαύμα. Και τότε, όπως μας είπε, επέστρεψα λέει με το λεωφορείο όμως. Δεν επέστρεψε πίσω δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί ήταν οι Άγιοι. Αυτή τη δύναμη είχαν. Γιατί? Διότι πρώτη θέση στην καρδιά τους είχε ο Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Γι' αυτόν όλες οι αγάπες μας είναι κάλπικες εάν δεν καθοδηγούνται από την αγάπη προς τον Χριστό. Γι' αυτόν πρέπει και στις σχέσεις μας και στις διαπροσωπικές σχέσεις ακόμα και στις ερωτικές σχέσεις που έρχεται η ώρα που κάθε άνθρωπος θα βρει μια γυναίκα ή μια γυναίκα να βρει κάποιον άντρα. Με προσευχή και με σωστή προσοχή και να προχωρήσουμε όπως θέλει ο Θεός για να γίνει το μυστήριο του γάμου. Και τότε ο γάμος αυτός έχει ευλογία. Τότε έχει σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Τότε έχει δύναμη και θα ενωθεί το αντρόγινο δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί δυστυχώς τώρα έχουμε πολλά διαζύγια, γιατί νομίζετε? Γιατί εψύγει η αγάπη των πολλών, διότι δεν εντασσόμεθα σωστά μέσα στην Εκκλησία για να αγαπήσουμε σωστά τον Θεό και τότε για να αγαπήσουμε κατ' επέκταση και τη σύζυγό μας και τα παιδιά μας και την πεθερά μας ακόμα πρέπει να αγαπήσουμε και αυτήν. Έτσι ακριβώς, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε για να αναπαύσουμε τον Χριστό.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που εκφωνήθηκε κατά την διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τον Άθωνα το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020 σε παιδιά και νέους.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμών. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, να μας κρατήσετε και σήμερα. Ευχάριστη ραδιοφωνική παρέα. Και σήμερα έχουμε χαρά, γιατί θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε και θα μάθουμε για έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Έναν χαριτωμένο άνθρωπο του Θεού, έναν Άγιο των ημερών μας.

Επιτρέψτε μας να διαβάσουμε ένα σύντομο κείμενο αντιπρολόγου. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Εν ημέρα θλίψεως, μια πολύ πρόσφατη εμπειρία στις αρχές του 2025. Ένας ιερέας, κάπου στη Δυτική Ελλάδα, είχε μία θυγατέρα ετών 18. Το κορίτσι παρουσίασε ξαφνικά μια μεγάλη θλίψη. Και παρόλο που ήταν φοιτήτρια σε κάποια σχολή, όχι μόνο δεν μπορούσε να παρακολουθήσει, αλλά και γενικώς είχε καταπέσει λόγω αυτής της κατάθλιψης. Ο πατέρας της αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ευμένιο και τον παρακαλούσε θερμά να μεσητεύσει για να θεραπευθεί το παιδί του. Ένα βράδυ, το κορίτσι βλέπει σαν σε όραμα έναν ιερωμένο με το ρασάκι του και τη γενιάδα του, γεμάτο πληγές και με τα πόδια του γυμνά. Ο ιερέας λέει στο παιδί: «Έλα να σε πάρω, καλακώσα, και να σε πάω μια βόλτα». Η λέξη «καλακώσα» είναι της κριτικής διαλέκτου. Κυριολεκτικά σημαίνει ένα είδος μεγάλης κουτάλας ή ένα σκεύος που χρησιμοποιείται για το σερβίρισμα φαγητού. Εδώ η λέξη χρησιμοποιείται με μεταφορική έννοια και σημαίνει τον τρόπο μεταφοράς. Είπε λοιπόν στο παιδί: «Έλα να σε πάρω, καλακώσα, και να σε πάω μια βόλτα». Ανεβαίνει πράγματι το κορίτσι στην πλάτη του και ξεκινάνε. Πρώτα την πήγε στην Εθιά Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης και της έδειξε το παραγόνι του σπιτιού όπου έφτιαχναν τις πίτες και όπου είχε δει το φως. Μετά την πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα και της έδειξε τις σπηλιές. Το κορίτσι δεν είχε ακούσει ποτέ για όλα ετούτα. Είχε μεταφερθεί με τρόπο θαυμαστό στην Κρήτη, μακριά από τον τόπο της. Μετά ο παππούλης την πήγε στο Λιμωδόν, στο νοσοκομείο, να της δείξει που έμενε ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός, και κατόπιν γυρίσανε στην Καλυβιανή και παρακολούθησαν την τελετή της χειροτονίας του. Τέλος γυρνάει και λέει στη μικρή: «Δεν θέλω όμως τώρα να σου δείξω και την κηδεία μου για να μην στεναχωρηθείς». «Ποιος είσαι?» τον ρωτάει το κορίτσι. «Εγώ είμαι ο Ευμένιος, ξέρει ο μπαμπάς σου», είπε ο Άγιος. Και αμέσως η κοπέλα ξύπνησε από το όραμα και είναι κατάγερη πια, υγιής.

0: Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος, φίλες και φίλοι ακροατές, το βιβλίο του πατρός Ευαγγέλου Παπα-Νικολάου, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο. Ο πατήρ Ευάγγελος είναι αγαπητός ιδιαιτέρως σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος, στον Ορθόδοξο Ελληνόφωνο κόσμο, για όσα λέει και με τον τρόπο που τα λέει, και είχε αυτή την σπάνια ευλογία να ζήσει, να συναστραφεί από κοντά για πολλά χρόνια τον παππούλη τότε του Λιμωδών, τον Όσιο Ευμένιο σήμερα της Εκκλησίας μας. Με ευκαιρία λοιπόν της κυκλοφορίας αυτού του βιβλίου θα έχουμε μαζί μας σήμερα τον αγαπητό μας πατέρα Ευάγγελο για να μας μιλήσει στην ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας για τον Όσιο Ευμένιο, όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια σε αυτόν τον πολύ σύντομο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, με την ευχή ό,τι ακούσουμε και ό,τι μάθουμε σήμερα να περάσει στην ψυχή μας και όλοι μαζί να παρακαλέσουμε τον Όσιο Ευμένιο, τον Άγιο του Λιμωδών, με το πλατή του χαμόγελο και τη μεγάλη του αγάπη, να μεσητεύει στον Κύριο για όλους μας, να μας στηρίζει και να θεραπεύει της ψυχής και του σώματος τα τραύματα. Καλημερίζουμε φίλες και φίλοι ακροατές τον πρωτοπρεσβύτερο Ευάγγελο Παπα-Νικολάου που είναι μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά και θα έχουμε την χαρά να τον ακούσουμε να μας μιλάει για έναν σύγχρονο Άγιο των ημερών μας, τον οποίο Πάτερ Ευάγγελε εσείς γνωρίσατε από κοντά και αρκετά. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Καλώς μας ήρθατε. Ευλογείτε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, τον Λυκούργο και όλοι τους αδερφούς που είναι εκεί. Και τον επίσκοπο βέβαια, διότι με την ευλογία του επίσκοπου αυτό μεταδίδεται και έχετε ευλογία γιατί κάνετε τέτοια πνευματικά έργα. Τι θέλετε, τι να σας πω, πράστε.
0: Είχατε την μεγάλη αυτή ευλογία να συναστραφείτε πάρα πολύ τον σύγχρονο Άγιο των ημερών μας, τον Όσιο Ευμένιο. Και εδώ και λίγες ημέρες κυκλοφορεί ένα βιβλίο σας με τίτλο «Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη», που είναι λόγος του Αγίου Ευμενίου προς εσάς. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο πώς συναντήσατε εσείς για πρώτη φορά, πώς γνωρίσατε και στη συνέχεια δεθήκατε και συναστραφήκε τόσο πολύ με τον σύγχρονο αυτό Άγιο.
1: Οι γονείς μου είχαν μετακομίσει το Εγάλιο από τη Μάντρα που μένουμε, και μέναμε παλιά, και το Εγάλιο ήταν μια μεγάλη, έτσι ας πούμε, ξέρετε, ήταν τα σπίτια πιο αραιά τότε και τα σχολεία μας πηγαίνανε εκδρομή από το κέντρο του Εγάλου, μας πηγαίνανε στην Αγία Βαρβάρα, αυτό το παλιό το προσκύνημα, δεν είχε χτιστεί αυτή η καινούργια εκκλησία, μάλλον δεν είχε καλοπιστεί ακόμα, και μας πηγαίνανε γιατί ήταν μεγάλη Ελλάδα. Και στον δρόμο περνάγαμε μπροστά από το Λιμωδόν. Το Λιμωδόν λοιπόν είχε μια ταμπέλα μεγάλη και έγραφε Λιμωδόν και τα λοιπά, και οι δάσκαλοι μας, οι καημένοι, οι επηρεασμένοι μας, λέγανε μην πηγαίνετε από εκείνη τη μεριά, γιατί εκεί μέσα είναι άρρωστοι που είναι πολύ βαριά και έχουν μεταδοτικές αρρώστιες. Εσείς θα περάσετε από την απέναντι μεριά του πεζοδρομίου. Δεν πεζοδρομίου, χωματόδρομος ήταν. Οπότε αυτό στα παιδιά 12 χρονών τους κάνει μεγάλη εντύπωση και σου λέει τι είναι εκεί μέσα. Εν τω μεταξύ μας λέγανε και τερατικά, μα λέγανε ότι εκεί μέσα είναι κάτι άλλο που είχαν μια μούρη σαντάλια και. Είναι έτσι και τελικά και κάπως μας λέγανε και μας τρομοκρατούσαν. Αλλά αυτή η τρομοκρατία καμιά φορά σε κάποιον δουλεύει, σε μένα τουλάχιστον δεν δουλεύει ποτέ ζωή μου. Και δούλεψε ως εξής, ότι για να πάμε να δούμε τώρα πώς είναι αυτά τα λιοντάρια που είναι εκεί μέσα. Και με έναν άλλον πιο μεγάλο από μένα πήραμε μια σκάλα, γιατί είχε τείχο, ξέρετε, είχε τείχο, τι κόμμα βρίσκεται από τείχους, γύρω. Λοιπόν, και πήραμε μια σκάλα να πάμε να πηδήξουμε, καταλάβετε, να σκαρφαλώσουμε απάνω σαν παιδιά, να ρίξουμε μετά τη σκάλα την κάτω μεριά. Και μας είπε ο φίλος και μας λέει: ρε παιδιά, άμα θέλετε να πάτε και σας ακούνε οι γονείς σας, πάτε από μέσα. Κανονικά είναι ελεύθερα. Είχε καταλάβει η νόσος, είχε πια δαμαστεί τελείως, δεν υπήρχε θέμα μεταδόσεως της νόσου. Αλλά να ξέρετε ότι βλέπετε ότι η κακιά νοοτροπία για κάποια νόσο πηγαίνει και ακόμα. Ακολουθεί το θέμα, δηλαδή. Ξέρετε τώρα εσείς, πέρασαμε κι άλλη μια νόσο για να διώξει ο κόσμος, αλλά και το AIDS αμορφή είναι μια νόσο που ακολουθεί τους ανθρώπους και πάντα είναι κάτι στεμπαρισμένο. Λοιπόν, βλέπετε ότι παρόλο που ζούμε σε μια εποχή κοινωνική και λοιπά και υπάρχουν τα μέσα να μας ενημερώνουν και αυτά, είναι τότε εμείς έχουμε κρατήματα στην καρδιά μας, φανταστείτε την εποχή εκεί. Έτσι λοιπόν μπήκαμε μέσα, περιμέναμε να δούμε κάτι, ας πούμε, σε ανθρώπους που να είναι, ξέρω εγώ να μας. Ούτε ξέραμε τι θα δούμε. Λέγαμε θα δούμε κάτι τέρατα. Λοιπόν. Και πραγματικά μόλις μπήκαμε μέσα, μας υποδέχθηκε ένας κύριος χαρτωμένος άνθρωπος και μας λέει: ψ, έλατε εδώ, Πάμε εκεί, ήταν ένας άνθρωπος με τα περίφημα λεόντια προσωπία. Ξέρετε, το πρόσωπο μεγαλώνει, κρεμούνται από 10 κρέτ και τα χεράκια τους ήταν έτσι μαζεμένα και δύσκολα. Διότι η νόσος τους είχε, όταν βρεθήκαν τα φάρμακα, η νόσος τους είχε ήδη ταλαιπωρήσει και κλείσανε οι πληγές. Και μείνανε όμως όλες οι επιπλοκές. Ό,τι νεύρο είχε καταστραφεί, καταστράφηκε. Το καταλαβαίνετε πώς είναι αυτό.
0: Και όποια παραμόρφωση είχε μείνει.
1: Ο, ναι, όποια παραμόρφωση είχε μείνει, δεν μπορούσε να βρεθεί αυτό. Και έτσι υπήρχαν βέβαια άνθρωποι σε διάφορες σκάλες. Δηλαδή, άλλοι δεν φαινόταν καθόλου η ασθένεια, σε άλλους φαινόταν. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Και εμείς μπήκαμε, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο βιβλιοθηκάριος. Δούλευε δηλαδή ως βιβλιοθηκάριος. Οπότε μας έβαλε στη βιβλιοθήκη, όπως μπαίνατε, ήταν δεξιά. Ένα κτίριο που είχε ένα χώρο εντευκτηρίου των Κρασενικών, Κρασενικού λέμε πια, και έτσι λέγαμε μετά από το βρέθηκε ο βάθυρος του Χάρισα, βρέθηκε και η θεραπή. Και είχαν βιβλιοθήκη με πάρα πολλά βιβλία. Όταν λέμε πάρα πολλά βιβλία, με ότι οποιοδήποτε βιβλίο θα επιθυμούσε ένας άνθρωπος της εποχής εκείνης να μπορεί να διαβάσει. Και βέβαια σε μια μεγάλη ντουλάπ, σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, ήταν όλα αυτά τα περίφημα μαύρα βιβλία με τα χρυσά γράμματα έξω, που εμείς τώρα 12 χρονών παιδιά, εμείς είχαμε μια μνήμη από τους γονείς, από τα σπίτια των συγγενικά μας, αλλά όταν πλησιάσαμε και είδαμε τα βιβλία όλα, είδαμε με το ίδιο βέβαια, ξέρετε όλα αυτά υπήρχαν για το αυτό, αλλά ήταν από πάνω μέχρι κάτω, ήταν όλα τα βιβλία τα πατερικά που μπορείτε να φανταστείτε τις εφόλοι. Ήταν καμαρτωλών σωτηρία, αγαπείου του κρυπτός, υπήρχε η φιλοκαλία, υπήρχαν, τι άλλο, να σου πω, αδεργετινός, οι συναξαριστές, και μάλιστα υπήρχαν οι συναξαριστές του Πουλάκη, κάπως έτσι, που τον αγαπούσε πάρα πολύ ο πατήρ, Πορφύριος. Καταλάβατε, είχαν αυτά τι κάνανε τα βιβλία, τα δανείζανε στους χαρσενικούς ή είχαν τραπέζια πάνω που πήγαν και διαβάζανε και μετά. Αυτό άνοιγε το πρωί κατά τις 8 η ώρα και έκλεινε η ώρα και μισή. Εκεί λοιπόν οι χαρσενικοί γράφανε και τα γράμματά τους. Ξέρετε, πηγαίνανε σε κάποιους εκεί που καθόντουσαν και τους γράφανε γράμματα. Γιατί και αυτοί δεν υπήρχε το τηλέφωνο όπως το έχουμε τώρα. Ένα τηλέφωνο υπήρχε και έπρεπε να πάρουν καθίσει στην ουρά. Οπότε χρησιμοποιούταν πάρα πολύ το γράμμα. Αλλά ένα που δεν έχει χέρια, πώς να γράψει γράμμα. Οπότε κάποιοι άνθρωποι προσφέρονταν, πηγαίνουν σε συγκεκριμένε ώρε, καθόντουσαν εκεί, πηγαίνουν στην αρχή, γράφουν τα γράμματα του συγκινήσεω, του λέγανε τι να γράψουν, του φραγίζανε και πηγαίνουν άνθρωποι που την ομώσανε. Αυτή ήταν η δουλειά στην αρχή και εμά. Μα καθίσαμε και είπαμε θα σα γράφουμε τα γράμματα. Και αρχίσαμε να γράφουμε τα γράμματα και τότε διαπιστώσαμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε κάποιους ανθρώπους πολύ εξαιρετικής ποιότητας, διότι τα γράμματα που γράφαμε ήταν το εξής. Ας πούμε, να σας πω δύο-τρία γράμματα. Προς τον αρχιεπίσκοπο, προς τον Μητροπολίτη Τάδε, στοιχείο. Σεβασμιότατε και τα λοιπά για τα έργα σας που έχετε, τα έργα σας τα φιλανθρωπικά. Εμείς οι χαρσενικοί έχουμε μαζέψει το ποσό, ας πούμε, των 50.000 δραχμών και σας το στέλνουμε για τα έργα σας εκεί. Εμείς δηλαδή έστελναν χρήματα σε έργα της Εκκλησίας, έτσι, και σε άλλα, σε θανατοφία, σε τέτοια. Στέλνανε χρήματα που τα μαζεύαν αυτοί από μόνοι τους, γιατί αυτοί είχαν ένα επίδομα που τους έδινε στην αρχή, μετά τους έδωσαν και μια σύνταξη και ας πάνω είχαν και μερικοί εργαζόντουσαν μέσα εκεί και τους έπαιρναν και μισθό. Και τι είχαν κάνει, κάνανε δημοσύνδεση, γιατί το φαγητό τους το έδινε το κράτος, τα δωμάτια τους έδινε το κράτος, ρεύμα δεν είχαν να πληρώσουν, άρα πολλοί από αυτούς κάναμε οικονομία και με αυτά κάναμε στους επισκόπους. Κατά πρώτον είδαμε ότι ήταν το έργο και στις Μητροπόλεις. Ξέρετε, γιατί υπήρχαν και Μητροπόλεις στην Ευρωπαϊκή και φανταστείτε τώρα ότι είναι 1972-1973 με στα ψώτα. Να ξέρετε από την κατοχή είναι πολύ λίγα τα χρόνια και υπήρχαν ακόμα καταστρωμένες Μητροπόλεις λόγω του Εμφυλίου Πολέμου. Εμείς περάσαμε μια πολύ ωραία εποχή, δηλαδή ζήσαμε στο μετέχνιο της αλλαγής και της αλλαγής ενώ της πνευματικής, έτσι, της ξεκοπής από τις πνευματικές ρίζες των ανθρώπων.

0: επίσκοπο και ήρθε και αυτός μαζί με την γυναίκα του την ασθενή, παρόλο που ο παπάς δεν είχε βέβαια, κάθισε με την γυναικούλα. Λοιπόν, και έμεινε μαζί του. Έμεινε μαζί μας, ξέρετε, η συζήτηση μας γίνεται. Εδώ ξεκάζω ακόμα, και γι' αυτό θα γίνει καμία διακοπή. Μ' ακούτε,
1: ε? Ναι, ναι, πάτρε, σας ακούμε, ναι.
0: Λοιπόν, και δεν σας έλεγα ότι οι αρχές λοιπόν αφήναν τις επισκοπές την Μητροπόλη τους με άδεια των επισκόπων και ερχόντουσαν συμπαραστικόντουσαν στις γυναίκες τους. Ξανά σας το λέω, ενώ η γυναίκα είχε αρρωστήσει, ο άντρας δεν είχε αρρωστήσει. Λοιπόν, και μπαίνανε εκεί και λειτουργούσαν με την άδεια του επισκόπου της περιοχής, όπου για να διασκαλίσει η κυρία ονομαζόταν Γεώργιος Παυλίδης. Είναι ένας από τους αξιολογότερους επισκόπους που πέρασαν στην Εκκλησία και ειδικά στη Μητρόπολη Νικαία, διότι την παρέλαβε στα σύνορα του και έφτιαξε πραγματικά ένα κόσμο και πνευματικά κέντρο και κατασκηνώσεις κτλ. Και δεν μπορούσε να του ξεφύγει και όλοι οι άρρωστοι και όλα τα νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και το λεπροκομείο. Εκεί λοιπόν στην εκκλησία μέσα, στην εκκλησία καθόμενη, πάνω στο στασίδι του ψαλτηρίου, συναντήσαμε έναν καλόγερο ταπεινό, ευσεβή και ευσχήμωνα, με τα χέρια του συγκροτημένα πάνω στο σώμα του, δεν καταλαβαίνουμε, έτσι ωραιότατα και γλυκύτατα, και μας συστήσανε οι υπόλοιποι. Ποιος είναι αυτός, λένε, λέει, αυτός είναι ο πατήρ Σοφρόνιος. Ο Σοφρόνιος, αυτός ο πατήρ Σοφρόνιος είναι ο πατέρας. Τότε ακόμα δεν είχε γίνει.
1: Ήταν ακόμα μοναχός τότε,
0: ε? Ναι, ήταν μοναχός, ναι. Ήταν γλυκύτατος, δεν ήταν χαμογελαστός όπως τον ξέρετε τώρα. Ήταν σύνους, σοβαρότατος και πολύ σοβαρός. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πιο καλοντημένος. Καταλάβετε, τα ρούχα του ήταν όχι πολυτελείας, αλλά ήταν. Ενώ μετά, όταν έγινε αυτή η τρομερή αλλαγή στον άνθρωπο αυτό, αλλάξαν τα πράγματα. Δεν είχε καμία σχέση αυτός ο πατήρ Σοφρόνιος που ήταν πριν, αυτόν που ήταν μετά ο πατήρ Μέτσο. Τι άλλο να σας πω. Μαγειρεύανε για τους τοχούς, είδαν τα τρόφιμά τους, τους τοχούς, ο πατρευμένος καθάριζε την εκκλησία, άναβε τα χέρια και λειτουργούσαμε να έρθω. Λοιπόν, είχε συμβεί, συνέβη κάτι κάποια στιγμή, είχε συμβεί
1: πάτε,
0: κάτι.
1: Συγγνώμη, το όταν τον γνωρίσατε, ήταν ήδη ασθενής, είχε θεραπευθεί από την λέπρα?
0: Όχι, να σας πω, ο πατρευμένος αρρώστησε νομίζω το 1957.
1: Όταν υπηρετούσε.
0: Μάλιστα, όταν υπηρετούσε. Εγώ τώρα τις ημερομηνίες δεν ξέρετε. Εντάξει, δεν θεωρώ πολύ ουσιαστικά τις ημερομηνίες, αλλά να σας πω περίπου πώς είναι. Ο πατήρ Ευμένιος γεννήθηκε στην Φιά, στην Κρήτη κάτω, και στα Αστερούσια Όρη. Ας πούμε, τα Αστερούσια Όρη έχουν μια μεγάλη παράδοση. Να σκεφτείτε, υπήρχε πανεπιστήμιο στα Αστερούσια Όρη επί ενετών. Και οι οποίοι ενετοί είχαν λησάξει που υπήρχε αυτό το πανεπιστήμιο και είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν να το καταστρέψουν. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ξέρουν οι Έλληνες ότι εμείς είχαμε δύο προβλήματα. Είχαμε και τη δυτική κουλτούρα που μας κατακόρουσε και αυτή την κυμισμένη την ανατολική. Λοιπόν, και είχαν καταφύγει στα Αστερούσια και είχαν κάνει σχολές όπου διδάσκονταν άνθρωποι και κρατούσαν την πίστη στην Ορθόδοξη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γιατί η Κρήτη είχε ένα άλλο πρόβλημα, η δυτική αυτή ομολογία, τι έκανε. Στερούσε τους αρχιερείς, δεν είχαμε αρχιερείς. Είχαν βγάλει μια απόφαση οι ενετοί ότι δεν θα υπάρχουν αρχιερείς. Με αποτέλεσμα να δείτε τι θέλανε να κάνουν αυτό. Θέλανε να υπάρχουν μόνο πρωτοπαπάδες, να μην υπάρχουν αρχιερείς. Γιατί άμα δεν υπάρχουν οι αρχιερείς, δεν μπορούν να γίνουν χειροτονίες. Καταλάβατε. Με αποτέλεσμα ο κλήρος να μην μπορεί να αναδοθεί. Άρα να υποταχθεί στον δυτικό κλήρο. Είναι άγνοια, έχουμε τεράστια άγνοια και προσπαθούμε, έστω πρέπει να ξέρουμε την ιστορία, να έχουμε αγάπη προς όλους, αλλά να ξέρουμε και τι μας έχουν κάνει αυτοί. Εντάξει. Γι' αυτό και εγώ, καμιά φορά μου λένε, μα δεν το βρίσκουμε. Τη μια είσαι καλός με αυτούς και τα λοιπά. Δεν μου το βρίσκεις, όχι, διότι ξέρω την ιστορία και λέω, όχι, εγώ τους αγαπώ, αλλά δεν θα ξεχάσω την ιστορία μου. Και τι κάνανε οι καημένοι παπάδες? Φεύγανε από την Κρήτη και πηγαίνανε στα Κύθυρα, γι' αυτό βλέπετε στα Κύθυρα μια σταθερότητα, δεν τυχαίο, και πηγαίνανε στη Μονεμβάσια, χειροτονούν το κρυφά από τους εκεί επισκόπους και γυρίζανε στην αρχή, γυρίζανε στην Κρήτη και ήρθαν οι παπάδες πάλι. Είχανε. Και έτσι συντηρήθηκε ο κλήρος για πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Πάμε λοιπόν. Τα Αστερούσια Όρη είχαν μοναχούς, είχαν ασκητές. Ακούσατε τώρα τελευταία για ένα μοναχό, τον πατέρα Θεόδωρο που ήταν στο Αγιοφάραγκο, που λένε ότι είχε προφητέψει τι θα γίνει με την βροχή. Ναι. Λοιπόν, και λοιπά και λοιπά. Αυτές είναι οι τελευταίες γενιές. Υπήρχαν πάρα πολλοί μοναχοί, ασκητές και αυτά, γιατί τα Αστερούσια είναι απέναντι από, ας πούμε, τη Λιβύη. Και άρα οι πατέρες, οι μοναχοί από την Αίγυπτο,

0: περάσανε στη νότιο Κρήτη και τα Αστερούσια είναι ένα μεγάλο φουνό που είναι κάθετο πάνω στη θάλασσα της νότιας Κρήτης. Είχε σπηλιές εκεί, τα μάταλα, όλα αυτά είναι εκεί πέρα, σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, και εκεί υπήρχαν δύο μεγάλα μοναστήρια. Το ένα μοναστήριο ήταν ο Άγιος Νικήτας και το δεύτερο, πάλι το είναι πολύ γνωστό, είναι η Παναγία, όπου ήταν μοναστικά κέντρα. Μοναστικά κέντρα. Το χωριό Εφιά ήταν πολύ κοντά σε αυτά τα μοναστήρια, ειδικά στον Άγιο Νικήτα, και είχε η παράδοση, υπήρχε τότε η παράδοση η πνευματική. Δεν είχαν μολυνθεί άνθρωποι από αυτή τη μανία των χρημάτων και της δόξας που έχουμε σήμερα. Οι γονείς του λοιπόν, οι καλοί άνθρωποι, γεννήσαν 6-7 παιδιά. Τός ήταν ο τελευταίος, ο πατέρας του τον αγάπησε, ήταν 2 χρονών που πέθανε ο πατέρας του, ο Άγιος Μένος. Κωστή το λέγανε, Κωστή ο Κωστής. Λοιπόν, μεγάλωσε το παιδάκι εκεί, σας πω κάνω 2 παστατόρια που έκανε. Ήτανε ότι αυτό ήταν ήσυχο παιδί, πολύ ήσυχο. Το καταπότα ήταν πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Όταν γεννήθηκε έλαψε ο τόπος. Και ο πατέρας του είπε ότι είναι το ωραιότερο μου παιδί. Πήγε στον ένα του γιο και του λέει: «Μορφώς μου κάτι, παιδί που δουλεύεις εσύ, να πάμε κάτι πια λουκουμάδες. Γιατί γεννήσαμε ένα τελευταίο το αδέρφι σου και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό». Αυτό λέει το παιδί, είναι ένας άγγελος, είπε ο μπαμπάς του. Λοιπόν, μετά όμως το χρόνο πέθανε, τους άφησε εκεί, αγωνιστήκανε να επιζήσουν. Έμπαινε στην εκκλησία μέσα και καθόταν στο ιερό, μόνος του, σιωπηλός. Είχε δηλαδή αυτό, μια πνευματική απόσυρση. Και όταν τα παιδιά μπαίναν στο ιερό και τον βλέπανε να κάθεται εκεί, λέει: «Κλειώνεις, εργάς, δηλαδή ρηγάς, ρηγάς Κωνσταντίνα». Του λέμε: «Κωστή, ρηγάς, δηλαδή έχεις ρήγος από το κρύο». Και έλεγε: «Όχι», λέει, «γιατί ρε Κωστή δεν κλειώνεις εσύ, εμείς δεν κλειώνουμε». Λέει: «Εμένα με σκεπάζει Παναγία», τους έλεγε, μικρό παιδά. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι ήταν γυμνά, γυμνός ήταν ο καημένος. Και ντρεπότανε που ήταν γυμνό το σώμα του. Φόραγε, ας πούμε, ένα μπουκαμισάκι το οποίο ήταν εξαίρετο, του σκέπαζε τα μόρια ίσα-ίσα. Λοιπόν, και καταλάβετε, έσκυβε μπροστά και πίσω ήταν ακάλυτα. Οπότε όταν το κατάλαβε, ντρεπότανε να κυκλοφορεί στον δρόμο και έβγαινε λίγο από το σπίτι και πήγαινε εκεί που ήταν οι φουσκές που πετάγανε των ζώων τις εκαθαρσίες. Με τα άχυλα και τα λοιπά. Εκεί άμα έσκαβε μια μικρή λακκουβίτσα, έμπαινε μέσα και καθόταν εκεί. Το μισό σώμα ήταν απ' έξω, έβλεπε τους άλλους που παίζανε και καθόταν. Πέρασε ένας θείος και του λέει: «Δε Κωστή, τι κάνεις εκεί πέρα?» Λέει: «Κάθομαι», λέει, «εδώ θεία». «Τι κάνεις?» «Κοιτάζω», λέει, «τον ουρανό». «Μα γιατί δεν πας και εσύ με τα παιδιά?» Και λέει: «Είμαι γυμνός», λέει, «και φαίνεται η φύση μου». Οπότε ο άνθρωπος συγκινήθηκε, τον πήρε σηκωτό έτσι όπως ήταν, τον έβγαλε και σηκωτό, τον έβγαλε από το σβέρνο, τον πάει στο σπίτι, λέει στις γυναίκες: «Πείτε το». Τον πλήναν και λέει στις γυναίκες: «Από ένα φουστάνι που είχετε, κόψτε δύο τρίπλες και φτιάξατε το μωρέ ένα παντελόνι το ανθρώπου να φοράει». Και το φορέσαν αυτές, του φτιάξανε ένα παντελονάκι και ένα μπουκαμισάκι, εκεί γυμνό. Και του λέει: «Άντε Κωστή, να παίξει με τα παιδιά». Όταν περάσανε πάρα πολλά χρόνια, μια μέρα με πήρε ο πατήρ Ευμένιος και μου λέει: «Πάμε στην Αθήνα να ψωνίσουμε στην οδό». Είναι η Ιερμού, Αθηνάς, ξέρετε, εκεί πέρα. Τα παλιά όμως, όχι αυτά που είναι τώρα, τα καταλαβαίνετε. Τα παλιά, παλιά. Αυτά μιλάμε τώρα για το 1974-1975. Λοιπόν, μετά που είχε γίνει παπάς. Μετά, είχε γίνει παπάς. Και μου λέει: «Πάμε να ψωνίσουμε». Λέω: «Να πάμε». Πήγαμε λοιπόν σε κάτι, μου λέει: «Πάμε να μπούμε». Σε μπήκαμε μέσα και λέει: «Είχε αυτό τη φωνή, είναι κάπως έτσι». Ένρυγε. Λοιπόν, και λέει στους ανθρώπους: «Λέει αυτό το ρούχο, το γυναικείο, δηλαδή τα κουστάνια, ξέρετε, κουστάνια. Αλλά από πάνω μέχρι κάτω κουστάνια. Λέει αυτό, λέει, πόσο κάνει, λέει τόσο. Ωραία, κάνει, κάτσε εδώ». Και αγόραζε 2-3 κουστάνια και τα μαζεύαμε, τα μπαλάραμε. Να πρέπει μαζί του όταν πήγαινε στην Κρήτη. Τον ρωτάω μια ημέρα. Λέω: «Αυτά», λέω, «τι τα θέλετε, γιατί το πήρατε αυτό?» Για ρωτάω μου, «τι είναι αυτό?» Και μου λέει: «Θα σου πω μετά μια μέρα όταν περάσουν τα χρόνια». Κάποια στιγμή λοιπόν έμαθα το εξής. Τι έκανε? Όταν πήγαινε στην πατρίδα του για να χαιρετήσει, τι έκανε? Έπαιρνε το. Πήγαινε στο σπίτι που του είχαν δώσει το πατελονάκι. Και τους πήγαινε φουστάνια δώρο για να τους ευχαριστήσει που όταν ήταν μικρός αυτό το σπίτι του φόρεσε ένα παντελονάκι. Ξέρετε, η αίσθηση της ευχαριστίας και όχι της αχαριστίας. Διότι, μα ακούτε, μας διέπει η αχαριστία τώρα, κύριε. Κανείς δεν τιμάει αυτόν που του δίνει κάτι. Κανείς. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την επανάσταση των παιδιών προς τους γονείς. Δεν τιμούν ούτε ότι έλαβαν το ζήν. Από το χειρότερο πατέρα έπαιρνε στο ζήν, ρε άνθρωπε. Είστε στο ζήν. Λοιπόν, ούτε τον κόπο, αλλά είναι σε μια απέτηση συνέχεια. Και πολλές φορές απαιτούν και από τα οικονομικά των γονέων με ένα άσχημο τρόπο. Και περαιτέρω, περαιτέρω. Δεν τιμούν τον επίσκοπο που πήραν τη χειροτονία. Να σου πω τα γερότερα. Να τιμήσουν τα χέρια που πήραν στο κεφάλι τη χειροτονία του αγιοπνεύματος. Δεν τιμούν τίποτα. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα βρετάκι που το φτιάξαμε όταν ήταν έτσι το ανών, δεν ξέρετε ποτέ τι με δημοσύνη να τους ευχαριστήσει και να σας πω κάτι άλλο. Ποτέ! Οι άνθρωποι δεν ξέρανε γιατί τους πήγαινε το φουστάνι. Το φαντάζετε? Δεν πήγαινε το φουστάνι και οι άνθρωποι είχαν ξεχάσει. Δεν τους το είπε ποτέ ότι το φέρνω το φουστάνι γιατί τότε μου φτιάξανε το παντελόνι. Εγώ ξέρετε είναι μερικοί που θέλουν τα θαύματα των Αγίων, καλά κάνουν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Και θαύματα έκανε και κάνει και λοιπά. Εγώ όμως τέτοια γεγονότα από τη ζωή των ανθρώπων με συγκινούν αφύτατα και δείχνουν την απόλυτη λεπτότητα που έχουν αυτές οι ψυχές. Τι άλλο να σας πω μετά. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος πήγε στο μοναστήρι με την ευλογία της μάνας του και των αδελφών του. Είδε ένα θαυμάσιο πράγμα την ημέρα μου της πρωτοχρονιάς που ένα φως, μια στραπή μπήκε μέσα στην καρδιά του και ενώ δεν είχε σκοπό να γίνει μοναχός, είπε εγώ θα γίνω μοναχός στους αδελφές του. Πήγε στον Άγιο Νικήτα, τον πήρανε φαντάρο Άρων, είχε τα γεννάκια του άνθρωπος και τα λοιπά, τον ξερίσανε, διότι τότε λόγω του εμφυλίου πολέμου είχε μειωθεί η δύναμη στρατιωτική της χώρας και πήρανε, δώσανε διαταγή και όλοι οι μοναχοί που δεν είχαν πάει στρατιώτες να πάνε στρατιώτες και έτσι τους βγάλανε από το μοναστήριο, τους ξερίσανε και τους πήρανε φαντάρους και γι' αυτό έχετε και αυτή την ωραία φωτογραφία που είναι ο Άγιος έτσι σαν γάτα, πώς θα είναι βραγμένη γάτα που λέω και εγώ. Λοιπόν και τον βλέπεις τον Άγιο με το πηγή και στο κεφάλι και πήγε φαντάρος. Αλλά δεν είχε αυτό που έχουμε εμείς, ευλογημένο. Πήγε λοιπόν φαντάρος και στο φανταριλίκι εκεί απάνω του αλλά από τις νηστείες, έτσι, νηστείες ασκητικές, να ήταν μάγειρος, επειδή είχε και ήξερε τη μαγειρική, μαγείρευε πάρα πολύ ωραία και με ελάχιστα υλικά και με αλάδο του σου έκανε τις ωραίες σούπες και το ωραίο παγίδα του κόλπου. Τι άλλο να σας πω, εκεί λοιπόν εκδηλώθηκε ένας πυρετός. Βασικά βγήκε ένα κόκκινο, δύο κόκκινα, τρία κόκκινα σημάδια και έκανε και πυρετό με ρίγος. Πήγαινε λοιπόν ο άνθρωπος, τον πήγανε στη Θεσσαλονίκη, είχε πάει μετάφραση στη Θεσσαλονίκη. Πήγανε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στους γιατρούς και οι γιατροί δεν είχαν πείρα. Η Βόρειος Ελλάδα δεν είχε τόσο πολύ, ας πούμε, ποτέ. Δεν είχε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Οι περισσότεροι ήταν προς την Κρήτη, προς το Αγρίνιο, να ξέρετε. Είχε και αυτά τα μέρη ήταν. Το περισσότερο, πάντως, σαν να είχε μεγάλο εμβολιασμό, ήταν στην Κρήτη. Και έχει και στη Μικρασία. Γι' αυτό οι Μικρασιάδες πήγαιναν και στη Χίο και για αυτά τα πόδια. Λοιπόν, και ο πατήρ Ευμένιος στεναχωριόταν. Και όταν πήγε στους γιατρούς, οι γιατροί, ξέρετε, όταν βλέπουν το σχήμα των μοναχών, ή ακούν ότι αυτός ήταν μοναχός και είναι φαντάρος, λοιπόν, το βάσανε υπονοούμενα με τον τρόπο που ξέρετε πώς φοράνε. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιες, όλες οι γενιές, απλώς τους έχει δοτρέψει. Λοιπόν, και τον έλα, λέει, πήγες με μια μικρούλα του, λέει, πήγες σε κανένα με κόκκινο φανάρι και τα λοιπά. Έχεις γυναικεία, ήθελε να τα γυναικεία. Εγώ λέω, έχω γυναικεία, να και δεν ξέρω τι γυναίκα, ποια γυναίκα, ποια γυναίκα. Λέει, γυναικεία, έχεις κολλήσει, σύμφυλη το πάνω. Λοιπόν, του λέει, όχι, δεν έχω σύμφυλη, κάτι έλα, έχω και ψάξε να το βρείτε τι έχω, του είπα. Λοιπόν, δεν βρίσκανε όμως άκρη και οπότε ο καημένος πήρε το λεωφορείο να πάει πίσω εκεί στην μονάδα του. Και όταν περάσανε από την Παναγία των Χαλκαίων, δεν θυμόταν αυτό, σηκώθηκε ένας άνθρωπος απέναντι από το κάθισμα και του λέει: παιδί μου, του λέει, να σου πω κάτι. Ναι, και από που είσαι από την Κρήτη, εγώ από την Κρήτη του λέει: να σου πω κάτι, του λέει. Ξέρεις, εσύ έχεις λέπρα. Ποια λέπρα, λέει. Αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο, λέει: ναι, αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο. Πού το ξέρεις εσύ, λέει. Το ξέρω, λέει, γιατί και εγώ λεπρός είμαι και ήμουν στο νοσοκομείο και με κάνανε καλά. Πρέπει να πας να σε δούνε στην Αθήνα. Από εκεί ξεκινάει τώρα το θέμα. Φτάνει στην Αθήνα, πάει σε άλλα νοσοκομεία και τον στέλνουν στο Λιμωδόν. Εκεί διαπιστώνεται πάρα αυτή η αρρώστια και ευχαρίστησε το Θεό που έχει τόσο μεγάλη αρρώστια. Ο Άγιος Μάρκου λέει ότι χόρεψε. Δεν ξέρω αν χόρεψε, ας πούμε, χάρηκε. Πάντως χάρηκε το εξής, ότι έχει μία αρρώστια που γράφεται στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό αυτή ήταν η κεντρική του ιδέα. Λέει, δόξα σε ο Θεός, αυτή η αρρώστια γράφεται στο Ευαγγέλιο. Και έχει ο Θεός. Βέβαια, εκείνη την εποχή είχε βρεθεί το φάρμακο. Και ο πατήρ Ευάνιος το πήρε αμέσως στο φάρμακο και έτσι σχεδόν δεν φαινόταν το νόσημά του. Είχε μερικά ελάχιστα σημεία που έπρεπε να είσαι πολύ ειδικός για να τα καταλάβεις. Αυτά. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η λέπρα. Είναι μετά, αφού έγινε καλά, δεν γύρισε πίσω στο μοναστήρι του. Είχαν αλλάξει και οι συνθήκες βέβαια. Και έμεινε εκεί και λέει: θα καθίσω εδώ πέρα να διακονώ τους άλλους αδελφούς. Και διακονούσε μέσα, τι έκανε. Υπήρχαν άρρωστοι που ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Είχαν γίνει καλά, δεν κολλάγανε τη λέπρα σε άλλους. Αλλά οι ίδιοι ήταν τα χεράκια τους χαμένα, οι μύτες τους χαμένα, τα αυτιά τους χαμένα, τα μάτια τους χαμένα. Χρειαζόταν συνεχώς περιποίηση. Και βεβαίως ένα νοσοκομείο, η περιποίηση, ξέρετε ότι είναι για το πρωί, το απόγευμα και το μεσημέρι και πέρα και το απόγευμα. Βλέπετε τι ήταν, είδατε τι έπαθε αυτή η μετάγγιση. Όταν δεν υπάρχουν, δεν έχουν. Οπότε ο πατήρ Ευμένιος με άλλους ανθρώπους που είναι η Αλληρό, η Ντίνα, η κυρία Φωφό, καλόγριες, που είχαν καλόγριες ασθενείς μέσα στο και ήταν καλύτερα, αυτές αναλαμβάνουν, διακονούν, πάθονται στους αρρώστους που ήταν δουλειά, να τους περιποιούνται, να τους καθαρίζουν, να τους περιποιούνται. Νύχτα να τους μαγειρεύουν, τους ταΐζουν και τα λοιπά, τους τυφλούς να τους πηγαίνουν στις τουαλέτες και όλα αυτά. Αυτά γινόντουσαν χωρισμένα τα 8 ώρα σε 3, 8, 4. Λοιπόν, πώς γινόταν, ο πατήρ Ευμένιος το πρωί ήταν στην εκκλησία συνεχώς και δεν πήγαινε σε αυτή τη δουλειά. Αυτά τα κάνανε οι νοσηλεύτριες, οι κανονικές με τη συμπαράσταση των γυναικών και των άλλων λεπτών. Ο πατήρ Ευμένιος διακονούσε την εκκλησία. Εγώ δεν τον βράβευα τον Νικηφόρο τον λεπτό, να ξέρετε, διότι ο πατήρ Νικηφόρος ο λεπτός είχε έρθει. Και όταν ήρθε ο πατήρ Ευμένιος, ήταν πρώτος ο πατήρ Ευμένιος και μετά ήρθε ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπτός. Τον περιποιήθηκε τον Άγιο Νικηφόρο, πήρε την ευχή του και μια μέρα ανοίγοντα την πόρτα, είδε τον Άγιο Νικηφόρο να είναι καθαρός, δηλαδή να είναι υγιής, δεν τον είδε με τις πληγές και να στέκεται στον ουρανό με τα χέρια του υψωμένα και να είναι θεραπευμένος, δηλαδή όπως κάθε άνθρωπος, οποιαδήποτε αρρώστια να έχει, όταν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, δεν θα έρθουμε με τις αρρώστιες μας, θα έχουμε με τις σουλές των πληγών που θα δοξάζονται, αλλά θα είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Όχι, και μάλιστα λένε και οι Άγιοι Πατέρες, ηλικία μία πάντες γεννήσονται, άλλοι λένε ότι θα είμαστε 18, άλλοι 33, τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει ποια ηλικία θα είναι, αλλά αυτή το θέμα είναι ότι θα θέλει ο Θεός. Αλλά θα είμαστε ηλικία μία. Αυτό είναι που το λένε τα τροπέδια της Εκκλησίας, όλοι οι άνθρωποι θα είμαστε μία ηλικία. Αυτός είδε λοιπόν αυτό τώρα. Ο γέροντας του είπε να μην το πει πουθενά, είδε το όραμα, επίσης επειδή διακονούσε τους ανθρώπους. Μια μέρα που κατέβαινε από το αναδοτήριο, το ανθρώπινο είχε κατασκαλάτι και κατέβαινε, εκεί λοιπόν τον πείραξε το δαιμόνιο και του είπε ότι μάλλον είσαι πολύ καλά. Πια έχει φτάσει σε ύψη. Γιατί κάνει αυτό, είδε το γέροντά σου έτσι, δεν μάθει. Οπότε γλίστησε ο καημένο και γλίστησε και παρουσιάστηκε το δαιμόνιο και του είπε: ναι, έτσι είσαι καλά, ωραία. Δώσε μια σκαμπύλα. Και όπω λένε αυτοί, εγώ δεν ήμουν τότε, είμαι μικρό, δεν το όλο αυτό. Λοιπόν, μπήκε μέσα το δαιμόνιο στον άνθρωπο και ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο είναι παρηγοριά μα, διότι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από δαιμονικές επιθέσεις. Είναι πολύ εύκολο σε έναν γιατρό να διακρίνει τη δαιμονική επίθεση, άμα θέλει, τη δαιμονική επίθεση από την ιατρική πνεύματα. Ξέρουμε τον τρόπο. Όπως και τους πνευματικούς μπορούν να διακρίνουν τη δαιμονική επίθεση από το ιατρικό. Πάμε λοιπόν παρακάτω και μας έλεγε και έναν τρόπο που δεν χρειάζεται να σας το πω. Το είναι δεδομένο στο ίδιο. Λοιπόν, και τότε ο γέροντας έπαθε μεγάλο πνευματικό κάζο, δηλαδή εντάξει, και μέσα του δεν το ήθελε φυσικά, γι' αυτό γονατιότανε, έγινε φωσαρίες, φωνές, δεν θέλω να πω για αυτό το πράγμα, πρέπει να το περάσουμε γρήγορα. Με τη χάρη του Θεού τον πήγανε στο κουδουμά του μοναστήρι του, και εκεί λοιπόν τον επισκέφθηκε η ίδια Θεοτόκος και τον θεράπευσε. Να ξέρετε ότι την προσπάθεια για τους εξορδισμούς και τα λοιπά τους έκανε ένας πατήρ Νικόδημος, ο οποίος λέγεται πνευματικός στο Αγιον Όρος ήταν και ήταν εκκρατικός αυτός και ήταν και ασκητής από τους μεγαλύτερους πατέρες, να ξέρετε, συγχρόνως που έχουμε, απλώς είναι ζωπλή, δεν τους ξέρουμε. Να κάνουμε καμιά φορά, κύριε Λακουργό, σιγά σιγά να κάνουμε κάποια με αυτούς τους ανθρώπους που είδαμε κι εμείς στο Αγιον Όρος και τα λοιπά, που είναι φημισμένοι, αλλά δεν τους ξέρει κανείς.
1: Μακάρι, πατέρα, ναι. Αυτό θα είναι ευχής έργων.
0: Την έχω τη διάθεση αυτή μαζί σας, επειδή είστε ευγενείς, να διασωθούν αυτά και να μείνουν και στην ευχή σε αυτά. Τα ξέρετε που κάνετε ένα αρχείο σημαντικότητα με αυτό το τρόπο και μένουν.
1: Ωραία.
0: Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αφού να σκεφτείτε αυτός ο άνθρωπος όταν κοιμήθη, αυτός ο Νικόδημος που του έβγαλε το δαιμόνιο μαζί με τον πατέρα Αναστάσιο, όταν κοιμήθη για 40 μέρες ένα πολύχρωμο πουλί ολόκληρο και που κελαϊδούσε, για τις 40 μέρες αυτές, τις πρώτες 40 μέρες, ο πουλί ύπτακτο πάνω από τον τάφο του αυτού του Ισαγγελίου του Νικόδημου, καθόταν πάνω στο σταυρό και κελαϊδούσε, ήταν θεωρία των πάντων. Και μετά έβγαλε. Και αυτό το πουλί μόνο για τις 40 μέρες, που μετά την 40η ημέρα δεν ξαναγείται το πουλί αυτό πάλι. Δηλαδή έχει ωραίες ιστορίες παντού αυτά τα θέματα. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο παντρεμένος, υπάρχει μια μεγάλη γενεά που έβαλε πάρα πολλούς ανθρώπους του Θεού. Γιατί, διότι όσο ασκητικοί ήσαν στο σπίτι τους, τόσο ασκητικοί ήσαν και στο μοναστήρι. Δηλαδή η ασκητική ζωή, η πνευματική, η ορθόδοξη ζωή έρχεται από το σπίτι τους. Καταλάβατε. Τώρα δεν υπάρχει το σπίτι, δηλαδή έχουμε χάσει τα σπίτια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παρακάτω. Αυτά είναι ο πατήρ μεταρρυθμένος, χείρισε αφού θεραπευτήκε, γύρισε σπάγι στο λιμοδόν. Παρακαλέσανε τον Παυλίδη να του δώσει την άδεια να γίνει ιερέας. Το φέρανε κάτω στην Κρήτη και χειροτονήθηκε στην Ιερά Μονή εκεί της Παναγίας που είναι προς το Τυμπάκι.
1: Στην Καλυβιανή.
0: Την Καλυβιανή, χειροτονήθηκε, την μία μέρα ήταν διάκος, την άλλη παπάς. Φωνάζανε άξιους, φώναζε και αυτός. Εγώ δεν το είχα δει, δηλαδή δεν το θυμάμαι αυτό, γιατί είχα πάει, αλλά δεν το θυμάμαι. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι όταν τον έκαναν ο Σιμαντρίτη, φώναζαν άξιους, φώναζε και αυτός άξιους για τον εαυτό του. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε την απλότητα που είχε. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Λίγουρα, και σε όλους τους αδελφούς που ακούνε. Θέλω να σας πω, με ρωτάνε όλοι, μα τι ιδιαίτερο είχε αυτός ο άνθρωπος. Είχε το εξής ιδιαίτερο. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε λογισμός. Ποβερό. Δηλαδή, έβλεπε το Λυκούργο. Εσύ Λυκούργο είσαι ευγενής, καλός κτλ. Και πήγαινα κι εγώ που είμαι αγρίος. Είτε εγώ, είτε εσύ, ήμασταν exactly, αυτή είναι η λέξη, ίδιος. Αλλά δεν μου αρέσει τώρα, ίδιος δεν έχει τόσο δύναμη, το exactly έχει δύναμη. Exactly the same. Ήμασταν ακριβώς οι ίδιοι γι' αυτό. Ούτε από τη γλυκιά μας, ούτε από την ομορφιά μας, ούτε από τα ρούχα μας, ούτε από το αν ήμασταν χριστιανοί ή δεν ήμασταν χριστιανοί. Δεν το κοίταζε. Κοίταζε ότι είναι άνθρωπος που είναι πρόσωπο του Θεού, καλεσμένος του Θεού. Του πήγαινε μία σπανακόπιτα και πήγαινε και άλλη μία σπανακόπιτα. Του λέγανε, γέροντα, ποια είναι η πιο ωραία, ποια είναι η πιο ωραία. Ωραία, όλα ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Όλα ωραία ήταν. Βρέχει 15 μέρες. Γέροντα βρέχει. Τι ωραίο που είναι που βρέχει. Μα γέροντα θέλουμε και λίγο ήλιο. Όχι, Βαγγέλη, θέλουμε ήλιο. Μετά έβγαινε ο ήλιος. Γέροντα, μόνο ήλιο έχει. Δεν θέλουμε, Βαγγέλη, να βρέχει. Θέλουμε μόνο ήλιο. Δηλαδή, πώς να σας πω. Ζούστε το παρόν. Δεν υπήρχε φαντασία. Η φαντασία, να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Είναι δαιμονικό. Δηλαδή, την έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους να τη χρησιμοποιήσουν όπου πρέπει. Ενώ εμείς την έχουμε κάνει δαιμονική, έτσι. Αυτό ήξερα. Αυτό δεν είχε τέτοια. Και επίσης του έδωσε η Παναγία μετά από το όταν τον τραβήξανε και τον τράβει από μια μεριά ο δαίμονας και από την άλλη τον τράβαγε η Παναγία. Γιατί η Παναγία είναι θετικό μέλλον. Και η Παναγία το σκέπασε και του λέει: πάρε τώρα, του λέει, για να ξέρεις τι είναι να κρατάς τον εαυτό σου ταπεινό. Όταν το θεράπευσαν από τα δαιμόνια. Ξέρετε, αυτό ίσως να μην είναι πιο βαθύ. Ο γέροντας Ιωαννός το είπε με πιο βαθύ. Του είπε εκεί του γέροντος Ιωαννού, κράτα τον εαυτό σου στον Άδη και μην απελπίσεις. Στο γέροντα του είπε, είδες τι έπεσες για να μάθεις να κρατάς τον εαυτό σου ταπεινό. Λοιπόν, μαζί με το χάρισμα αυτό, του έδωσε αυτό το θέμα των λογισμών και του έδωσε και αυτό το γέλιο που βλέπετε. Αυτό το χαμόγελο που λάβει το κλειό. Εγώ σας το λέω, έχω δει άλλον πριν και άλλον μετά. Έχω δει τη διαφορά μας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν του έδωσε αυτό το χαμόγελο που λάβει και που το θεωρούμε έναν γεροστό σαν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι διακονούσε συνέχεια. Διακονούσε, μαγείρευε, πήγαινε σε εκεί, να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, να καρπούζια, να μου πήγαινε, ερχόταν. Όταν αρρώστησε λοιπόν, γεμίσαν τα πόδια του με πίον και τρέχανε τα πόδια με πίον. Μέσα στις καρατσάδες είχε μέσα πίον. Ξέρετε, το βγάζαμε και έτρεχε προς τα έξω. Λοιπόν, και αυτός όμως παρόλα αυτά αγωνιζόταν να σου πάει κέρασμα, να σου πάει αυτό. Δεχόταν όλους τους ανθρώπους και επίσης θέλω να ξέρετε ότι το λιμωδόν του νοσοκομείου ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία που υπευθύνθηκε τους ασθενείς με AIDS, οι οποίοι είχαν δύο κατάρες. Η πρώτη κατάρα ήταν ότι τους λέγανε, είχαν από την ομοφιλοφιλική κοινότητα. Ήταν, το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο ήταν ότι είχαν το AIDS ότι δεν θεραπευόταν και εξελισσόταν σε ταχύτατες αρρώστιες με καρκίνους, λευκόματα και τέτοια και τα παιδιά κάναν να το πούσαν. Λοιπόν, και τα βάζανε στο, νοσοκομείο των Λιμωδών, νέα παιδιά ήσαν. Οπότε ξαφνικά μάθανε στο Λιμωδών ότι όπως οι χανσενικοί, οι λεπροί, ήταν απόβλητα της κοινωνίας και τα ίχη τους είχαν πετάξει στη σπιναλόγκα, έτσι θεωρήσαν ότι τα απόβλητα της κοινωνίας στους ασθενείς που είχαν έτσι θα τους βάλουμε στο Λιμωδών, διότι καταλάβατε τι κάνανε. Δηλαδή πάλι σε γκέτο τους είχαν. Βέβαια δεν ξέρανε τότε την νόσο. Τώρα δόξα σε ο Θεός, αδερθήκαν τα φάρμακα και οι άνθρωποι θεραπεύονται και τα λοιπά. Και μετά από τη θεραπεία του σωματική φωτίζει ο Θεός και πολλές φορές έχουν και την πνευματική θεραπεία. Τότε δεν υπήρχαν. Οπότε αποφάσισε ο κουλιέροντας μένεις μαζί με τους άλλους αδελφούς και πήγε κοντά να τους μιλήσει. Αλλά δεν είπε τίποτα να μπεις μέσα, ήταν κλειδωμένοι, είχαν μπάρες. Λοιπόν, αλλά από τα παράθυρα τους μιλούσε και τους λέει: Θέλετε κάτι? Λέει: Θέλουμε, λέει, τι θέλετε? Λέει: Θέλουμε τσιγάρο, τσιγάρο, λέγανε. Τσιγάρο, ήταν στους φυλακισμένους. Λέει ο Γιώργος: Τσιγάρο, τι καπνίζεις εσύ? Μάλμπορο, ωραία, γράψε Μάλμπορο τι είναι εσύ, τι καπνίζεις? Αστροφίζων Παπαστράτος, είδα πως το λέγαμε. Το πάρε, λέει. Πηγαίνανε, τους αγόραζε και τα βάζε. Επειδή δεν τον αφήνανε να πάει κοντά, έφτιαξε ένα ξύλο και ένα μπροστά. Ξέρετε πώς είναι τα φτιάρια που κάνουμε τα φαγητά στο φούρνο, στο αυτό. Λοιπόν, αυτό που φουρνίζουμε, λοιπόν, φουρναρόξυλο δηλαδή, και το πήγαινα και τα βάζα, τους αβάζανε μέσα από τα κάγκελα. Είχαν κάγκελα. Λοιπόν, και αυτή ήταν, έτσι τους αντιμετωπίζαμε. Μην νομίζετε έτσι. Και επίσης τότε, δεν έχουν ξεχάσει, είπα, λέει, το πρώτο πράγμα που οι δημοσιογράφοι της εποχής εκείνης που βγήκε το έτσι πολεμήσανε ήταν η Θεία Κοινωνία. Το καταλαβαίνετε. Επανέρχεται το δαιμόνιο, μια κυκλική υπόθεση, και λέγανε ότι εμείς, ενώ ο πατήρ Μένιος, τότε που υπήρχε αυτό, τους κοινωνούσε μια ανθρώπους που ασθενήσαν να κοινωνήσουν αυτά τα παιδιά, κατέληγε δε και το δισκοπότητο μπροστά τους. Το καταλαβαίνετε τι έκανε. Αυτό που έκανε ο Χρήστανδος στη Σπιναλόγκα το έκανε μέσα στην Πέτρα. Λοιπόν, με την παρουσία βέβαια και εμάς εκεί, και εγώ λόγω της ιατρικής μου τώρα των ιατρικών σπουδών, συμπεραστεκόμουν περισσότερο και με την ιατρική ιδιότητα. Τι άλλο να σας πω, τα παιδιά τον αγαπήσαμε αυτά τα παιδιά που είχαμε έτσι. Και όταν μετά από λίγο καιρό σιγά σιγά κατανοήσαμε το νόσημα, ήταν οι πόρτες ανοιχτές. Μεταξύ του πληθυσμού που πήγαινε στον πατέρα Ευμένιο ήταν και αυτοί οι οποίοι καθόντουσαν δίπλα, τρώγανε και αυτοί, πήγαν από το ίδιο πιάτο όλοι μαζί. Δηλαδή δεν κολλάει. Λοιπόν, σε είχε τη χάρη του Θεού. Και πάρα πολλοί από αυτά τα παιδιά έτσι τον είδανε, παρηγορηθήκανε, επειδή ήταν παιδιά τα οποία είχαν με τον έννοια του κόσμου κακόντερος, πεθάνανε, με την παρηγορία, με την εκτομολόγηση του γέροντα και με τις... Ο Γιώργος δεν έβαζε μεγάλους κανόνες, αλλά έγινε μεγάλη ζωντό. Κοιμηθεί το δάμπε το ζητή και ο άλλος κοιμηθεί το κρεβάτι πάνω και δεν ήταν να βγει κανείς πάνω και δεν ήταν να βγει κανείς κάτω. Καταλάβατε έτσι, μόνο τα άλλα και αυτά και αδελφέ και υπακοή θα την κάνει, θα την κάνει, άμα την κάνει την υπακοή αυτή, μπράβο, δεν ήταν εδώ, δεν έλα μετά από εδώ, καταλάβατε τους βοηθούσε. Οι άνθρωποι μετά αρρωσταίνανε και φεύγανε από τη ζωή και μου λέει πηγαίνει. Τι είχαμε τώρα. Απαγορευόταν να τους ντύσουμε για να τους θάψουμε. Τους θάβανε μέσα στις σακούλες, σας θυμίζει κανείς.
1: Επαναλαμβάνεται η ιστορία,
0: Ακριβώς. Οπότε πηγαίναμε και αγοράζαμε στο Εγάλιο κουστούμάκια για τα παιδιά με τα παπουτσάκια τους. Και ο Πατρευμένιος, η Ντίνα, η Αργυρό, η Φωφό, όλοι πηγαίναμε εκεί που είχαν τα παιδιά και τους λέγαμε στους πεθαμενατζίδες ότι εμείς δεν φοβόμαστε. Έλεγαν αυτοί. Εμείς είμαστε λεπρίκα. Λέει, δεν πάθουμε τίποτα. Τους πλένανε τα παιδάκια, τα πλένανε, τα ετοιμάζανε, τους φοράγανε τα ακούγα και μετά τους λέγανε: Ελάτε, τώρα βάζετε το με τη σακούλα να το πάτε με τη σακούλα που ήταν σακούλα λωνιασμένα τα παιδιά. Θυμάστε τίποτα, καταλαβαίνετε. Δεν αφήσανε γυμνό, δηλαδή χωρίς κηδί. Κίδεμα, κατάλαβατε, φροντίδα. Λοιπόν, βλέπετε, θέλω να καταλάβουν οι αδελφοί ότι οι άγιοι δεν είναι άγιοι έτσι. Δεν κάθεται. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα ανοίγουν το κασετόφρονο την εκκλησία, θα ακούνε τι εκκλησίε, θα έχουν και μετά θα πάνε να τον κλείσουν τηλεόραση, θα φάνε και το φαγητό, θα φάνε την Παρασκευή λίγο κρεατά, την κρυφά, θα πάνε και ένα αυτό, θα κάνουν και μια εξομολόγηση τυπική. Δεν τσιπίστε, η παιδιά δεν είναι έτσι η εκκλησία. Όποιος το κάνει, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Οι άνθρωποι δώσανε, γι' αυτό λέει, γράφει ο Άγγελος Βακέλη. Όταν του έλεγα σταμάτα πια, γέμισαν τα ποδάρια σου πίον, δεν μπορείς. Και τι μου λέγε, γράφει ο Άγγελος Βακέλη. Και του λέω, μωρέ, γιατί γράφουν, δεν έχεις ακούσει, δεν βλέπεις, τι να δω, λέω, δεν βλέπεις, μου λέει, δεν έχεις ακούσει ότι ένας γέροντας έσταζε η μύτη του αίμα καθώς πήγαινε φαγητό στην έρημο, στα Κατουνάκια, σε έναν άλλο, γιατί έπεσε εκεί που του πήγαινε φαγητό και λέει, όχ, δεν μπορώ, θα γυρίσω πίσω, και τότε βλέπει έναν άγγελο και του λέει, τι άγγελο, και λέει ο άγγελος, κάθομαι και γράφω τις σταγόνες του αίματος σου που έχουν πέσει από τη μύτη σου, τόση ώρα που περπατάς για να πας χτυπημένος να δώσεις το φαγητό στον άνθρωπο που δεν έχει. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλης. Άρα μέχρι που να πεθάνουμε αδελφού μου περί, σε ευχαριστώ Λυκούργο, όπως βλέπεις δεν σε έχω φάει ούτε να με ρωτήσεις, δεν σ' άφησα.
1: Δεν χρειάζεται, σας ακούμε και είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Σας είπα λοιπόν μέσα σε ό,τι μπορώ, δεν ξέρω τώρα η ώρα ίσως μαζεύτηκε κιόλας. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάλι εσείς να με ξαναφέρετε στην τάξη, πολύ ευχαριστώ.
1: Άρα λοιπόν και ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Ο λόγος του Οσίου Ερμενίου».
0: Ναι, ναι,
1: γράφει ο Άγγελος, δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε, όποιο κόπο και αν κάνουμε, το καταγράφει ναι. ο Άγγελος. Και αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο μήνυμα για όλους μας.
0: Βεβαίως. Και να μην φοβούνται οι άνθρωποι ότι είναι ακάθαρτα πολλά φορές από αυτά που κάνουμε. Δηλαδή, ξέρετε, ας πούμε, κάνεις ένα έργο καλοσύνης και μετά, όπως είδες, και μετά είδες που το είχε και η υπερηφάνεια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όλα τα έργα του καλού που κάνουμε μας παραπονιώνει ο διάβολος με την υπερηφάνεια. Αν όμως εμείς δεν κάνουμε τίποτα, τότε θα έχουμε και την ακιδή και την υπερηφάνεια. Γι' αυτό λέγανε όλοι οι άγιοι, εσείς θα κάνετε. Θα κάνετε και θα λέτε δεν πειράζει Κύριε, εγώ έκανα αυτό το έργο και το έργο μου φαίνεται στον κόσμο ότι είναι 100%, ξέρω εγώ ότι 90% είναι ψεύτικο, 10% είναι αληθινό. Κύριε εσύ που ξεχωρίζεις την καρδιά των ανθρώπων, να σου πω κάτι Νικούργο, άκου να δεις. Μια μέρα με τον πατέρα Ευμένιο λέγαμε για αυτή την παραβολή που ο Κύριος χώρισε τα ερήφια και τα πρόβατα και ξέρετε αυτό μεταξύ ότι και αυτή είναι η καλή και αυτή είναι η αυτή που κατάφερε. Ξέρεις τι είπε ο πατρευμένος μου, Βαγγέλη μου λέει, τι νομίζετε λέει για τον κόσμο. Για μας λέει, ο για μας μου λέει. Για μένα το λέει. Δηλαδή ο Κύριος λέει με τη βιαία του την πραγματική θα χωρίσει στην καρδιά μου τα νοήματα μου. Ποιο θα είναι με το κατσίκι και ποιο θα είναι με το πρόβατο. Καταλάβατε τι λέει. Αυτή η παραπονή που ακούτε της κρίσεως, η κρίση είναι η ίδια την καρδία που θα την κάνει ο Κύριος με το μαχαίρι, το πνευματικό στην καρδιά μας και θα είμαστε τη Δευτέρα παρουσία εν την καρδία μας. Εκεί θα καθαριστεί το πράγμα. Διότι έχουμε πράγματα που είναι του Θεού, έχουμε και πράγματα που είναι του διαβόλου. Και τότε ο Κύριος θα τα καθαρίσει όλα. Άρα τι λέει. Εύχου εσύ. Κάνει την προσευχή σου με τα μετεωρισμού που μετεωρίζει το μυαλό μας και ερχόμενος ο Κύριος σου δίδει την καθαρά προσευχή. Εύχου εσύ μετά, πώς το λένε, όχι, δίδω εσύ ελεημοσύνη με τα υπερηφανίες και αλεστήματα κλπ. Ερχόμενος ο Κύριος σου δίδει την καθαρά ελεημοσύνη. Τι βλέπετε λοιπόν, ότι οι χριστιανοί πρέπει συνεχώς να είμαστε κάτω από τον Χριστό, από τη δόξα του Θεού και να λέμε Κύριε αμαρτωλός είμαι. Αλλά σε ευχαριστώ που ενώ εγώ είμαι αμαρτωλός, εσύ είσαι τόσο μεγάλος Θεός και συγχωρείς εμένα τον αμαρτωλό. Πες κάτι άλλο.
1: Θέλω μόνο να μας πείτε, αν το έχετε κι εσείς τώρα έτσι λίγο πιο ξεκάθαρο, έχοντας μιλήσει τόσες φορές για τον Όσιο Ευμένιο, έχοντας ζήσει τόσα πολλά που σίγουρα ώρες να μιλάγαμε δεν θα βγάζαμε τελικά συμπέρασμα, εμείς τουλάχιστον που τα ακούμε εξ αποστάσεως. Τότε ναι. που τον ζούσατε, καταλαβαίνατε ότι αυτός ο ταπεινός ιερέας, ο απλός ιερέας που είχε το ακατάκριτο, δεν έκρινε τίποτα, δεν έβρισκε κάτι άσχημο. Είχε ιδιαίτερα χαρίσματα. Αισθανόσασταν ότι ο Θεός του είχε δώσει πλούσια τη χάρη του. Ή το καταλάβατε εκ των υστέρων πολύ αργότερα.
0: Όχι, εμείς είχαμε καταλάβει και το ότι έχει. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Πολλοί άνθρωποι θέλανε τις προφητείες και τα θαύματα. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εγώ καταλάβαινα ότι καθόμουν δίπλα και έμπαινα, ας πούμε, κουρασμένος και έμπαινα ξεκούρος. Πώς το λένε, μου έδινε χάρη από το Άγιο Πνεύμα που είχε. Πώς το λένε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα ότι και ασθενείς θεραπευτήκανε και άνθρωποι παρηγορηθήκανε και ρίσεις έδωσε και προφητικά είχε τα ίδια αυτά. Εμείς όμως ξέραμε ότι είχαμε έναν Άγιο άνθρωπο. Όμως, χωρίς να παρεξηγηθούμε, το σύνολο του εκκλησιαστικού σώματος και αντιλαμβάνεστε από πάνω το δεν το είχαν αυτό το αίσθημα. Γι' αυτό όταν κοιμήθη, εγώ φώναζα και τους έλεγα. Εντάξει, ήμουν άγγελος. Δηλαδή δεν είχα όμως το, δεν ήμουν ιερεύς για να μπορώ να το επιμείνω. Και τους έλεγα, μην τον αφήνετε το σώμα να φύγει από εδώ. Είναι αυτό το σώμα. Αυτό εδώ πέρα θα το έχουμε εδώ, πανηγοριά, όλη Αθήνα θα το έχει το σώμα αυτό. Θα έχουμε ένα άνθρωπο του Θεού που έζησε μαζί μας και θα έχουμε τα οστά του, την ευλογία, θα έχουμε τον τάφο του εδώ πέρα. Δεν του δίνουν μεγάλη σημασία. Να σας πω, ο Άγιος Ευμένιος θα ανήκει στους Αγίους του Διαχριστών Σαλούς. Να ξέρετε, δηλαδή είχε σαλότητα, είχε μια σαλότητα. Και δεν είναι το Διαχριστό Σαλό, το καταλαβαίνεις εύκολα. Γιατί ένας βλαμμένος είναι. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πού είναι το βλάψιμο και πού είναι από τον Θεό κοσμική. Λοιπόν, και όποιος έχει από την Εκκλησία κοσμικό φρόνημα δεν μπορεί να το καθαρίσει αυτό. Το ξέρεις. Λοιπόν, πρέπει να πετάξουμε το κοσμικό φρόνημα, να το πάμε πίσω και μετά. Εμείς λοιπόν νιώθαμε ότι είχαμε. Πώς μπαίνεις, όπως είναι. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και έχει όλων των ειδών τα λιβάνια. Όταν μπαίνεις μέσα, ο σπρώνεις το λιβάνιο, αυτό είναι. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Αυτό ήταν για μας. Τον είχαμε μεγάλο σεβασμό, να ξέρετε. Μεγάλο σεβασμό. Το είχαμε σαν να είναι μια έμψυχος εικόνα του Χριστού. Τον αλήθεια. Το είχα, το κόσμος το είχε αυτό. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ ο κόσμος. Και δεν μάλωσε ποτέ με κανέναν ουσιαστικά. Δηλαδή, εμένα θα με ρωτήσει, μισή έχουν παράπονα από τη συμπεριφορά μου. Αυτό, κατάλαβες τι εννοώ. Γι' αυτό ήταν ένας άνθρωπος παρεμπλεγμένος. Δεν είχε παράπονα κανείς με αυτόν. Εντάξει, ναι. Και δεν είχε τους κολλήσμους. Αυτά τα δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά στο αυτό. Αυτά έχουνε σαν πρόβλημα. Ναι, και άλλη φορά, άμα θέλεις, ξέρω μετά. Αυτό το Ιβιαράκι, λοιπόν, το έγνωψε λόγω του ότι θέλω, ο κάθε άνθρωπος βλέπει τον Άγιο από τη δική του, έτσι, από τη σκοπιά και λοιπά, όλοι είναι άλλοι, βέβαια. Και αυτό, όπως ένας καθρέφτης από διάφορες φωτές πετάει το φως και το βλέπει άλλος έτσι, άλλος έτσι, άλλος έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η λαμπιδόνα που έχει αυτό το πρόσωπο, η λαμπιδόνα που έχει το πρόσωπο, ο καθένας το βλέπει από μια μορφή, ίσως και από την εσωτερική προετοιμασία που έχει ο καθένας, κάτι από αυτό κάτι. Εγώ κράτησα αυτά. Μ' αρέσει και η πλευρά στις αλλότητες, μ' αρέσαν και τα πνευματικά και μ' αρέσαν ότι όλες οι κουβέντες ήταν 5-5, 2-2, 7-7. Δεν είχε πολλά λόγια, όπως λέω τώρα.
1: Απλά και ξεκάθαρα όμως ήταν.
0: Ναι. Πάντα. Ναι. Και επίσης, να ξέρετε, ήταν εκκλησιαστικός άνθρωπος. Ουδέποτε είπε κάτι για τον Πατριάρχη, για τις συνόδους μας. Ποτέ δεν είπε τίποτα. Ούτε για τους επισκόπους, ούτε τίποτα. Έζησε την εποχή που εξορίστηκαν οι 12 επί 11 επίσκοποι αυτοί, 12 πώς ήσαν επί Σεραφείμ. Δεν είπε ποτέ τι καλό ο Σεραφείμ. Δεν είπε τίποτα ποτέ από νητής. Δεν κατέκρινε τίποτα από την Εκκλησία. Τίποτα από νητής. Έλεγε, εμείς πάμε. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, αυτά τα λέω γιατί ξέρετε υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιτίθενται και τα λοιπά και λένε δεν είναι ερετικούς. Ποτέ, Παναγία μου, ποτέ. Στους επισκόπους τους εγώ ήταν. Γι' αυτό ξέρετε και η Εκκλησία δεν είναι, ας πούμε, όχι τυχαίο. Ο Θεός του έδωσε ακριβώς τη χάρη να ομολογηθεί ως Άγιος. Ευχαριστώ και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, διότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν αντιρρήσεις, να ξέρετε. Ο Οικουμενικός όμως δεν το ένιωσε καθόλου και είπε: όχι, έχουμε τόσα άπειρα πράγματα του Θεού που διώνουμε το Θεό. Και έπαιρνε ίσως και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαμε μαζί. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε η Εκκλησία τη δεύτερη μέρα, τη δεύτερη Κυριακή μετά τα φώτα, την επόμενη που είναι των 10 λεπρών, να την αφιερώσει στους λεπτούς και να όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγιάσανε, όλοι που αγιάσανε με τη λέπρα, να κάνουμε μια κοινή γιορτή για όλους αυτούς και για όποιους θα δείξει το μέλλον.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτό στο μέλλον, δεν το ξέρουμε. Όταν έγινε η επίσημη αγιοκατάταξή του, φαντάζομαι ότι κι εσείς χαρήκατε πνευματικώς ιδιαιτέρως, έτσι δεν είναι?
0: Να σας πω. Η Εκκλησία έρχεται και μπεδώνει κάτι το οποίο το έχουμε στην καρδιά, δεν κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, ο λαός ο ίδιος το καταλάβατε. Απλώς η Εκκλησία ακούει του λαού και το λέει. Εντάξει. Η χαρά μου ήταν και ας πούμε και ας μην τον είχαν αγιοκατατάξει, αντιλαμβάνεστε τι εδώ. Πάλι την ίδια καθόλου. Όταν σα μιλάω, δεν σα μιλάω για το ίδιο πράγμα. Όσο εμφανιστομένο, όσο. Λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και οι Χριστιανοί και ξέρετε και κάτι, θα σα πω. Τώρα, α πούμε, θα είναι φτάρο αυτό που ήταν στην Καμάριζα. Όμω ο λαό το θεωρούσε και το θεωρεί έναν άγιο άνθρωπο. Εντάξει, η Εκκλησία δεν έχει μιλήσει για το πράγμα, μπορεί να γίνει μετά από δύο χρόνια. Σιγά, εγώ θα χαρώ γιατί έχω το Θεό και το τιμώ. Καταλάβατε, το βάζω με σύγχυση στο Θεό. Και βλέπω το αποτέλεσμα τη μυστηρία. Η εμπειρία του λαού είναι αυτή την οποία η Εκκλησία αποδέχεται μετά τον αυτιαρέων και τους συνολικούς και κάνει αυτή την απόφαση της Αγίου Κατατάξεως. Αλλά προηγείται βασικά το ένστικτο του λαού με την λαμπρότητα και ναι, αυτό προηγείται.
1: Έτσι,
0: προηγείται
1: η συνείδηση
0: του. Το παραδίδει στην Εκκλησία και οι επίσκοποι το παραλαμβάνουν από το σύνολο των πιστών και μετά αυτοί έχουν και αυτή την εσωτερική βεβαίως και έχετε και το Άγιο Πνεύμα και συμφωνεί και πάντα καλώς διαταξάμενοι θεοφόροι πατέρες κάνουμε και ανακαιρίσουμε κάποιον ότι είναι Άγιος.
1: Να ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο, αν μπορούμε, Πατέρε Ευάγγελε. Θεωρείτε ότι αυτά τα χρόνια που ζούμε, ο Θεός μας έχει χαρίσει πάρα πολλούς σύγχρονους Αγίους? Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη πρόνοια, επειδή ακριβώς είναι μπερδεμένα τα χρόνια μας, για να έχουμε επιπλέον στήριγμα?
0: Κοιτάξτε, οι Άγιοι αυτοί μας προετοιμάσανε εμάς για αυτές τις ημέρες, η αλήθεια. Με όλα. Πρώτον, με το να μην υπολογίζουμε τις δόξες των ανθρώπων, τις κρατικές εντολές, σαν να ζούσατε εκτός κράτους. Ναι, αυτό. Καταλαβαίνετε, είστε έξυπνοι και αντιλαμβάνεστε ακριβώς το σοβαρό και πού το βλέπετε. Βλέπετε ότι ο κρατισμός με όλες τις μορφές προχωράει ταχύτατα και με όλα τα κόλπα που μπορεί να επέμβει κτλ. Βέβαια, αυτό κάνει ένα πράγμα έτσι και τα μάτια και καταστρέφονται τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε, μας προετοιμάσαν και με τα λόγια που μας είπαν και με τη συμπεριφορά και αυτά όλα μας βοηθήσαν. Επίσης, κάτι άλλο, να ξέρετε ότι και σήμερα υπάρχουν πέντε πολλοί άνθρωποι του Θεού. Όταν θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, θα λένε κάποιοι, μα εμείς του νιώθαμε ότι ήταν άνθρωποι του Θεού και μας είπαν αυτό και αυτά. Άρα γεννάει αυτό. Γεννάει, γεννάνε. Γιατί αν δεν είχαμε το Άγιο Πνεύμα τα κάνει αυτά. Οπότε και στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι παρηγορητές του Θεού. Όπως ήταν το στόμα το παρήγορο. Όλοι αυτοί είχαν το στόμα το παρήγορο. Δηλαδή ο Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος μας, ο Άγιος Παϊσιός μας, όλοι, ο Άγιος Επιμένιος, ο Άγιος Νικηφόρος, χαρακτηριστικό, το στόμα το παρήγορο. Δηλαδή τα στόματά τους ήταν γεμάτα με το να παρηγορούν τους ανθρώπους. Ναι, μας ετοιμάσανε τώρα αυτοί. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι την ίδια ευλάβεια και αγάπη πρέπει να έχουμε και σε όλους τους παλαιούς Αγίους. Να μην στεκόμαστε μόνο στους υφόνους Αγίους, γιατί είναι και μια μανία αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Εμείς αγαπάμε όλους τους Αγίους, πάμε όλες τις γιορτές των Αγίων. Οι Άγιοι αυτά αγαπώνται μεταξύ τους. Οι Άγιοι είναι σε μια παράδοση. Ο Άγιος Άβας, ο Άγιος Άβας, ας πούμε, με τον Άγιο Πέμπτο και τον Αγιώπιο είναι μαζί εγκαζέ. Όχι, στο πιστό. Το ξέρω αυτό γιατί λοιπόν, που το έχει πει κάποιο. Λοιπόν, που το είναι τον Παπα Εφραίμ, μαζί με τον Άγιο Σάβα. Και λέει ο Παπα Εφραίμ, άλλο ένα σωστή από τον Άγιο Σάβα. Και του έδειξε τον Άγιο Σάββα. Καταλάβατε, η παλαιία με τους νέους Αγίους είναι τα ίδια θύματα κάνουν και ίσως περισσότερο πολλές φορές εκτιμούν τους νέους Αγίους γιατί τα κάνουν σε χειρότερες εποχές.
1: Σας ακούμε, Πάτερ μου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας και αυτά που γράψατε στο βιβλίο που είναι περισσότερα. Μπορεί και ο κόσμος να το προμηθευτεί και να τα διαβάσει. Έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Και...
0: να ξέρετε ότι αυτό το βιβλίο, εγώ τα βιβλία που συγγράφεται και εκδίδεται και τα λοιπά, δεν έχω κάποιο βιβλίο, καμία σχέση με τα χρήματα, δεν έχω. Το κάνουμε έτσι και επίσης από τα χρήματα ένα, αυτό το ποσοστό που θα αντιστοιχούσε σε μένα χορηγείται στην Ιερά Μητρόπολη Καπερού για τις υποχρεώσεις, ξέρετε, τις τρέχουσες και τα λοιπά και για οτιδήποτε για φιλανθρωπία. Στην Ιερά Μητρόπολη Καπερού δεν έχω κάποια σχέση με την οικονομική αυτή και το τονίζω αυτό στους αδελφούς. Να μην έτσι έχουμε, δεν έχω τέτοια πράγματα. Θα παραδίδω στην Εκκλησία τα σαν καράβια. Πάρτε τα να τα έχετε, αυτά που ακούσαμε κι εμείς και εσείς μεταφέρετε τα στο παιδί. Και επειδή γράφω με τον τρόπο που μιλάω, έχει μια ροή το πράγμα. Και μου λένε πολλοί, μου λέει, μην μα ξενύχτησε. Σε πάλι να καθόμαστε να το διαβάσουμε το βιβλίο. Να είστε καλά.
1: Έτσι είναι, να είστε καλά κι εσείς. Και να
0: σας αγαπάμε, κύριε Λυκούργο, να ξέρετε. Ευχόμεθα για εσάς.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και όλοι τους εκεί της Μητροπόλεως και να ξέρετε ότι πάντοτε μνημονεύουμε και χαιρόμεθα όταν βλέπουμε τον αρχιεπίσκοπο, τον επίσκοπο εκεί, τον Μητροπολίτη σας και χαιρόμεθα πάρα πολύ την οποία την ευχή να έχουμε, την ευχή και του βοηθού επισκόπου που έχει, την ευχή να έχουμε για να έχετε και εσείς ευλογία και εμείς ευλογία που μας επιτρέπουν να μιλούμε από τον άμβονα της Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Αμήν. Εμείς ευχαριστούμε και όντως έτσι να γίνεται πάντοτε και να δοξάζεται ο Κύριος και Θεός μας. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρετε και αγαπητοί.
1: Και θα ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτό που είπατε νωρίτερα. Υπάρχουν οι άλλες μορφές που αξίζει να ακουστούν. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
0: Έχετε δουλειά. Έχετε πολύ. Συνέχεια. Λέω κάποια φορά, λέω θα τελειώσουν. Δεν τελειώνουν.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε περισσότερο, φίλες και φίλοι ακροατές. Ήταν μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά ο αγαπητός μας πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, Αναμνήσεις και Εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Έτσι ακριβώς είναι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ό,τι και αν κάνουμε, και τα καλά και τα άσχημα φυσικά, αλλά κάθε τι καλό, όσο μικρό και αν νομίζουμε ότι είναι, το καταγράφει ο Άγγελος. Όπως έλεγε ο Όσιος Ευμένιος στον πατέρα Ευάγγελο, που ήταν τότε λαϊκός. Λίγα μάθαμε, ελπίζουμε πολύ να ωφεληθήκαμε. Και πραγματικά να έχουμε τις πρεσβείες του Οσίου Ευμενίου στη ζωή μας. Αναζητήστε το βιβλίο, έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με πολλές και σπάνιες φωτογραφίες του Οσίου Ευμενίου. Κάπου εδώ ο χρόνος ολοκληρώθηκε και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να έχουμε πάντοτε τις ευχές και τις πρεσβείες του Αγίου μας όλοι μας καθημερινά στη ζωή μας. Χαίρετε.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η πολλή δουλειά και μέριμνα κοσμοποιούν το μοναχό. Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα και τα λοιπά που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτα, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν έχει κακό χούι, αποκτάει αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέριμνα κοσμοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέριμνες ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβγαλε νερό, αγιασμό για να πίνει. Αργότερα, ο υποτακτικός του άρχισε να χτίζει πεζούλια. Κουβάλισε χώμα, έκανε κήπους, μπήκε σε πολύ μέριμνα και παραμέλησε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη να ανοίξει τη ρογμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε «Εάν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά».

Όπου πολλής περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα. Γέροντα, δε στεναχωριόσασταν όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνατε και πηγαίνατε αλλού. Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Και παντού κάνατε μόνον τα απαραίτητα, γέροντα. Ναι, έκανα μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορώ να κάνω τα απαραίτητα για πάνω, για τον ουρανό. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ, ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω. Έλεγα την ευχή και βυθιζόμουν. Βυθίστηκες καμιά φορά στην ευχή? Η πολλή δουλειά, με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει την ύψη και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, αλλά ούτε να σκεφτεί μπορεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση. Και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιήσετε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχοληθείτε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός καταλαμβάνει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με την σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη. Ο Παπατήχων έλεγε στους μοναχούς ότι πρέπει να ζουν ασκητικά για να ελευθερωθούν από τις μέρημνες και όχι να δουλεύουν σαν εργάτες και να τρώνε σαν κοσμικοί. Γιατί το έργο του μοναχού είναι οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι προσευχές, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ζωντανούς και πεθαμένους, και λίγη δουλειά για τα απαραίτητα, για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Γέροντα, ο περισπασμός πάντοτε είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Αν ασχολείσαι με τα απαραίτητα της υπακοής και περισπασμό να έχεις, δεν θα πάθεις ζημιά. Εάν το ενδιαφέρον σου για το διακόνημα που σου αναθέτουν ή για να βοηθήσεις μια αδερφή δεν ξεπεράσει τα όρια, η λαχτάρα θα είναι για την ευχή και η βοήθειά σου θα είναι θετική. Όταν όμως μόνος του κανείς ξεπερνάει τα όρια και προσθέτει περισπασμό και ασχολείται με χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ο νους και φεύγει από το Θεό. Και όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά εύκολα παγώνει. Κι εγώ, όταν όλη την ημέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη την ημέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας και τότε, με ελευθερωμένη ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα, κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει.
το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σωρό φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει τις φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και τον πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία μέσα στο μοναστήρι. Προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει τόσες φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του κτλ. Και αγωνίζεται παράλληλα για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο Γεροτρίφων, ο μοναχός θέλει αγρυπνία. Μπορεί. Θέλει νηστεία. Μπορεί. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά έχει. Ο κοσμικός δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα. Το άλλο θέλει.

να αποκτήσουμε την καλή μέριμνα. Πρέπει να ζητούμε πρώτα τη βοήθεια των ουρανών και αυτή να είναι η μέριμνά μας και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πως να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνω αυτό ύστερα εκείνο, γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνον η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη,

περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πως η Μέριμνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία την βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ τον Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχθηκε και είπε: «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν. Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες».

Το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Κόσμου. Τρίτο μέρος. Η εσωτερική καθαρότητα του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου. Κεφάλαιο 1. Η κοσμική μόρφωση και γνώση. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό με το θείο, αλλά το τροχίζει με την πονηριά, παραδίνει τον εαυτό του στο διάβολο. Καλύτερα να το είχε χάσει το μυαλό για να έχει ελαφρυντικά την ημέρα της κρίσεως. Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηριά? Ναι, παιδί μου, όσο η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, αν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει, ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει. Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί, αλλά αν εξετάζει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηριά και τι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έχει συγγένεια με αυτά? Αν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει γνωρίσματα του ταγκαλακιού. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη, αυτός που έχει αγιαστεί και το μυαλό του, αυτός είναι ο πραγματικός έξυπνος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτα. Να οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι, αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες, λένε και ανοησίες. Από την πολλή εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Αν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Αν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό. Δηλαδή, γέροντα, επειδή δεν αξιοποίησε την εξυπνάδα, δίνει και δικαίωμα στο διάβολο? Άμα δεν την αξιοποιήσει, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ότι ο διάβολος το κάνει. Ένας λόγου χάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και τεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του, σε τι τον ωφελεί η εξυπνάδα? Μπορεί, γέροντα, ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος, αλλά έχει πάθη, να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς, να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος, θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός, θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Θα τρελαθεί. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του.

Και γενικά, όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς την διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από την φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπεί να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Παλιά, γέροντα, ήταν καλύτερος ο κόσμος? Όχι, παιδί μου. Πώς ήταν καλύτερος? Μόνο που οι παλιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακατεύει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολύ, λίγο πολύ, είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση τότε, βλέπεις. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε την προγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου Πάπα Ρώμης, νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γινήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Η μοναχική ζωή, σταυρού θανάτου και Αναστάσεως Επαγγελία. Ο γέροντας Ιωσήφ θεωρούσε τη μοναχική ζωή ως τον τελειότερο τρόπο ζωής του ανθρώπου. «Ο μοναχισμός είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος», έλεγε. «Η ακολουθία του μεγάλου σχήματος είναι μυστήριο, είναι δεύτερο βάπτισμα». Σε κάθε κουρά που ήταν ανάδοχος και ο μοναχός ήταν γονατιστός ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου και έδινε τις υποσχέσεις, ο γέροντας Ιωσήφ που στεκόταν δίπλα του ήταν πάντοτε δακρυσμένος. Δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά του. Σε ερώτησή μας γιατί πάντοτε δακρύζει εκείνη τη στιγμή, μας απάντησε. «Εκείνη την ώρα προσφέρεται ως θυσία, ως ολοκαύτωμα με την πλήρη αφιέρωσή της στο Χριστό μία ψυχή. Και αυτό δεν είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό για τη συνοδεία μας μόνο, αλλά για όλη την Εκκλησία, για όλη την ανθρωπότητα». Ο γέροντας είχε πλήρη επίγνωση και συνέστηση της μοναχικής κλίσης και βιωτής. Η κλίση του Χριστού είναι κλίση προς μίμηση του δικού του βίου και της δικής του πορείας. Το μόνο αληθινό καύχημα που μπορούν να έχουν οι μοναχοί είναι ο Σταυρός. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». «Το σταυρικό φρόνημα συνέχει τους μοναχούς», γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Η φιλοπονία αυτών οδήγησε εις πολλάς υστερήσεις και κακοπαθίας προς περιστολήν των σαρκικών σκυρτημάτων και κατανίκησιν των παθών του παλαιού ανθρώπου. Τι όμως σε ανησυχούν τα παραμικρά, εφόσον ο Ιησούς μας ελκύει προς τον Γολγοθά και μας καταλυμπάνει ως διαμεμηνικότας μεταυτού εν της πειρασμής του. Ο χριστιανισμός είναι ομολογία και ομολογιακή είναι όλη του η συμπεριφορά. Μάχαιρα, πυρ, διχασμός, ομολογία, σταύρωσης, θάνατος, επαγρύπνησης, αγών, καρτερία, επιφυλακή, πείνα, διωγμή κλπ. Είναι η κληρονομία μας, ή να μεταταύτα ακούσομεν το «Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Η επιθυμία του να ανοκληρώσει τη συγγραφή του βίου του γέροντός του, Ιωσήφ του Ησυχαστού, ήταν διακαής, διότι εκτός από τις παρακλήσεις των πνευματικών του παιδιών για τη συγγραφή του, γνώριζε πόση ωφέλεια θα προερχόταν ιδιαίτερα στη δική μας γενεά, η οποία δεν είχε πολλά παραδείγματα συγχρόνων Αγίων, εναρέτων ησυχαστών και ασκητών. Τον Φεβρουάριο του 1975 έγραφε: «Τον πατέρα Επιφάνιο πολύ παρακαλώ να μου γράψει τη σύσταση της κυρίας εκείνης στην Αθήνα, όπου του έδωσε κάτι πραγματάκι από το γέροντά μας, για να την επισκεφθώ, μήπως και έχει κάτι να μου πει για το γέροντα, να το προσθέσομεν στον βίο του όπου ήδη ετοιμάζομεν. Να το αντιγράψεις όπως σου το γράφω εδώ και να του το δώσεις και αυτός θα ενθυμηθεί τι θέλω και θα μου απαντήσει». Ευρισκόμενος στην Σκήτη, ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε φρόντιζε με πολύ αγάπη για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Ο γέροντας Εφραίμ του συμπαρίστατο πάντοτε πνευματικά και τον αγαπούσε σε τέτοιο βαθμό, ώστε μετά την κοίμηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο γέροντάς μας του πρότεινε να γίνει υποτακτικός του στα Κατουνάκια. Τότε ο γέροντας Εφραίμ του είπε συγκινημένος: «Όχι, Ιωσήφ, δεν θα σου συμπεριφέρεται καλά ο γέροντάς μου και εγώ δεν θα το αντέξω». Αλλά και ο γέροντας μας Ιωσήφ προσπαθούσε να ξεκουράζει τον γέροντα Εφραίμ στις τόσες δυσκολίες που συναντούσε με την υγεία του, την διακονία του και τις δυσκολίες οι οποίες προέκυπταν από τα γεροντάκια που γυροκομούσε. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ τον Ιούλιο του 1974 στον τότε Ανδρέα και νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο: «Μετά από την επιστολή σου, σε λίγες μέρες, ήθελα να απαντήσω
και με διέκοψε μία περιπέτεια που συνέβη να απουσιάσω σχεδόν ένα μήνα για να συνοδεύσω κάποιον ασκητή εκτός του τόπου μας. Ο ασκητής αυτός ήταν ο γέροντας Εφραίμο Κατουνακιώτης, ο οποίος είχε πάθει κοιάμωση και κινδύνεψε να πεθάνει. Τότε ο γέροντας μας Ιωσήφ τον συνόδευσε στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον διακόνησε με μεγάλη αγάπη όσο χρόνο χρειάστηκε, μεριμνώντας για όλα. Συνεχίζει λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ στην προηγούμενη επιστολή του στον Μητροπολίτη Αθανάσιο. «Όταν γύρισα, νόμισα πως θα έβρισκα και νέον γράμμα σας να με κατατοπίζει που θα βρίσκεσαι, γιατί κλείνουν τα σχολεία και αγνοούσα αν θα μένατε στο ίδιο μέρος ή θα πηγαίνατε στο χωριό και σε αυτήν την απορία με προφθάσατε». «Όχι, καλό μου παιδί, δεν συνέβη τίποτα στο μεταξύ μας δεσμό, ούτε μειώθη διόλου η αρχική μου πρόθεσης και ο σκοπός διό σας υπεσχέθην. Αγνοήσω ότι η εν Χριστώ αγάπη ου λογίζεται το κακόν και ότι ουδέποτε εκπίπτει. Εγώ συνεχώς ανακαινίζω την έννοια και τον πόθον της συνδιαγωγής μας και περιγράφω την ταχύ στην πρόοδον της πνευματικής σου προαγωγής, όπου θα'ναι το καύχημά μου και η πνευματική μου χαρά και αναμένω με αγωνία την ημέραν αυτήν. Και εσύ σκέφτηκες το αντίθετον? Εγώ συνεχώς παρακαλώ το Χριστό μας να μου δώσει την χάριν αυτήν, να δώσει ντομότερον την ολοκλήρωση της προκοπής του αγαπητού μου Υιού, και αισθάνομαι ήδη ότι μου επίκουσε και συσκέφτεσαι μήπως μεταβληθώ». Οι προσευχές του γέροντος Ιωσήφ αναπέμπονταν θερμός προς τον Κύριο για τον φωτισμό και την κατανόηση της άγνωστης εμπολής μοναστικής ζωής, την οποία με τα βεβαιότητος ο ίδιος είχε βιώσει κατά την υποταγή και μαθητεία του στον γέροντά του, τον Ιωσήφ Ησυχαστή. Παραθέτουμε ένα δείγμα τέτοιας προσευχής του. «Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων, Συ αναθέτω τον Υιόν μου τον αγαπητόν, ή να αυτόν σκεπάσεις από πάσης επιβολής του αλλοτρίου και καταρτήσεις αυτόν σκεύος εκλεχτών του προσώπου σου και δώσεις αυτό τη χάρη σου πλουσίως, ή να σε και μόνον αγαπήσει και ο πίσω σου και μόνον ακολουθήσει εν πάση αυτού τη ζωή. Ναι, Δέσποτα φιλόψυχε, ο πάντας τους ιδίους σου ασφαλισάμενος εις την κρατεάν χείραν του αρχιφότου σου πατρός, ή να μηδείς δυνηθεί αρπάσε εξ αυτής, διασφάλισον και το εμών τέκνον, έως ου σύ το οδηγήσεις προς ημάς, ή να σύν τη χάρητή σου παιδεύσομεν αυτό εις τον φόβο σου και εις πάσαν την προσέ υποταγήν και υπακοήν, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης σου μητρός, του μεγάλου σου πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν». Αυτά συνεχώς εύχομαι και επιθυμώ για τον περιπόθητον μου Υιόν και δεν του αποκαλύπτω τους σκοπούς μου έως ότου μόνος του πληροφορηθεί. «Εάν λοιπόν αυξήσεις την πίστη σου στους πνευματικούς σου πατέρας», συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, «θα δεις θαύματα κατά το ρητόν, διότι όντως έτσι γίνεται, εφόσον πάντα δυνατά το πιστεύονται. Εμείς έτσι ζήσαμε και έτσι επληροφορήθημεν και μάθαμεν από τους πατέρας μας, τον οποίον την ευχήν επί σε επικαλούμε με όλη μου την ψυχή. Έχε μόνον πίστη και μη φοβάσαι διόλου, γιατί αυτή μεταθέτει όρη εν καρδίες θαλασσών και όχι ταπεινά και ποταπά εμπόδια παραμερίζει».

Κεφάλαιο 5. Επάνδρωση Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, μετακίνηση στην Κύπρο. Η επάνδρωση των μονών του Αγίου Όρους. Ο γέροντας μας Ιωσήφ διέκρινε, όπως είχε προείπει ο μεγάλος γέροντάς του Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ότι έπρεπε να επανδρωθούν οι αγιορείτικες μονές. Προς το τέλος του 1972 δέχθηκε ένα αίτημα από τους λιγοστούς γέροντες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας προκειμένου να επανδρωθεί αυτή η μονή. Ήταν η εποχή που ο γέροντας Εμιλιανός έψαχνε να βρει μονή για να εγκαταβιώσει με τη συνοδεία του από τα μετέωρα. Η συνοδεία του γέροντος Εμιλιανού είχε φήμη αγωνιστών μοναχών οι οποίοι ποθούσαν αληθινά την αυθεντική πνευματική ζωή στο Άγιο Όρος. Ο γέροντάς μας πρότεινε στους παλαιούς σιμωνοπετρίτες πατέρες να δεχτούν αντί του ιδίου και της συνοδείας του τη συνοδεία του πατρός Εμιλιανού, που είχε επίγουσα ανάγκη χώρου διαμονής, πράγμα που έγινε. Η συνοδεία του γέροντα Εφραίμ, πνευματικού αδελφού του γέροντος μας Ιωσήφ, η οποία βρισκόταν στην Προβάτα, καλείται το 1973 να επανδρώσει την Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ο γέροντας Εφραίμ, γνήσιο τέκνο του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ, γαλουχημένος πνευματικά στην υπακοή και την ησυχία, μεταμορφώνει τη Μονή Φιλοθέου σε πρότυπο κοινόβιο που γνωρίζει σπουδαία άνθηση μέσα σε λίγα χρόνια. Από το κοινόβιο αυτό θα επανδρωθούν αργότερα οι ιερές μονές Κωνσταμονίτου, Καρακάλου και Ξηροποτάμου. Ο ίδιος γέροντας Εφραίμ το 1992 πήγε στην Αμερική και εκεί με τη χάρη του Θεού έχει ιδρύσει και καθοδηγεί πνευματικά 19 μοναστήρια, σχεδόν ένα Άγιο Όρος μέσα στην Αχανή Ήπειρο. Δημιούργησε πνευματικές οάσεις σε μια χώρα που επικρατεί αθεία, ο ηλισμός και η ευδαιμονία. Έργο ευλογημένο από την Παναγία και τον γέροντά του, Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Στο τέλος της δεκαετίας του 70, το 1979, ο γέροντας Χαράλαμπος, ο άλλος πνευματικός αδελφός του γέροντός μας, μετά από μία σύντομη προσπάθεια στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος το 1975, επανδρώνει την Ιερά Μονή Διονυσίου. Μεταφέρει εκεί ένα ησυχαστικό πνεύμα με τη συνεχή άσκηση της νοεράς προσευχής, την καθημερινή Θεία Λειτουργία, την υπακοή, την εξαγόρευση των λογισμών, όπως τα είχε παραλάβει από τον γέροντά του, και κατορθώνει σε λίγο διάστημα να προσελκύσει πολλούς νέους μοναχούς. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για εκείνη την εποχή, δηλαδή για τη δεκαετία του 70, είχε η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, γιατί είχε μόνο 4-5 γεροντάκια και βρισκόταν στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Ο γέροντας μας Ιωσήφ δέχθηκε πρόσκληση από τον τότε ηγούμενο Γρηγόριο να επανδρώσει τη Μονή το 1973, αλλά τελικά αυτό πραγματοποιήθηκε το 1975. Τον συνήχε η αναζήτηση του Θείου Θελήματος. Του ήταν αδύνατο να διανοηθεί ότι με τη δική του λογική και εξυπνάδα θα έφερνε εις πέρας οποιοδήποτε έργο. Μαθημένος πάντοτε στην υπακοή, πριν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για να αναλάβει τη μονή αυτή, επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο που ησύχαζε τότε στο σταυρονικητιανό κελί του Τιμίου Σταυρού και τον συμβουλεύθηκε τι θα έπρεπε να πράξει. Ο Άγιος Παΐσιος τον ενθάρρυνε να πάει, διότι η μονή αυτή βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Όλοι οι προσκυνητές περνούσαν αναγκαστικά από εκεί για να πάρουν τα διαμονητήριά τους. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το γραφείο προσκυνητών στην Ουρανούπολη και η διαδικασία εισόδου στο Άγιο Όρος ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Επειδή η θέση της Μονής Κουτλουμουσίου ήταν κεντρική, χρειαζόταν να ανασυγκροτηθεί πνευματικά. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος του είπε «Να πας και μόλις πας θα έρθω κι εγώ να διακονήσω ως πορτάρης».

ο ιερομόναχος Ελπίδιος. Πριν φύγει από τη Νέα Σκήτη, ο γέροντας Ιωσήφ με τη συνοδεία του, προκειμένου να επανδρώσουν την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου το 1975, τον είχε επισκεφθεί στη Νέα Σκήτη ο ιερομόναχος Ελπίδιος, αδελφός του ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο γέροντας Ιωσήφ διατηρούσε με το γέροντα Ελπίδιο πνευματικές σχέσεις. Του χρωστούσε επίσης ευγνωμοσύνη, διότι πριν φύγει από τα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Όρος, όχι μόνο τον είχε φιλοξενήσει, αλλά μαζί με τον αδελφό του Φιλούμενο τον ξενάγησε σε όλα τα προσκυνήματα. Στο βιβλίο του «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις» γράφει ο γέροντάς μας Ιωσήφ. «Ενθυμούμε όταν τον συνήντησα εις τη Ναζαρέτ το 1946, μετά πόσης νοσταλγίας μη εξομολογήθη την διακαή του επιθυμία να ζήσει ως απλούς μοναχός εις τόπων ήσυχων και αμέριμνων. Και πάλιν αργότερον, ότε βρίσκετο εις την χώραν μας, έκλεπτε ολίγων χρόνων διε ολιγοήμερων επίσκεψην εις τον Άθο, δια τον οποίον εθερμένετο η καρδιά του, αναζητών τόπων κατάλληλων της μελλοντικής του καταπαύσεως. Ο λόγος της παραμονής του εις τον κόσμο και εν υπηρεσία πάντοτε της Εκκλησίας δεν ωφελείτο εις την αναζήτηση τιμών, τας οποίας ίσως άλλοι να επιδιώκουν, αλλά εις οικογενειακάς υποχρεώσεις, οι οποίες μοιραίως του εκκληροδοτήθηκαν, χωρίς να τας προσδοκά. «Όταν κάποτε με επισκέφθη στη Νέα Σκήτη», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «εις την καλύβην των Αγίων Αναργύρων, με παρεκάλεσε να τον εγγράψω δια της Κυριάρχου Μονής εις την ειδική μου συνοδείαν, δια να έχει θέσην όταν συν Θεό αποδεσμευτεί εκ των εντοκόσμο υποχρεώσεών του, να έλθει να ζήσει ως μοναχός. Εγώ τον ενθάρρυνον ότι δεν θα του αρνηθώ όταν θα ήρχεται στο μέλλον, πράγμα το οποίο εν τέλει έγινε υπό άλλα συνθήκας και εις εταίραν καλύβην της Κήτεως, την οποία εκτίσαμε σχεδόν εξ αρχής μόνοι μας. Επόθη πάντοτε ο ευλογημένος αυτός γέρον την αποδέσμευση από τας εξωτερικάς υποχρεώσεις, δια να ζήσει ησύχως ως αληθινός μοναχός, πράγμα το οποίον από παιδικής ηλικίας εξέλεξεν. Εκείνο επίσης το οποίον τον απεισχόλει ή το η από Θεού πληροφορία εις ποιον τόπον να αποκατασταθεί. Το Άγιο Όρος ή το πάντοτε η εκλογή και η νοσταλγία του, αλλά ήθελε να έχει και από μέρους της χάριτος πληροφορίαν και παρεκάλει πάντοτε τη δέσποινά μας Θεοτόκον, την οποίαν ιδιαιτέρως η Βλαβήτο να τον οδηγήσει. Ούτως, όταν κάποτε εισθένησε και εισήχθη στο νοσοκομείο και η γωνία δια την έκβαση της υγείας του, είδε τη δέσποινά μας εις τον ύπνο του και του είπε «Μη φοβήσαι, θα γίνεις καλά και θα έλθει στο περιβόλι μου». Ύστερον, όταν τον απεισχόλει πάλιν πώς θα πραγματοποιηθεί το θέμα αυτό, όπως έλεγε στους πατέρας, του έδειξεν η χάρις από την κορυφήν του Άθωνος μίαν φωτεινήν ακτίνα, όπως το ουράνιο τόξο, η οποία κατήρχετο άνωθεν της καλύβης του Ευαγγελισμού, όπισθεν του πύργου της Κήτεώς μας, όπου και όντως αργότερον παρέμεινε. Στην καλύβη αυτή του Ευαγγελισμού έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, όπου και κοιμήθηκε. Εκεί δημιούργησε την πρώτη συνοδεία του ο γέροντας Εφραίμ, που είναι σήμερα στην Αριζόνα. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε εκεί η πρώτη συνοδεία του γέροντος μας Ιωσήφ, που επάνδρωσε την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Και όταν έφυγε η συνοδεία αυτή, η κυρία Θεοτόκος πληροφόρησε τον γέροντα Ελπίδιο να μονάσει εκεί, στον αγιασμένο αυτόν τόπο και για πνευματική ωφέλεια του ιδίου. Αλλά, όπως αποδείχθηκε αργότερα, θα ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία του γέροντος Ελπίδιου εκεί και για ένα ακόμα λόγο, διότι κατά την επιστροφή του γέροντος Ιωσήφ από την Κύπρο, καθώς είχε ήδη συνάξει εκεί νέα συνοδεία, θα χρειαζόταν για ένα διάστημα, πριν επανδρώσει τη Μονή Βατοπηδίου, να μείνουν εκεί και να γνωρίσουν οι νέοι αδελφοί την πνευματική εμπειρία και το τυπικό της σκητιώτικης ζωής, όπως την είχαν βιώσει διαδοχικά οι γενάρχες της συνοδείας.

Ο γέροντας Ιωσήφ αρνείται να γίνει ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Την Μεσοπεντηκοστή του 1975, ο γέροντας έγραφε: «Μετικήσαμεν ήδη από την Σκήτην εις μίαν μεγάλην μονήν, όπου από διετία σχεδόν εταλαιπωρήθημεν και μόλις τώρα βρισκόμεθα σε αυτήν. Είναι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, εντός σχεδόν των Καραιών, της οποίας σου στέλνω την εικόνα έως ότου την δεις και προσωπικά». Μετά από μερικές ημέρες από την εγκατάσταση του γέροντος και της συνοδείας του στη Μονή, έφτασε και ο Άγιος Παΐσιος με έναν ντορβά στην πλάτη και του είπε: «Ήλθα να τηρήσω την υπόσχεσή μου». Τότε ο γέροντας Ιωσήφ εύχαρης του είπε: «Πήγαινε γέροντα να μας κάνεις προσευχή στην ησυχία και έτσι περισσότερο θα μας βοηθάς». Γνώριζε ο γέροντάς μας από την πείρα της ζωής του γέροντός του πόσο μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια μπορεί να προσφέρει μυστικά στον κόσμο ένας πραγματικός ησυχαστής που έγινε φίλος του Χριστού και Υιός Θεού. Ο πάντα ταπεινός Άγιος Παΐσιος έκανε υπακοή και γύρισε στο κελί του. Σήμερα, διαβάζοντας το θαυμαστό βίο του Αγίου Παϊσίου, γνωρίζουμε τι βίωνε ο όσιος αυτός μοναχός στην ησυχία του και με ποιον τρόπο η προσευχή του βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος πρότεινε στο γέροντά μας Ιωσήφ εγγράφος την εις πρεσβύτερον χειροτονία του προκειμένου να αναλάβει την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Ο γέροντας μας όμως με ταπείνωση δεν δέχτηκε, γιατί ήθελε να μιμηθεί την ζωή του γέροντός του και να μείνει σε όλη του τη ζωή ως απλός μοναχός. Σώζεται στο αρχείο της Μονής μας αντίγραφο της υπαριθμών 52 κάθετος 11 τρίτου του 74 επιστολής του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου, που απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και αναφέρει: «Ληφθείς εις υπόψιν και της άκρος ταλαιπώρου καταστάσεως εις ειν από 15 ετίας περιήλθεν η ένδοξος το παρελθόν έχουσα σεβασμία και ιστορική μονή του Κουτλουμουσίου, εκρίθη αναγκαίων και αποφασίστη, όπως η ευθύνη της ηγουμενίας και της επανδρώσεως αυτής, ανατεθεί το μοναχό Ιωσήφ, χειροτονουμένο εις διάκονων και πρεσβύτερων, προσερχομένο δε εις την Ιεράν Μονήν μετά τις συνοδείες αυτού. Γνωρίζοντες τούτο τη αγαπητή ημίν οσιότητη ημών δια του παρόντος, προτρεπόμεθα αυτήν όπως μεριμνήσει, ή να η οσάνω εις διάκονων και πρεσβύτερων χειροτονία του γέροντος Ιωσήφ γέννητε ως τάχιστα. Γνωρίζοντες τούτο τη αγαπητή ημίν οσιότητη ημών δια του παρόντος, προτρεπόμεθα αυτήν όπως μεριμνήσει, ή να η οσάνω εις διάκονων και πρεσβύτερων χειροτονία του γέροντος Ιωσήφ γέννηται ως τάχιστα. Γνωρίσει δε τούτο τη Εκκλησία προς έκδοσιν των πατριαρχικών ημών αποκαταστατηρίων ηγουμενικών προς αυτών γραμμάτων. Η δε του Θεού χάρις και το άπειρον έλεος ή η μεταυτής. Ο Κωνσταντινουπόλεος διάπειρος προς Θεόν ευχέτης Δημήτριος. 1974 Μαρτίου 11.

Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ήδη γνωστός για την πνευματικότητά του, όχι μόνο εντός του Αγίου Όρους, αλλά και ευρύτερα στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Ενώ του προτάθηκε η τιμητική θέση ανάμεσα στους ηγουμένους του Αγίου Όρους, εκείνος προτίμησε να είναι ένας ταπεινός εργάτης των εντολών του Χριστού και ακόμα περισσότερο ένας διακονητής στη Μονή, εργαζόμενος περισσότερον από κάθε άλλον στο κοινόβιο. Γνώριζε εξίσου και την κοινοβιακή ζωή και τη ζωή της ησυχίας. Δεν σκεφτόταν ποτέ τον εαυτό του, αλλά τους άλλους, και περισσότερο πώς θα επανδρωθούν οι ιερές μονές, ώστε να βιωθεί η πατερική παράδοση και να προκληθεί η σωτηρία των αδελφών. Όταν έφτασαν στη Μονή, διαπίστωσε ότι ήταν σε ρηπιώδη κατάσταση και δεν λειτουργούσε τίποτα, ούτε μαγειρίο, ούτε τράπεζα. Οι ακολουθίες τελούνταν με πολύ δυσκολία. Το αρχονταρίκι ήταν τελείως ακατάλληλο για φιλοξενία. Δεν υπήρχαν κήποι ούτε για τα πλέον αναγκαία. Όλη όμως αυτή η απελπιστική κατάσταση δεν τον έκαμψε. Κάποιοι του υποσχέθηκαν ότι θα εισηγηθούν στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, να γίνει αποδεκτή η παλαιά παράδοση που ίσχυε από την εποχή του Αγίου Αθανασίου της Μεγίστης Λαύρας και είχε επικρατήσει για πολλούς αιώνες, αλλά είχε παραμεληθεί, να μπορούν δηλαδή να αναδέχονται την ηγουμενία και απλή μοναχή, όπως ήταν ο θεμελιωτής του αγιορητικού κοινοβιακού μοναχισμού. Αυτή ήταν η πατερική οδός. Θα έπρεπε να μπορεί και ένας ενάρετος έμπειρος μοναχός να γίνει ηγούμενος, χωρίς να έχει την ιεροσύνη. Υπήρχαν πολλά παραδείγματα σε μοναστήρια που είχαν εναρέτους μοναχούς, αλλά δεν είχαν ικανούς ιερομονάχους να γίνουν ηγούμενοι. Και λόγω του ότι έπρεπε να έχει ο ηγούμενος την ιεροσύνη, αναγκάζονταν να τοποθετήσουν ακόμα και κάποιον ακατάλληλο, και έτσι το μοναστήρι δυσλειτουργούσε και πνευματικά και υλικά. Τότε δεν είχε πολλούς ιερομονάχους στα μοναστήρια και μερικές φορές κινδύνευαν να έχουν μισθωτούς ιερομονάχους ή ηγουμένους εις βάρος της σωστής λειτουργίας της Μονής. Ίσως πράγματι να είναι λάθος το να μην μπορεί ένας ενάρετος μοναχός να είναι ηγούμενος. Εκείνος, αν και γνώριζε ότι αυτή ήταν η αλήθεια, δεν λυπήθηκε καθόλου όταν έμαθε ότι δεν έγινε αποδεχτή αυτή η εισήγηση στην Ιερά Κοινότητα. Αντίθετα, ο γέροντας Ιωσήφ επιδόθηκε με πολύ πόθο στην αναμόρφωση της Μονής. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι εκείνος που θα μπορούσε αν ήθελε να χειροτονηθεί και να είναι ηγούμενος κατά την εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχου, να είναι ζωσμένος με ποδιά και να καθαρίζει καθημερινά και να συντηρεί με την προσωπική του εργασία τους διαφόρους χώρους της Μονής. Έτσι έκανε κατάλληλη προς χρήση την τράπεζα, τα μαγειρία, το δοχείο, τους κήπους και προπάντων το αρχονταρίκι. Πάντοτε θεωρούσε τη φιλοξενία από τα πλέον ευαίσθητα διακονήματα στο κοινόβιο, διότι προκύπτει άμεση πνευματική ωφέλεια στους προσκυνητές. Πάντοτε ήταν πρώτος παρών σε κάθε εργασία και στις ακολουθίες, για να παραδειγματίζει τους άπειρους ακόμα στα πνευματικά αδελφούς. Δεν ήταν δυνατόν να τον ξεχωρίσει κάποιος από τους πιο ευτελείς διακονητές, αν και ήταν ο γέροντας, ο πρώτος, ο αρχαιρότερος, ο υπεύθυνος. Ένας γνώστης της ασκητικής ζωής του γέροντος είχε πει: «Φαντάσου ένα γέρο Ιωσήφ στα νιάτα του, που έπεφτε με τα μούτρα, τι δουλειά έκανε μέσα στο μοναστήρι». Δεν τον κατέβαλε επιθυμία να γίνει ηγούμενος. Έπρεπε όμως να δοθεί λύση, να βρει ο γέροντάς μας ένα ιερομόναχο για ηγούμενο. Έκρινε ότι οι υπάρχοντες ιερομόναχοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν και απευθύνθηκε να αναλάβει το έργο αυτό ο νυν ηγούμενος της Ιεράς Μονής, γέροντας Χριστόδουλος, που τότε ήταν αρχιμανδρίτης στη Χαλκίδα. Μέχρι το 1977, ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου ήταν ο γέροντας Γρηγόριος. Πράγματι, ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος δέχτηκε. Σύντομα, έλαβε από το γέροντα το μοναχικό σχήμα και ανέλαβε τη θέση του ηγουμένου, αφού όπως είχε προσυμφωνηθεί, ο πατήρ Γρηγόριος παραιτήθηκε. Σε 2 χρόνια, ο γέροντας Ιωσήφ έβαλε σε τάξη το μοναστήρι με την κανονική κοινοβιακή λειτουργία των ακολουθιών και διακονημάτων.
άρχισαν να έρχονται να μονάσουν και άλλα πνευματικά του παιδιά, τα οποία προέτρεπε σύμφωνα με την πατερική παράδοση να υπακούσουν στο νέο ηγούμενο. Επίσης, έρχονταν και πνευματικά παιδιά του ηγουμένου

Τον αρνιέστε, όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις?» τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο. «Προσευχήσου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες». «Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες. Όχι εγώ, ο γεροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γεροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γερο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια? Όχι. Θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε για παράδειγμα εξετάσεις ή στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε: «Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ». Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. «Ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει». Και πας με αυταπάρνηση, ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία, δεν πληροφορείται, δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι.
γιατί έχει επίδραση

η συναισθηματική σου κατάστασης. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα, δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περίμενε να του πεις εσύ και όχι να εκμεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στον πνευματικό. Ξαναέπεσες στον πνευματικό. Όλα στον πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε». Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κανένα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας. Τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, τον γερο Αρσένιο, τον γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους,
ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

Ο άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε. Αυτός όμως όχι. Σου λέει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίο Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. ΕΚΠΝΕ, η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Έκρηξη αποβολών για τα κινητά στα σχολεία. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρούνταν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι κάμερες που ήδη καταγράφουν παραβάσεις αναλαμβάνουν πλέον να διαβάζουν και την κατηγορία ρήπων του οχήματος. Δυσαρέσκεια για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Θετικό κλίμα λένε Κατάρ και Πακιστάν. Την απόφασή του να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε το πρωί ο κύριος Στάρμερ. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη. Πάνω από 40 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Ανάσες δροσιάς αναζητούν Γάλλοι και Βρετανοί σε ποτάμια και πάρκα. Γενικά έθριος ο καιρός σε εμάς, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λίγη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, με τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής να ανέρχονται σε περίπου 610.000. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων είχαν περιθώριο έως σήμερα να προχωρήσουν στο καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, ενώ υποχρεούνται να τις συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας akatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, υπάρχει προτεραιοποίηση των ελέγχων στις περιοχές υψηλότερου κινδύνου σε συνεργασία Δήμων και πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, οι Δήμοι καλούνται να προχωρούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων όπου απαιτείται, με το σχετικό κόστος να καταλογίζεται στους υπόχρεους. Ο ίδιος τόνισε πως ορισμένοι Δήμοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σε ό,τι αφορά το πυροσβεστικό σώμα, διευκρίνησε πως αρμοδιότητά του είναι ο έλεγχος των καταγγελιών, ενώ η επιβολή προστήμων και η βεβαίωση παραβάσεων πραγματοποιούνται από τις κατατόπους δημοτικές αρχές. Τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται στη συνέχεια μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον καθαρισμό περιοχών όπου συνυπάρχουν δασικός και αστικός ιστός, σε περιοχές του δικτύου Natura, κοντά σε κρίσιμες υποδομές και γενικότερα σε σημεία όπου η συσσόρευση καύσιμης ύλης μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς. Αναφερόμενος στους ελέγχους που ξεκινούν στις 23 Ιουνίου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επισήμανε πως οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα με τη συνδρομή των κατατόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες θα πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις στις περιοχές ευθύνης τους, προκειμένου να εντοπιστούν ακαθάριστα οικόπεδα και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστήμων και καθαρισμού όπου απαιτείται. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν προβλέπεται νέα παράταση της προθεσμίας, υπογραμμίζοντας πως η σχετική απόφαση έχει ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Μέχρι και λίγο πριν από το τέλος της, επιβλήθηκαν περισσότερες από 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. Ο αριθμός ήταν αισθητά αυξημένος σε σχέση με την περασμένη σχολική χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν επιβληθεί 14.806 ποινές αποβολής σε μαθητές για τον ίδιο λόγο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και στις δύο σχολικές χρονιές, οι αποβολές για χρήση κινητού ήταν η μία στις τρεις ποινές που επιβάλλονταν σε μαθητές, με τις περισσότερες να επιβάλλονται στα σχολεία της Αττικής. Εάν επιχειρήσουμε να εξάγουμε έναν μέσο όρο τιμωριών που επιβάλλονταν σε κάθε σχολική χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη πως τα στοιχεία αφορούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο και αφαιρώντας τα Σαββατοκύριακα, προκύπτει ότι τη σχολική χρονιά 2024-25 αποβάλλονταν κατά μέσο όρο 76 μαθητές την ημέρα, ενώ τη σχολική χρονιά που μόλις έκλεισε αποβάλλονταν κατά μέσο όρο 120 μαθητές τη μέρα. Πηγές από τον χώρο της εκπαίδευσης επισημαίνουν πως η αριθμοί αυτή είναι άκρος ανησυχητική, ιδιαιτέρως αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μαθητές που αποβλήθηκαν δεν ήταν οι μόνοι που είχαν και χρησιμοποιούσαν κινητό, αλλά αυτοί που πιάστηκαν και αυτοί στους οποίους κρίθηκε απαραίτητο να επιβληθεί η ποινή. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε την ελληνική πολιτεία στη λήψη αυστηρών μέτρων, όπως η θεσμοθέτηση απαγόρευσης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους κάτω των 15 ετών χωρίς γονική συνένεση και η δημιουργία λογαριασμών για ανήλικους από 16 έως 18 έτη με περιορισμούς. Η χώρα μας εισέρχεται σταδιακά σε τροχιά εφαρμογής του αυστηρού πλαισίου που περιορίζει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ορίζοντα πλήρους ισχύως την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα της καθημερινότητας, οι κάμερες που ήδη καταγράφουν παραβάσεις ταχύτητας και διελεύσεις με κόκκινο αναλαμβάνουν πλέον να διαβάζουν αυτόματα και την κατηγορία ρήπων κάθε οχήματος, ανοίγοντας το δρόμο για πρόστιμα που πολλοί ιδιοκτήτες δεν περιμένουν. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, αλλά μέχρι σήμερα στηριζόταν κυρίως σε τυχαίους ελέγχους από την τροχέα ή σε δειγματοληπτικά μπλόκα στα διόδια εισόδου προς την πρωτεύουσα. Ο συνδυασμός έξυπνων καμερών με αυτόματη διασταύρωση στοιχείων αλλάζει τα δεδομένα, αφού πλέον αρκεί μία και μόνη καταγραφή για να αποκαλυφθεί πως ένα αυτοκίνητο κινείται εκεί όπου απαγορεύεται εκ κατασκευής. Η βάση της απαγόρευσης βρίσκεται στο άρθρο 50 της σχετικής νομοθεσίας, που ορίζει πως τα πετρελαιοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης, καθώς και τα αντίστοιχα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης μεικτού βάρους έως 4.000 κιλά, εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης μόνον εφόσον η τεχνολογία τους πληρεί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του κανονισμού της 20ης Ιουνίου του 2007, δηλαδή τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6 ή μεταγενέστερα. Με απλά λόγια, το όριο που θέτει ο νόμος είναι ξεκάθαρο. Ό,τι είναι Euro 5 ή Euro 6 κυκλοφορεί ελεύθερα, ότι είναι Euro 4 ή παλαιότερο, όχι. Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο το κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, αλλά εκτείνεται σε μια αρκετά ευρύτερη ζώνη γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Στο νομό Αττικής η απαγόρευση κάλυψης ισχύει στις περιοχές Ελευσίνα, Μαγούλα, Φιλή, Αχαρνές, Θράκο Μακεδόνες, Βάρη Μπόμπη, Κρυονέρη, Άγιο Στέφανος, Άνοιξη, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Πικέρμη, Σπάτα Κοροπή, Βάρη και Βάρκιζα. Δηλαδή ουσιαστικά σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο και τα προάστια γύρω από αυτό. Αντίστοιχη ζώνη ισχύει και για το νομό Θεσσαλονίκης. Πρακτικά ένα παλιό πετρελαιοκίνητο που κατευθύνεται από την επαρχία προς οποιοδήποτε σημείο αυτών των περιοχών βρίσκεται ήδη εκτός νομιμότητας από τη στιγμή που περνά τα όρια. Το νέο στοιχείο που αλλάζει τους συσχετισμούς είναι η ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει αυτόματα μέσω της πινακίδας κυκλοφορίας
την κατηγορία ρήπων του οχήματος και να τη διασταυρώνει με τη γεωγραφική θέση της κάμερας. Εάν ένα όχημα Euro 4 ή παλαιότερο καταγραφεί να κινείται εντός των απαγορευμένων ζωνών, το σύστημα δεν χρειάζεται πλέον φυσική παρουσία τροχονόμου για να στοιχειοθετήσει την παράβαση. Η λογική είναι η ίδια με αυτή που ήδη εφαρμόζεται στις περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας. Όταν ένας οδηγός παλιού ντίζελ πιαστεί από κάμερα να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, δεν θα του βεβαιωθεί μόνο η παράβαση για την ταχύτητα, αλλά παράλληλα και ξεχωριστή παράβαση για παράνομη είσοδο και κυκλοφορία εντός περιοχής όπου απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων αυτής της αντιρρυπαντικής κατηγορίας. Με την επέκταση της αυτόματης αναγνώρισης, το ίδιο θα μπορεί να συμβαίνει ακόμα και χωρίς προηγούμενη παράβαση ταχύτητας, μόνο και μόνο από την είσοδο του οχήματος στη ζώνη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκτόσεων του 26. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκτόσεις θα ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Την πρώτη Κυριακή της εκτοτικής περίοδου, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νόμο, σε κάθε ανακοίνωση περιμείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή, αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς, βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης στις 13 Ιουλίου. Εφόσον οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των πωλούμενων ειδών, το ποσοστό ή το εύρος του ποσοστού έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη και σε κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας. Αν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά. Ειδικά για καταστήματα stock ή outlet, είναι υποχρεωτική αναγραφή της παλαιάς τιμής και της νέας μειωμένης τιμής, ενώ στις περιόδους εκπτώσεων πρέπει να εμφανίζονται όλες οι ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες με έμφαση στη νέα τελική τιμή. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις αρχές, τονίζει η Αθήνα. Στη διεθνή ειδησιογραφία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στην Ελβετία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των διαμεσολαβητών, έπειτα από μια τεταμένη έναρξη που σημαδεύτηκε από την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς και από την επανάληψη των απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι διαμεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο και άνοιξαν διάβλο επικοινωνίας ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ξεκίνησε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους την Κυριακή στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα για την παράταση μιας εύθραυστης εκεχηρίας του Απριλίου για τουλάχιστον ακόμη 60 ημέρες. Οι συζητήσεις λοιπόν συνεχίστηκαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό
την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο. Η ακαταπώνητη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, ανέφερε ο κύριος Αραχτσί μέσω X μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

και οχυρωμένο δίκτυο στρατιωτικών υποδομών. Η σύραγγα, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει μήκος άνω των 200 μέτρων και βάθος που ξεπερνά τα 25. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν 12 δωμάτια για διαμονή και αποθήκευση εκρηκτικών, αντιαρματικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και 4 θέσεις εκτόξευσης στραμμένες προς το Ισραήλ. Παράλληλα, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξεκίνησαν την Κυριακή στην Ελβετία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του για πλήγμα κατά του Ιράν εάν, όπως είπε, η Χεζμπολάχ συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Γιάλ Ζαμίρ, δήλωσε πως η εκεχηρία στο Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι ο στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις. Κατά την επίσκεψή του στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ότι στόχος παραμένει η προστασία των κοινοτήτων στο Βόρειο Ισραήλ και των πολιτών, ενώ οι επιχειρήσεις στις περιοχές Αλίτα Χέρ και Μπεαφού υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ σε διάγγελμα που πραγματοποίησε στην Downing Street νωρίτερα το πρωί. «Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο», ανέφερε ο κύριος Στάρμερ. «Αλλά αποδείξαμε πως κάναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο». Ακολούθως πραγματοποίησε έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. «Το ερώτημα είναι αν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές», σημείωσε στη συνέχεια του διαγγέλματός του, προτού ανακοινώσει την παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος και από την Πρωθυπουργία. «Θα παραιτηθώ από την ηγεσία των εργατικών. Επικοινώνησα με τον Βασιλιά και του ανακοίνωσα την απόφασή μου. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής μου ομάδας και την αποδέχομαι. Κάθε απόφαση που έχω πάρει έχει ληφθεί με γνώμονα το καλό της πατρίδας», τόνισε εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιωτήτων για την ηγεσία να ξεκινά στις 9 Ιουλίου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας να προγραμματίζεται μέχρι το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει πως ο νέος ηγέτης θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του πριν αρχίσει τις εργασίες του το Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως Πρωθυπουργός, όπως ανέφερε. Με νέο κανονισμό τώρα, τον οποίο υπογράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, στο εξής, θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Η απόφαση αυτή, αγαπητοί ακροατές, θα εφαρμόζεται καθολικά από την 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Το καθεστώς εισαγωγής για τα φθηνά μικροδέματα από Temu και άλλες πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζει λοιπόν ριζικά, καθώς δεν θα απαλλάσσονται από τελεωνιακά έξοδα μόνο και μόνο επειδή είναι χαμηλής αξίας. Η επιβάρυνση έχει στόχο να βάλει φρένο στα δισεκατομμύρια δέματα που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ευρώπη με αγορές από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρέμβαση αγγίζει τον πυρήνα των μικρών online παραγγελιών, ιδιαιτέρως αυτών που διακινούνται σε μορφή μικρών, μαζικών και χαμηλής αξίας δεμάτων κάτω των 150 ευρώ. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες στη Δυτική Ευρώπη, καθώς πρωτόγνωρα για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών πλήττουν πολλές χώρες. Η Γαλλία αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές και τις μετεωρολογικές προβλέψεις να κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες. Οι πολίτες αναζητούν τρόπους να προστατευθούν από τη ζέστη, περνώντας ακόμη και τις νυχτερινές ώρες σε πάρκα, δίπλα σε ποτάμια και κανάλια, αναζητώντας λίγη δροσιά. Οι αρχές έχουν θέσει δεκάδες περιοχές σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, ενώ συνολικά 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία,
όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς.

0: Κελσίου σε ανατολικές περιοχές. Πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν στις παραλίες και σε υδάτινες περιοχές για να δροσιστούν, ενώ άλλοι αναζήτησαν ανακούφιση στα δημόσια συντριβάνια. Την ίδια ώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα και αύριο, δοκιμάζοντας τις αντοχές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως σήμερα στις 8 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Βαρβάρου του Πενταπολίτου Εξακαρνανίας στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Αγρυπνία λοιπόν σήμερα στο Γαλάτσι, στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας στις 8. Αύριο Αγρυπνία έχουμε στο μετόχι της Σιμωνόπετρας, στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, στις 8 η ώρα, για την επικείμενη εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου. Νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου έχουμε και στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Η ακολουθία θα ξεκινήσει αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθνος καιρός. Στη Μακεδονία και την Ήπειρο όμως, καθώς και τη Δυτική Θερεά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-7. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33-34 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά 35-36. Αντίστοιχα στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 29-31 και τοπικά 32-33. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στη Μύκονο και 26 στα νησάκια Οθονή, στα Αντικήθυρα, στη Μήλο, στην Άξο, το Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και στη Σιτία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμοί στην Έδεσα και στον Άραξο, 35 στις Σέρες στην Καλαμάτα το Λεωνίδιο, 34 στο Άργος και 36 στο Πύργο και στο Αγρίνιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα στη Μακεδονία νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Ήπειρο και Δυτική Στερεά, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με πρόσκαιρους τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική-βορειοδυτική 4-5 και στα δυτικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένοι στα 5-6 μποφόρ. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 4-6 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι στα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς αυτή τη στιγμή που έχουμε στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα μέχρι 34 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς. 32 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3-4 μποφόρ και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη, 23 μηνός, γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα, τις βραδινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά, υπάρχει και πιθανότητα για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 από φως. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά και 7 από φως. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα δωδεκάνησα 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 29 με 31. Σε αναλυτικά Μακεδονία Θράκη, γενικά έθριο καιρό. Αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. 18 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς με μονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33-34 με 35 τοπικά το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 με 29 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Η θερμοκρασία 17 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι γύρω στους 20 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με 21 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι και στη Νότια Κρήτη μέχρι και 30, ενώ οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις από 5 μέχρι και 7 από φως. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, 21 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στα Δωδεκάνησα τοπικά μέχρι 33. Και αύριο οι άνεμοι στο Καστελόριζο θα είναι αρχικά δυτικοί και μετά θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί. 4 με 5 μποφόρ. Και τοπικά στα δυτικά και τα νότια πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα για αύριο, γενικά έθριο καιρό, από βόρειο διευθύνση άνεμη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 6 με 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα ανατολικά μέχρι και 31 λόγω του πιο ισχυρού ανέμου. Και η Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νότιοι νότιο-ανατολικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη 21 βαθμούς το πρωί και στους 32 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Το επίσημα το καλοκαίρι που εχθές είχαμε και το θερινό ηλιοστάσιο, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και μικρότερη νύχτα, ξεκίνησε με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Υψηλά, αλλά όχι όπως στη Δυτική Ευρώπη. Να είστε καλά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιώπιος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό Πόλεμο 349 με 348 π.Χ. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την τακτική μας καλεσμένη, την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για τον Ολυμπιακό πόλεμο και τα γεγονότα της εποχής που μόλις προλογίσαμε και καθορίσαμε χρονικά στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει τα πρώτα 6 χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου του Δευτέρου και θα ήθελα να θυμηθούμε τι έκανε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών όσον αφορά την επέκταση των συνόρων του κράτους του. Εκτός του ότι ένωσε την Άνω με την Κάτω Μακεδονία, προσάρτησε και περιοχές στα ανατολικά μέχρι τον Στριμώνα, το 356 π.Χ. κατέλαβε τις Κρινίδες, μία πόλη την οποία επανίδρυσε μετανομάζοντάς την σε Φιλίππους, και μέσω των Φιλίππων μπορούσε να ελέγχει και την περιοχή μεταξύ Στριμώνα και Νέστου. Κατά τα έτη 357 με 354 π.Χ. Κατέκτησε και όλες τις παράκτιες πόλεις κράτη και έτσι απέκτησε και τον έλεγχο του μεγαλύτερου τμήματος των ακτών και των λιμανιών της Μακεδονίας. Και έμενε μία μόνο εκκρεμότητα, η Χερσόνησος της Χαλκιδικής, στην οποία υπήρχαν πολλές πόλεις κράτη, οι οποίες είχαν συγκροτήσει και το κοινό των Χαλκιδαίων, μέλος του οποίου ήταν η ισχυρή Όλυνθος. Κατά το παρελθόν, η Όλυνθος και το Χαλκιδικό κοινό είχαν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο Μακεδονικό Βασίλειο. Πιαμίντα του Τρίτου, του πατέρα του Φιλίππου, είχαν καταλάβει εδάφη του Μακεδονικού Βασιλείου και ο Αμίντας είχε δυσκολευτεί να τα ανακτήσει. Ο Φίλιππος λοιπόν ήθελε να προσαρτήσει τη Χαλκιδική, αλλά περίμενε έως ότου ήταν βέβαιος πως μια εκστρατεία εναντίον του Χαλκιδικού κοινού θα είχε την επιθυμητή έκβαση. Αρχικά λοιπόν προσέγγισε τους Ολυνθίους με προτάσεις για συμμαχία. Και στις αρχές του 356 π.Χ. σύναψαν πράγματι μια συνθήκη συμμαχίας. Οι Ολύνθοι τότε αντιμετώπισαν και κάποια προβλήματα από τους ποτιδεάτες. Ο Φίλιππος λοιπόν, για να τους αποδείξει ότι έτρεφε φιλικά αισθήματα για εκείνους, προσφέρθηκε να τους βοηθήσει να κυριεύσουν την Ποτίδεα. Και το καλοκαίρι εκείνου του έτους ο Φίλιππος κυρίευσε ο ίδιος την Ποτίδεα, την οποία δεν την κράτησε για τον εαυτό του, αλλά την παρέδωσε στο Χαλκιδικό κοινό. Και με αυτή την χειρονομία καλής θελήσεως εξασφάλισε ότι οι πόλεις της Χαλκιδικής δεν θα του δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα όσο καιρό ήταν απασχολημένος με άλλα ζητήματα και κυρίως όσο καιρό προετοιμαζόταν για να κάνει την τελική του κίνηση εναντίον τους. Βεβαίως υπήρχαν πολίτες και στην Όλυνθο και στις άλλες πόλεις της Χαλκιδικής που παρέμεναν επιφυλακτικοί, αλλά προς το παρόν δεν ήταν αρκετοί ώστε να επηρεάσουν τους συμπολίτες τους και να τους στρέψουν εναντίον του Φιλίππου. Και ειδικά στην Όλυνθο φαίνεται ότι η φιλομακεδονική μερίδα ήταν αρκετά ισχυρή τότε και διατηρούσε και επαφές με τον Φίλιππο. Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει το 353. Τα προηγούμενα έτη Ολύνθοι παρατηρούσαν με ανησυχία την αύξηση της δύναμης του Φιλίππου. Το 353 όμως ο Φίλιππος ιτήθηκε σε μάχη, ένα γεγονός αναπάντεχο, το οποίο έκανε τους εχθρούς του να αναθαρίσουν και να κάνουν το λάθος να πιστέψουν ότι ήταν πιο αδύναμος από ό,τι φαινόταν. Η αντιμακεδονική μερίδα στην Όλυνθο είχε εντωμεταξύ αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή και οι Ολύνθοι αποφάσισαν να προσεγγίσουν τους Αθηναίους. Και το 352 π.Χ. οι Ολύνθοι και οι Αθηναίοι ανανέωσαν τη μεταξύ τους φιλία και οι Ολύνθοι εξέφρασαν επισήμως και την πρόθεσή τους να γίνουν και σύμμαχοι της Αθήνας. Ίσως τότε ήταν που οι Ολύνθοι πρόσφεραν άσυλο και στους δύο ετεροθαλείς αδελφούς του Φιλίππου, τον Μενέλαο και τον Αριδαίο, αλλά και στον Δέρδα της Ελλημίας. Βεβαίως είναι πιθανός αυτοί να είχαν καταφύγει εκεί πολύ καιρό πριν, δηλαδή οι ετεροθαλείς αδελφοί, ο Μενέλαος και ο Αριδαίος, πιθανώς να είχαν καταφύγει στην Όλυνθο αμέσως μετά το θάνατο του ομομήτριου αδελφού του, του Αρχελάου, που τον σκότωσε ο Φίλιππος στην αρχή της βασιλείας του, γιατί απειλούσε την εξουσία του. Και ο Δέρδας είχε εξ αρχής αντιταχθεί στο σχέδιο του Φιλίππου για την ένωση της Άνω Μακεδονίας, άρα και της Ελλημίας, με την Κάτω Μακεδονία. Όπως και να έχει, αυτό που γνωρίζουμε από τις πηγές μας είναι ότι εκείνο τον καιρό και οι τρεις βρίσκονταν στην Όλυνθο. Η συνθήκη του 356 μεταξύ Φιλίππου και Ολυνθίων δεν επέτρεπε να συνάψουν χωριστή συνθήκη με τρίτο κράτος. Άρα οι Ολύνθοι την παραβίασαν και μάλιστα την παραβίασαν προσεγγίζοντας εχθρούς του Φιλίππου, γιατί οι Αθηναίοι βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τον Φίλιππο από τον καιρό που εκείνος κυρίευσε την Αμφίπολη. Το δεύτερο λάθος των Ολυνθίων ήταν ότι παρήχαν καταφύγιο στους τρεις άνδρες που είχαν αμφισβητήσει την εξουσία του Φιλίππου και με αυτόν τον τρόπο έδιναν την εντύπωση ότι ετοιμάζονταν να αναμειχθούν ξανά τα εσωτερικά του Μακεδονικού Βασιλείου. Και ένα επιπλέον λάθος των Ολυνθίων ήταν ότι αγνώρισαν και μία προειδοποίηση του Φιλίππου. Το 351, κατά την επιστροφή του από μία εκστρατεία του στην Θράκη, ο Φίλιππος εισέβαλε στη Χαλκιδική, λιλάτισε κάποια εδάφη και αποχώρησε. Αυτή ήταν μία επίδειξη ισχύως που την έκανε λίγους μήνες μετά από τις επαφές των Ολυνθίων με τους Αθηναίους. Επιπλέον ενίσχυσε τους φίλους του στην Όλυνθο. Ένας εξ αυτών, ο Λασθένης, εξελέγει υπαρχός και μαζί με τους υπόλοιπους πέτυχε να εξοριστεί από την Όλυνθο ο Απολλωνίδης, που ήταν ο ισχυρότερος μεταξύ εκείνων που ήθελαν την συμμαχία με την Αθήνα. Το 349 π.Χ. ο Φίλιππος πλέον ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει το χαλκιδικό κοινό και έστειλε ένα μήνυμα στην Όλυνθο, απέτησε από τους Ολυνθίους να του παραδώσουν αμέσως τους δύο αδελφούς του. Οι Ολύνθοι αρνήθηκαν και το καλοκαίρι εκείνου του έτους ο Φίλιππος εισέβαλε στην Χαλκιδική, στην Ανατολική Χαλκιδική, πολιόρκησε τα στάγυρα και όταν τα κυρίεσε τα κατέστρεψε. Το γεγονός αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο στις γειτονικές πόλεις και αυτές παραδόθηκαν αμαχητοί στον Φίλιππο και πλέον είχε υπό τον έλεγχό του όλη την Ανατολική Χαλκιδική. Το χειμώνα όμως του 349 προς 348 απέσυρε τις δυνάμεις του από τη Χαλκιδική επειδή έπρεπε να ασχοληθεί με την Θεσσαλία. Όταν εισέβαλε αρχικά στη Χαλκιδική ο Φίλιππος, οι Ολύνθοι αμέσως απίθυναν έκκληση στην Αθήνα για σύναψη συμμαχίας και αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Οι Αθηναίοι φάνηκαν επιφυλακτικοί στο να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο μεταξύ του Χαλκιδικού κοινού και του Φιλίππου, επηρεασμένοι πιθανώς από τον Έβουλο. Ο Έβουλος εκείνο τον καιρό δέσποζε στην πολιτική σκηνή της Αθήνας. Από το 354 συντόνιζε την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της πόλεως και επηρέαζε και την εξωτερική πολιτική της. Και μία από τις βασικές αρχές της πολιτικής του Εβούλου ήταν η αποφυγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εφόσον δεν κινδύνευαν ζωτικά συμφέροντα της Αθήνας. Υπήρχε όμως και ένας άλλος Αθηναίος, ο οποίος πίστευε ότι τα γεγονότα στη Χαλκιδική αφορούσαν άμεσα την Αθήνα και θεωρούσε ότι ο Φίλιππος ήταν ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος αντίπαλος για την Αθήνα. Αυτός ο Αθηναίος ήταν ο Δημοσθένης, ο οποίος υποστήριξε στεναρά ότι η Αθήνα έπρεπε να στηρίξει την Όλυνθο και τις άλλες πόλεις του Χαλκιδικού κοινού. Το υποστήριξε αυτό σε τρεις λόγους που εκφώνησε, τους γνωστούς ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο Ολυνθιακό. Όταν έφτασε η Ολυνθιακή πρεσβεία στην Αθήνα, ο Δημοσθένης εκφώνησε τον πρώτο Ολυνθιακό και υποστήριξε ότι η αδράνεια των Αθηναίων τα προηγούμενα χρόνια είχε επιτρέψει στον Φίλιππο να μεταβάλει υπέρ του την ισορροπία των δυνάμεων στην Ελλάδα και προειδοποίησε τους συμπολίτες του για τον κίνδυνο που συνιστούσε για εκείνους ο Φίλιππος και υποστήριξε ότι θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπίσουν τον Φίλιππο στη Χαλκιδική παρά στην Αττική. Γιατί αν δεν αναλάβαναν δράση, τελικά αυτό θα συνέβαινε. Θα τον έβλεπα μία μέρα να εισβάλλει στην Αττική. Και πρότεινε να στείλουν στο Βόρειο Αιγαίο δύο στρατεύματα. Το ένα θα έπρεπε να σταλεί στη Χαλκιδική για να προστατεύσει τις πόλεις που απειλούνταν από τον Μακεδόνα Βασιλέα. Και το δεύτερο θα έπρεπε να ξεκινήσει επιχειρήσεις εναντίον του ίδιου του Μακεδονικού Βασιλείου. Γιατί ο Δημοσθένης πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποχρέωναν τον Φίλιππο να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Χαλκιδική για να προστατέψει το κράτος του. Οι Αθηναίοι πίστηκαν με να συνάψουν συμμαχία με τους Ολυνθίους, αλλά δίσταζαν να αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον του Φιλίππου. Γι' αυτό λίγες μέρες αργότερα ο Δημοσθένης εκφώνησε τον δεύτερο Ολυνθιακό, με τον οποίο θέλησε να πείσει τους Αθηναίους ότι μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον Φίλιππο. Σε αυτόν τον λόγο, κύριο επιχείρημά του ήταν ότι ο Φίλιππος είχε γίνει ισχυρός εξαπατώντας τους άλλους. Και γι' αυτό τον λόγο εύκολα όλοι θα στρέφονταν εναντίον του αν κάπου αποτύχανε. Ουσιαστικά αυτό που ισχυρίστηκε ο Δημοσθένης ήταν ότι η εξουσία του Φιλίππου ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Και είπε επίσης ότι ο στρατός του είχε τη φήμη ότι ήταν δήθεν θαυμαστός, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν καλύτερος από κανέναν άλλο στρατό. Mm-hmm. Και οι Αθηναίοι πίστηκαν να αναλάβουν δράση και έστειλαν στην Χαλκιδική 2.000 μισθοφόρους πελταστές και 30 τριήρης με επικεφαλής τον Χάριτα. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για το τι ακριβώς έκανε ο Χάρης όταν έφτασε στη Χαλκιδική, καθώς ο Φίλιππος είχε πιθανώς ήδη αποσυρθεί προκειμένου να μεταβεί στην Θεσσαλία. Την άνοιξη του 348 ο Φίλιππος επέστρεψε στη Χαλκιδική και αυτή τη φορά εκστράτευσε εναντίον των πόλεων της Δυτικής Χαλκιδικής. Η πόλη κράτη της Χερσονήσου της Παλίνης, της Κασάνδρας δηλαδή, άρχισαν να παραδίδονται η μία μετά την άλλη για να μην έχουν τη μοίρα των σταγύρων. Και μετά από μία νέα έκκληση για βοήθεια των Ολυνθίων, οι Αθηναίοι διέταξαν τον στρατηγό τους τον Χαρίδημο που βρισκόταν εκείνο τον καιρό στον Ελίσποντο να μεταβεί στη Χαλκιδική με 4.000 μισθοφόρους πελταστές, με υπείς και τρίρις, με 18 τρίρις. Όταν έφτασε στη Χαλκιδική, ο Χαρίδημος μαζί με τους Ολυνθίους έκαναν επιδρομές στην Βοτιαία και στη Χερσόνησο της Παλίνης εναντίον των πόλεων που είχαν παραδοθεί στον Φίλιππο. Και μετά από αυτά, ο Χαρίδημος έκρινε ότι δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο και αποσύρθηκε στην Όλυνθο. Όμως ο Φίλιππος συνέχιζε τις επιχειρήσεις του, κυρίεσε την Τωρόνη στη Χερσόνησο της Ιθωνίας και κυρίεσε και την Μικύβερνα που ήταν το επίνιο της Ολύνθου. Οπότε πλέον ήταν αδύνατο να καταπλέψει αθηναϊκό στόλο στο λιμάνι της και αφού ο Φίλιππος κατήχε και την Παλίνη και τη Σιθωνία, ήταν δύσκολο να ελιμενιστεί αθηναϊκό στόλο με ασφάλεια οπουδήποτε αλλού σε αυτές τις ακτές. Mm-hmm. Το καλοκαίρι του 348 ο Μακεδονικός στρατός κατευθύνθηκε προς την Όλυνθο. Λίγο πριν φτάσει στην πόλη, ο Φίλιππος έστειλε ένα μήνυμα στους Ολυνθίους και τους είπε ότι ένα από τα δύο έπρεπε να γίνει, ή εκείνοι να μην κατοικούν στην Όλυνθο ή εκείνος να μην κατοικεί στη Μακεδονία. Οι Ολύνθοι αποφάσισαν να τον αντιμετωπίσουν, αλλά ιτήθηκαν σε δύο διαδοχικές μάχες. Μάλιστα στην δεύτερη μάχη έχασαν και όλο το υπηκό τους, γιατί οι πίστες τους εχμαλωτίστηκαν από τους Μακεδόνες, και μετά από αυτά κλείστηκαν στην πόλη τους και ο Φίλιππος άρχισε να την πολιορκεί. Ήδη είχαν καλέσει για άλλη μια φορά σε βοήθεια τους Αθηναίους. Αυτή τη φορά οι Αθηναίοι άργησαν πάρα πολύ να ανταποκριθούν. Κατά την διάρκεια του χειμώνα του 349 προς 348 είχαν συμβεί κάποια γεγονότα στην Εύβοια που είχαν περιπλέξει τα πράγματα. Στην Ερέτρια εκδηλώθηκε στάσεις και αυτή κατέληξε στην ανατροπή του τυράννου Πλουτάρχου. Επειδή η Αθήνα στήριζε τον τύραννο Πλούταρχο, η στάση στην Ερέτρια προκάλεσε τελικά μια ευρύτερη εξέγερση εναντίον των Αθηναίων και οι πόλεις της Εύβοιας άρχισαν να αποστατούν από την Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία. Η Εύβοια ήταν ζωτική σημασία για τα αθηναϊκά συμφέροντα και οι Αθηναίοι που δεν μπορούσαν να πολεμούν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα δίλημα, γιατί έπρεπε να επιλέξουν πού θα έριχναν βάρος. Στην εκστρατεία εναντίον των εξεγερμένων συμμάχων τους στην Εύβοια ή στην ενίσχυση των Ολυνθίων. Ο Δημοσθένης υποστήριξε ότι η προτεραιότητά τους έπρεπε να είναι η στρατιωτική ενίσχυση της Ολύνθου. Πίστευε ότι θα είχαν χρόνο να αποκαταστήσουν τον έλεγχο στην Εύβοια, αφού έσωζαν πρώτα την Όλυνθο. Αλλά αν η Όλυνθος κυριευόταν από τον Φίλιππο, θα έχαναν οριστικά έναν σημαντικό σύμμαχο στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Εύβολος όμως υποστήριξε ότι η ασφάλεια της Αττικής επέβαλε να ασχοληθούν πρώτα με την Εύβοια. Και ο Εύβολος έπεισε τον Αθηναϊκό Δήμο και εγκρίθηκε η αποστολή Αθηναίων οπλιτών και υπαίων στην Εύβοια. Εκεί λοιπόν οι Αθηναίοι νίκησαν τους Εβοείς σε μία μάχη, αλλά κατόπιν υπέστησαν διαδοχικές ήττες, με συνέπεια το καλοκαίρι του 348 να αναγκαστούν πια να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία των πόλεων της Εύβοιας και μόνο η Κάριστος παρέμεινε σύμμαχος της Αθήνας. Αξίζει να αναφερθεί πως ήδη από την αρχαιότητα υπήρχαν υποψίες ότι τα γεγονότα στην Εύβοια είχαν υποκινηθεί από τον Φίλιππο. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το 351 είχε αποστείλει σε Εβοείς μια επιστολή με αντιαθηναϊκό περιεχόμενο. Τελικά τον Ιούλιο του 348 οι Αθηναίοι αποφάσισαν να στείλουν στη Χαλκιδική 2.000 Αθηναίους οπλίτες, 300 υπείς και 17 τριήρης με επικεφαλής τον Χάριτα, ο οποίος θα αναλάβανε και την αρχηγία του στρατεύματος του Χαριδήμου που παρέμενε στην Όλυνθο. Λίγο πριν λάβουν αυτή την απόφαση, ο Διομοσθένης είχε εκφωνήσει και τον τρίτο Ολυνθιακό λόγο, με τον οποίο έκανε μια προσπάθεια βρει έναν τρόπο για να εξασφαλιστούν τα χρήματα για την εφαρμογή των προτάσεων που είχε κάνει σχετικά με την εκστρατεία στη Χαλκιδική. Ήταν όμως, όπως προανέφερα, Ιούλιος. Είχαν αρχίσει να πλένουν τα μελτέμια. Εξαιτίας λοιπόν των ισχυρών μελτεμιών, ο απόπλος του Αθηναϊκού στόλου έγινε με μεγάλη καθυστέρηση. Και όταν έφτασε στη Χαλκιδική ήταν πλέον αργά, γιατί ο Φίλιππος είχε κυριεύσει την Όλυνθο. Αυτό συνέβη τον Αύγουστο ή αρχές Σεπτεμβρίου του 348. Η Όλυνθος καταστράφηκε. Ο Φίλιππος μοίρασε την επικράτειά της σε εταίρους. Πολλοί από τους κατοίκους πωλήθηκαν ως δούλοι. Άλλους ο Φίλιππος τους υποχρέωσε να καλλιεργούν τα βασιλικά κτήματα ή τους χρησιμοποίησε ως εργάτες στα μεταλλεία. Όσοι Ολύνθοι κατόρθωσαν να διαφύγουν, βρήκαν καταφύγιο στην Αττική, οι Αθηναίοι τους επέτρεψαν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί ως μέτικοι και τους απάλλαξαν από την υποχρέωση να καταβάλουν μετίκιον, δηλαδή τον φόρο που πλήρωναν οι μέτικοι που ζούσαν και εργάζονταν στην Αττική. Ο Φίλιππος εχμαλώτησε επίσης τον Δέρδα της Ελλημίας που βρισκόταν στην Όλυνθο και πολλούς Αθηναίους τους Αθηναίους εχμαλώτους τους αξιοποίησε αργότερα κατά τις διαπραγματεύσεις του για ειρήνη με τους Αθηναίους. Επίσης εχμαλωτίστηκαν οι δύο τεροθαλείς αδελφοί του και εκτελέστηκαν και οι δύο. Ο Φίλιππος τίμησε με δώρα όλους τους στρατιώτες του που είχαν διακριθεί στη μάχη, διέλυσε το κοινό των Χαλκιδαίων και προσάρτησε την Χαλκιδική στο Μακεδονικό Βασίλειο και αργότερα εγκαταστάθηκαν εκεί πολλοί Μακεδόνες έπικοι. Και πλέον το κράτος του Φιλίππου περιλάμβανε όλες τις περιοχές από την οροσειρά της Πίνδου μέχρι τον ποταμό Νέστο. Για να γιορτάσει τη νίκη του, τα Ολύμπια στο Δίον τελέστηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα εκείνο το έτος, λίγες εβδομάδες μετά την άλωση της Ολύνθου. Εκτός από τις μεγαλοπρεπείς θυσίες και τους λαμπρούς αγώνες, ο Φίλιππος διοργάνωσε και πλούσια συμπόσια με προσκεκλημένους διακεκλημένους ξένους που βρίσκονταν στην χώρα εκείνο τον καιρό και σε πολλούς από αυτούς έδωσε και πλούσια δώρα. Και μας παραδίδεται και μία έτσι ωραία ιστορία για εκείνα τα συμπόσια. Λέγεται λοιπόν ότι ο Φίλιππος παρατήρησε πως από όλους τους παρευρισκόμενους μόνο ο κωμικός ηθοποιός Σάτυρος δεν του είχε ζητήσει κάποιο δώρο, αλλά καθόταν σκυθροπός και γι' αυτό τον ρώτησε ποια ήταν η αιτία. Και ο Σάτυρος του είπε ότι δεν ζήτησε κάτι επειδή πίστευε πως δεν θα του έδινε αυτό που επιθυμούσε. Και ο Φίλιππος είπε ότι θα του έδινε οτιδήποτε του ζητούσε. Ο Σάτυρος λοιπόν ζήτησε να του δώσει δύο κοπέλες που είχαν εχμαλωτιστεί στην Όλυνθο. Αυτές ήταν κόρες του φίλου του του Απολοφάνη από την Πίδνα, ο οποίος είχε πεθάνει όταν εκείνες ήταν μικρά παιδιά και οι συγγενείς τους τις είχαν στείλει για ασφάλεια στην Όλυνθο. Ο Σάτυρος ήθελε να πρικήσει τις κοπέλες και να βρει κατάλληλους συζύγους για αυτές. Ο Φίλιππος κατάλαβε αμέσως για ποιον Απολοφάνη του μιλούσε ο Σάτυρος. Ήταν ένας από τους άντρες που είχαν εμπλακεί στη δολοφονία του αδελφού του, του Αλεξάνδρου του Δευτέρου. Αλλά παρόλα αυτά τήρησε την υπόσχεσή του, απελευθέρωσε τις δύο κοπέλες και τις έδωσε στον Σάτυρο για να φροντίσει εκείνος για το μέλλον τους. Εκείνο τον καιρό συνέβησαν και κάποια άλλα γεγονότα, πολύ ενδιαφέροντα, που έχουν σχέση και με τις σχέσεις των Αθηναίων με τον Φίλιππο. Αν μας επιτρέπει ο χρόνος να τα αναφέρω, κύριε Παπά, διαφορετικά θα αφήσουμε για άλλη εκπομπή.
0: Θα έλεγα να το αφήσουμε για κάποια άλλη εκπομπή, μιας και ήδη είναι περιορισμένος ο χρόνος και για σήμερα και δεν θα προλάβουμε να πούμε περισσότερα. Στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο, την τακτική μας καλεσμένη κάθε Δευτέρα, θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Γρηγοριάδου, και για την σημερινή εκπομπή, αλλά και για την άριστη συνεργασία που είχαμε και στον εφετινό κύκλο των εκπομπών για την ανάπτυξη πολλών θεμάτων που αναφέρονται στην αρχαία ιστορία, με έναν πολύ ωφέλιμο, νομίζουμε, τρόπο και για τους ακροατές μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά, και ευχαριστώ και τους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να αφιερώσουν χρόνο για να ακούσουν αυτές τις εκπομπές.
0: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και της τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ριγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα, το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, το πως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός. Να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του. Να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

Και είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμμο μου, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση». Δυο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φύλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουε σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα? Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε και ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά. Και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

από την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά της πρώτης αντανακλάσης της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κουφίνια και ζύμες απλωμένες.

να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποίηματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρας στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα. Επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός, πες το ψέματα. Βλέπεις μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, πήγαινε τώρα μπροστά γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο. Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γιέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω. Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα». «Μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω». «Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε». «Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες». Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε «Πείτε μου. Πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας». «Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου». Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη, ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια Αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια.
αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ο ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας, δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, νόντα αδελφέ μου, κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου, στύψε τη μνήμη σου, να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. «Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζεις την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας, πάρε λευκό και χάραξε πάνω του, της θύμισες της γεροντισούλα σου».

Τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς τα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι, μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίμητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της σύζυγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και του ορφανού. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών, αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά, τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρία Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ, αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρία Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών. Την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο «Η δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σκίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο. Και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα. Πόνος. Παρόλα τα αυτά με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί του. Προχώρησαν τα γκρουπ, εκείνη πίσω, από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, που σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν. Έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν, ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης, έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος, εγώ ο τελευταίος, ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, Αϊτόπουλο να είσαι», κι άλλα τέτοια. Πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους, τους αρρωστημένους της πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σαν ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας της έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει.
Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιο ζεστός πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής. Και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική. Της λέει μια μέρα, «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δεν θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κεκοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες, πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω και όπως η ίδια θυμάται μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν, πού να την βρουν.
Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι θαύμασαν, ο Θεός την κράτησε στη ζωή, λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το Θεαγένιο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγεια ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό, γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί. Το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Ποια? Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μουσκεμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γεροντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους, όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα. Πνιγόμουν στα δάκρυα. Πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και κανά ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τις συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της,
Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό. Και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχου, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιος, συναμαρτωλός αδελφός μας με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρωτοανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεκτοί και δίδακτοι του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Περί του πνευματικού αγώνος. Σας το είπα πολλές φορές, να δοθείτε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων. Να επιδοθείτε στη μελέτη με έρωτα θείο. Να ψάχνετε να βρείτε στο λεξικό την κάθε λέξη και να επιδίδεστε στη σωστή και καθαρή και με νόημα ανάγνωση με το νί και με το σίγμα. Να ερευνάτε πόσες φορές λέει η Αγία Γραφή μία λέξη, για παράδειγμα τη λέξη απλότητα, και πόσες την άλλη. Φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Έτσι θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Αυτό το φως είναι το άκτιστον φως του Χριστού. Άμα αποκτήσουμε αυτό το φως θα γνωρίσουμε την αλήθεια. Και αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτόν είναι όλα γνωστά, φωτεινά. Ο κόσμος είναι έργο Θεού. Αυτόν τον κόσμο ο Θεός τον φωτίζει με το άκτιστον φως του. Ο Θεός είναι φως ο ίδιος. Είναι φως διότι γνωρίζει τον εαυτό του. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γι' αυτό είμαστε στο σκότος. Όταν αφήσουμε το φως να μας διαποτίσει, τότε έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, τότε έχουμε άλλα φώτα, χίλια φώτα, αλλά δεν έχουμε το φως. Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του, ο Χριστός μας κάνει φωτεινούς. Το φως το μέγα το προσφέρει στον καθένα μας. Μακάρι να το δεχόμαστε. Τότε αποκτούμε και πίστη πιο βαθιά, και συμβαίνει αυτό που λέγει το κείμενο της Σοφίας Σολομώντος. Εμφανίζεται της μη απιστούσιν αυτό. Σε αυτούς που δυσπιστούν, αμφιβάλλουν και αμφισβητούν και τα σκέπτονται μόνο με τη λογική, δεν είναι ανοιχτοί στον Θεό. Ο Θεός δεν εμφανίζεται. Σε κλειδωμένες ψυχές ο Θεός δεν εισέρχεται, δεν εκβιάζει, δεν παραβιάζει. Αντίθετα, σε αυτούς που έχουν πίστη απλή, χωρίς διακυμάνσεις, ο Θεός εμφανίζεται και χαρίζει το άκτιστο φως του. Το δίδει πλούσια και στην εδώ ζωή και πολύ περισσότερο στην άλλη. Μην νομίζετε όμως ότι όλοι εδώ βλέπουν το ίδιο καθαρά το φως της αληθείας. Καθένας το βλέπει ανάλογα με την ψυχή του, με το πνεύμα του, με τη μόρφωσή του, με την ψυχική του κατάσταση. Καταλάβατε? Βλέπουν για παράδειγμα πολύ μία εικόνα, όμως δεν έχουν όλοι όσοι τη βλέπουν τα ίδια συναισθήματα. Έτσι είναι και το θείον φως. Το αληθινό φως δεν λάμπει σε όλες τις ανθρώπινες καρδιές το ίδιο. Δηλαδή το ίδιο λάμπει ο ήλιος ο φυσικός, αλλά στο σπίτι που είναι μαύρα τα τζάμια του λίγο περνάνε από εκεί οι ακτίνες. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέω, το ίδιο γίνεται με το άκτιστον φως. Είναι μαύρα τα τζάμια μας. Δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Δεν του επιτρέπει η μαυρίλα να περάσει. Ακόμη και στους Αγίους μας και στους προφήτες συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και αυτοί ακόμη, ανάλογα με την καθαρότητά τους, αισθάνονταν το φως του θείου. Δεν είναι αυτά σωστά με τη θεολογία? Να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο αίρος για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου και στην καρδιά σου τον Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό. Λαχτάρα. Μνήμη Θεού θα αποκτήσετε με την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρνετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρεί από την Αγία Γραφή και από άλλα πνευματικά βιβλία. Αυτό βέβαια θέλει αγαθή προαίρεση. Δεν γίνεται με εξαναγκασμό, αλλά κυρίως δια της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις όμως θέλει τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Αν ζείτε μέσα στη Θεία Χάρη, δεν σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το Θείον, θα σας κυκλώσει το κακό, θα σας πιάσει νοθρότης και θα παιδεύεστε. Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Εμείς πολλές φορές, όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό, λέμε «πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος». Κι όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέλιδες δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Η τεμπέλια είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς. Ρέμπελα θα ζείτε. Εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παραδείγματος χάριν, να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοι είστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς. Στο Άγιον Όρος, στο κελί που έχω, η πόρτα έχει μια παλιά μπετούγια. Πρέπει να την πιέσει κανείς για να ανοίξει και τότε κάνει έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος και την πατούσε, η μπετούγια έκανε κρακ. Σε 100 μέτρα ακούγονταν ο θόρυβος. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς να κάνουν θόρυβο. Ενώ ήταν εύκολο και τους το έδειξα και δοκίμασαν και πάλι έκαναν θόρυβο. Αυτά τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά έχουν σχέση με όλη μας τη ζωή. Όσο πλησιάζετε τον Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί, χωρίς να το επιδιώκετε, σε όλα τα πράγματα, αλλά και στα πνευματικά. Προσέχοντας για την ψυχή σας, γίνεστε με τη Θεία Χάρη πιο έξυπνοι. Έχετε εργαστεί στη ζωή σας χωρίς λογισμούς? Δεν κάνετε λάθη. Η χάρη του Θεού σας σκεπάζει. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι νοθρός. Δεν πρέπει να κοιμάται. Πρέπει όπου κι αν πάει, και με την προσευχή του και με τη φαντασία του να πετάει. Και πράγματι, δύναται ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με τη φαντασία του. Να πετάει μες στ' άστρα, μες στ' άπειρο, μες στο μυστήριο, μες στην αιωνιότητα, μες στο Θεό. Να είναι υψηπέτης. Να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάριν. Να γίνεται πούπουλο και να πετάει με την σκέψη του. Και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία. Είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα, όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την εζεί. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες, τα ενστερνίζεται, τα ζει. Μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα εμβαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού. Μέσα μας έχουμε δύο κόσμους, τον καλό και τον κακό. Και οι δύο αυτοί αντλούν τη δύναμη από μία πηγή. Η δύναμη αυτή είναι σαν την μπαταρία. Αν βάλει την πρίζα στην μπαταρία ο κακός, μας οδηγεί στην καταστροφή. Αν όμως την εβάλει ο καλός, τότε όλα είναι στη ζωή μας ωραία, γαλήνια, θεία. Αλλά η ίδια δύναμη τροφοδοτεί τον καλό ή τον αντίθετο εαυτό μας. Κάθε φορά Είμαστε εχμάλωτοι σε ένα από τα δύο, ή στο καλό ή στο κακό. Να επιδιώκουμε, αντί να είμαστε στο κακό, να είμαστε στο καλό. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν τα ερτζιανά κύματα, αλλά δεν τα συλλαμβάνουμε. Μόλις ανοίξουμε το δέκτη μας, τότε τα συλλαμβάνουμε, τα ακούμε, τα αισθανόμαστε. Το ίδιο γίνεται και όταν μπαίνουμε στον πνευματικό κόσμο. Ζούμε τον Χριστό, πετάμε. Τότε νιώθουμε μεγάλες χαρές και έχουμε ωραία πνευματικά βιώματα. Τότε σιγά σιγά γινόμαστε εχμάλωτοι του αγαθού, εχμάλωτοι του Χριστού. Και όταν γίνει κανείς εχμάλωτος του καλού, τότε δεν μπορεί να κακολογήσει, δεν μπορεί να μισήσει, δεν μπορεί να πει ψέματα. Δεν μπορεί και να θέλει ακόμη. Πώς να έλθει στην ψυχή του ο πονηρός, να του φέρει απελπισία, απογοήτευση, νοθρότητα και τα διάφτα. Η Θεία Χάρις τον γεμίζει και εκείνα δεν έχουν τη δύναμη να μπουν μέσα. Δεν μπορούν να μπουν όταν το δωμάτιό του είναι γεμάτο από φίλους του πνευματικούς, που είναι μέσα στον εθέρα, μέσα στο άπειρο. Εννοώ τους αγγέλους, τους αγίους, τους μάρτυρες και κυρίως τον Χριστό. Το αντίθετο συμβαίνει όταν γίνει κανείς εχμάλωτος του παλαιού ανθρώπου. Τότε κατέχεται υπό του κακού πνεύματος και δεν μπορεί να κάνει το καλό. Γεμίζει κακίες, κατακρίσεις, θυμούς. Όταν σας προσβάλλει το κακό, να έχετε ευληγησία και να στρέφεστε στο καλό. Το κάθε κακό να το μετατρέπετε, να το μεταστοιχειώνετε, να το μεταβάλλετε σε καλό. Η μεταστοιχείωση σε αυτή γίνεται μόνο με τη χάρη. Το νερό, παραδείγματος χάριν, γίνεται κρασί στο γάμο της Κανάς. Να η μεταστοιχείωσης. Ευδοκεί ο υπερφύσιν. Αυτό είναι υπερφυσικό. Βέβαια, μπορεί να γίνει κρασί ή βούτυρο και με χημικά στοιχεία και να γίνει ακριβώς σαν το γνήσιο. Αλλά αυτό δεν έχει μέσα του τη γνησιότητα. Την αληθινή μεταβολή την κάνει η Θεία Χάρις. Για να γίνει αυτό, ο άνθρωπος πρέπει να έχει δοθεί εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας στον Χριστό. Θυμηθείτε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Κατήχετο υπό του Θεού και ενώ ιδιόκετο και λιθοβολήτο έλεγε για τους διώκτες του «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην». Γιατί φέρθηκε έτσι ο Άγιος Στέφανος? Απλούστατα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ήταν εχμάλωτος του καλού. Νομίζετε είναι εύκολο να ρίχνουν πάνω σας σωρό τις πέτρες για να σου ρίξουν καμιά πέτρα? Καλός, καλός, αλλά μα σου έλθει η πέτρα, α, θα αρχίσεις να φωνάζεις, παλιόπαιδο κλπ. Αυτό δείχνει ότι παθαίνουμε κατάληψη από το κακό πνεύμα. Και τότε, πού να μπει ο Χριστός, πού να σταθεί? Είναι όλα μέσα μας κατηλημένα. Μόλις όμως μπούμε στην πνευματική ζωή, μόλις μπούμε στον Χριστό, αλλάζουν όλα. Και κλέπτης να ήταν κανείς, πάβει να κλέβει. Και φωνιάς, πάβει να είναι φωνιάς. Και αιμοβόρος, και κακός, και μνησίκακος. Πάβουν όλα. Πάβει η αμαρτία και ζει ο Χριστός. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε είναι μη Χριστός». Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Και αυτό βέβαια μόνο στον Χριστό γίνεται. Στον Χριστό είναι η χαρά. Ο Χριστός το πάθος το μεταβάλλει σε χαρά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει. Και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς. Αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρώει, το τον τρίβει, τον τσακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στον Χριστό, τον ζωγονεί, του δίνει τη χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Ύψος, μεγαλείο, χάρης, χαρά, αγαλίασης. Πόσο τα ζούσε αυτά ο προφήτης Δαβίδ. Έλεγε «Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου». Τι ωραία! Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να γιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να γιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να γιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια κι αν είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Συμβαίνει για παράδειγμα να σας αναθέτουν εργασίες πέραν των ορίων των καθηκόντων σας. Δεν είναι σωστό να αντιδράτε ή να εκνευρίζεστε και να διαμαρτύρεστε. Αυτές οι ταραχές φέρνουν κακό στον άνθρωπο. Να τα θεωρείτε όλα σαν ευκαιρίες αγιασμού. Και κάτι ακόμη. Υπάρχει και ένα άλλο κέρδος. Με το να σας αναθέτουν πολλή εργασία, μαθαίνετε τον τρόπο όλης της δουλειάς, εξυπηρετείτε σε περισσότερες διακονίες, γίνεστε πιο υπεύθυνοι. Παίρνετε γνώσεις που ίσως χρειαστούν αργότερα. Αν σας αναθέτουν δουλειές πάνω από τις δυνάμεις σας, μπορείτε ωστόσο να πείτε, με ευγένεια βέβαια, «Συγχωρέστε με, δεν θα μπορέσω να κάνω αυτή την εργασία». Αλλά μπορείτε και να μην μιλήσετε και να σας βγει σε καλό όλος αυτός ο κόπος. Έτσι κι εγώ, όπως σας έχω πει, όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου πήγε στην Αμερική να δουλέψει στη διόρυγα του Παναμά. Μικρός εγώ, φτωχοί οι γονείς μου. Η μητέρα μου με έστειλε σε ένα κατάστημα στη Χαλκίδα. Ήταν εκεί κι άλλα δύο παιδιά. Όλοι διατάζανε εμένα και εγώ έτρεχα παντού. Ό,τι μου λέγανε, εγώ το έκανα χωρίς να πονηρεύομαι. Και αυτό μου βγήκε σε καλό. Μια μέρα που σκούπιζα το κατάστημα, είχαν χυθεί μερικά σπυριά καφέ άλεστα. Εγώ έσκυψα και τα έβαλα στο χέρι για να τα ρίξω πίσω στο τσουβάλι. Το αφεντικό ήταν στο γραφείο του, με είδε, κατάλαβε τι πήγα να κάνω και με φώναξε. Φώναξε και τα άλλα τα παιδιά και τα δασκάλεψε. Γινόταν εκεί μεγάλες πατάλες και εγώ του έκανα καλή εντύπωση. Από εκείνη την ημέρα

γίνεται σήμερα τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο. Να πονάει με τον πόνο τον σωματικό και τον ψυχικό των άλλων. Η ευαισθησία αυτή είναι ένα δώρο του Θεού. Στις γυναίκες τις συναντάμε συχνότερα. Οι ψυχές που έχουν αυτή τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στη θέληση του Θεού. Αυτές οι ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εν Χριστώ ζωή, διότι αγαπάνε τον Θεό και δεν θέλουν να τον λυπήσουν. Διατρέχουν όμως έναν κίνδυνο. Αν δεν δώσουν στον Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους, είναι δυνατόν το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Η ευαισθησία δεν έχει διόρθωση. Μπορεί μόνο να μετασχηματιστεί, να μεταποιηθεί, να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, να μεταστοιχειωθεί, να γίνει αγάπη, χαρά, θεία λατρεία. Πώς? Με τη στροφή προς τα άνω. Να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη Του, στη λατρεία Του. Και ο Χριστός, που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει, θα μας δώσει τη χάρη Του και τη δύναμή Του και θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς, σε λατρεία προς τον ίδιο. Έτσι θα φύγει το σκοτάδι. Να θυμάστε τον Απόστολο Παύλο. Τι έλεγε? «Νην χαίρω εν τη παθήμασή μου». Η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με για όλες σας τις έγνοιες, για όλα και για όλους». Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως, τον Χριστό, όπως το παιδί κοιτάζει την μητέρα του όταν κάτι του συμβεί. Όλα να τα βλέπετε χωρίς άγχος, χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε προς το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στενοχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να παύσουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανά Του. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, δεν λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Όλα να τα αντιμετωπίζετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Να είστε βράχοι. Όλα να ξεσπάνε πάνω σας και σαν τα κύματα να γυρίζουν πίσω, εσείς να είστε ατάραχοι. Αλλά θα πείτε, γίνεται αυτό? Ναι, με την χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Αν τα παίρνουμε ανθρώπινα, δεν γίνεται. Αντί όμως να σας επηρεάζουν δυσμενώς, μπορεί όλα να σας κάνουν καλό, να σας στερεώνουν στην υπομονή, στην πίστη. Διότι η γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος και οι δυσκολίες γύρω μας. Γυμνάζουμε τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή, στην καρτερία. Ακούστε ένα παράδειγμα. Είχε έλθει ένας μια φορά και μου έλεγε τα παράπονά του για τη γυναίκα του. Λέγω λοιπόν, τόσο κουτός άνθρωπος είσαι. Κουταμάρες είναι αυτά που λέω. Μεγάλες κουταμάρες, λέω. Ετούτη εδώ, η γυναίκα σου, σ' αγαπάει πολύ. Ναι, αλλά μου κάνει αυτά. Σου τα κάνει αυτά για να σ' αγιάσει. Αλλά εσένα δεν κόβει το μυαλό σου. Εξοργίζεσαι και αντί να αγιάζεις, κολλάζεσαι. Αν είχε όμως υπομονή και ταπείνωση, δεν θα έχανε τις ευκαιρίες του αγιασμού. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη αρετή η υπομονή. Ο Χριστός είπε, «Άμα δεν έχετε υπομονή, θα χάσετε τις ψυχές σας».

0: Για να τις κερδίσετε, πρέπει να έχετε υπομονή. Η υπομονή είναι αγάπη. Και χωρίς αγάπη δεν μπορείς να έχεις υπομονή. Είναι όμως και θέμα πίστεως. Στην πραγματικότητα είμαστε άπιστοι. Γιατί δεν ξέρουμε πώς τα φέρνει ο Θεός και μας απαλλάσσει από τις δυσκολίες και τις στενοχώριες. Να παρακαλείτε την Παναγία. Στρέψον των κοπετών εις χαράν. Εις ευθυμίαν δε το πένθος μετάβαλε. Των θρήνων εις ευφροσύνην και αγαλία συνήν. Θεωτό και μόνη παντευλόγητε. Η διάθεση να αγαπήσουμε τον Θεό έχει μέσα της και κάποιον πόνο. Όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, πονάμε, διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μας ενώνει με την ύλη. Όταν όμως θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους, αυτό που δίνουμε είναι μία αγάπη, μία ενέργεια. Είναι μία δύναμη της ψυχής μας, που μέρος το ξοδεύουμε και εκεί. Θέλει προσοχή, τι τάξη και σειρά θα βάλουμε στη ζωή μας, για ποιον θα γίνει το έξοδο. Η θλίψη, η κατά Θεόν, έχει μέσα της χαρά. Προχωρεί κανείς εμπρός εξαιτίας της. Δεν αφήνει μέσα του την κατάθλιψη που φθείρει την ψυχή. Όταν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει κατάθλιψη. Ο εγωιστής στενοχωριέται πολύ με το καθετή. Ο ταπεινός είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και από όλα. Αυτό γίνεται μόνο με την ένωση με τον Χριστό. Όλες οι αισθήσεις να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιονδήποτε. Αυτό είναι ελευθερία. Όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, ζείτε μέσα στην ελευθερία.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

0: Ακούστε τώρα και το άκρο νάωτο της αδιακρισίας. Πρωτοπήγα στην πόλη με τη συνοδεία του τότε Μητροπολίτου Δημητριάδος και νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ανάμεσα στους προσκυνητάς ήτο και μία γυραιά κυρία, Σμυρνιά. Αλλά Σμυρνιά όνομα και πράγμα. Το λέγιν της δεν περιγράφεται. Απορούσε καθόλην τη διαδρομή πώς τα μεν δόντια της φαγώθηκαν από τη χρήση και φορούσε μασέλα, η δε γλώσσα της παρέμενε αλόβητος με τόσο λέγιν. Παραμονή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Πατριάρχης Δημήτριος, κατά το επικρατούν έθος, θα χωροστατούσε στο ναό του Αγίου Νικολάου Τοπ Καπί. Παρόντες και εμείς. Ναός παλαιός, κατανυκτικός. Λίγοι οι ντόπιοι, αρκετοί εξ Ελλάδος προσκυνητέ. Ο εσπερινός εκείνος έχει χαραχθεί στη μνήμη μου. Η πονεμένη μορφή του Πατριάρχου εχμαλώτιζε. Η έκφραση των ματιών του, οι στάσεις του, το διάβασμά του, τα όλα του ήταν η προσωποποίηση της πονεμένης ρωμιοσύνης. Μετά τον εσπερινό και κατά τα εθιζόμενα εκεί, εδόθη δεξίωσης στην παρακειμένη αίθουσα, κτίσμα της εποχής του Πατριάρχου Αθηναγόρου. Δίπλα ήταν το δημοτικό σχολείο, κλειστό από χρόνια. Μας κέρασαν όλους οι ευγενικές κυρίες της Ομογενείας. Ομιλεί ο Εφημέριος, ομιλεί ο Δημητριάδος ευχαριστών δια τη φιλοξενίαν. Αναφέρεται στην αγάπη του προς τον θρόνον και το σεβασμό του εις το πρόσωπο του Πατριάρχου. Η Σμυρνιά καθόταν μπροστά. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το λόγο του ο δεσπότης και σηκώνεται. Και αρχίζει να ομιλεί και να λέει και να λέει. Την ιστορία της ζωής της. Όλοι κοιτάζονταν με αμηχανία, ώσπου η αμηχανία μετεβλήθη σε αγωνία. Άρχισε να μιλάει για τη μικρασιατική καταστροφή, για τσιτούρκοι, για τσιτσέτες που ήκαψαν τη Σμύρνη μας, που σκότωσαν, που βίασαν. Παγώσαμε όλοι. Τι λέει αυτή? Έχει συνέστηση που βρίσκεται? Ξέρει τι φωτιές μπορεί να ανάψει? Ξέρει πόσα αυτιά ακούν και πόσες γλώσσες είναι έτοιμες να καταγγείλουν? Ευτυχώς, άνωθεν φωτιστής, εγείρεται ο Πατριάρχης, τη διακόπτει και της λέγει. Ακούστε, κυρία μου, ο λόγος του Αποστόλου Παύλου είναι σαφής. Της όπισθεν επιλανθανόμενη, της έμπροσθεν επεκτηνόμενη. Σκοπός μας δεν είναι η αναδίφηση του παρελθόντος, αλλά το μέλλον, που είναι η σωτηρία της ψυχής μας, η βασιλεία των ουρανών. Ξανασάναμε. Διαλυθήκαμε όμως σε βαριά ατμόσφαιρα. Η αδιακρισία της Σμυρνιάς μας χάλασε τη βραδιά. Είναι και η αδιακρισία των ημετέρων, των εν Ελλάδη. Αυτή τσακίζει κόκαλα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Είμαστε στην πόλη τον κακό εκείνο Αύγουστο των γεγονότων της Κύπρου. Περπατώντας το πέραν, ρίχνω και από καμιά ματιά στις ανερτημένες εφημερίδες. Δεν καταλαβαίνω γρή. Είναι όμως οι φωτογραφίες. Και οι φωτογραφίες έχουν ένα παπά δεσπότη, δεν ξέρω τι είναι. Κάτι γίνεται. Καλό εις ενίσχυσιν την Τουρκομαθή. Δεν έπεσα έξω. Ήταν η φωτογραφία Μητροπολίτου της Βορείου Ελλάδος, τη στιγμή που ομιλούσε στα πλήθη χειρονομώντας. Τα παχιά γράμματα έλεγαν «Οι παπάδες εξωθούν τους Έλληνες σε πόλεμο εναντίον μας». Και από κάτω ολόκληρα κατεβατά. Έγραφε και τι δεν έγραφε. Εκείνη τη νύχτα άρχισαν να πετροβολούν τις εκκλησιές και να ορίονται οι γκρίζοι λύκοι, κάτω οι γκιαούριδες. Το πρωί οι πόρτες των εκκλησιών ήσαν κλειστές, αμπαρωμένες. Χτυπούσαμε και κανείς δεν μας άνοιγε. Φόβος και τρόμος κατέλαβε τους αντιοχείς νεοκόρους. Υψώθηκαν Τούρκοι και σημαίες έξω από εκκλησίες και ιδρύματα για να γλιτώσουν από νέους βανδαλισμούς. Ό,τι σα διακρισία των ημετέρων. Πριν κλείσω, προσθέτω και κάτι το σημαντικό. Πολλοί Τούρκοι στην πόλη γνωρίζουν ελληνικά. Τα ξέρουν από τότε που το εμπόριο ήταν στα χέρια των Ρωμιών. Τα ξέρουν και οι εμπορευόμενοι από τον καιρό που πήγαιναν πολλοί Έλληνες. Πριν καεί το λεωφορείο με τόσους ανθρώπους μέσα. Τα ξέρουν πολλοί τουρκοκριτικοί που για μητρική τους γλώσσα έχουν την ελληνική. Έχουν έλθει πολλοί από την περιοχή της Σμύρνης. τα γνωρίζουν οι φυγάδες από τη Δυτική Θράκη και είναι πάμπολοι, σαν το ταξιτζί που μας πήρε από το αεροδρόμιο. Επομένως, πρέπει να αποφεύγουμε συζητήσεις σε δημόσιους χώρους για τα ελληνοτουρκικά, να μην προβαίνουμε σε εκδηλώσεις αποδοκιμασίας όπως οι παλιοτουρκαλάδες και τα παρόμοια. Υπάρχει πιθανότης καταιγίδος και δι ενεθρία. Και καλύτερα να σε φάει η μαρμάγκα παρά να πέσει στα χέρια της τουρκικής αστυνομίας. Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που έπιασα μια σοβαρή συζήτηση στην πόλη με ένα Μητροπολίτη που πολύ σέβομαι, αγαπώ και εκτιμώ. Η συζήτηση περιεστράφει περί την ομογένεια και την φυγή της ή το γενικό συγκροτημένος στις απόψεις του. Για μια στιγμή αφήνει να του ξεφύγει μία φράση: «Φταίμε κι εμείς για όλα αυτά». Δεν συνέχισα. Όμως αυτές οι λέξεις δεν με άφησαν. «Φταίμε κι εμείς». Σαν τι φταίει η ομογένεια, οι σκέψεις διαρκώς με τριβέλιζε. Έρχομαι στην Ελλάδα, αρχίζω να ψάχνω και να ψάχνομαι και νομίζω πως κάτι βρήκα. Λίγο πριν το σύνταγμα του Μιδάτ στα 1908 και μέχρι το 1922, η Κωνσταντινούπολη ομογένεια ζούσε εν εφορία πολύ. Περίμενε ώρα με την ώρα να γίνει η Κωνσταντινούπολη ελληνική. Τα κομματικά της Ελλάδος είχαν φτάσει ως εκεί. Οι πολίτες και το Πατριαρχείο δυστυχώς είχαν χωριστεί σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς, με πλεονάζοντας συντριπτικώς τους πρώτους. Σωζόμενα επιστολικά δελτάρια δείχνουν τη μεγάλη οδό του Πέραν πλημμυρισμένη με ελληνικές σημαίες, το ίδιο και στην Πρίγκιπο. Τραγουδούσαν ελεύθερα πατριωτικά τραγούδια και ιδίως τον Θούριο του Ελευθέριου Βενιζέλου. «Βενιζέλε μας, πατέρα της πατρίδας, Βενιζέλε μας, πατέρα της φυλής, της Κρήτης παλικάρι μέσα στην Αγία Σοφιά, πανάβει και φλογίζει όλον την καρδιά». Ακόμη και οι τουλουμπατζίδες των Ταταούλων εκδίδουν το 1921 ευχητήριες κάρτες, ευχόμενοι αίσιον και ευτυχές το νέο ανέτος, έχοντας τυπώσει στην κορονίδα δύο ελληνικές σημαίες χιαστή και τη μορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου εις το μέσον. Ξεφυλίζω την εκατοτέ ετηρίδα της αδελφότητος Ευρυτάνων Κωνσταντινουπόλεως, που εορτάστη το 1921. Διαβάζω. Βλέπω αμετροέπειες, αδιακρισίες και φρύτο. Σημειώνω μερικές. Η ωραιοτέρα όμως πράξης της αδελφότητος των Ευρυτάνων, η κρατηθήσα μέχρι σήμερον μυστική ως εθνικών απόρριτων και η οποία τώρα υπερηφάνως μπορεί να βροντοφωνηθεί προς τιμήν της γυραιάς αδελφότητος και των αποτελούντων αυτήν, είναι η συνδρομή αυτής εις το μέγα κριτικόν αγώνα του 1868. Η αδελφότης των Ευρυτάνων εθεώρησε εθνικών καθήκον να σπεύσει να στηρίξει τον εθνικών υπερελευθερίας των Κρητών αγώνα. Εν μυστική συνεδρία του Συμβουλίου αποφασίζουσι την αποστολή ολοκλήρου του κεφαλαίου της αδελφότητος, ανερχομένου εις 3.500 λίρας εις την Επιτροπή του Κρητικού Αγώνος. Σελίς 29. Γενική των Μελών Συνέλευσης. 21/2019. 9 ολόκληρα έτη διέρευσαν αφής ημέρας η αδελφότης ημών, πτήσουσα πρωτού κράτους της βίας και του τρόμου, η ναγκάστη να διακόψει τας εργασίας αυτής. Ο απέσιος δαίμων, ο επί 5 αιώνας οργιάζων και κορυβαντιών επί την ιεράν ταύτης χώρας και μη κατησχύσας να στραγγαλίσει την εθνική ψυχήν, εφαντάστη ο δίλεος, εν τη μαύρη και σατανική νεοτουρκική ψυχή, να καταπνίξει την εθνική ιδέαν, επιβάλλουν σιγήν εις τα ελληνικά σωματεία. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο αθάνατος του Βυζαντίου Μεγαλομάρτης, αναζεί και από τα μαγικά του παλάτια χαιρετά την Αργό, το θρυλικό και δοξασμένο καράβι μας, που έφερε στη σκλάβα πατρίδα τα Ευαγγέλια της Αναστάσεως του Γένους. Τρίζουν στο άκουσμα οι θόλοι του μεγάλου ναού και ο στοιχειωμένος παπάς πίσω από τη μυστική του θύραν ξυπνά σιγά σιγά από τον ύπνο του το βαθύ εκατοταετηρίδων τώρα και ετοιμάζεται να συνεχίσει όσον ούπο την διακοπή σαν θεία λειτουργίαν. Πέφτει και η αναγκαία πολιτικούρα. Χαιρετώμενη περπάντας των δημιουργών των πάντων, τον Μέγα Έλληνα, τον Ελευθερωτήν της Φυλής Ελευθέριων Βενιζέλων. Λένε και άλλα πολλά. Ονομάζουν τους Τούρκους Ίενες, Τίγρης, Αιμοβόρα Θηρία, Σκυλιά. Και παρίστανται παρακαλώ ο τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτης Προύσης Δωρόθεος και Συνοδική Αρχιερής. Και ταύτα πού? Σε αίθουσα των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης ή του Καρπενησίου, στο πέραν παρακαλώ, στην καρδιά της Κωνσταντινουπόλεως. Η καταδότης Κύκλο είναι Νεότουρκη παντού, ο Κεμάλ λίγο παραπέρα, ετοιμάζοντας την μεγάλη αντεπίθεση. Ούπολοι το μέσον και ήλθαν οι εκλογές στην Ελλάδα του Νοεμβρίου του 1920 και από τότε άρχισε το κατρακύλισμα, η φυγή, η καταστροφή. Ταλαίπωροι Έλληνες, πάντα οι ίδιοι είμαστε, αδιόρθωτοι και αδιάκριτοι. Βγάλαμε τα μάτια μας με τα δάχτυλά μας και λέμε ότι μας φταίνε οι άλλοι. Πόσο δίκαιον είχε ο εκλεκτός επίσκοπος, φταίμε κι εμείς. Οι ιεράρχης της Ελλαδικής Εκκλησίας, εκ των πολύ καλών είναι αλήθεια, εισέρχεται στον περίβολο ενός μικρού μοναστηριού, χαμένου μέσα στο δάσος. Πανηγυρίζει. Λίγες οι μοναχές, λίγοι και οι πιστοί. Οι μικρές του καμπάνες ήχουν χαρμόσυνα. Έρχεται ο δεσπότης. Θα χωροστατήσει στην Αγρυπνία. Δύο σημαίες κυματίζουν, η ελληνική και η βυζαντινή. Ο δικέφαλος αετός μαύρος σε κίτρινο φόντο. Την κοιτάζει ο δεσπότης, την δείχνει και λέει «Αυτό το τέρας τι χρειάζεται?» Δεν ήταν ώρα για απάντηση. Αλλά και τι απάντηση να δώσεις εκεί στα βουνά, στην παγωνιά των αρχών Απριλίου, την ώρα που ετοιμάζεσαι να ψάλεις εις πολλά έτη δέσποτα, να θυμιάσεις και να αρχίσεις την αγρυπνία. Δόξα τη Αγία, τη ομοουσίο και ζωπιό και αδιαιρέτο τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ.
1: Μισό να καταπιώ.
0: Αυτή η ιστορία με το τέρας μου ήλθε στο νου όταν βρισκόμουν στην πόλη, δύο φορές. Μια όταν βρέθηκα κατά μεσή στο Βόσπορο, την άλλη όταν προσκύνησα στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως στην πρώτη, στα Πριγκυπόνησα. Εκδρομή αναψυχής με τουριστικό βαποράκι στο Βόσπορο. Όλη η παρέα στο κατάστρωμα. Τα πολίτικα τραγούδια δίνουν και παίρνουν. Και μάλιστα τα επίκαιρα. Έναν καιρό επήγαινα σταθερά πια πετώντας. Η κίνησης πολύ. Καράβια εμπορικά, πετρελαιοφόρα, μινεράλια, σε συνεχή γραμμή. Κατεβαίνουν από τη Μαύρη Θάλασσα για τη Μεσόγειο. Άλλα ανεβαίνουν. Ξεχωρίζει ένα όμοιο μετάλλα, αλλά ελληνικό. Η σημαία με το σταυρό κυματίζει στην πρίμνη. Το τραγούδι σταματά. Βγαίνουν μαντήλια. Χαιρετούν με ενθουσιασμό. Τα μάτια υγραίνονται. Ένα κομμάτι της πατρίδος περνά. Αισθάνεσαι κάπως αλλιώς όταν βλέπεις ελληνική σημαία στην πόλη. Είναι τόσο σπάνιο. Μια στο προξενείο, άλλη μια ανάμεσα στις άλλες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κυμάτιζε, κυματίζει άραγε και τώρα, στον κήπο ενός μεγάλου ξενοδοχείου, ελβετικών συμφερόντων. Έμαθα αργότερα ότι η γυναίκα του ιδιοκτήτου είναι Ρωμιά. Πουθενά αλλού. Παρετήρησα σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, έχουν όλες τις σημαίες εκτός της ελληνικής. Σοβινισμός ή φόβος για τους γκρίζους λύκους, αυτοί ξέρουν. Γρήγορα το καράβι χάνεται. Περνάμε κάτω από τις πελώριες και θαυμαστές γέφυρες που ενώνουν Ευρώπη με Ασία. Δύο σύγχρονα τεχνικά έργα για τα οποία δικαίως υπερηφανεύεται η σύγχρονη Τουρκία. Θαυμάζουμε τα μοναδικής ομορφιάς θέρετρα, χωριά ενωμένα πια μεταξύ τους, χωμένα στο πράσινο, επαύλεις, αρχοντικά, πρεσβείες, κήποι μέχρι το κύμα. Κι αυτά όλα κάποτε ήταν ρωμαϊκά. Κάπου κάπου ξεπροβάλλει κάποιος σταυρός, εκκλησία ρωμαϊκή ή αρμένικη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Απ' τη μεριά της Ευρώπης, Εάντιον, Σαλή Μπαζάρ, Διπλοκιόνιον, Μπεσικτάς, Άγιος Φωκάς, Ορτάκι, Ξηροκρίνη, κουρούτσες με. Μέγα ρεύμα, αρναούτκιοι, νεοχώροι, γενίκιοι και τόσα άλλα μέχρι τα θεραπιά και τον βαθυρίακα, μπουγιούκ ντερέ. Και από την πλευρά της Ασίας, Λεύκα, Καβάκ Μπουρνού, Χρυσόπολης, Σκούταρη, Χρυσοκέραμος, Κουσκουτζούκι, Αίματος Γλώσσα, Καντιλή και τόσα άλλα. Στενό το πέρασμα. Μπορείς άνετα να δεις και τη μια πλευρά και την άλλη. Βλέπεις πολύ καλά τους ψαράδες που με ανατολίτικη υπομονή ψαρεύουν από την ακτή παλαμιδάκια. Απ' τις βάρκες τα τουρκάκια χαιρετούν. «Χος γκελτίν, παπά Ζεφέντη!» Πάντα μένω με την απορία. Πώς με αναγνωρίζουν από τόσο μακριά. Φθάνουμε εκεί που θα ήθελα να έχω όλους αυτούς που μιλούν για τέρας. Δεξιά μας, στην ασιατική ακτή, το Ανατολού Χισάρ, το κάστρο της Ανατολής. Αριστερά, το Ρούμελι Χισάρ, το κάστρο της χώρας των Ρωμιών. Κτίσματα και τα δύο Μωάμεθ του Πορθητού. Με ένα σκοπό, να σφίξει όσο μπορούσε περισσότερο τον κλειό γύρω από τη βασιλεύουσα. Εκεί το μικρό σκάφος σταματά για λίγο. Είναι το στενότερο σημείο του Βοσπόρου. Φεύγω από την παρέα. Θέλω να μείνω μόνος για λίγο. Να σκεφτώ, να κλάψω, να θυμηθώ τον Κωνσταντίνο Μάνο. Η σκλάβα η πόλη κάθεται στον Βόσπορο και κλαίει. Και ο φιδωτός ο Βόσπορος την συμπαθεί και λέει. Όλες οι πενιχρές ιστορικές μου γνώσεις για τον τόπο αυτό αναπαράγονται με αστραπιαία ταχύτητα και ξάφνου μου έρχεται στο νου ο δικέφαλος αετός. Πρέπει να σταθείς στην πλώρη ενός πλοίου, στη μέση του Βοσπόρου, να έχεις δεξιά το ένα κάστρο και ζερβά το άλλο, απ' τη μια την Ασία και απ' την άλλη την Ευρώπη, για να καταλάβεις πώς γεννήθηκε αυτό το τέρας. Η γέννησή του οφείλεται σε αυτό το λόγο. Δηλώνει την ύπαρξη μιας αυτοκρατορίας που πατά εξίσου σε Ευρώπη και Ασία. Έχει κάτω από τις φτερούγες τις δύο Ηπείρους και το άγρυπνο μάτι παρακολουθεί εξίσου και τις δύο. Δεν μπορείς με ένα κεφάλι να παρακολουθήσεις τι γίνεται και στις δύο ακτές και γι' αυτό τα κεφάλαια έγιναν δύο. Η αυτοκρατορία στηρίζεται και στις δύο Ηπείρους. Αν χάσει τη μία, θα χάσει και την άλλη. Έχασε την Ασία, έχασε και την Ευρώπη. Γι' αυτό και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας είχε μένος έμβλημα τον αετό, αλλά με ένα κεφάλι. Γιατί ήταν καθαρά κράτος της ασιατικής πλευράς. Η ίδια εικόνα σ' άλλον τόπο. Η συντροφιά ανεβαίνει την απότομη ανηφοριά της πρώτης. Όλοι οι νεότεροι μου ανέβηκαν με μια ανάσα. Εγώ ανεβαίνω ασθμένον με συντροφιά την αρχόντισα μεταφράστρια. Σταματήσαμε πολλές φορές. Να ξεκουραστούμε λίγο. Έχει και αυτή τα κιλά της, έχω κι εγώ τα δικά μου, είναι και καλοκαίρι. Αλλά και να μου διηγηθεί ωραίες ιστορίες από τη ζωή της εδώ. Παραθέριζε οικογενειακός. Εδώ ήταν το σπίτι μας, εκεί έπαιζα. Πίσω από εκείνο το βράχο κρυβόμουν στο κρυφτό. Θυμήθηκε ακόμα μία επίσκεψη του Πατριάρχου Αθηναγόρα, τότε που όλοι οι κάτοικοι ήσαν Ρωμιοί. Θυμήθηκε την υποδοχή στο λιμάνι, τους ανθόσπαρτους δρόμους, τα ροδοπέταλα με τα οποία έρεναν τα κορίτσια της Ομογενείας τον Πατριάρχη καθ' όλη τη διαδρομή. Κάθιδρος και ασθμένων φθάνω επιτέλους στο Σύραχο. Εκεί είναι οικοδομημένο από τα χρόνια Ρουμανού του Λακαπινού το Πατριαρχικό Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως. Θεωρητικός είναι γυναικείο. Μια μοναχή, γυραιά κυρία της πόλεως, είναι όλη και όλη αδελφό της. Η μονή ανακαινίζεται, όπως και τόσα άλλα ιδρύματα. Ακριβώς δίπλα είναι η κατασκήνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τα λίγα παιδιά της Ομογενείας, από τις φτωχογειτονιές της πόλεως, βρίσκουν εδώ ένα υπέροχο κλίμα και τη θαλπορή της Μητρός Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο χώρο των ανθλοπεδιών, αιωνόβια πεύκα και μια υπέροχη θέα, οι ακτές της Θράκης. Απ' τη μεριά της εκκλησίας άλλη θέα. Μέσα στην καλοκαιρινή πρωινή αχλή, οι ακτές της Μικράς Ασίας. Δεν μπορείς να δεις συγχρόνως και τα δύο μαζί. Πρέπει να στραφείς πρώτα απ' τη μια πλευρά και και μετά απ' την άλλη. Χρειάζονται δύο κεφάλια. Χρειάζεται να είσαι δικέφαλος αετός. Ευρώπη και Ασία, οι δύο φτερούγες, τα δύο κεφάλια του αετού της Ρωμανίας. Σε εμάς τους ελλαδικούς, ο δικέφαλος αετός έχει γίνει διακοσμητικό στοιχείο. Τους βάζουμε παντού, όπου υπάρχει κενό, όπου πρέπει να κρεμάσουμε κάτι. Αν μπει σε μια καινούρια εκκλησιά και μετρήσεις με πόσους δικεφάλους έχουν διακοσμηθεί τέμπλα, κανδύλια, πολυέλαιοι, καρέκλες, τασίδια, ακόμη ιερά Ευαγγέλια και δισκοπότηρα, θα μπορούσες να κάνεις τέτοιο ορνηθοτροφείο που θα οχριούσαν όλα τα ορνηθοτροφεία των μεγάρων. Και αν ρωτήσεις κάποιους ανευθυνοϋπευθύνους τι σημαίνει αυτός ο αετός και γιατί τόσης κατάχρησης, δεν θα γνωρίζουν ασφαλώς τίποτε για να απαντήσουν. Ο αετός αυτός, από εθνικό σύμβολο των υστέρων χρόνων της αυτοκρατορίας, έγινε σύμβολο εκκλησιαστικό στα χρόνια της σκλαβιάς. Υπεσκέλισε δε τελείως το άλλο, πολύ παλαιότερο σύμβολο, το σταυρό με τα τέσσερα βήτα. Βασιλεύς, βασιλευόντων, βασιλεύει, βασιλεύουση. Με κόκκινη σημαία και με χρυσό σταυρό. Μπήκε στη μήτρα του Πατριάρχη, σε υπέρθυρα, σε τέμπλα, σε βημόθυρα, αλλά μετά πολλής διακρίσεως και με σέβας. Ως αρχιερατικών εγκόλπιων τον έφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακήμ III και μελέτιος ο Μεταξάκης. Στην εποχή μας μπήκε στα αρχιερατικά εγκόλπια των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Κύπρου. Στο τέλος θα τον φορέσουν και υψηλό ονόματι Αρχιμανδρίτε, αν δεν τον φόρεσαν ήδη. Ακόμη και οι σφραγίδες των Μητροπόλεών μας τον δικέφαλο έχουν μπροστά και πίσω μόλις να αχνοφαίνεται τον Τίμιο Σταυρό, κακός όμως και ασεβός. Βέβαια, πολλοί επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την ύπαρξη του δικεφάλου ως την έκφραση των σχέσεων συναλληλίας μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Γι' αυτό ζωγραφίζουν ή σκαλίζουν τους αετούς, αυτούς να κρατούν από το δεξιό πόδι σταυρό και από το αριστερό σκύπτρο ή ξύφος, σύμβολα της εκκλησιαστικής και κοσμικής εξουσίας. Αυτό όμως πράγματι είναι τέρας. Αν λοιπόν για μας ο δικέφαλος είναι πια διακοσμητικό μοτίβο, με κάποιες εθναρχικές τάσεις, για τους εντυπώλοι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γνωρίζουν οι Τούρκοι ότι αυτός ο αετός έχει νύχια επικίνδυνα και γαμψά. Φέρνει αναμνήσεις επικίνδυνες για αυτούς. Δεν αγνοούν ότι όλοι οι Βαλκανικοί, μέχρι και τον απότατο Βορρά, ερωτοτροπούν με αυτό το έμβλημα. Οι Αλβανοί το έχουν στη σημαία τους. Οι Σέρβοι εθνικιστέ ως αύτος. Οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι δεν το αποφεύγουν. Οι Ρώσοι το επανέφεραν προσφάτως. Είναι όλα αυτά τυχαίες συμπτώσεις ή βλέψεις για την Τσάργκραντ, τη βασιλεύουσα πόλη? Πριν όχι και πολλά χρόνια, Τούρκος Πρωθυπουργός παρετήρησε σε ένα ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου. «Μα εσείς διατηρείτε εμβλήματα της αυτοκρατορίας». «Σαν τι?» ρώτησε ο Μητροπολίτης. «Σαν το δικέφαλο αετό», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. «Δεν είναι εθνικό σύμβολο, κύριε Πρωθυπουργέ, θρησκευτικό σύμβολο είναι. Γι' αυτό το έχουμε και στη μήτρα που φοράμε». «Και τι σημαίνει?» «Σημαίνει τις δύο φύσεις του Χριστού, την Θεία και την Ανθρώπινη. Η φαναριώτικη διπλωματία εν όλη τη δόξη της». «Η ύπαρξη δικεφάλου αετού στις εκκλησίες δυσκολεύει. Φανταστείτε τι σημαίνει ύπαρξη έως νεωστή ανακοινισθέντος». Πάνω από την είσοδο του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου υπήρχε η Ιερά Εικόν του. Με τον καιρό εφθάρει. Πριν λίγα χρόνια έγινε η ανακαίνιση του ναού. Κατέβασαν την κατεστραμμένη εικόνα και έκπλητοι οι τεχνίτες διεπίστωσαν ότι πίσω της υπήρχε ένας θαυμάσιος δικέφαλος, μαρμάρινος, άριστα σμιλευμένος, με τα αρχικά Ιώτα, Πι, Κάπα, Πι, Ιωακήμ, Πατριάρχης Κωνσταντίνου Πόλεως.
2: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε συζήτηση για το κτηματολόγιο θα συμμετάσχει αύριο ο Πρωθυπουργός. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν ορίζονται αποκλειστικά από την επιχειρησιακή τους ιδιότητα, αλλά και από την ευθύνη που φέρουν απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε ανάρτησή του στο X. Ξεκινούν από αύριο οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σπάτα λόγω πυρκαγιάς. Υποέλεγχο η πυρκαγιά σε Ρημουλκό στη Σαλαμίνα. Ορκίστηκαν 120 νέοι υπαστυνόμοι Β' της ελληνικής αστυνομίας. Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία. Η Ελβετία ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, αγαπητοί ακροατές, του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ζωικό Βασίλειο και στα ζώα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, εμείς θα αναφερθούμε σήμερα και στις δύο επόμενες εκπομπές στην Αρκούδα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες αλλά και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτό το ζώο, το άγριο ζώο είναι η αλήθεια, ξεκινώντας σήμερα από την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις αναφορές αλλά και στους συμβολισμούς που έχουμε στην Αγία Γραφή και στους πατέρες και Αγίους της Εκκλησίας. Να πούμε ότι στις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε βεβαίως στο ίδιο το ζώο, αλλά θα μιλήσουμε και για την αρκούδα στο μύθο και στην ιστορία. Ξεκινώντας λοιπόν σήμερα την αναφορά μας στην αρκούδα, θα έχουμε ως αφετηρία και θα σταθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στις αναφορές που έχουμε για την αρκούδα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτές οι αναφορές είναι αρκετές και μάλιστα έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και κάποιες από αυτές και ένα ξεχωριστό συμβολισμό. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Και θα πρέπει να πούμε, μιλάμε για την αρκούδα και στον κόσμο ακριβώς της Παλαιάς Διαθήκης, όταν γίνεται λόγος και αναφορά για την αρκούδα αναφερόμαστε στην αρκούδα ή αλλιώς την Ursus Syriacus, που στα εβραϊκά καλείται Dov, ένα πλάσμα που κανείς συναντούσε μέχρι και τα μέσα ακόμη του 20ου αιώνα στα δασώδη ορεινά σημεία της Συρίας και της Παλαιστίνης. Αυτά ως μια μικρή εισαγωγή και ερχόμενοι τώρα στην Παλαιά Διαθήκη και στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εδώ μπορούμε να πούμε και να σημειώσουμε ότι έχουμε αναφορές για το ίδιο ζώο και επίσης έχουμε αναφορές μεταφορικές. Έχουμε δηλαδή κάποιες παρομοιώσεις είτε ανθρώπων είτε του ίδιου του Θεού με την αρκούδα. Υπάρχουν όμως έτσι και σημεία στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα χωρία στα βιβλία των προφητών όπως τον Αμός, τον Ισαΐα και στον Δανιήλ, τα οποία ακριβώς συνδέονται με τα έσχατα. Έχουν να κάνουν δηλαδή με την εσχατολογική προφητεία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στην συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, και μπορούμε να ξεκινήσουμε από το βιβλίο των πρώτων βασιλείων Α, από το 17ο κεφάλαιο, εδώ όπου, όπως μας λέει η διήγηση, το ίδιο το κείμενο, ο Δαβίδ ετοιμάζεται για μονομαχία με τον Γολιάθ και λέει ότι ο Θεός τον έσωσε από τα λιοντάρια και τις αρκούδες που απειλούσαν το κοπάδι που είχε και πάλευε μαζί του, οπότε θα τον προστατέψει και τώρα. Για να δούμε λοιπόν το ίδιο το κείμενο. Βρισκόμαστε στο 17ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, του πρώτου βιβλίου των βασιλειών και θα αναφερθούμε εδώ, θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας από τον 31ο στίχο του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Διαβάζουμε πάντοτε σε μετάφραση. Τα λόγια του Αγίου Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι το Σαούλ, ο οποίος έστειλε να τον φωνάξουν. Ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ, «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του. Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο», του απάντησε ο Σαούλ, «γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα του». Τότε ο Δαβίδ του είπε, «Όταν ο δούλος σου έβος κατά πρόβατα του πατέρα μου
και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος, εδώ ο απερίτμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου. Τότε ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ, «Πήγαινε και ας είναι ο Κύριος μαζί σου». Του φόρεσε μάλιστα τη δική του την πανοπλία. Του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στο Σαούλ, «Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία. Δεν έχω συνηθίσει». Και την έβγαλε από πάνω του. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό σακούλι που είχε μαζί του, πήρε στα χέρια του τη σφεντόνα και πλησίασε το Φιλιστέο. Αυτή είναι λοιπόν η πολύ χαρακτηριστική διήγηση μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και το πρώτο βιβλίο των Βασιλειών, το 17ο κεφάλαιο, αγαπητοί ακροατές, όπου έχουμε εδώ την σύγκρουση του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Βλέπουμε πώς ετοιμάζεται ο Δαβίδ για αυτή τη μονομαχία με τον Γολιάθ. Βλέπουμε τις αναφορές που έχουμε και στην αρκούδα και στο λιοντάρι και στο γεγονός ότι ο Δαβίδ έσωσε το κοπάδι του πατέρα του και από τα λιοντάρια και από τις αρκούδες, σκότωσε λιοντάρια και αρκούδες για να μπορέσει να σώσει τα πρόβατα από αυτά τα άγρια θηρία. Για να δούμε όμως τώρα, γιατί έχουμε όπως είπαμε και την μεταφορική χρήση του ζώου αυτού, της αρκούδας δηλαδή, σε ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που ακολουθεί ουσιαστικά στο Β' Βασιλειών, πάλι στο 17ο ουσιαστικά κεφάλαιο. Έχουμε εδώ την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, του γιού του Δαβίδ, κατά του πατέρα του. Η θέση λοιπόν του βασιλιά Δαβίδ και των πιστών του μαχητών έχει δυσκολέψει, τόσο μάλιστα που η αγριότητά τους μοιάζει με την αγριότητα μιας αρκούδας που τις άρπαξαν τα μικρά της. Για να δούμε εδώ το ίδιο το κείμενο. Είμαστε λοιπόν στο 17ο κεφάλαιο του Β' Βασιλειών. Ξεκινάμε από τον 7ο στίχο, αγαπητοί ακροατές. Ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Αυτή τη φορά δεν είναι καλή η συμβολή που έδωσε ο Αχιτόφελ. Εσύ ξέρεις ότι ο πατέρας σου και οι άντρες του είναι γενναίοι στρατιώτες και τώρα είναι εξοργισμένοι, σαν την άγρια αρκούδα που τις άρπαξαν τα μικρά της. Ο πατέρας σου είναι πολεμιστής και δεν μένει τη νύχτα μαζί με τους άντρες του. Τώρα κιόλας θα είναι κρυμμένος σε κανένα λάκκο ή σε κάποιο άλλο μέρος. Αν συμβεί να επιτεθεί εκείνος πρώτος και να σκοτώσει μερικούς από το στρατό μας, όποιος και αν το ακούσει θα σκεφτεί ότι νικήθηκε πια ο στρατός του Αβεσσαλόμ. Τότε όσο γενναίος και αν είναι κανείς και καρδιά λιονταριού να έχει, θα χάσει το ηθικό του, γιατί όλος ο Ισραήλ ξέρει ότι ο πατέρας σου είναι ήρωας
και όσοι είναι μαζί του είναι πολεμιστές γενναίοι. Εγώ λοιπόν προτείνω να συγκεντρωθούν κοντά σου όλοι οι Ισραηλίτες από Δαν έως Βεερσεβά, καθώς είναι πολυάριθμοι σαν την Άμμο στην ακροθαλασσιά, και εσύ προσωπικά να πας μαζί τους. Θα συναντήσουμε τον Δαβίδ όπου και αν βρίσκεται και θα πέσουμε πάνω του όπως πέφτει η δροσιά πάνω στη γη. Δεν θα γλιτώσει κανένας, ούτε ο Δαβίδ ούτε οι άντρες του. Αν καταφύγουν σε κάποια πόλη, τότε όλοι οι Ισραηλίτες θα φέρουμε σχοινιά σε αυτή την πόλη και θα την σύρουμε ως το χήμαρο, ώσπου να μην μείνει εκεί ούτε λιθάρι όρθιο. Να λοιπόν αυτή η χαρακτηριστική εδώ αναφορά πάλι στην αρκούδα, με κάποια παρομοίωση και κάποια έτσι μεταφορά, όπως είπαμε. Βρίσκονται σε δύσκολη θέση ο Δαβίδ και οι πιστοί του μαχητές, και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση εδώ, ότι μιλάει ο Χουσαΐ στον Αβεσσαλόμ και του λέει ότι είναι εξοργισμένοι τόσο ο Δαβίδ όσο και οι άντρες του, σαν την άγρια αρκούδα που τις άρπαξαν τα μικρά της. Πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη και αυτή εδώ η χρήση του ζώου της αρκούδας, έχει μια μεταφορά, κρύβει έτσι ένα ιδιαίτερο νόημα. Και βέβαια όλα τα ζώα όταν τους αρπάζουν τα μικρά τους, με τον ίδιο τρόπο, αγαπητοί ακροατές, αντιδρούν. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ την αναφορά μας, ό,τι έχει να κάνει με την αρκούδα στην Παλαιά Διαθήκη.

Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, στην Αρκούδα, στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες Εκκλησίας. Βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε εδώ τις συγκεκριμένες αναφορές που έχουμε στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφερθήκαμε στο Β' Βασιλειών, εκεί όπου ο Δαβίδ είναι οργισμένος σαν Αρκούδα από τον Αβεσσαλόμ. Έτσι, ο οποίος, το γιο του δηλαδή ουσιαστικά, ο οποίος επαναστατεί απέναντι στον Δαβίδ και τους μαχητές του. Έχουμε όμως και άλλη μία εδώ χρήση της αρκούδας, πάλι μεταφορικά χρησιμοποιείται, στο βιβλίο των Θρήνων, στο τρίτο κεφάλαιο, εδώ όπου ο ίδιος ο Θεός, ο Γιαχβέ δηλαδή, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, συγκρίνεται με την αρκούδα. Για να δούμε λοιπόν εδώ, βρισκόμαστε στο βιβλίο των Θρήνων, στο τρίτο κεφάλαιο, ξεκινάμε από τον πρώτο στίχο εδώ να διαβάζουμε, πάντοτε σε μετάφραση. Εδώ γίνεται λόγος για την ελπίδα στο έλεος του Θεού για αποκατάσταση. «Εγώ είμαι ο άνθρωπος που γνώρισε τη δυστυχία από το ραβδί της οργής του Κυρίου. Με έσυρε και με έφερε μέσα στο βαθύ σκοτάδι, όχι στο φως. Όλο εμένα χτυπάει καθημερινά».

μου για να μην φτάσει ως αυτόν. Τους δρόμους μου τους έφραξε με πέτρες πελεκητές και έτσι ακολούθησα λαθεμένο μονοπάτι. Για μένα έγινε σαν αρκούδα και σαν λιοντάρι που ενεδρεύει. Με έβγαλε από το δρόμο μου και με έκανε κομμάτια. Με αφάνισε. Το τόξο μου το τέντωσε και για σημάδι με έβαλε στο βέλος του. Τα βέλη όλα της φαρέτρας μου τα έμπηξε στα νεφρά μου. Έγινα του λαού μου ο περίγελος, το αδιάκοπο χλεβαστικό τραγούδι τους. Πίκρες με χόρτασε, με πότισε φαρμάκι. Χαλίκια με τα δόντια μου με έκανε να φάω. Με έριξε μες στη στάχτη, μου πήρε την ειρήνη της ψυχής μου. Τι είναι ευτυχία, το λησμόνησα. Και είπα, χάθηκε η δύναμή μου, αυτή η ελπίδα που ερχόταν από τον Κύριο. Να αναλογίζομαι τη θλίψη και την ταλαιπωρία μου είναι δηλητήριο και χολή. Αδιάκοπα τα σκέφτομαι και θλίβεται η ψυχή μου. Μα η ελπίδα έρχεται ετούτο όταν θυμάμαι πως του Κυρίου η ευσπλαχνία δεν εξαντλήθηκε ούτε και τέλειωσε το έλεος του. Την κάθε αυγή ξαναγεννιούνται και είναι η πιστότητά του απέραντη. Είπα, ο Κύριος για μένα είναι το παν. Γι' αυτό και θα έχω την ελπίδα μου σε αυτόν. Ο Κύριος είναι καλός σε όποιον τον εμπιστεύεται, σε αυτόν που τον αναζητάει. Είναι καλό να περιμένει κάποιος σιωπηλά από τον Κύριο τη βοήθεια. Καλό είναι για τον άνθρωπο να έχει από τα νιάτα του υπομείνει δυσκολίες. Ας περιμένει και ασιωπά, αφού ο Κύριος τις επιτρέπει. Ας ταπεινώνεται ως τη γη, ίσως υπάρχει ακόμα ελπίδα. Και τα χτυπήματα ας τα δέχεται, τις ταπεινώσεις ας τις υπομένει. Γιατί ο Κύριος δεν θα τον ταλαιπωρεί για πάντα. Και όταν τις στενοχώριες δίνει, πάλι γίνεται σπλαχνικός. Τόσο μεγάλη είναι η αγαθότητά του. Δεν χαίρεται όταν στενοχωρεί ή όταν πικραίνει τους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν η πολύ χαρακτηριστική αναφορά που έχουμε εδώ. Ο Θεός, ο Γιαχθέ, συγκρίνεται με την αρκούδα, όπως είδαμε. Για μένα έγινε σαν αρκούδα, λέει το κείμενο, και σαν λιοντάρι που ενεδρεύει εδώ στο βιβλίο των Θρήνων, στο τρίτο κεφάλαιο, και ακριβώς γίνεται εδώ αναφορά στην ελπίδα, στο έλεος του Θεού για αποκατάσταση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτή την χρήση ουσιαστικά εδώ της αρκούδας, τις αναφορές που έχουμε και τους συμβολισμούς. Για να πάμε όμως τώρα και στην εσχατολογική προφητεία. Έχουμε εδώ τουλάχιστον τρεις τέτοιου είδους αναφορές, τις τρεις τέτοιες χρήσεις θα μπορούσε να πει κανείς της αρκούδας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το βιβλίο του Αμός, από το πέμπτο εδώ κεφάλαιο. Για να δούμε λοιπόν εδώ την ιδιαίτερη και ξεχωριστή αναφορά που γίνεται στο βιβλίο του Αμός. Εδώ γίνεται αναφορά στην ημέρα του Κυρίου και βεβαίως γίνεται προηγουμένως μία πρόσκληση για έγκαιρη μετάνοια. Λέει λοιπόν εδώ το ίδιο το κείμενο, πέμπτο κεφάλαιο στο βιβλίο του Αμός. Ακούστε αυτό τον θρήνο που έχω να πω για σας, λαέ του Ισραήλ. Έπεσε ο λαός του Ισραήλ ως αν νεκρή παρθένα και δεν θα σηκωθεί ξανά. Παρατημένη κοίταται στο ίδιο της το χώμα κι ούτε ένας δεν υπάρχει να τη σηκώσει ορθή. Γιατί έτσι ο Κύριος ο Θεός το έχει πει. Στην πόλη που στέλνει στον πόλεμο χίλιους θα επιστρέψουν πίσω 100 και σε εκείνη που στέλνει 100 θα γυρίσουν πίσω 10. Αυτό θα συμβεί σε όλον τον Ισραήλ. Και πιο κάτω
γίνεται

0: επίσης αναφορά. Εκθρεύεστε εκείνον που στο δικαστήριο την αδικία καυτηριάζει και αυτόν που λέει όλη την αλήθεια απερίφραστα. Φρόνιμο είναι λοιπόν σε τέτοιους πονηρούς καιρούς το στόμα του κανείς κλειστό να το κρατάει. Λέει ο Κύριος ο Θεός του Σύμπαντος, ο Παντοκράτορας. Σε όλες τις πλατείες θρήνοι θα ακούγονται και σε όλους τους δρόμους θα φωνάζουν αλίμονο, αλίμονο. Θα προσκαλούν ακόμα και εργάτες από τους αγρούς για να θρηνούνε με τους μυρολογητές αντάμα. Σε όλα τα μπέλια, αντί για γέλια, θρήνοι θα τυχούν, όταν ανάμεσά σας θα διαβώ για να σας τιμωρήσω. Εγώ το λέω Κύριος. Αλίμονο σε εσάς που λαχταράτε να έρθει η μέρα που θα επέμβει ο Κύριος. Τι καλό περιμένετε από την ημέρα εκείνη του Κυρίου? Θα είναι για σας σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι για σας όπως για εκείνον που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα. Γυρίζει σπίτι του και ως ακουμπά το χέρι του στον τοίχο δέχεται δαγκωματιά φιδιού. Η μέρα του Κυρίου θα σας φέρει σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι μια μέρα σκοτεινή, χωρίς καθόλου λάμψη ελπίδας. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την αναφορά, την εσχατολογική προφητεία και βεβαίως την αναφορά στην αρκούδα. Θα είναι για σας, λέει, όπως για εκείνο που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα. Βλέπουμε εδώ ότι αρκούδα και λιοντάρι συνδέονται με κάποιον τρόπο ως άγρια θηρία και τα δύο. Και για να προλάβουμε να πάμε και στον προφήτη Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο, εδώ που γίνεται αναφορά πολύ συγκεκριμένη πάλι στο πλαίσιο των εσχατολογικών προφητιών για την ειρήνη ανάμεσα στο βόδι και την αρκούδα. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά μέσα από το ίδιο το κείμενο. Εδώ μιλάει για τον βασιλιά της ειρήνης και την βασιλεία του. Πολύ χαρακτηριστικός ο τίτλος, το 10ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. «Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί και θα κοιμάται ο πάνθυρας με το κατσίκι αντάμα. Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βοσκούνε μαζί και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει. Η αγελάδα και η αρκούδα την ίδια θα έχουνε βοσκή και τα μικρά τους το ίδιο το λιμέρι. Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυρο. Το βρέφος άφοβα θα παίζει στη φωλιά της έχιδνας. Τον ήπιο που μόλις αποκόπηκε από της μάνας του το γάλα θα πλώνει το χεράκι του στις κόμπρας τη σπηλιά. Κανένας δεν θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό πουθενά στο οροστάγιο του Θεού. Για τη γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα. Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσέ εκεί θα στέκεται για τους λαούς σημαία. Τα έθνη θα έρχονται να του ζητάνε συμβουλή και κατοικία του θα είναι η δόξα του Κυρίου». Να λοιπόν εδώ αυτή η αναφορά, το βόδι και η αρκούδα, όπως είπαμε, θα έχουν, η αγελάδα μάλλον και η αρκούδα θα έχουν την ίδια βοσκή και τα μικρά τους το ίδιο λιμέρι. Και να περάσουμε και στο τελευταίο προφήτη, στον προφήτη Δανιήλ, αγαπητοί ακροατές, στο 7ο κεφάλαιό του, αναφέρεται στην αρκούδα και εδώ. Έχουμε τα οράματα εδώ του προφήτη Δανιήλ. Για να δούμε στον 5ο στίχο του 7ου κεφαλαίου γίνεται η συγκεκριμένη αναφορά. «Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα τα έγραψε όλα και τα διηγήθηκε. Μια νύχτα είδα σε όραμα ότι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συντάραξαν τη μεγάλη θάλασσα και τέσσερα μεγάλα θηρία έβγαιναν από αυτήν το ένα διαφορετικό απτάλο. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, αλλά είχε φτερά αετού. Παρατηρούσα μέχρι ότου τα φτερά του αποσπάστηκαν από αυτό. Μετά σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα δυο του πόδια. Ήταν σαν άνθρωπος και του δόθηκε ανθρώπινος νους. Το δεύτερο θηρίο ήταν όμοιο με αρκούδα. Ήταν μισοσηκωμένο και στο στόμα του, ανάμεσα στα δόντια του, κρατούσε τρία πλευρά. Η διαταγή που πήρε ήταν «σήκω και φάγε κρέας πολύ». Μετά, εκεί που κοίταζα, είδα άλλο ένα θηρίο, όμοιο με λεοπάρδαλι. Είχε στη ράχη του τέσσερα φτερά πουλιού και τέσσερα κεφάλια. Και του δόθηκε εξουσία κυριαρχίας. Και εδώ λοιπόν, σε αυτό το δεύτερο όραμα του Δανιήλ έχουμε αναφορά στην αρκούδα. Και εδώ, σύμφωνα με τους ειδικούς, γίνεται αναφορά στην Περσία. Το πρώτο τέρας είναι φτερωτό λιοντάρι και θα πρέπει επίσης να το κατανοήσουμε αυτό ως την Βαβυλώνα. Αυτές είναι λοιπόν οι αναφορές και οι συμβολισμοί που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, όσον αφορά την αρκούδα, διαφορετικές χρήσεις ουσιαστικά της αρκούδας, τόσο κυριολεκτικές όσο και μεταφορικές, αλλά κυρίως εσχατολογικές, συνδέονται με τα έσχατα, με την Δευτέρα Παρουσία. Πολύ σημαντικές όλες αυτές λοιπόν οι αναφορές. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής για να αναφερθούμε στις αναφορές που έχουμε στην αρκούδα, στην Καινή Διαθήκη και στους Πατέρες Εκκλησίας. Θα κάνουμε βεβαίως και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, στην Αρκούδα. Οι υπόδες αυτού ως Άρκτου είναι ο τίτλος της εκπομπής. Σήμερα μιλάμε για την Αρκούδα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας. Αναφερθήκαμε ήδη σε ό,τι έχει να κάνει με την Παλαιά Διαθήκη. Να περάσουμε τώρα να δούμε τι έχουμε στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, είναι διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός και θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια μας αυτή σήμερα. Κύριε Αμπατζίδη, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Καινή Διαθήκη λοιπόν και πατέρες Εκκλησίας. Τι αναφορές έχουμε και αν θέλετε τι μας λένε και τι σημαίνουν αυτές οι αναφορές?
1: Βεβαίως. Όπως ήδη έχουμε πει στις εκπομπές μας, η χρήση που γίνεται στα διάφορα ζώα από τη βίβλο και από τους πατέρες έχει να κάνει με μία προσέγγιση πάντοτε που αφορά στην λειτουργικότητα και στην φυσιογνωμία των ζώων αυτών. Για παράδειγμα, στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την αρκούδα να εμφανίζεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο 13ο εκεί κεφάλαιο. Και όπως ήδη αναφέρατε και εσείς, βλέπουμε την περιγραφή ενός θηρίου, έτσι, με 10 κέρατα μάλιστα και 7 κεφάλια όπως λέει το κείμενο της Αποκάλυψης, το οποίο μεταξύ των άλλων έφερε κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά του βέβαια ο συγγραφέας της Αποκάλυψης φροντίζει να μας τα παρουσιάσει με έναν τρόπο ισχύος. Γι' αυτό λοιπόν μοιάζει το θηρίο αυτό με λεοπάρδαλη και τα πόδια του είναι σαν τα πόδια της αρκούδας, το στόμα του είναι σαν το στόμα του λιονταριού κτλ. Από την μικρή αυτή αναφορά, την αναφορά με τη μορφή του Ηρίστου Εμπαρόδου, εύκολα καταλαβαίνουμε νομίζω ότι χρησιμοποιείται εδώ το ζώο αυτό της αρκούδας με έναν τρόπο που φανερώνει την στιβαρότητά του. Όλοι μας αν ανακαλέσουμε στη μνήμη μας την εικόνα του ζώου αυτού, βλέπουμε τον δυνατό όγκο του, βλέπουμε την ευρωστία του, η οποία βέβαια ευρωστία στηρίζεται πάνω στα εξίσου δυνατά και εύρωστα πόδια του. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε ακόμη μια φορά ενώπιον μιας χρήσης κάποιου ζώου από τη βίβλο, η οποία αξιοποιεί θα λέγαμε για κάποιο σκοπό, κάθε φορά διαφορετικό βέβαια, δεν έχουμε τον ίδιο σκοπό παντού, αξιοποιεί λοιπόν για κάποιο σκοπό κάποιο χαρακτηριστικό του ζωικού βασιλείου και εμπροκειμένου εδώ της αρκούδας, που όπως είπαμε για τον όγκο και τη δύναμή της χρησιμοποιεί τα πόδια της στο θηρίο αυτό.
0: Έχουμε δηλαδή μία μεταφορά?
1: Ναι, ναι, είναι σαφής η μεταφορά, έχουμε μία μεταφορά και μάλιστα μία μεταφορά η οποία πλαισιώνει ένα αποκαλυπτικό «ον», αυτό το θηρίο λοιπόν, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ισχύ και πολύ μεγάλη δύναμη. Λίγο παρακάτω λέει το κείμενο ότι όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε αυτό το θηρίο, στον στίχο 3. Άρα λοιπόν θέλοντας να δείξει την δύναμη, την επιβλητικότητα, την αποτελεσματικότητα της παρουσίας του θηρίου, χρησιμοποιεί μεταφορικά και σχηματικά η αποκαλυπτική γραμματεία την εικόνα της αρκούδας. Αν μου επιτρέπετε να παρατηρήσω εδώ ότι πολλοί ειδικοί βιβλικοί θεολόγοι λέγουν ότι για να κατανοήσουμε σωστά την Αποκάλυψη και για να έχουμε εργαλεία για την κατανόησή της, ένα πολύ δύσκολο κείμενο, η Αποκαλυπτική Γραμματεία είναι πάρα πολύ δύσκολη, η Αποκάλυψη του Ιωάννη δύσκολα μπορεί να κινηθεί κανείς και να την ερμηνεύσει, ωστόσο πολλοί ειδικοί λέγουν ότι για να την κατανοήσουμε καλύτερα πρέπει να έχουμε μια βαθιά γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Το συγκεκριμένο κομμάτι από την Αποκάλυψη, το 13ο κεφάλαιο στο οποίο αναφερόμαστε, έχει, θα έλεγε κανείς, μια ευθεία αναφορά και στο όραμα του Δανιήλ, το οποίο θα λέγαμε
0: αναφερθήκαμε προηγουμένως σε αυτό,
1: ναι, βεβαίως, τα οποία είναι περίπου παράλληλα, μόνο την παραλληλία να θίξουμε, είναι παράλληλα περίπου, έτσι.
0: Έχουν να κάνουν, συνδέονται με τα έσχατα, με την εσχατολογική προφητεία.
1: Ασφαλώς όλη η αποκαλυπτική γραμματεία συνδέεται με την αποκαλυπτική προφητεία και ο στόχος της, πώς το λένε, της αποκαλυπτικής γραμματείας έχει να κάνει σαφώς με τα έσχατα. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές την αποκαλυπτική γραμματεία μπορεί να χρησιμοποιούνται σύμβολα και εικόνες που μπορεί να έχουν και ιστορική εξήγηση ή να αντλούν από κάποιο ιστορικό γεγονός. Ωστόσο, η αποκαλυπτική γραμματεία είναι σαφώς προσανατολισμένη προς τα έσχατα. Στην ίδια λογική μπορούμε να δούμε και κάποιες αναφορές του ζώου αυτού από πατέρες.
2: Πριν πάμε στους πατέρες, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω εσχατολογικά αυτό το θηρίο, μάλλον μέσα στο πλαίσιο αυτό της εσχατολογίας, αυτό το θηρίο που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπως μας είπατε, τι συμβολίζει? Μπορούμε να δούμε λίγο και τη συμβολική του θέματος και να δούμε πώς αυτό συνδέεται με τα έσχατα.
1: Ναι. Με κάθε επιφύλαξη, επιφύλαξη την οποία έχουμε και πρέπει να έχουμε όλοι μας προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε την αποκαλυπτική γραμματεία, διότι είναι από τη φύση τη δύσκολη και υπάρχουν πολλές ερμηνείες, μπορούμε να πούμε το εξής στο ερώτημά σας, ότι ήδη βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο στη μέση περίπου του βιβλίου, προχωρημένη η αναφορά και η εξέταση, θα λέγαμε, και η παράθεση, θα λέγαμε, των στοιχείων της Αποκαλύψεως. Ήδη συζητούμε για ένα θηρίο το οποίο η Οικουμένη θαυμάζει και ακολουθεί. Η προσκύνησή τους ήταν, η προσκύνηση του θηρίου αυτού έχει, θα λέγαμε, όλο το θαυμασμό του κόσμου, του πλήθους, διότι στον τέταρτο στίχο λέει ήδη ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Προφανώς λοιπόν αναφερόμαστε έτσι, σε μία κατάσταση την οποία θέλει να περιγράψει ο Ιωάννης, που αφορά τους έσχατους καιρούς. Πόσο έσχατους, μη μου ζητήσετε να πω, δεν θα το αποτολμήσω. Τους έσχατους καιρούς, όπου διάφορες κοσμικές βασιλείες στον αντίποδα, θα λέγαμε, της λογικής και της ζωής του χριστιανισμού, της χριστιανικής εκκλησίας, προσπαθούν να κατακλείσουν το πλήθος και να το αγρεύσουν, να το προσετεριστούν. Εγκαθιδρύοντας ακριβώς ποικίλες κοσμικές βασιλείες στον αντίποδα, θα λέγαμε, της χριστιανικής εμπειρίας και βιωτής. Μια τέτοια κατάσταση λοιπόν μας παρουσιάζει εδώ, θέλει να μας παρουσιάσει εδώ στην γενικότητά της, δηλαδή μια έσχατη περίοδο, μια περίοδο η οποία, εν πάση περιπτώσει, προσεγγίζει την περίοδο των εσχάτων, κατά την οποία έτσι, έχουμε μια βασιλεία η οποία περιγράφεται με πολύ βλοσιρά, θα έλεγε κανείς, χαρακτηριστικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η στιβαρότητα, τα πόδια μιας αρκούδας την οποία τη στηρίζουν, δηλαδή ενός αγρίου θηρίου, όπως και η λεοπάρδαλης, όπως και το λιοντάρι που χρησιμοποιούνται και αυτά.
2: Και βλέπουμε να συνδέεται η αρκούδα με το λιοντάρι και τη λεοπάρδαλη, έτσι, σε ναι, αναφορές που έχουμε τέτοιες.
1: Ναι. Βέβαια. Είναι, θα λέγαμε, ένα φανταστικό και συμβολικό όν, το οποίο έχει διάφορα θηριώδη χαρακτηριστικά από διάφορα θηρία. Έτσι, μεταξύ αυτών και η αρκούδα.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν θα προχωρούσαμε να δούμε λίγο πώς την παρουσιάζει την αρκούδα και άλλα, πώς την παρουσιάζει την αρκούδα και άλλα κείμενα και άλλες διηγήσεις της χριστιανικής γραμματείας, θα πηγαίναμε στην αγιολογία, θα πηγαίναμε στους Αγίους της Εκκλησίας μας και θα βλέπαμε εδώ μια αντιφατική παρουσία. Θα μου επιτρέψετε να πω. Έχουμε την γνωστή αναφορά της αρκούδας, παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσω από το θετικό, στον βίο και την πολιτεία του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Σεραφείμ λοιπόν, ο οποίος ήδη στα 19 του χρόνια πήγε στο δάσος του Σάροφ, ασκητεύει εκεί, χαριτώνεται από τη χάρη του Θεού και γίνεται Άγιος και μπορεί και επικοινωνεί με έναν τρόπο, θα λέγαμε, ο οποίος υπερβαίνει τα χαρακτηριστικά της πτώσης, με το ζωικό βασίλειο, με τη χλωρίδα και την πανίδα. Διότι είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στις εκπομπές σας αυτές και από άλλους έχει υποθεί, τις αφιερωμένες στο Ζωικό Βασίλειο, ότι τα ζώα έχουν πλαστεί και από τον Θεό, είναι δημιουργήματα της χάρης και της ενέργειας του Θεού και υπάρχουν για κάποιο σκοπό. Mm-hmm. Όταν κανείς ξεπεράσει την πτωτική συνθήκη ή όταν κανείς κινηθεί ενάντια στην πτωτική συνθήκη, όπως κάνουν οι Άγιοι, τότε λοιπόν όλα τα ζώα, όλη η χλωρίδα, όλη η πανίδα τροποντινά τον ακολουθεί σε αυτή την κίνηση και αλλάζει και αυτή η συμπεριφορά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μια μοναχή, μια ασκήτρια από ένα μοναστήρι του Τιβέγεβο, mm-hmm. διαβάζω, λοιπόν πήγαινε κάποια φορά στο ασκητήριο του Αγίου Σεραφείμ του Ψαρόφ και τον είδε εκεί πέρα με μια αρκούδα να την ταΐζει, να της δίνει ψωμί και η αρκούδα να παίρνει το ψωμί από το χέρι του και να το τρώει. Στην θέα αυτή τη εικόνα, η μοναχή φοβήθηκε, σάστησε και μάλιστα τόσο πολύ που κάποια στιγμή σκέφτηκε φωναχτά κιόλας ότι αυτό είναι το τέλος της. Και παρακάλεσε τον Άγιο Σεραφείμ του Ψάροφ να την προφυλάξει από αυτό. Mm-hmm. Ο Άγιος Σεραφείμ μηδίασε, γέλασε, της είπε να μην φοβάται, της είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα την πειράξει, την βοήθησε σιγά σιγά να τον προσεγγίσει, τον προσέγγισε και φτάνει στο σημείο. Mm-hmm. Να της δώσει της μοναχής λίγο ψωμί και να της πει έλα τάισε και εσύ την αρκούδα. Φοβάται η μοναχή και μάλιστα απαντάει χαρακτηριστικά ότι θα φάει και το χέρι μου μαζί με το ψωμί. Αφού τέλος πάντων την βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο Άγιος Ερευνήτης του Σάροφ, mm-hmm. μάλιστα μνημονεύει και την περίπτωση του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη με το λιοντάρι, τελικά ταΐζει και η μοναχή την αρκούδα, εξοικειώνεται, γίνεται φίλη, λειτουργεί σε αυτήν την υπερπτωτική ή μεταπτωτική συνθήκη, θα λέγαμε, και η μοναχή, όπως λειτουργούσε και ο Άγιος Σεραφείμ του Ψάροφ. Και τελικά είναι και ο θεματοφύλακας αυτής της εμπειρίας αυτή η μοναχή, γιατί την φυλάει την εμπειρία αυτή στην καρδιά της και στην ψυχή της και στη συνείδησή της. Και μετά από 11 ολόκληρα χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Σεραφείμ, όπως ο ίδιος είχε πει, την φανερώνει σε κάποιον αγιογράφο του και έτσι γίνεται γνωστή και περνάει στα συναξάρια. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μία παρουσία του ζώου αυτού, της αρκούδας, η οποία βρίσκεται θα λέγαμε ακριβώς σε αυτό που είπαμε μεταπτωτική ή υπερπτωτική αν θέλετε συνθήκη. Δηλαδή σε μία κατάσταση της αγιότητας. Βλέπουμε mm-hmm. δηλαδή ότι ο φυσικός κόσμος είναι ο κόσμος αυτός ο οποίος πλασμένος από το χέρι του Θεού καλείται δια του ανθρώπου να φτάσει και αυτό σε έναν άλλον τρόπο λειτουργίας έξω από την πτώση, την αμαρτία mm-hmm. και αυτήν την αντιπαλότητα και την ανταγωνιστικότητα που η πτώση και η αμαρτία επέφερε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ δεν τη βλέπουμε να έχει η αρκούδα θηριώδη χαρακτηριστικά, αλλά αντιθέτως την βλέπουμε να έχει φιλικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που θα είχε κάθε δημιούργημα.
2: Σαν εξημερωμένη, ουσιαστικά εξημερωμένη θα λέει κανείς, έτσι.
1: Εξημερωμένη, ναι. Εξημερωμένη, αλλά όχι εξημερωμένη μέσα από μια διαδικασία εξημέρωσης που θα χρησιμοποιούσε κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, ειδικός σε αυτά για να την εξημερώσει για ένα τσίρκο, παραδείγματος χάρη, αλλά εξημερωμένη μέσα από αυτήν την εμπειρία που έχει όλη η πλάση, όλη η κτήση και από τη συμπεριφορά που έχει όλη η πλάση και όλη η κτήση, η χλωρίδα και η πανίδα, όταν αγγίζει τη χάρη του Θεού. Mm-hmm. Αυτή η εξημέρωση είναι μια εξημέρωση, θα λέγαμε, εξέφνης και είναι μια εξημέρωση από την προσέγγιση της χάρης και μόνο. Mm-hmm. Στον αντίποδα τώρα, πάλι στην αγιολογία κινούμαστε, στον αντίποδα τώρα αυτής της κατάστασης, παρουσιάζουμε ένα άλλο αγιολογικό κείμενο που είναι και πολύ πολύ πιο αρχαίο από το κείμενο του Αγίου Σεραφείμ του Ψαρόφ, αναφέρεται στον 3ο αιώνα, στην εποχή του Διοκλητιανού και έχει να κάνει με την Αγία Ευφημία, mm-hmm. την Θαυματουργό, το λείψανο της οποίας φυλάσσεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και μέχρι σήμερα μαρτυρούνται πολλά θαύματα από αυτό. Στον 3ο λοιπόν αιώνα η Αγία Ευφημία, μία νεαρή γυναίκα η οποία κατάγεται από τη Χαλκιδόνα, αρνείται να συμμετάσχει λοιπόν σε τελετή, σε λατρευτική τελετή για τον μυθικό θεό Άρη. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ο χριστιανισμός δεν είναι θεσμοποιημένος,
2: σε μια περίοδο διωγμόνου ουσιαστικά, έτσι.
1: Μια περίοδο διωγμόνου, όπως λέτε, στην προκοσταντίνια περίοδο και μάλιστα στον Διοκλητιανό, ακριβώς όπως το λέτε, άδωλον διωγμόνου. Διότι ο Διοκλητιανός ήταν ένας από τους πιο σκληρούς και ομούς διώκτες. Διότι δεν ήταν όλοι οι διωγμοί και όλοι οι διώκτες το ίδιο σκληροί. Ο Διοκλητιανός ήταν σκληρός διώκτης του χριστιανισμού. Όταν λοιπόν ανθίσταται η Αιγία αυτή η εφημεία στην συμμετοχή της στην λατρεία του Θεού Άρη, ξεκινάει όλη η διαδικασία την οποία τη γνωρίζουμε από πάρα πολλούς μάρτυρες, από τον έφος των μαρτύρων της πρώτης περίοδου, της προκοσταντίνιας περίοδου. Αρχίζουν λοιπόν οι φυλακίσεις, οι βασανισμοί, οι ανακρίσεις, η προσπάθεια να αλλάξει κανείς, πώς το λένε, φρόνημα και να οικειοποιηθεί το φρόνημα του παγανισμού και της αυτοκρατορικής λατρείας. Και όταν αυτά όλα τα υφίσταται, τα υπομένει με καρτερικότητα, με ταπεινότητα και με ένα είδος απάθειας, θα έλεγε κανείς, με τη δύναμη της χάρης του Θεού που είχε, και όταν όλη αυτή η κακή προσπάθεια, η αντιχριστιανική προσπάθεια των διωκτών δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα, καταλήγουμε και πάλι στην ίδια και γνωστή λογική, στο θάνατο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα, διατάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν όλες αυτές τις διαδικασίες να μπει, να πέσει, ας πούμε, η γυναίκα αυτή, η Αγία Εφημία, σε ένα λάκκο με άγρια θηρία και την κατασπάραξε, όπως λέγεται ο Συναξάριστης, μία αρκούδα. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε μία εντελώς αντίθετη χρήση, θα λέγαμε, του ζώου αυτού. Είναι ένα ζώο φωνιάς. Είναι ένα ζώο που κατακρεουργεί, θα λέγαμε, έναν άνθρωπο και μάλιστα έναν άνθρωπο του Θεού, έναν άγιο άνθρωπο.
2: Είναι κατά κυριολεξία εδώ σε αυτό που μας λέτε ένα άγριο θηρίο.
1: Ένα άγριο θηρίο. Είναι κατά κυριολεξία, πολύ σωστά το λέτε, ένα άγριο θηρίο. Με την ευκαιρία αυτή να παρατηρήσουμε βέβαια ότι η διαφορά αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα ιδιώματα αυτά δεν είναι ιδιώματα, θα λέγαμε, του ζώου αυτού, δηλαδή δεν είναι ιδιώματα τα οποία αφορούν, θα λέγαμε, στην οντολογία του ζώου, σε αυτό που είναι το ζώο, mm-hmm. αλλά είναι ιδιώματα τα οποία τα έχει μέσα στη μεταπτωτική συνθήκη και ο Θεός παραχωρεί να ισχύουν, να εμφανίζονται και να λειτουργούν ακόμα και απέναντι στους Αγίους. Να πούμε ακόμη μια φορά ότι όλη η άλογη δημιουργία, όλη η άλογη κτήση είναι μεν δημιουργία του Θεού, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά του καθηκόνα. Δεν έχει συνειδητή λειτουργία. Συνειδητή λειτουργία με τα χαρακτηριστικά του καθηκόνα έχει μόνον ο άνθρωπος. Εξού και κορονίδα της δημιουργίας. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να αναζητούμε στη χλωρίδα, στην πανίδα, στην άλογη κτήση, στη δημιουργία πλην του ανθρώπου συνειδητά χαρακτηριστικά και να αποδίδουμε, θα λέγαμε, ηθικές κατηγορίες της πράξης των ζώων, για παράδειγμα.
2: Επειδή έχουμε άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο, έτσι, κυρία Μπατζίδη, αν έχουμε κάποια άλλη αναφορά μέσα τους πατέρες Εκκλησίας και τους Αγίους.
1: Μια πρόσφατη αναφορά του 20ου αιώνα από μια Αγία που είχα την τύχη και εγώ να συναντήσω, μια που είμαι κάτοικος της Βόρειας Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης. Πρόκειται για την Οσία Σοφία της Κλεισούρας. Μαρτυρείται λοιπόν, είναι Αγία του 20ου αιώνα, πρόσφατα ανακηρύχθηκε και μπήκε στο Αγιολόγιο. Μαρτυρείται λοιπόν σε ένα βιβλίο που γράφτηκε προς τιμήν της και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο ακούγονταν ευρύτερα βέβαια, ότι και η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, μια απλή γυναίκα, πόντια γυναίκα, η οποία μιλούσε μόνο ποντιακά, λοιπόν, την είδανε λοιπόν, παρατηρήθηκε, την είδανε αρκετές φορές, ειδικά το χειμώνα. Όσοι ξέρουν την περιοχή της Μονής της Παναγίας στην Κλεισούρα, ξέρουν ότι είναι ένα ορεινό μέρος με δύσκολους χειμώνες. Την είδανε λοιπόν εκεί να κάνει ό,τι έκανε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, δηλαδή να ταΐζει ψωμάκι σε μία αρκούδα, την οποία την έλεγε Κερούσα, αυτό ήταν το όνομα που της είχε δώσει. και μάλιστα την καλούσε και την φώναζε και της έλεγε «Έλα Ρούσα μου», αυτή τα έλεγε στα ποντιακά, εμείς τα λέμε στην καθημερινή, «Έλα Ρούσα μου να φας και εσύ λίγο ψωμάκι». Και εφόσον το ζώο έπαιρνε από το χέρι της το ψωμάκι, έφευγε από κοντά της και πήγαινε λοιπόν στον φυσικό του τόπο, στο βουνό, και όταν πεινούσε προφανώς ή όταν, εν πάση περιπτώσει, συνέβαινε, ξανακατέβαινε, ήταν ένα κάτι το οποίο επανειλημμένα είχε παρατηρηθεί από ανθρώπους που επισκέπτονταν την πολύ γνωστή μονή στην περιοχή της Παναγίας της Κλεισούρας. Mm-hmm. Θα σημειωθεί ότι η Αγία Σοφία της Κλεισούρας δεν ήταν καν μοναχή, απλώς έμενε στη μονή αυτή. Άρα λοιπόν έχουμε, για ένα λεπτάκι μόνο αν μου επιτρέπετε, έχουμε μια διαχρονική παρουσία του τρόπου με τον οποίο η αγιότητα και η χάρη του Θεού αλλάζει τις συνιστώσεις της λειτουργίας της φύσης. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο αφορά μόνο το παρελθόν και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ως θρύλος ή ως μύθος στα αγιολογικά μας κείμενα, αλλά είναι μια πραγματικότητα ζωντανή σε κάθε εποχή όταν η πεπτοκία μας κατάσταση, τόσο του ανθρώπου όσο και του κόσμου, συναντά τη χάρη του Θεού και την αγιότητα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, δεν έχουμε. Έχουμε περίπου 1,5-2 λεπτά. Ήθελα μια πολύ γρήγορη, μια πολύ σύντομη έτσι ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε, κυρία Μπατζίδη, ξεκινώντας νομίζω το βιβλίο της Αποκάλυψης.
1: Βεβαίως. Είδαμε στην Αποκάλυψη να χρησιμοποιείται το ζώο αυτό με έναν τρόπο, θα λέγαμε, που προδίδει την αγριότητα και τη δύναμή τους, το 13ο βιβλίο της Αποκάλυψης. Μια που το αποκαλυπτικό αυτό κείμενο ήθελε να παρουσιάσει ένα αποκαλυπτικό και σχατολογικό θηρίο που θα καταδυναστεύσει την ανθρωπότητα, χρησιμοποίησε την αρκούδα με τον τρόπο αυτό, δηλαδή τον τρόπο τον οποίο δείχνει την βιαιότητα και την δύναμη και την αγριότητά της. Mm-hmm. Είδαμε στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ η αρκούδα να παρουσιάζεται όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας της Κλεισούρας ως ένα πλάσμα του Θεού το οποίο όταν βρεθεί στο περιβάλλον, θα λέγαμε, της χάρης και της αγιότητας μακριά από την τοτική συνθήκη και την αμαρτία, συμπεριφέρεται ως εξημερωμένο κατά κάποιον τρόπο ή εν πάση περιπτώσει ως φιλικό και συνεργό με τον άνθρωπο στην πραγματοποίηση της αναφοράς του κόσμου στο Θεό. Και είδαμε και το αγιολογικό κείμενο που αφορά την Αγία Εφημία, αρχαίο αγιολογικό κείμενο, όπου το ζώο αυτό λειτουργεί ως άγριο ζώο και κατασπαράσει την Αγία έτσι, μετά από εντολή των διοκτών της. Βρισκόμαστε στην εποχή του Διοκλητιανού. Με μισή φράση να πούμε ότι όλη αυτή η ποικιλία της παρουσίασης αντιστοιχεί, θα λέγαμε, στη στοχοθεσία και στις ανάγκες που το κάθε κείμενο θέλει, κάθε αναφορά θέλει. Σε κάθε όμως περίπτωση, εκείνο το οποίο μας διδάσκει όλη αυτή η κατάσταση είναι ότι εντός της χάριτος ανατρέπεται η φυσική τάξη των πραγμάτων.
2: Μάλιστα. Κύριε Μπατζίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θερμά όμως σας ευχαριστούμε για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Και σε εσάς να είστε καλά και εσείς.
2: Ήταν η εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου». Αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην Αρκούδα, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο Ζωικό Βασίλειο. Μας βοήθησε ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Θεολογία και διδαχή. από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού θειωτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». «Θεολογία και Διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίζων αγαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως εργάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγού προσέξονται όν αγρή ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσατε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες εκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαλήν επρόσπεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στον θεία ενός έψος η τεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνιν εις καιρούς ο ήλιος ρεύνω τη δύσην αυτού, έθρου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησες επιρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονοι τους ονέπλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσογώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου η χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότος και γένει τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

το φοβερό και φιλανθρώπο Κρήτη, οι σιδούλοι παίκλαν τα σκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξε ένα φιένα, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σών περιμένοντε έλεο. Και ζήν την απεκλεχόμενη σωτηρία, ω διαφύλαξαν παντή καιρό και κάτι παρούσαν εσπέρ, και την προσιούσαν νύχτα από παντό εχθρό, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών.

0: σωτηριών σου, ετοίμασα καπέλα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: αυτή σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοδόχων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεός, η επίσημον δόξης, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Εν Δόξη, προφήτ προδρόμου,

Τη Δευτέρα 29 προς Τρίτη 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία εις το Καθολικόν της Μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Γερβασίου Παρασκευόπουλου του Εν Πάτρες.

0: πατρίδα μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

Οι μεγάλες ταχύτητες. Εκείνος που νιώθει σταθερά το θάνατο προσθέτει ολοένα στη ζωή. Ποτάμιος. Είμαστε ερωτευμένοι με τα αυτοκίνητα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το αεροπλάνο. Είναι αλήθεια πως το σύμπαν είναι τρέξιμο. Είναι αλήθεια πως το φως ακόμη τρέχει και θα τρέχει πάντα με φρενίτιδα. Είναι αλήθεια πως απλώνει το μυαλό μας. Είναι αλήθεια πως χαϊδεύουμε τα αστέρια. Και μας έρχονται χιλιάδες οι αλήθειες, όπως όταν η άνοιξη δοξάζεται με τα μέτρητα πουλιά και τα φάνταστα άνθη. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Χαιρόμαστε την έναστρη προοπτική. Κερδίζουμε το δίκαιο του μέλλοντος. Ακόμη και αν δεν είναι γρήγορος, ο παγκόσμιος γάμος του άρτου και της πείνας θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί τον θέλει όλη η φύση. Τρέχουμε προς όλες τις ευτυχίες. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου.

Μ' αρέσει η μυρωδιά της βενζίνης, η εξάτμιση των αυτοκινήτων, όπως αθρίζω γρήγορα τους αριθμούς τους ενώ τρέχουν, και χαίρομαι να βγαίνει το άθροισμα 7 και 9. Καλός Ιωνός. Είναι κύμα ζωής τα αυτοκίνητα. Είναι το σήμερα που βιάζεται και δεν περιμένει. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Μ' αρέσει να πηγαίνω στο αεροδρόμιο και να πίνω τον καφέ μου σαν ταξιδιώτης, απολαμβάνοντας έρημος και έρημος προσγειώσεις και απογειώσεις της μηχανής, εκείνο το σκούξιμο που με αχρηστεύει. Βρήκαμε μαγείες ισχυρές, είναι αλήθεια. Μα όχι, αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Μ' αρέσει να βλέπω στο σινεμά εκτοξεύσεις πυράβλων, ακούγοντας ειδονικά τα σκουξίματα από τα καύσιμα και το τρύπημα του ουρανού από τον πύραυλο. Μ' αρέσει να βλέπω. Είμαστε πλατιά στην τελειότητα. Μα όχι, αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου.

Ξαναπίνω καφέ στο αεροδρόμιο. Είναι ωραία η νύχτα και γεύομαι οπτικά τα γαλάζια φώτα των διαδρόμων, όπως λάμπουν αμίλητοι και στο μάκρος του χώρου. Τα μεγάφωνα λένε τις πτήσεις και η μοίρα μας έγινε βολίδα. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν θα βρει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Δεν μιλώ για το φόβο του τάφου. Δεν μιλώ για αισθήματα άχρηστα. Μα για κάθε στιγμή που ο θάνατος απλουστεύει και αν τον δούμε κατάματα, κάτι μέσα μας αλήθεια ζεσταίνει και δεσπόζει στην κάθε ταχύτητα η αγάπη που μπορεί να μας δείξει πως είναι μονάχη της η καλύτερη φύση στη φύση. Δεν υπάρχει στις λέξεις μου πρόβλημα και στο δούμε της μοίρας ελεύθερα του παιχνίδι. Και σε αυτό το παιχνίδι δύο κανόνες υπάρχουν. Η αγάπη και ο θάνατος, που σημαίνει για μένα, για σένα, είμαστε με ό,τι ανεβάζει τους ανθρώπους. Είμαστε με τους καημούς τους. Είμαστε με τα όνειρά τους. Και τούτο, καθώς ο πιο μεγάλος ήλιος του καλοκαιριού, είναι η ερημική τιμή μας.

Η μονολεκτική γλυπτική του Τζιακομέτη. Εδώθε από τα δάση, δόθε και από το νερό, εδώθε και από τα μεγάλα δροσίσματα, εδώθε από τους βράχους το ξεψύχισμα του σώματος, η σωματικότητα της ψυχής, αληθευμένη από μεγάλο βουρκωμένο απελπισμό, εκείνον όπου ξέμεινε σε μαγικό σου ρωτήρι και πέρασαν από τις τρύπες του όλα τα άλλα, για να δείχνω τι άχρηστη που είναι η τύχη μας, το πρόσωπο πιο βέβαιο στο θάνατο και από του τάφου τα αποτελέσματα πιο αλυσμόνητο. Για να μην σβήσει το άρωμα της οφειλής η οσμή των ηρώων που τραβά τον κατασκότεινο γήπα υπεράνω, και αυτός αναπάντεχα μαζόχνει τα φτερά του καθώς αλλάζει και γίνεται ξένος στους βράχους, ξένος στα μεγάλα δροσίσματα, στο νερό και στα δάση, ξένος αφού με ολάκερη τη δόξα συγκάθεται ο πόνος.

Θερινός Τζίτζικας. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε μόνοι. Της θάλασσας μπλε και πράσινο, στα μάτια μας ακίνητο και ανοιχτό παγώνι. Στο τόξο του ορίζοντα η ρόδινη ζώνη. Χαρά σε εκείνον που καθώς τα ώρα του τριζώνει, δεν καταδικάστηκε να πετύχει. Τι ευτυχία να τον περιζώνει, ενώ αδιάκοπα η σφύρα του θανάτου χτυπά του ήλιου το αμόνι. Έχουμε δει τη μοίρα να στομώνει, κι αν η καρδιά, όπως άλλοτε λέγαμε, ματώνει, κι αν η δίψα στην έρημο του σώματος αλήθεια μας σκοτώνει. Ας ακουστούν ακόμη της γλυκιάς μουσικής οι τόνοι. Κι αν τα φτερά ο εσώτερος αητός διπλώνει, μαζί με τις αγάπες τις αμύριστες, ας έρχονται στο στήθος μας οι στόνοι. Τίποτα δεν γλιτώνει σ' αυτή τη μαύρη λύση, σ' αυτή την άσπρη περιπέτεια, ούτε το αλώνει της μετάξινης σελήνης, ως η γη μαγικά που απλώνει όταν η ώρα είναι μόνη. Μα σημαίνει τα φύλλα των ονείρων η κλόνη. Στην ακλόνητη νύχτα ως την πρώτη πηγή που θνητούς μας υψώνει και με φως αρχικό στεφανώνει. Όσους δεν κατανίκησαν οι απίθανες λύπες, η ακούραστη πόνη. Μες στον ήλιο ο νους πόσα θόρυβα λιώνει, και στιγμή με στιγμή το τραγούδι συνεχίζεται απόλυτα, δεν τελειώνει. Ρόδος, 1967.

ένας των σπλάχνων οποθούμενος αετός. Έπειτα που αισθάθηκα να συλλογιστώ καλά, ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον ουρανό και εφώναξα: «Θεέ μου, καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλονί αλάτι μες στο θερμό». Διονύσιος Σολωμός. Όταν χαράξει ο πόνος, έρχεται ο αμνός. Άγριο της Κυριακής, μοιραστικό δάγκωμα του άρτου. Δεν αποσώζει πέτρωμα να πραγματώνει τη σελήνη και καταλάμπει εύδουλος ο κεραυνός και λάμπει η διαίρεση της βροχής πολύφθονγη στο γενετήσιο πέσιμο. Μοιραστική και απάτριδη όρχηση και από τα λιτά φαινόμενα και από την αλκή τους όταν φεύγοντας από το δρυμή σκοτάδι κάθε φλόγα σε κήθε προσολάκερες τις απολώνιες φλόγες όπου Θεός κρυσταλώδης τρεχά τη δύναμη περιδιπλώνει το μεγάλο νοικοκυριό του θανάτου και βλέποντας αλήθεια των αγγέλων απάνω στα θυσιαστήρια νερά το διάφανο καρτέρι καθώς η νύφη των βοριάδων απ' την καταχύμωνη περιφέρεια του αίματος η ορεινή χαρά θα ξαναλάμπει των περάτων ο κάθετος αυλός εκείνος αντιχθόνιος το φοβερό παιχνίδι του σταυρού.

Γιατί καλά το βλέπω και ανακράζω τόσο που να βγουν έρημοι μέσα θεοί καπνοί. Πόσο σφαχτάρης αγαπά τον κύκλο και πως αν ήθελε τη λόγχη με χιλιάδες λόγχες εκτυφλωτικές θα στράβωνε. Να μη χαρεί ο παίχτης αεράκης τέτοιο κέντημα. Να μη βλαστήσει χαρούμενο το αίμα της θυσίας εκείνης που σφραγίζεται στον πότηρα του ύψους και χύνεται το ύψος όλο από το κέντημα. Γιατί καλά το βλέπω και με λέξεις. Αχ, αλίμονο, με πενιχρά της γλώσσας έθιμα και ήχους, λαλητικά μυρίζοντας τον κύκλο, ποια ευωδιά της ανύμφευτης γεωμετρίας, πως απ' τ' αλφα στο ωμέγα περπατούμε και στάζει χάρη ο περίπατος απ' την ακέραστην υψηλοσύνη. Ξάφνου ζωή και ξάφνου ο χάρος, όχι. Τον κύκλο μόνο κι άσπυλο παλικαριά τον λέω. Και τόσο καταγύριστο, ποιο είναι αυτό το θάμβος που έχει χορό την εμορφιά και το χορό εμορφιά του. Είναι του πένθους έρωτας, είναι του νου η σύμπασα λιακάδα. Τρέχει εμπρός το άλλοτε και πίσω πάει το τώρα, καθώς ο κύκλος στρέφεται πλουταίνοντας πάντα μες στην αρχή του. Τι να φωνάξω, έρωτας, τι να φωνάξω, άστρα, μεγάλος ο έρωτας. Και αόρατη λεπτομέρεια στριφογυρίζει τ' άστρα την ώρα που η όμορφη σελάνα θα στολίζει τους νυμφώνες των καθρεφτών αχράντισμα στον όκνο της θαλάσσης, όταν το κύμα ηρεμεί και το νερό θαυμάζει. Μεγάλος ο έρωτας. Και αόρατη λεπτομέρεια στριφογυρίζει τις αρκούδες απάνω στα γαλάζια κρύα και απάνω στα σπιθοβόλα πένθη των διατόντων, αστρική θνησιγένεια.

Της λείπεις η οικογένεια, κόσμοι, πλανήτες, απλανείς, αθρώοι γαλαξίες. Οι άνθρωποι τα πετεινά της αναλήψεως, το πιότερο κατόρθωμα που γέμισε τη σάβρα, για να κοιτάζει γελαστή την αλωσύνη της στα ύψη. Σήκω Αδάμ, ανάστησε κύματα, εσύ ο αδαμάντινος και ονειρένιος όρθρος, ολούθε περιλείπητος και ολούθε απ' τη χάρη μόνος, αλλά λαγμός της θλίψεως, όπως κερνάς αδίχαστον ηχθή της σιωπής, όταν αποστεγνώσει και ο πιο γαλάζιος φθόγκος, τον κύκλο αρμόζει στην καρδιά η φαϊνότητα και των οράσεων αστέρευτη εικόνα συγκεντρώνει φόβου και τρόμου η μεγάλη επιτυχία. Σιγανασένοντας αγάπη απ' την ύλη, παίξε τον κίνδυνο στο αρμόνιο των νεύρων ή προς την κάθετη περιστερά των χαραμάτων, όπως ορμάς και αόματος από βαθιά σημαίνεις έλλειψη του θανάτου. Αδάμ, Αδάμ, αδέσμευτη γαλήνη που διακόπτεις άφοβα την όποια εναντίωση, για να συνδέσεις όρημα το στήθος και το βήθος, ουρανοχαρείς ως εκείνη της πρωίας η γενικότητα, με το νερό συντρόφιμο και σύνυχον ολούθε, δίχως αηδόν υγιεινό, μα κάτι σαν ακέρια φυσηξιά των άστρων.

0: Και τι μακρύς ο έρωτας, ως το σβημό του ορατού, μες στα βασίλεια που ο μπλάβος πέλαγος υψώνει τη φωτόλουστη τριάδα, πιο μεγάλη και απ' τη ζωή, Αδάμ, αρχαιότερε του σπαραγμού. Σ' Άγιο Λευκό κοιμήθηκε ο ύπνος, ο Φρέαρ απ' το θάνατο, για να φρεσκάρει πάντα τη ζωή και αγιάζει ολικά με την αφύπνιση το μαύρο. Κύκλος ως δόξα της αθάνατης φωτιάς, και είδε, τώρα είδε, τον πιο φτωχούλη κότσιφα μετά το αίμα του θανάτου. Και όταν ακόμη θαυμαστά κρυώσει στο λαιμό του πως είναι χάρισμα σ' υγιής, και πως ήρθε και λούζεται λευκότατη η μονάδα με χίλιους κρίνους ερημιάς και διάφανο το φύλωμα της μαυιάς, αλήθεια νιώτης, παίρνοντας πρίκα το νερό και ατάραχο το δέκα, σκούζοντας που θεραπεύει μέσα από την ακαταστόλιστη σιγή. Αλλάζει τώρα η μονάδα και η χειρή και έπακρη σπαράχτηκε τριγύρω η μενάδα. Τέλος και τέλος η αρχή, διπλά τα βλέπει η μεθυσμένη. Αδάμ, ωκεανόφλεβε στο όριο του αίματος, αδάμαστε και ατρίγητε στο εμβαδόν της τύχης.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε συζήτηση για το κτηματολόγιο θα συμμετάσχει αύριο ο Πρωθυπουργός. Οι ενοπλές δυνάμεις δεν ορίζονται αποκλειστικά από την επιχειρησιακή τους ιδιότητα, αλλά και από την ευθύνη που φέρουν απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε ανάρτησή του στο ΕΞ. Ξεκινούν από αύριο οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην πυρκαγιά στο ακρέφνιο Βιωτίας. Ορκίστηκαν 120 νέοι υπαστυνόμοι Β' της ελληνικής αστυνομίας. Η Ουάσιγκτον ανέστειλε επισήμως τις κυρώσεις της σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου έως την 21η Αυγούστου. Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία. Έθριος για αύριο καιρός στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που σήκωσε για πρώτη φορά το βλέμμα του προς τον έναστρο ουρανό δεν αναζήτησε μόνο απαντήσεις, αναζήτησε και προσανατολισμό. Οι κινήσεις του ήλιου, της σελήνης και των άστρων έγιναν το πρώτο ημερολόγιο, το πρώτο ρολόι, αλλά και η αφορμή για να γεννηθούν μεγάλα ερωτήματα για τον κόσμο και την θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν. Από την μέτρηση του χρόνου και τον καθορισμό των εορτών έως την γέννηση της φιλοσοφίας και την ανάπτυξη των επιστημών, η παρατήρηση του ουρανού αποδείχθηκε, αγαπητοί ακροατές, κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή ανθρώπινη περιέργεια, από μία απλή ανθρώπινη παρατήρηση. Για το ενδιαφέρον αυτό θέμα θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Μουσά. Ναι, τον κύριο Μουσά τον καθηγητή θα έχουμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή για να μιλήσουμε για το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα. Δεν έχουμε ακόμη στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μουσά. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συνομιλία μας με τον κύριο Μουσά.

0: Χαίρετε, κύριε Μουσά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, για το πώς η παρατήρηση του ουρανού συνδέθηκε με το χρόνο, τις εορτές, αλλά και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και το πώς η αστρονομία συνέβαλε, κύριε Μουσά, στη γέννηση της φιλοσοφίας και στην ανάπτυξη των επιστημών μέχρι και σήμερα. Κύριε Μουσά, αν έπρεπε να περιγράψουμε με μία φράση τη σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό, ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα πατέρας μας. Παράξενο.
0: Ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε, όλα έρχονται από τον ουρανό και πραγματικά και μεταφορικά. Συνεπώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι με μια φράση, όπως είπατε, κύριε Γιανακόπουλη, και βέβαια χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι με εσάς και το κοινό σας, το οποίο εκτιμώ, και χαίρομαι που με για πολλωστή φορά σημειώστε ότι ήδη από τότε που πρωτοξεκίνησε ο σταθμός είχα κάποιες συμμετοχές και έτσι το χαίρομαι πολλαπλά. Αλλά είναι πράγματι όπως το είπατε. Πριν από μερικά χρόνια, το 2013 για την ακρίβεια, είχα κάνει ένα συνέδριο διεθνές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που είχε τίτλο «Αστρονομία, μητέρα του πολιτισμού». Και αυτό το βάσισα σε διάφορες θεωρήσεις περιλαμβανομένου και του Πλάτωνα, κάποιες βέβαια με δική μου ερμηνεία. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνω, ο Πλάτων μας λέει ότι καθώς κοιτάζουμε τον ουρανό, βλέπουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που είναι στον ουρανό, την τάξη που υπάρχει, την αρμονία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτά και γιατί συμβαίνει, και σε αυτή μας την προσπάθεια γινόμαστε άνθρωποι. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον ερμηνεία, και με βάση αυτό κάναμε ένα συνέδριο. Σημειώστε το εξής, ότι περίπου την ίδια ιδέα είχε ένας Ιταλός συνάδελφος, δηλαδή δεν ήμουν ο μόνος που είχε αυτή την θεώρηση.
0: Κύριε καθηγητά, πότε ο άνθρωπος έπαψε να κοιτάζει τον ουρανό μόνο με δέος και άρχισε να τον παρατηρεί συστηματικά?
1: Από τότε που βρέθηκε πάνω στη γη, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, χωρίς αμφιβολία, πριν από την νεολιθική εποχή. Ήδη όταν ξεκίνησε τουλάχιστον να σπέρνει συστηματικά σιτηρά, όταν έγινε καλό το κλίμα και μπορούσε να αυξηθεί ο πληθυσμός, δηλαδή όταν δεν είχαμε πολλούς πάγους στη γη, χρειαζόταν παραπάνω τροφή από αυτή που μπορούσε να μαζέψει κανείς από τη φύση. Και η σπορά των σιτηρών απαιτεί την γνώση του καιρού. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις πότε περιμένεις να έχεις βροχές, ας πούμε, στην Ελλάδα ή όποιο άλλο μέρος. Και να σπείρεις την κατάλληλη εποχή τα σιτηρά και όχι με την πρώτη βροχή τον Αύγουστο, που βέβαια μετά δεν θα μαζέψει τίποτα και θα πεθάνουν όλοι από ασιτία. Αναγκάστηκε λοιπόν αυτά που είχε μάθει ήδη από την ίσως και παλαιολιθική εποχή να τα συστηματοποιήσει και με κάποια μαθηματικά, σίγουρα με γεωμετρία αλλά και αριθμητική, και να κάνει ημερολόγια βάσει τα οποία ήξερε πότε είναι Οκτώβρης, ας πούμε, του Αγίου Δημητρίου, που σηματοδοτεί λίγο πολύ την έναρξη των εργασιών των αγροτικών και μετά της Παναγίας, 21 Νοεμβρίου, μέσας πολίτησες, να ξέρει ότι πρέπει να έχει κάνει ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που είναι απαραίτητες για την σπορά. Συνεπώς χρειαζόταν να ξέρει αστρονομία για να ξέρει πότε είναι, ας πούμε, του Αγίου Δημητρίου, πότε είναι της Παναγίας, όπως είπα. Και βεβαίως ήδη ήξερε, εγώ θεωρώ, πότε είναι τα Χριστούγεννα, που όπως ξέρουμε είναι η μέρα μετά την οποία η διάρκεια της ημέρας αρχίζει και αυξάνει, και συνεπώς είναι ένα πολύ σημαντικό χρονικό σημάδι μέσα στην ετήσια πορεία της φύσης.
0: Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες έτσι πληροφορίες πώς οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων έγιναν το πρώτο ρολόι αλλά και το πρώτο ημερολόγιο των ανθρώπινων κοινωνιών?
1: Βέβαια. Σίγουρα ο άνθρωπος έβλεπε τις εναλλαγές της σελήνης από τότε που άνοιξε τα μάτια του, λίγο πολύ θα μπορούσαμε να πούμε, και πολύ σύντομα μέτρησε τις ημέρες, ήξερε τις φάσεις, πώς εναλλάσσονται, πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρουμε σήμερα. Σήμερα ζούμε μέσα στα σπίτια μας, δεν βλέπουμε τον ουρανό, οπότε αγνοούμε ένα σωρό πράγματα που αυτοί που περιφρονητικά ίσως βλέπουμε, τι ίσως όλοι έτσι τους θεωρούμε τους αρχαίους, πόσο μάλλον τους νεολιθικούς ανθρώπους, και αν πάμε πιο πίσω ακόμη χειρότερα, η θεώρησή μας δηλαδή είναι χειρότερη, θέλω να πω. Αυτοί όμως οι άνθρωποι γνώριζαν πολλά για τον ουρανό που για μας είναι άγνωστα. Δηλαδή ήξεραν ότι μέσα στο έτος ο ήλιος από τα Χριστούγεννα αρχίζει και ανατέλει όλο και πιο νότια, ώστε όλο και πιο βόρεια, ώστε αρχίζει συγχρόνως και αυξάνει η διάρκεια της ημέρας, μέχρι 21 Ιουνίου που μόλις περάσαμε, που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους, και μετά ξανά πίσω. Και ενδιάμεσα ήξεραν τις ημερίες, ότι ο ήλιος ανατέλει από τη μέση των δύο σημείων που ανατέλει Χριστούγεννα και του Κλείδωνα, ας πούμε, και, δηλαδή 21 Ιουνίου φέρει. Αυτά τα ξέρανε καλύτερα από εμάς.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγα στους φοιτητές και γενικότερα σε μαθήματα, είναι ο ουρανός και ένας δάσκαλος που μας μαθαίνει ένα σωρό πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Στην αρχή τα παρατηρούμε, βαθμία όμως, αυτά γίνονται αστρονομία και μαθηματικοποιείται, γίνεται φυσική, και έχουμε σήμερα τη ραδιοφωνία με την οποία μας ακούει το κοινό σας, το τηλέφωνο από το οποίο εγώ μιλάω, και όλα τα καλά της τεχνολογίας.
0: Πόσο στενά συνδέθηκαν οι εποχές του έτους, οι αγροτικές εργασίες, αλλά και οι ορτασμοί με την παρατήρηση του ουρανού, κύριε καθηγητά?
1: Αναγκαστικά συνδέθηκαν. Διότι ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει κάποιες εργασίες και όταν ήταν το φοσιλέκτης ή κυνηγός, με βάση τις εποχές, δηλαδή τα κοπάδια κινούνται βορρά-νότο, τα βουνά πάνω, κάτω στις πεδιάδες και ανάποδα, με βάση τις εποχές. Και απ' την άλλη ήξερε πολύ καλά ότι για να ψαρέψει δεν πρέπει να έχει φεγγάρι. Συνεπώς ψάρευε με το νέο φεγγάρι. Αντίστοιχα κυνηγούσε στις, στα διάφορα μέρη που πήγαιναν τα ζώα, ας πούμε, να πιουν νερό. Ήταν πιο εύκολο να τα βρει όταν δεν είχε φεγγάρι ή δεν τον βλέπανε, και έτσι ακολουθούσε αυτόν τον ρυθμό επίσης. Απαραίτητο λοιπόν ήταν για τους ανθρώπους να ακολουθούν και το ρυθμό του ήλιου, τον ετήσιο, με τις εποχές, που ήξεραν τον τάδε μήνα θα βγουν τα τάδε φρούτα λίγο πολύ. Δεν είχαν ακριβώς μήνες δεχομένως τότε, αλλά όπως και να έχει τα ήξεραν αυτά πάρα πολύ καλά και τα μάθαιναν στο σχολείο τους, το οποίο ότι ήταν αυτά που τους έλεγε η μάνα τους, η γιαγιά και ο παππούς αν υπήρχε, γιατί οι άντρες βέβαια τότε σκοτώνονταν πολύ πιο εύκολα, ζούσαν λιγότερο μιας και έπρεπε να κυνηγάνε. Και φυσικά υπήρχε ένα σωρό αγριατηρία και όχι μόνο.
0: Ήτανε συλλέκτες της τροφής.
1: Ακριβώς. Και κυνηγοί βέβαια, ψαράδες. Οπότε, πότε θα είχαν τις αγροτικές εργασίες, με βάση τις εποχές. Πότε θα είχαν τις γιορτές, όταν δεν είχαν έντονες εργασίες, από τη μια, και από την άλλη, όταν υπήρχε συσσόρευση αγαθών, ώστε να μην χρειάζεται να κυνηγάνε και συνεπώς να μην έχουν χρόνο για την ξεκούραση, ας πούμε, και για μια γιορτή. Και έτσι οι γιορτές συγκεντρώνονταν σε περιόδους που δεν ήταν απαραίτητο να κάνουν κάποιες εργασίες. Ήταν όμως οι γιορτές συνδεδεμένες με αυτές τις τέσσερις χρονικές στιγμές μέσα στο έτος, ημέρες, που είναι τα Χριστούγεννα και, και όπως είπαμε ο Κλείδωνας, αλλά και οι Σημερίες. Δηλαδή του Ευαγγελισμού ήταν παλιότερα η Σημερία και αντίστοιχα του Σταυρού, αν προτιμάτε.
0: Είναι υπερβολή να πούμε, κύριε καθηγητά, πως οι άνθρωποι έμαθαν να οργανώνουν τη ζωή τους κοιτάζοντας τα άστρα, κοιτάζοντας τον ουρανό.
1: Απολύτως σωστό είναι, και όχι μόνο. Η φυσική με την οποία έγινε όλη η τεχνολογία, ας πούμε, που έχουμε σήμερα, αλλά και η επιστήμη που ξεκίνησε ήδη από την εποχή των Ιόνων φιλοσόφων, σε μεγάλο βαθμό

0: πάλι για την γεωπονία θα έλεγα και τα ταξίδια που οι ομάδες έπρεπε να ακολουθούν τα κοπάδια δηλαδή. Συνεπώς ξεκινήσαμε κάπως έτσι, αλλά η αστρονομία έρχεται σχεδόν αμέσως μαζί με αυτά ή αμέσως μετά. Ωστόσο, είναι η πρώτη η οποία μαθηματικοποιήθηκε. Δηλαδή έγινε, να το πούμε έτσι, ενήλικη επιστήμη, δηλαδή βασισμένη σε ακριβείς μεθόδους.
1: Γιατί σχεδόν όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί ανέπτυξαν ημερολόγια βασισμένα στις κινήσεις του ήλιου και της σελήνης?
0: Ήταν τελείως απαραίτητο. Αυτομάτως δηλαδή τα μάθαιναν αυτά. Και όπως σας έλεγα, είχαν πάρα πολλές γνώσεις που έχουν χαθεί. Θα σας πω κάτι που έμαθα από έναν θείο μου εδώ και 70 περίπου χρόνια και το οποίο το ίδιο μου το επανέλαβε ένας ακροατής, ο οποίος ερχόταν στα πανεπιστημιακά μου μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν από την Αιθιοπία. Και οι δύο λοιπόν μου είπαν το εξής, ότι οι άνθρωποι μέχρι πρότινος ήξεραν να υπολογίζουν την ώρα με τον εξής απίστευτο τρόπο. Χρησιμοποιούσαν το κεφάλι σαν ηλιακό ρολόι, αλλά με πολύπλοκο τρόπο. Δηλαδή, έστρεφαν το κεφάλι έτσι που οι ακτίνες του ήλιου να είναι παράλληλες προς τη ράχη της μύτης μας και ίσα που να φωτίζεται η άκρη της μύτης. Τώρα αυτό που σας λέω βέβαια μπορεί να μοιάζει και λίγο γελίο και πολύ πολύπλοκο, ίσως και δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, για να υπολογίσεις τώρα τον χρόνο με την κλίση της κεφαλής και το που βλέπεις τον ορίζοντα από το χωριό σου που είσαι την τάδε ώρα, πρέπει να έχεις μάθει απ' έξω το πώς αλλάζει αυτό το σύστημα, δηλαδή η κλίση της κεφαλής και η κατεύθυνση που βλέπει κανείς στις 10 η ώρα κάθε πρωί φερτίν, σε κάθε μέρα του χρόνου πρακτικά ή έστω κάθε μήνα. Δηλαδή, για να προσδιορίσεις την ώρα, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να έχεις μάθει απ' έξω, δεν ξέρω πώς, ότι όταν η κλίση είναι τόση μεγάλη ή μικρή, φυσικά έχουμε χειμώνα, καλοκαίρι, απ' τη μια, και απ' την άλλη ότι όταν την ώρα που γίνεται αυτή η ευθυγράμμιση είναι 10 η ώρα, όταν εγώ έχω την τάδε κλίση περίπου τόσες μοίρες ή όπως το νιώθει κανείς με τον λαιμό του, ας πούμε, τον ντόνατ. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε ασφαλώς το πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέθοδο. Πριν όμως υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι πρότινος, τώρα χάθηκε, και στην Αιθιοπία σας λέω. Δηλαδή δύο τελείως απομακρυσμένα μέρη μεταξύ τους. Φυσικά θα ξέρετε βέβαια ότι οι Έλληνες λογάριαζαν πολύ τους αρχαίους Αιθιωπές. Τους θεωρούσαν δηλαδή πολιτισμένους. Δεν ξέρω να σας πω λεπτομέρειες, αλλά βέβαια τόσο αυτό το τελευταίο είναι βέβαιο. Όπως και τους υπερβορείους που μπορεί να τους έχουμε ακούσει.
1: Πώς συνδέθηκαν οι αστρονομικές γνώσεις με τις θρησκευτικές εορτές και τις ιερές παραδόσεις των λαών? Πώς θα λέγαμε ότι έγινε αυτή η σύνδεση?
0: Είναι θέμα ημερολογίου. Δηλαδή, ξέρουμε ότι έχουμε 26 Οκτωβρίου, ας πούμε, ή 21 Νοεμβρίου, όταν ο ήλιος ανατέλει στο χωριό μου ή στο σπίτι μου, όπως το βλέπω εγώ,

0: όπως βλέπω εγώ τον ορίζοντα, στην τάδε ραχούλα ή στο τάδε κυπαρίσι ή στο τάδε δέντρο. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο, έχουμε 21 Νοεμβρίου όταν ανατέλει το τάδε αστέρι και το βλέπω μέσα από το παράθυρό μου στον ορίζοντα. Αυτά που σας λέω τα βλέπουμε σε αρχαία κτίρια και στις εκκλησίες βεβαίως, αλλά και στα σπίτια και στις αρχαίες πόλεις. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη έχει όλους τους δρόμους προσανατολισμένους να βλέπουν 21 Δεκεμβρίου την ανατολή του ήλιου. Ιδρύθηκε πότε, τον 3ο αιώνα, 4ο αιώνα π.Χ. Χριστού. Η Μεσίνη. Βλέπουν οι κύριοι δρόμοι της Μεσίνης την ανατολή ηλίου 26 Οκτωβρίου. Γιατί? Διότι είναι η εποχή που πρέπει να αρχίσουν τις αγροτικές εργασίες. Έτσι λοιπόν συνδέονται άμεσα οι άνθρωποι με αυτές τις απλές γνώσεις και προσανατολίζουν τις πόλεις τους και τότε και τώρα ακόμα. Δηλαδή και οι δρόμοι της Αθήνας, αλλά ας πάρουμε τους δρόμους του Πειραιά, οι οποίοι είναι οι αρχαίοι οι προσανατολισμοί του Πειραιά. Βλέπουν ανατολή ηλίου 21 Δεκεμβρίου. Ασύλληπτο, έτσι. Χριστούγεννα, μάλλον λόγια. Ναι. Ομοίως η Αγία Σοφιά.
1: Χειμερινό ηλιοστάσιο, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: 21 Δεκεμβρίου.
0: Ναι. Η Αγία Σοφία δηλαδή βλέπει η ανατολή του ηλίου 25 Δεκεμβρίου. Και δεν είναι μόνη, είναι πάρα πολύ συχνό αυτό. Όπως πάρα πολλές εκκλησίες μεσοσπορίτισσες βλέπουν είτε 21 Νοεμβρίου την ανατολή ηλίου, και φανταστείτε στην Αττική, μόνο μου έλεγε μία ειδικός, υπάρχουν ίσως 100 εκκλησίες Παναγίες Μεσοσπορίτισσες. Είτε λοιπόν βλέπουν 21 Νοεμβρίου προς Θεσσαλία, είτε μερικές βλέπουν 26 Οκτωβρίου. Που ναι μεν είναι Αγίου Δημητρίου, αλλά είναι σημαντική για τη σπορά. Όλα αυτά ξέρετε υπάρχουν, δεν τα ξέρουμε, αλλά να που βρίσκονται, ναι, και μαρτυρούν μια γνώση που εμείς την θεωρούμε απίστευτη λίγο πολύ, ότι μα πώς είναι δυνατόν όλες οι εκκλησίες να έχουν αυτό το προσανατολισμό. Συνήθως λέμε οι εκκλησίες βλέπουν ανατολή. Ναι, ανατολή, αλλά ποια ημέρα?
1: Ακριβώς. Μια λεπτομέρεια την οποία δεν την γνωρίζαμε.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Φυσικά οι ειδικοί το γνωρίζουν.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας στη σημερινή εκπομπή, συνομιλούμε με τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και αναφερόμαστε στο πώς η παρατήρηση του ουρανού συνδέθηκε με το χρόνο, τις εορτές, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά και πώς η αστρονομία συνέβαλε στη γέννηση της φιλοσοφίας και στην ανάπτυξη των επιστημών μέχρι και σήμερα. Κύριε καθηγητά, μπορούμε να πούμε ότι η φιλοσοφία γεννήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη απορία απέναντι στο σύμπαν?
0: Πράγματι, αυτό υποστηρίζουν πολλοί από τους σοφούς μας και είναι λογικό, γιατί θαυμάζοντας όλα τα όμορφα που βλέπουμε στον ουρανό, τις αρμονικές κινήσεις, οι οποίες βέβαια απαιτούν χρόνο παρατήρηση, δηλαδή πρέπει να βλέπει κανείς τις εναλλαγές της σελήνης πολλούς μήνες, πολλά χρόνια θα έλεγα, για να καταλάβει την αρμονία. Αλλά όπως λέγαμε και προηγουμένως, αυτά ήταν κτήμα περίπου όλων των ανθρώπων την παλιά εποχή. Γιατί όπως έλεγα στους φοιτητές, δεν είχαν τηλεόραση και το βράδυ έβλεπαν τον ουρανό. Ειδικά στην Ελλάδα, που τις 360 ημέρες το χρόνο, ή τέλος πάντων, τις περισσότερες σε κάθε περίπτωση, ο ουρανός είναι καθαρός. Μπορεί κανείς να τα βλέπει αυτά πολύ καλύτερα από ό,τι σε άλλες χώρες. Βλέπανε λοιπόν τις κανονικότητες αυτές και είδαν ότι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν τις κανονικότητες για να ξέρουν πότε θα σπείρουν, όπως είπαμε. Τον Οκτώβρη ο ήλιος, για παράδειγμα, ανατέλει από το τάδε δέντρο στον ορίζοντα, όπως το βλέπω από το σπίτι μου. Άρα πρέπει να ξεκινήσω τις αγροτικές εργασίες. Αντίστοιχα άλλοι, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, άρχισαν να κάνουν μετρήσεις, μετράγαν τις ημέρες, έκαναν γεωμετρία, προσανατόλισαν τα κτίρια κατάλληλα. Και εδώ αξίζει να σας πω το εξής, ότι με έναν φίλο Μεξικάνο και έναν άλλο από τις Οντούρες μελετήσαμε όλα τα ελληνικά θέατρα και τα ρωμαϊκά, που μπορέσαμε να έχουμε καλές μετρήσεις και βρήκαμε ότι όλα είναι προσανατολισμένα αστρονομικά, κυρίως τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια. Δηλαδή τα Χριστούγεννα, όπως λέγαμε, προηγουμένως, ή του Ευαγγελισμού. Όλα τα θέατρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ένα σωρό άλλα βρήκαμε. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και η κλίση του κύλου, δηλαδή οι κερκίδες, έχουν μια κλίση η οποία εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος που φτιάχτηκε. Πάλι αστρονομικό και αυτό, βέβαια, που συνδέεται άμεσα με τον ήλιο, πρέπει να σας πω. Γιατί θέλανε αυτές τις ημέρες ο ήλιος, ειδικά το μεσημέρι, να χτυπάει το μέσον της ορχήστρας, το κυκλικό δηλαδή κύριο μέρος του θεάτρου, με ειδικό τρόπο.
1: Κάνατε λόγο για την γεωμετρία. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τα μαθηματικά. Πώς η παρατήρηση των ουρανίων φαινομένων οδήγησε στην ανάπτυξη των μαθηματικών αλλά και της γεωμετρίας?
0: Ήταν τελείως απαραίτητο. Και έχουμε, για παράδειγμα, τον Πλάτωνα, ο οποίος σε αυτό και σε όλα εκτός από το θέμα της ψυχής ακολουθεί τον Πυθαγόρα. Έχουμε λοιπόν τον Πλάτωνα, ο οποίος λέει αυτά που είπε πρακτικά ο Πυθαγόρας, ότι δηλαδή η φύση περιγράφεται με τα μαθηματικά, με αριθμητική και γεωμετρία. Και τα μαθηματικά στην αρχή μπορεί να τα έκαναν για να μπορούν να μοιράζουν, ας πούμε, τα τρόφιμα που μαζεύανε, ή αργότερα που άρχισαν να πουλάνε όταν υπήρχε μεγάλη καλή σοδιά, ας πούμε. Και έπρεπε να τη φυλάξουν επίσης σε αποθήκες για να έχουν όλοι σε όλη τη διάρκεια του έτους. Εκεί χρειάζονται τα μαθηματικά οπωσδήποτε, αριθμητική δηλαδή, αλλά και γεωμετρία, να κάνεις ένα δοχείο που να έχει όγκο τόσα λίτρα, ας πούμε, για να... Και υπάρχουν, ξέρετε, τέτοια αρχαία στα χωριά μας ακόμα, τα οποία πάνε πίσω στην εποχή του Πλάτωνα. Και κάποια τέτοια δοχεία υπάρχουν και σε μουσεία. Ας πούμε, στο Μουσείο του Πειραιά, επειδή ήταν και λιμάνι κιόλας και έρχονταν εμπορεύματα, θα δείτε ότι υπάρχουν ειδικά συστήματα για να μετράνε τον όγκο, ας πούμε, και το βάρος βέβαια. Όλα αυτά απαιτούν αριθμητική αλλά και γεωμετρία, δηλαδή πώς θα φτιάξεις μια ζυγαριά που να είναι ακριβής. Μετέπειτα βέβαια έφτιαξαν και καντάρια βασισμένη στον Αρχιμίδη, που και αυτός βασίστηκε στα ίδια πράγματα τα αστρονομικά. Ο πατέρας του μάλιστα ήταν αστρονόμος. Και σίγουρα ό,τι έμαθε τα έμαθε από τον πατέρα του, που ήταν πολύ καλός αστρονόμος, φιδί αστρονομά του, όπως του γλύπτει. Αυτομάτως λοιπόν, όταν κανείς μελετάει λίγο πολύ οτιδήποτε, θέλει να κατασκευάσει ένα δωμάτιο να μείνει, μια καλύβα. Αν θέλει να την κάνει στρογγυλή, θα δει ότι ο κύκλος και ο κόνος είναι τα πιο βολικά για να κάνεις κάτι εύκολα, με λίγα υλικά, να διώχνει το νερό και να είναι το πιο οικονομικό. Μετά βλέπεις ότι το ορθογώνιο κάπου σε βοηθάει και στην συνέχεια μαθαίνεις την ορθογωνία και κάνεις ορθογώνια κτίρια, τα οποία τα έχουμε στην Ελλάδα ήδη από το 6.500 π.Χ. στη Θεσσαλία. Και μάλιστα, όπως έχω βρει με κατάλληλες μετρήσεις και υπολογισμούς, όλα τα κτίρια, για παράδειγμα στο Σέσκλο, που νομίζω είναι τα αρχαιότερα ορθογώνια κτίρια στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: βλέπουν την ανατολή του ηλίου ορισμένες ημέρες τον χρόνο με συγκεκριμένα αστέρια που τους βοηθάνε να ξέρουν πότε είναι 26 Οκτωβρίου για να έχουν τη σπορά, και 21 Νοεμβρίου επίσης. Απίστευτο, έτσι. Ήταν λοιπόν τελείως απαραίτητο για αυτά να αναπτύξουν και γεωμετρία και αριθμητική. Και μάλιστα οι ιδέες του Πλάτωνα, τα πρότυπα των πραγμάτων, είναι μαθηματικές. Μας το λέει καθαρά μάλιστα ο Αριστοτέλης, που σίγουρα ξέρει πολύ καλά την ιδέα, αφού δασκαλός ήταν ο Πλάτων, τι είναι οι ιδέες. Είναι πρότυπα λοιπόν μαθηματικά, και το ίδιο μας λένε σήμερα οι επιστήμονες στο ΣΕΡΜ. Οι φυσικοί δηλαδή, οι οποίοι λένε τι είναι, ξέρω εγώ, ένα πρωτόνιο. Πάλι είναι μια, περιγράφεται με μια μαθηματική συνάρτηση.
1: Κύριε καθηγητά, ποια θεωρείτε πως
0: μπορεί
1: ήταν...
0: Μπορεί να περιγραφεί κάθε σωμάτιο, μικρό.
1: Ποια θεωρείτε πως ήταν, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και γεννιούνται διάφορα ερωτήματα, όπως αυτό το οποίο θα σας υποβάλλω. Ποια θεωρείτε πως ήταν η μεγαλύτερη τομή που έφερε η ελληνική σκέψη στην κατανόηση του κόσμου?
0: Είναι 2-3 πράγματα που μπορούμε Το πρώτο είναι οι Ιόνες φιλόσοφοι, ξεκινώντας με τον Θαλή, που εισάγουν μια προσεκτική παρατήρηση της φύσης. Ασφαλώς και οι άλλοι λαοί έκαναν, αλλά οι Έλληνες το μαθηματικοποίησαν πολύ περισσότερο από τους άλλους. Και ένα δεύτερο που επίσης τονίζω είναι η εφεύρεση των μαθηματικών αποδείξεων στα θεωρήματα, αείλος, όπως επιλέξει λέει ο Ήρων. Ο Ήρων ήταν ένας πολύ σημαντικός μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, που έζησε, συνήθως λένε τα βιβλία, πρώτο αιώνα μετά Χριστό, αλλά εγώ εκτιμώ από τον πρώτο αιώνα προ μέχρι μετά. Ο Ήρων λοιπόν λέει ότι η μεγαλύτερη πρόοδος του ανθρώπου έγινε όταν εισάγει την θεωρητική απόδειξη στα μαθηματικά. Ξέρω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν με φόβο και δυσκολία. Αλλά για όσους έτυχε να, επειδή έτυχε να έχουν ένα κατάλληλο δάσκαλο στο δημοτικό ή ό,τι άλλο αργότερα στο γυμνάσιο, να αγαπήσουν τα μαθηματικά πολύ, η μαθηματική επιστήμη μας δίνει τη μαθηματική γλώσσα, η οποία είναι πάρα πολύ ποιητική. Περιγράφει όλες τις αρμονίες και στην πραγματικότητα κάθε μαθηματική σχέση, όσο δύσκολη και αν είναι, εμπεριέχει μια απίστευτη αρμονία. Δεν είναι ορατή με μια ματιά. Πρέπει κανείς να κάτσει να δουλέψει. Και με αυτά τα μαθηματικά οι αρχαίοι Έλληνες, ασφαλώς και άλλοι λαοί, βρήκαν την αρμονία του σύμπαντος. Και είναι οι πρώτοι που έκαναν πολύ σωστά μοντέλα, κατά τη γνώμη μου, και πολύ ακριβή, του σύμπαντος. Λέγεται πολλά για άλλους λαούς, αλλά δεν τα γνωρίζω πολύ καλά εγώ και ίσως γι' αυτό δεν τα εκτιμώ ίσως όσο πρέπει, αλλά και γι' αυτό θεωρώ ότι οι ελληνικές, οι πρόοδοι που έγιναν στις επιστήμες στην Ελλάδα ήταν πολύ πιο σημαντικές και αυτές αποτέλεσαν και αποτελούν την βάση όλων των επιστημών μέχρι σήμερα.
1: Πώς η ανάγκη για ακριβέστερη παρατήρηση του ουρανού οδήγησε στην εξέλιξη οργάνων και τεχνολογιών?
0: Ήταν τελείως απαραίτητο, γιατί διαπίστωσαν οι άνθρωποι που δεν είχαν ακριβείς τρόπους μέτρησης, ας πούμε οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι χρειάστηκε κάποτε να αλλάξουν το έτος και πήγαμε στο Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο χρησιμοποιούσαν μέχρι πρώτη μας και το χρησιμοποιούν ακόμη για το Πάσχα, το οποίο βέβαια το έκανε ένας Έλληνας αστρονόμος. Διαπίστωσαν οι Ρωμαίοι λοιπόν πως ήταν τόσο λανθασμένο το ημερολόγιο τους, που ενώ έλεγε το ημερολόγιο τους ότι έχουμε ησημερία, ήταν ήδη ηλιοστάσιο, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Δηλαδή τελείως λανθασμένο ημερολόγιο να χρησιμοποιήσει κανείς για τη σπορά. Δεν το χρησιμοποιούσαν. Αυτό είχε γίνει επειδή δεν είχαν καλές μετρήσεις του έτους, που είχαν όμως οι Έλληνες. Και τις είχαν αυτές οι Έλληνες, κάποιοι από εμάς υποστηρίζουμε, ίσως ήδη από την τέλη μεσολυθικής νέα νεολυθικής εποχής, αρχή νεολυθικής ενδεχομένως. Με βεβαιότητα, ας πούμε περισσότεροι δηλαδή το υποστηρίζουν αυτό, ας το πούμε έτσι, από την εποχή τη Μινωική. Βεβαίως ήταν και άλλοι λαοί που είχαν παρόμοια, πρέπει να πούμε εδώ, τουλάχιστον την εποχή του Μινωική ή λίγο μετά, και τα βλέπουμε να συνεχίζονται μέχρι σήμερα με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια, που επιτρέπει εν τέλει να έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως για παράδειγμα γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και αυτή δεν είναι μία μέθοδος που φύγουν Έλληνες, αλλά τη χρησιμοποιούν με επιτυχία συνάδελφοι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Φτιάχνουν, σχεδιάζουν φάρμακα με μαθηματικά, αν το πιστεύετε. Δηλαδή, ξέροντας την δομή, αν θυμάστε, των πολύπλοκων μορίων, ας πούμε το νερό μπορεί να θυμάστε είναι οξυγόνο και δύο υδρογόνα. Αυτά δεν είναι σε μια ευθεία γραμμή, αλλά σχηματίζουν μια συγκεκριμένη γωνία. Ή μπορεί να θυμάστε κάποιες ενώσεις του βενζολίου στη χημεία, που είναι ένα πολύ ωραίο εξάγωνο. Αντίστοιχα, όλες οι χημικές ενώσεις έχουν συγκεκριμένη δομή σε τρεις διαστάσεις. Στερεοχημία. Με βάση αυτές τις γνώσεις, οι συνάδελφοι πάνε να ενώσουν την τάδε χημική ένταση με την τάδε ρίζα με μια άλλη χημική ένωση που ξέρουμε ότι αυτή κάνει καλό στο τάδε πράγμα και η άλλη κάνει καλό στο άλλο πράγμα. Ή, τώρα αυτά που σας λέω βέβαια δεν είναι είναι δικές μου εικασίες. Ξέρω ότι αυτός κάνουν φάρμακα αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Και είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, αλλά συγχρόνως είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει κανείς με τα μαθηματικά. Δηλαδή, να σας πω το εξής. Η φωνή μου τούτη τη στιγμή μεταφέρεται μέσω της τηλεφωνίας, αφού γίνει προηγουμένως bit και byte, και αντιστρόφως στα ραδιόφωνα, στα τηλέφωνα, στους υπολογιστές των ακροατών μας που μας ακούν, μετατρέπονται σε φωνή αφού προηγουμένως φτάσουν σε ψηφιακή μορφή μέσω των ραδιοφώνων πάλι, τα FM ή το ίντερνετ, πάλι ψηφιακά, και αυτά τα μαθηματικά, αν το πιστεύετε, ειδικά αυτά που κάνουν τη φωνή από μεταβολές της πίεσης του αέρα μέσα στο δωμάτιο που βρίσκομαι και αντίστοιχα των ακροατών μας, μετατρέπονται, επαναλαμβάνω, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες υπολόγιζαν τις θέσεις των πλανητών. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, ή τη σελήνη. Και αυτό το βρήκαμε και μέσα στο μηχανισμό των αντικυθύρων. Δηλαδή, ο μηχανισμός των αντικυθύρων έχει τα ίδια μαθηματικά με το τηλέφωνό μας για να βρει τη θέση της σελήνη και πιθανώς και των πλανητών. Αλλά για τη σελήνη το ξέρω με βεβαιότητα.
1: Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη φιλοσοφική αναζήτηση, όπως ακριβώς συνέβαινε πριν από χιλιάδες χρόνια.
0: Βέβαια, βέβαια, και σε όλα τα πεδία, σε όλες τις επιστήμες και σε όλες τις ειδικότητες περιλαμβανομένης της φιλοσοφίας, ισχύει απολύτως έτσι όπως το είπατε και Γιανακόπουλε, γιατί είμαστε οπλισμένοι με την περιέργεια, την θεία περιέργεια, που είναι αυτή που μας επιτρέπει να έχουμε επιστήμη και επιστήμη διανόηση, μέσα της οποίας αναπτύσσουμε την επιστήμη αλλά και τις τεχνικές. Πώς θα φυτέψουμε σιτάρι ή πώς θα ανατρέψουμε ξέρω εγώ, πρόβατα ή ό,τι. Ή πώς θα κάνουμε ένα εμβόλιο για τον άνθρωπο ή για τα ζώα. Όλα αυτά είναι παρόμοια, έχουν παρόμοιες ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές έχουν φιλοσοφικές προεκτάσεις, ειδικά όταν μπαίνει μέσα η βιολογία, ας πούμε, και μπαίνουν και κάποια θέματα ηθικής, αν και νομίζω ότι λίγο πολύ αυτά είναι απαντημένα, έχουν απαντηθεί, με συγχωρείτε, αλλά πάντοτε προκύπτουν πολύ συγκεκριμένα όταν έχουμε κάποιες ειδικές πρακτικές να κάνουμε στην επιστήμη.
1: Εν κατακλείδη, καθώς εξερευνούμε το σύμπαν, ανακαλύπτουμε περισσότερα για τους γαλαξίες ή για τον ίδιο τον άνθρωπο?
0: Και για τα δυο βεβαίως, και παράλληλα θα έλεγα. Η μελέτη του σύμπαντος μας επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα και τον εαυτό μας και τη θέση μας, πόσο ασήμαντη ή και πόσο σημαντική είναι, και τα δυο είναι. Δηλαδή εμείς οι ασήμαντοι είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε πόσο κατανοούμε το σύμπαν, να το πούμε με μια φράση.
1: Και αν ο άνθρωπος έμαθε να μετρά το χρόνο παρατηρώντας τον ουρανό,
0: ναι,
1: τι είναι αυτό που εξακολουθεί να μετρά σήμερα κοιτάζοντας τα άστρα, κύριε Μουσά?
0: Απίστευτα πράγματα και λεπτομέρειες, και βρίσκεται συχνά σε αναπάντεχα ευρήματα. Δηλαδή τον τελευταίο καιρό έχουμε βρει άστρα που έχουν γεννηθεί πολύ νωρίς μέσα στην πορεία της μεγάλης έκρησης, όπως την καταλαβαίνουμε, και άρα κάτι πρέπει να αλλάξουμε στην κατανόηση του σύμπαντος, και ομοίως βρήκαμε και μερικούς πολύ μεγάλους γαλαξίες, πάρα πολύ παλιούς, παλιότερους από ό,τι θεωρούσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή βρέθηκαν τόσο γέρικοι γαλαξίες πολύ νωρίς στο πολύ νέο σύμπαν, οι οποίοι γεννήθηκαν σε πολύ νέες φάσεις του σύμπαντος, που δεν περιμέναμε να υπάρχουν. Αυτό γεννάει λοιπόν ερωτήματα που τούτη τη στιγμή φυσικά υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές από όλους. Επιτρέπουν σε νέους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι επιστήμονες, να έρθουν και να πούν καινούργια πράγματα που θα οδηγήσουν αύριο στην καλύτερη κατανόηση και του εαυτού μας, αλλά και του να έχουμε πρέπει καλύτερα φάρμακα ή καλύτερο μέλλον γενικότερα.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες για τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή, για το ενδιαφέρον αυτό θέμα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, κύριε καθηγητά.
0: Και σε εσάς, σε όλες και όλους, που μας ακούνε και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιανακόπουλη και εσάς και το σταθμό και τους ακροατές μας.
1: Συνομιλήσαμε με τον συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
4: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι 9.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη.

0: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτο ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δε εισήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη

0: τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξη νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη μεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεόν εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
5: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθία σαφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου,
8: των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Σε ύφεση η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον ανέστειλε επισήμως τις κυρώσεις της σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου έως την 21η Αυγούστου. Γενικά έθριος αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικό τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Από την προηγούμενη εκπομπή έμειναν 8 στίχοι του Ψαλμού 37, τους οποίους θα αναγνώσουμε και θα προσεγγίσουμε σήμερα και μετά θα πάμε στον Ψαλμό 102. Θα θυμόσαστε ίσως ότι τον Ψαλμό 37 τον χαρακτηρίσαμε Ψαλμό της Μετανοίας. Ο ποιητής είναι πιστός στο θέλημα του Θεού, πιστός στη σχέση του με το Θεό, αλλά ψηλαφεί μέσα στη ζωή του πτώσεις, παγίδες, αμαρτίες. Αυτά τα ψηλαφήματά του έχουν να κάνουν με την ίδια τη φύση, την φθαρτή και τη θνητή. Παραπέμπει λοιπόν στο έλεος του Θεού το ποίημα αυτό, Ψαλμός 37, και ζητεί από το Θεό το έλεος του. Μοναδική δύναμη για να ζητήσει αυτό το έλεος είναι η ελπίδα του. Ο στίχος 16 μας λέει ότι «Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου». Θα μιλήσω, αλλά θα μιλήσω σε σένα. Εσύ θα με εισακούσεις. Το να με ακούσει κάποιος άλλος είναι μάταιο, αν εσύ δεν με ακούσεις. Αλλά εσύ θα με ακούσεις γιατί είσαι η ελπίδα μου. Προχωράει στο στίχο 17, ότι είπα μήποτε επιχαρώσιμη η εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Στοχάζομαι μήπως από τις πτώσεις μου, τις ηθικές μου πτώσεις ασφαλώς, οι εχθροί μου θα χαρούν και άμα νιώσουνε ότι τα πόδια μου σαλεύουν, ότι είμαι ασταθής, ότι κάτι μου συμβαίνει και πίπτω, θα κομπορημονήσουν για αυτό το πράγμα. Σκέφτηκα να μην χαρούνε οι εχθροί μου. Ποιοι είναι όμως εδώ οι εχθροί του? Μιλάει για όλες τις αντίθεες καταστάσεις και τις αντίθεες δυνάμεις. Στις εικόνες που έχουμε στα αγιολογικά μας κείμενα, οι αντίθεες και οι εχθρικές δυνάμεις είναι αυτό που ονομάζουμε πειρασμός. Στην Κυριακή μας προσευχή παρακαλάμε να μην εισέλθουμε σε πειρασμό. Αλλά ο πειρασμός υπάρχει. Μόνοι μας να μην δεχθούμε τον πειρασμό δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ζητάμε μία ενδυνάμωση από το Θεό. Να απαλλαγούμε από τον πειρασμό. Άρχισαν να κομπάζουν οι εχθροί μου γιατί παραπατάω. Σαλεύτηκαν τα πόδια μου. Παραπατάω όταν δεν περπατάω στον δρόμο, τον πραγματικό δρόμο της θεογνωσίας. Αυτό δίνει χαρά στους εχθρούς μου. Σχεδόν κομπάζουν για αυτό το πράγμα. Όμως, απέναντι στους εχθρούς, φυσικούς και νοητούς, ο ποιητής έχει καταθέσει ως δύναμη την ελπίδα του στο Θεό. Δηλαδή, αυτός μόνος και η ελπίδα στο Θεό. Με αυτή τη δύναμη προχωράει στην αυτογνωσία του. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Έχει πει προηγουμένως ότι υπάρχεις εσύ ως ελπίδα. Στον 16 στίχο καταθέτει ποια είναι η πραγματική του δύναμη, η ελπίδα του στο Θεό. Αφού ελπίζω σε σένα, είμαι έτοιμος να μαστιγωθώ μέσα στη ζωή, μέσα στην ιστορία. Και ο πόνος μου είναι συνεχώς μπροστά μου, τον μελετάω. Υπάρχει μελέτη θανάτου, μελέτη πόνου. Σπουδάζω τον πόνο και σπουδάζω τον θάνατο. Αυτή η μνήμη αποτελεί την κατεξοχήν ενέργεια για αυτογνωσία. Αυτή την αυτογνωσία αναπτύσσει στον επόμενο στίχο. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Φροντίδα μου θα είναι να δω τι θα κάνω με την αμαρτία μου. Αλλά από όλο το ποίημα φαίνεται τι θα κάνει με την αμαρτία του.
θα την καταθέσει ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα του. Να καταθέσει την αμαρτία του ενώπιον του Θεού. Για να καταθέσει όμως την αμαρτία του ενώπιον του Θεού θα πρέπει να την ξέρει. Να έχει αυτογνωσία της καταστάσεώς του. Ο επόμενος 20ος στίχος αναφέρεται σε μία αδυναμία ανθρώπινη του ποιητή, ένα παραπονό του ότι οι εχθροί του είναι κρατεοί, δυνατοί, ότι αυτοί που τον μισούν είναι πλήθος, ότι αυτοί του ανταποδίδουν με κακό για τα αγαθά που τους κάνει αυτός. «Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Εγώ καταδίωκα την αγαθοσύνη, αλλά οι εχθροί μου μου δίνουν το κακό». Φτάνουμε τώρα στους δύο τελευταίους στίχους, δια των οποίων μπορούμε να ξαναερμηνεύσουμε όλο το ποίημα. Οι στίχοι 16, 22, 23, αλλά και ο πρώτος της επιγραφής είναι ουσιαστικά όλο το ποίημα. Οι άλλοι στίχοι είναι επικουρικά στοιχεία του ποίηματος. Διαβάζουμε στον 22 στίχο. «Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού». Ο ποιητής έχει ανάγκη την παρουσία του Θεού, έχει ελπίσει σε Αυτόν και ξέρει ότι είναι σε χρόνο Σαββατιαίο, σε χρόνο Σαββατισμού, οδεύοντας προς την καινούργια ημέρα. Καινούργια ημέρα δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλού θα την τραγουδήσει ο Δαβίδ αυτή την καινούργια ημέρα, στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς. Αυτό που μπορεί τώρα να καταθέσει, και είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού 37, είναι μια κραυγή. Ένα αίτημα που έχει όμως περιεχόμενο κραυγής. «Πρόσχες εις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Φτάσε να με βοηθήσεις». Και εδώ καταθέτει το όνομα του Θεού προς τον οποίο απευθύνεται. Είναι ο Θεός σωτηρίας του. Ο Θεός είναι Θεός σωτηρίας. Την 7η ημέρα, μας λέει η Αγία Γραφή, αφού τελείωσε ο Θεός τη δημιουργία, κατέπαυσε από τον έργον αυτού. Αυτή την ημέρα, που επρόκειτο να είναι μια ημέρα παραδείσια, ο άνθρωπος έφυγε από κοντά του και αυτή η ημέρα έχει τώρα ένα άλλο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι η σωτηρία. Ονομάζουμε πρώτο Ευαγγέλιο ή πρωτευαγγέλιο μια φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός είπε στο φίδι, δηλαδή στο διάβολο, αυτές είναι οι εικόνες όπως καταλαβαίνετε, «θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα. Ένας από τους απογόνους της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι». Αυτό το κρατούσε η παράδοση ως το πρώτο Ευαγγέλιο, δηλαδή το πρώτο χαρμόσυνο άγγελμα. Θα έρθει η ώρα που θα συντριφθεί το κεφάλι αυτού του δράκοντα, δηλαδή του θανάτου. Θα συντριφθεί ο θάνατος. Και με αυτή τη μνήμη ζει ο κόσμος μέχρι να ανατείλει η 8η ημέρα, συνέχεια της 7ης, ανέσπερη ημέρα που την ονομάζουμε ημέρα της Βασιλείας του Κυρίου. Έτσι φαίνεται μέσα στην ιστορία, αναδεικνύεται μέσα στην ιστορία ποιο είναι το έργο του Κυρίου, το έργο του Θεού. Είναι ο Θεός της σωτηρίας.

Πάμε τώρα στον Ψαλμό 102, ο οποίος μας είναι γνωστός ως προτελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Πρόκειται για ψαλμό ευχαριστίας. Θεωρήθηκε μάλιστα και στην Ιουδαϊκή παράδοση και στη Χριστιανική παράδοση ως τύπος ευχαριστιακής προσευχής. Αποδίδεται στον Δαβίδ, παρόλο που οι τελευταίοι στίχοι έχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι διαμορφώθηκαν τελικά μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Είναι ο ψαλμός που θα μας εκδιπλώσει το όνομα του Θεού. Ακούστε τον πρώτο στίχο. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Ο πρώτος στίχος εισάγει και το θέμα που διατρέχει διόλου του ψαλμού και που είναι μία σπουδή του ονόματος του Θεού. Προσπαθώντας ο ποιητής να μας πει αυτό το όνομα, εκδιπλώνει τον τρόπο δια του οποίου μας γίνεται γνωστός ο Θεός. Γνωρίζει ο ποιητής ότι το καθαυτό όνομα του Θεού είναι άγνωστο. Ή, για να το πω με χριστιανική διατύπωση, δεν γνωρίζουμε το «τι» του Θεού, τι είναι κατά την ουσία του ο Θεός. Μπορούμε όμως να γνωρίσουμε το «πώς» του Θεού, πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία και με το πλήρωμά της, δηλαδή με τους ανθρώπους. Το ερώτημα για το όνομα του Θεού πρωτοδιατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρου Σινά. Συγκεκριμένα, όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο έργο της απελευθέρωσης του λαού του από τη δουλεία και της πορείας προς την ελευθερία, ο Μωυσής διατυπώνει, καταθέτει το ερώτημα «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς και θα τους πω ο Θεός των Πατέρων ημών απέσταλκέ με προς εμάς, με έστειλε σε σας. Ερωτήσου σήμε, τι όνομα αυτό. Θα με ρωτήσουν, πώς λέγεται. Τι ερώ προς αυτούς, τι θα τους απαντήσω. Και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγον, εγώ ημί ο Ον. Και είπεν, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς εμάς. Έτσι να τους πεις, αν σε ρωτήσουν, ότι με έστειλε ο υπάρχον. Και είπε ο Θεός πάλιν προς Μωυσήν, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, απέσταλκέ με προς εμάς. Τούτο μου εστί όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες. Αυτή η διατύπωση δεν φανερώνει ακριβώς το όνομα του Θεού, αλλά τον τρόπο που υπάρχει στη σχέση του με το λαό του. Η λέξη «ον», «ο ον», σημαίνει καταρχήν την πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του, στις επαγγελίες του, όπως αυτές διατυπώθηκαν στον Αβραάμ και επαναδιατυπώθηκαν στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, αλλά και σε όλους τους δικαίους, μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού του. Αν μάλιστα επιμείνουμε να αντλήσουμε ένα όνομα από την Αποκάλυψη στο όρος Σινά, πιο κοντά θα ήμασταν αν πούμε ότι το όνομα του Θεού είναι το «Εγώ ημί». «Είμαι ο εγώ ημί». Με αυτή την έννοια, για όποιον αναφέρεται στο Θεό, αναφέρεται στον «αυτός εστίν». Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη διατύπωση «εγώ ημί ο ον» τρεις εβραϊκές λέξεις της εβραϊκής βίβλου. «Εχγέ», «ασέρ», «εχγέ», που κατά λέξη σημαίνουν «είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν». Δηλαδή ο ίδιος Θεός που αποκαλύφθηκε στους πατέρες σου. «Είμαι ο πιστός στις ανέκαθεν υποσχέσεις μου». Πάντως, στην εβραϊκή παράδοση καταγράφεται μία λέξη που υποδηλώνει το όνομα του Θεού, αλλά είναι άηχη, δεν προφέρεται, δεν διαβάζεται. Κατ' ουσίαν πρόκειται για σύμβολο.
είναι το περίφημο τετραγράμματο που το γνωρίζουμε ως Γιαχβέ και που οι Εβδομήκοντα μεταγράφουν με τη λέξη Κύριος. Αργότερα, μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, δηλαδή μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα, για να μην δημιουργείται σιωπή όταν διαβάζονταν κείμενα στην ιερή τους σύναξη, πρόφεραν αυτή τη λέξη άλλοτε ως Γιαχβέ και άλλοτε ως Γεχοβά. Τα φωνήεντα τα έπαιρναν από τις λέξεις Αδονάι και Ελοχήμ. Ο προφήτης Ισαΐας αργότερα, όταν θα επεξεργαστεί αυτή τη θεολογία της Πεντατεύχου, των πρώτων δηλαδή πηγών του Ισραήλ, θα καλέσει τους ανθρώπους εξ ονόματος του Θεού. «Γίνεσθε με μάρτυρες, ότι εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου ον εξελεξάμην είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι, έμπροσθέν μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκέστε». Ο πες του Γιαχβέ, το παιδί του Γιαχβέ, στον Ισαΐα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Τελικά είναι ο Υιός του, ο οποίος ονομάζεται και δούλος του, ο δούλος του Γιαχβέ, ο πες του Γιαχβέ, ο οποίος θα αποκαλυφθεί αργότερα. Βλέπετε ότι στο χωρίο αυτό του Ισαΐα ξανά έχουμε την παρουσία της έκφρασης «εγώ είμαι». Αυτή τη διατύπωση τη χρησιμοποιεί και ο Χριστός. «Εγώ είμαι». Στο περιστατικό της οδεύσεως επί των κυμάτων, όταν φοβούνται οι μαθητές του, φοβούνται την τρικυμία και τον καταποντισμό. Το «εγώ είμαι» του σώζει. «Εγώ είμαι». Μη φοβόσαστε. Θα συνεχίσει ο Ισαΐας και θα μας πει ότι «έμπρος Θεέ μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκέστη». Είναι ο ένας Θεός, αυτός που ήμουν, που ήταν πάντα και θα είναι πάντα. Η χριστιανική παράδοση συνέχισε αυτή την αποφατική οδό όσον αφορά το όνομα του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, ούτε να τον πεις μπορείς, ούτε να τον εννοήσεις μπορείς». Και αυτό θα μας οδηγήσει αργότερα στη διατύπωση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού είναι η σχέση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Παρόλο ότι μέσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς επιχειρήθηκε η κατανόηση του Θεού και έτσι έχουμε τη γέννηση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία είναι μια απόπειρα να κατανοήσω τον Θεό, ενώ η θεολογία είναι μια απόπειρα να σχετιστώ με τον Θεό. Όταν θα έρθει όμως ο Υιός, τότε θα μάθουμε το όνομα του Θεού. Και το όνομα του Θεού που έρχεται να μας αποκαλύψει ο Υιός είναι ότι είναι ο Πατέρας Του. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού Του. Στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου». Και λίγους στίχους παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο «Και εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω ότι η αγάπη είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Η σχέση πατρός και Υιού, η φανέρωση ότι ο Υιός έχει πατέρα και πατέρας είναι το όνομα του Θεού, η σχέση πατρός και Υιού λοιπόν, εγκαινιάζει και τη σχέση πιστού και Χριστού. Σε αυτή την προσευχή λοιπόν λέει ότι όπως εσύ με αγάπησες, έτσι και εγώ τους αγαπάω. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με, εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ο Απόστολος Παύλος θα επεξεργαστεί αργότερα αυτή τη θεολογία περί του ονόματος του Θεού ως Υιού πλέον. Το όνομα

επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Το όνομα του Θεού τώρα, αν θέλουμε να το μάθουμε, πρέπει να στραβούμε στον Υιό Του. Μόνο ο Υιός μπορεί να μας τα αποκαλύψει. Υπάρχει μία μυστική γνώση αυτού του ονόματος. Η γνώση δεν μπορεί να είναι εξωτερική. Η μυστική αυτή γνώση είναι η κοινωνία με τον Υιό. Η κοινωνία με τον Υιό μας αποκαλύπτει τον Πατέρα Του. Κατ' ουσίαν, πίσω από αυτή την κοινωνία με τον Θεό υπάρχει, αναδύεται και ζητάμε να πραγματοποιηθεί ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της υιοθεσίας. Δεν μπορείς να μάθεις το όνομα του Θεού εάν δεν σχετιστείς μαζί Του. Όχι σε ηθικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε οντολογικό επίπεδο, δηλαδή σε υπαρξιακό επίπεδο. Πρέπει να αποδεχθείς τη χάρη που σου προσφέρει να είσαι Υιός Του με τον ίδιο τρόπο που είναι Υιός Του ο Ιησούς. Αν λοιπόν ζητάμε μία σχέση με τον Ιησού, είναι για να μπορέσουμε να είμαστε οι Υιοί του Ουρανίου Πατρός.

Ας έρθουμε ξανά στον πρώτο στίχο του ψαλμού. «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». Γιατί λέει η ψυχή μου και γιατί λέει τα εντός μου? Η ψυχή στην εβραϊκή παράδοση, όταν γράφεται αυτό το ποίημα, αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου, την εσωτερική του ύπαρξη. Είναι αυτό που εν συνειδήσει αντιλαμβάνεται ως ύπαρξή του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να το προσδιορίσει, είναι απροσδιόριστο. Αλλά το ζει, έχει επίγνωση αυτή της ύπαρξεώς του. Ενώ τα εντός του είναι τα σπλάχνα του, τα νεφρά του, η καρδιά του, όλα αυτά. Αυτά είναι η επίγεια κατάστασή του. Ξέρει ότι με τα σπλάχνα θα επιβιώσει, θα ζήσει. Η λειτουργία των σπλάχων είναι αυτή που του επιτρέπει να ζει. Αλλά αυτή η ζωή είναι μια επίγεια ζωή η οποία έχει τέλος. Ενώ η ψυχή του είναι πέραν της αρχής και του τέλους. Στους Εβραίους υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Αλλά η ψυχή στον Εβραίο δεν είναι ταυτισμένη με το υλικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης του. Η ψυχή είναι πνεύμα. Το πνεύμα δημιουργεί την ψυχή και η ψυχή στον άνθρωπο δημιουργείται επειδή ο Θεός του εμφυσά την πνοή του. Επομένως η ψυχή ως κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, αόρατο μάλιστα κέντρο, τον ανάγει στη σχέση του με τον δημιουργό του. Η λέξη ψυχή σημαίνει αέρας. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη νέφες, που σημαίνει αέρας, με τη λέξη ψυχή, που επίσης σημαίνει αέρας, κάτι που πετάει. Δηλαδή δεν πέφτουν στην πλατωνική παγίδα. Επίσης η Εκκλησία αργότερα μάχεται να διαφυλάξει αυτή τη βιβλική σημασία της έννοιας ψυχή απέναντι στη φιλοσοφική αντίληψη για προύπαρξή της ή για αιωνιότητα. Η βιβλική παράδοση αντιλαμβάνεται την αιωνιότητα της ψυχής ως ύπαρξη μνήμης. Αυτός που υπήρξε μπορεί ως μνήμη να εξακολουθήσει να υπάρχει ακόμα και αν φύγει από τη ζωή. Ακόμα και αν όλοι ξεχαστούν, υπάρχει πάντα ένας που τους έχει στη μνήμη του και είναι η μνήμη του Πατρός, η μνήμη του Θεού. Η μνήμη του Θεού κρατάει την υπόσταση ως παρουσία. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας περί Αναστάσεως είναι τόσο κυρίαρχο και τόσο ουσιώδες κήρυγμα, γιατί μας δείχνει ότι δεν χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση και το ανθρώπινο πρόσωπο. Και όταν ξαναυπάρξει ο άνθρωπος, θα ξαναυπάρξει επειδή υπάρχει αυτή η μνήμη του Θεού, η μνήμη του ανθρωπίνου προσώπου που κρατάει ο Θεός μέσα του και θα υποστιάσει ξανά την ύλη. Θυμόσαστε μετά την έξοδο του επιταφείου όταν γυρνάμε, διαβάζεται αυτή η συγκλονιστική προφητεία του Ιεζεκίηλ,

οποίος βλέπει κόκαλα, οστά. Και αυτά τα οστά σιγά σιγά γίνονται άνθρωποι, αποκτούν σάρκες, δέρμα. Μπορεί ο προφήτης να πει στα οστά, αναστηθείτε, και να του παρουσιαστούν ακέραιοι άνθρωποι. Αλλά πίσω από αυτή την πράξη της Αναστάσεως υπάρχει η βούληση του Πατρός, η πέ της οστέης. Ο ουράνιος πατήρ οδηγεί τον προφήτη, η πέ. Όπως και στην αυγή της ιστορίας, ο λόγος του Θεού δημιουργεί το κάθε τι, τα όντα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Πάμε στο δεύτερο στίχο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδώσεις αυτού. Μην ξεχνάς τι σου έχει ανταποδώσει ο Κύριος, γι' αυτό να τον ευλογείς πάντοτε. Ο ποιητής καλεί τον εαυτό του να ευλογεί το Θεό γιατί έχει μνήμη, γιατί θυμάται όλες τις ανταποδώσεις. Επιλανθάνομαι σημαίνει ξεχνάω. Μην ξεχνάς τις ανταποδώσεις του, ψυχή μου. Τι σου έκανε. Μην ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στην ακολουθία των παθών, ακούμε το δραματικό 12ο αντίφωνο. Λαός μου, τι επίησάσαι ή τι σε παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις ειν ορθοσάμιν. Λαός μου, τι επίησάσαι και τι μη ανταπέδωκας. Αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώσατε. Σημείον της θεογνωσίας είναι η λειτουργία της μνήμης. Δια της μνήμης των ευεργεσιών ψηλαφώ την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, η ψυχή μου, λέει ο ποιητής, να ευλογεί τον Κύριο και η ψυχή μου να μην ξεχνάει τις ευεργεσίες του Κυρίου. Η ευχαριστία φτάνει στον Κύριο επειδή ψηλαφώ την παρουσία του από τις ευεργεσίες του. Είναι ψηλαφητή αυτή η παρουσία του μέσω των δωρεών του. Όλοι οι υπόλοιποι στίχοι που ακολουθούν απευθύνονται από τον ποιητή στον εαυτό του. Τον ονομάζει η ψυχή μου, η ζωή μου. Τον ευηλατεύοντα λοιπόν πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Το σου λοιπόν αναφέρεται στην ψυχή του πιστού, στον εαυτό. Το ρήμα ευηλατεύω είναι από το ευ και το ήλεος, την εσπλαχνία. Είμαι ευήλατος, δηλαδή έχω καλό έλεος, είμαι έσπλαχνος. Αυτός λοιπόν σπλαχνίζεται τις ανομίες της ψυχής και σπλαχνίζεται και τις νόσους, ψυχικές και σωματικές. Κατ' ουσίαν η ψυχή είναι αυτή που νοσεί και στο σώμα εκδηλώνεται η ασθένεια. Δηλαδή η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ασθενής. Επειδή υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει ασθένεια. Αυτή η ασθένεια πρέπει να γιατρευτεί. Σε μια εσχατολογική προοπτική, ο ποιητής και προφήτης περιγράφει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού, εκεί που η ασθένεια δεν υπάρχει, όπως ιδιαίτερα μας υπομνημάτισε ο Χριστός με τα θαύματά του. Αυτή την ασθένεια την αρχική την γιατρεύει ο Θεός, την γιατρεύει μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, κατεξοχήν όμως την γιατρεύει με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι η γιατριά της φύσεως. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, μας λέει στον 4 στίχο. Υπάρχει φθορά. Η μόνη δυνατότητα να λυτρωθείς από τη φθορά είναι να αναγάγεις τη ζωή σου στο Θεό. Και εδώ τη φθορά δεν την εντοπίζεις σε σωματική ή ψυχική φθορά. Πρόκειται για την καθολική φθορά. Εάν σε λυτρώσει από τη φθορά αυτή, τότε έρχεται ο στέφανος, ο οποίος πηγάζει από το έλεος του και από τους εκτιρμούς του. Στα αγιολογικά μας κείμενα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια συχνή αποστροφή για τους μάρτυρες. «Και εδέχθη τον της νίκης στέφανον». Δηλαδή ο θάνατος του μάρτυρα είναι η νίκη του και στεφανούται επειδή νικάει. Πεθαίνει και ο θάνατός του είναι νίκη κατά του θανάτου. Η απόλυτη έκφραση αυτής της αντιστροφής βρίσκεται στον Χριστό, ο οποίος πεθαίνει για να φανερώσει ότι δεν πεθαίνει. Σε έναν άλλο ψαλμό, τον 129, ο ίδιος ποιητής θα μας πει: «Εάν γάρ ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, και ότι παρά το Κυρίο το έλεος, και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού». Εάν ρίξεις μια ματιά στις ανομίες μας, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, ποιος μπορεί να υπάρξει? Γι' αυτό το έλεος είναι μόνο δικό σου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, ανίκανος, απέναντί μου όμως έχω το έλεος σου, άρα ικανός. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Και πάλι το σου πάει στην ψυχή, μην το ξεχνάμε. Μιλάει για τον εαυτό. Η ψυχή έχει επιθυμία. Εμπίπλημη, αόριστος ενέπλησα, σημαίνει χορταίνω, ικανοποιώ. Σημαίνει πληρώ. Θυμηθείτε τη φράση της Καινής Διαθήκης: «Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου», κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Τον επιπλώντα λοιπόν, αυτόν που γεμίζει, αυτόν που ικανοποιεί, αυτό που πληρεί όλες τις επιθυμίες σου. Όλες? Όχι, αλλά μόνον εν αγαθής. Δηλαδή αυτές που εμπεριέχουν στοιχεία του αγαθού. Θυμηθείτε το αίτημα στη λειτουργική δέηση: «Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών του Κυρίου δεηθώμεν». Ποιο είναι το κριτήριο της αγαθής επιθυμίας από τη μία αγαθή? Δεν το ξέρουμε συνήθως. Πασχίζουμε να μάθουμε ποια είναι η καλή επιθυμία και να την διακρίνουμε από την ιδιωτελή επιθυμία. Τελικά, καλή επιθυμία είναι να ποιώ το θέλημα του Θεού. Και κακή επιθυμία είναι να μην ποιώ το θέλημα του Θεού. Ποιος θα μου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού? Η μεγάλη σύγχυση που έχουμε οι άνθρωποι και οι ευσεβείς και οι υποψιασμένοι ακόμα είναι η σύγχυση γύρω από το θέλημα του Θεού. Αρχιετυπική στάση για τους πιστούς αποτελεί η παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Χριστός στον κήπο της Γεσθημανής λίγο πριν τη Σταύρωσή Του, όταν υποτάσσεται πλήρως στο θέλημα του Πατρός. Πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Όλο μάλιστα το έργο του συνοψίζεται σε αυτή τη στάση. Ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Αλλά το θέλημα του Πατρός είναι τελικά και κρυμμένον θέλημα για τους πιστούς. Η μόνη δυνατότητα να υποψιαστούμε το θέλημα του Πατρός είναι πάλι η κοινωνία, η αποδοχή του μυστηρίου της υιοθεσίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τελικά, η επιθυμία του ανθρώπου φωτίζεται και αναπαύεται στο θέλημα του Θεού. «Και τις ημών η επιθυμία», διερωτάται ένας από τους ερμηνευτές πατέρες, ο Ησύχιος, για να απαντήσει. «Το κληθήνε Θεούς, τούτου γάρ επιθυμήσας ο Αδάμ, της απειρημένης εγεύσα το βρόσεως. Ταύτην τίνην την επιθυμίαν ο Κύριος, αγαθή σε πλήρωσε. Συμμόρφου σημάσε αυτού καταστήσας τη δωρεά του βαπτίσματος, ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε χάριτη». Αυτό επεθύμησε ο άνθρωπος, να γίνει Θεός. Επεχείρησε να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία, αλλά με λάθος τρόπο. Δεν έγινε Θεός όπως το επιχείρησε. Η επιθυμία όμως εκφράστηκε. Το βαθύ είναι του ανθρώπου φωτίστηκε από αυτή την επιθυμία. Και τελικά ο Θεός αυτή την επιθυμία την ικανοποίησε. «Θέλεις να γίνεις Θεός? Θα σε κάνω Θεό». Και στέλνει τον Υιό Του που γίνεται άνθρωπος. Και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Πώς? Με τη δωρεά του βαπτίσματος. Το βάπτισμα είναι μία αναγέννηση του ανθρώπου. Εντασσόμαστε σε ένα σώμα, γινόμαστε μέλη ενός σώματος και αλλάζουμε όλη μας την προοπτική. Αρχίζει ο δρόμος προς τη θέωση. Αρχίζει ο δρόμος για να φτάσουμε στη θέωση. Γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου είναι αυτή η προοπτική. Ώστε και θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε, δια της χάριτος, συμπεραίνει ο ησύχιος. Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όλοι οι βαπτισμένοι ονομάζονταν Άγιοι, όχι επειδή ήταν ενάρετοι, αλλά επειδή είχαν βαπτιστεί, επειδή ανήκαν σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα. Ήταν μέλη του σώματος του Χριστού. «Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Κορίνθου», γράφει. «Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Εφέσου». Όλοι οι Άγιοι. Η αγιότητα δηλαδή είναι εν δυνάμει παρούσα και έχει συγχρόνως και μία δυναμική αυτή η αγιότητα. Αλλά μας λέει στη συνέχεια ο ποιητής, εάν την επιθυμία σου αυτή τη γεμίσει ο Θεός, την εκπληρώσει την επιθυμία σου, την αγαθή βέβαια επιθυμία σου, τότε θα ξαναγίνεις καινούριος. Όχι θα ξαναγίνεις καινούριος επειδή είσαι γέρος. Η νεότη σου θα ξαναγίνει καινούρια. Κοιτάξτε την αντίφαση τη φοβερή. Είσαι νέος και θα γίνεις καινούριος. Ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότη σου. Η εικόνα ενός αετού που αναγεννιέται βασίζεται στην αντίληψη ότι ο αετός έχει τη δυνατότητα, όταν το ράμφος του και τα φτερά του αδυνατήσουν, να σπάει το ράμφος του και να μαδάει τα φτερά του ώστε να γίνουν καινούρια. Ο Σαΐας θα μας πει ότι «Οι υπομένοντες των Θεών αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσωση, βαδιούνται και ου πεινάσωση, θα αλλάξει η δύναμή τους, θα πετάξουν ως αετή, θα τρέξουν χωρίς κόπο, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε στέρηση, ούτε κόπος».

Μην ξεχνάμε ότι με κάθε στίχο και με αυτούς που είδαμε μέχρι τώρα και αυτούς που ακολουθούν, ο ποιητής δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκτείνει την προσέγγιση του όσον αφορά το όνομα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε? Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο ελπίζουμε? Στον έξι στίχο λοιπόν μας λέει: «Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης». Στην ψυχή του πάλι απευθύνεται, στον εαυτό. Να θυμηθεί η ψυχή του ότι ο Κύριος κάνει συνεχώς ελεημοσύνες και κρίνει όντας δίπλα στους αδικούμενους. Ο αδικούμενος πιστός δεν διεκδικεί δικαίωση στα όρια του κόσμου, αλλά αποδέχεται την αδικία ως Υιός του Θεού και εμπιστεύεται τη δική του κρίση. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι η μεγαλύτερη αδικία είναι ο θάνατος, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει «παραδίδομαι στον Θεό», που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να καταργήσει αυτή την αδικία. Επομένως, η αποκατάσταση της αδικίας δεν ελέγχεται σε ιστορικό πλαίσιο, αλλά ανάγεται σε εσχατολογική προοπτική, όπως μας λένε τα αγιολογικά μας κείμενα. «Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού». Οι ενέργειες του Θεού μέσω των οποίων μας γίνεται γνωστός είναι όψεις του ονόματός του. Αν, όπως έχουμε ξαναπεί, το «τι» του Θεού μας είναι άγνωστο, ωστόσο μας αποκαλύπτεται το «πώς» του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός ως προς τη δημιουργία. Αυτό το «πώς» μας αποκαλύπτεται όχι τόσο μέσω της λεγόμενης φυσικής θεολογίας, όσο μέσω της λεγόμενης αποκαλυπτικής θεολογίας. Όλη η Αγία Γραφή αποτελεί μια αποκάλυψη των ενεργειών του Θεού. Μας γνωρίζει δηλαδή το «πώς» του Θεού. Ιδιαίτερες μάλιστα αποκαλύψεις, για να μην πω έκτακτες, εδραιώνουν αυτή τη γνώση του Θεού, όπως είναι οι αποκαλύψεις στον Αβραάμ, στους Πατριάρχες, στον Μωυσή, στους Προφήτες. Δεν έχουμε λόγο να ισχυριστούμε ότι αγνοούμε το θέλημα του Θεού ή τις υποδείξεις του για να επιτευχθεί το θέλημά του, το οποίο έχει διατυπωθεί από τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Στο στίχο 7 ο ποιητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποκάλυψη προς τον Μωυσή, στον οποίο υπέδειξε τους δρόμους της θεογνωσίας ο Θεός και τα θελήματά του, που καταγράφονται σε αυτό που ονομάζουμε νόμος, ο οποίος αποτελούσε οδοδείχτη στην οδό Κυρίου, μέχρι ο Χριστός να του δώσει νέο περιεχόμενο, συμπληρώνοντάς τον με τη χάρη, ώστε μετά την Πεντηκοστή να γνωρίζουμε τις οδούς και τα θελήματα του Θεού μέσω του νόμου και της χάρης. «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Ο ποιητής στον 8 στίχο επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη την αποκάλυψη που έγινε στον Μωυσή όταν αυτό ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Θεός που τον καλεί να οργανώσει το λαό του σε λαό του Θεού. Ας δούμε το χωρίο, το αγιογραφικό χωρίο. Ο Μωυσής θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού. «Εμφάνισόν μη σε Αυτόν». Ο Θεός του απαντάει: «Ου μη είδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Και καλεί το Μωυσή να κρυφτεί σε μια πέτρα, δηλαδή να βρεθεί μέσα σε σκοτάδι, μέχρι ο Θεός να περάσει μπροστά του και βγαίνοντας από το σκοτάδι να δει μόνον τα νότα της παρουσίας του. Και είπε: «Κύριος, ιδού τόπος παρεμή, στήσει επί της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου και θύσω σε ισοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω, και αφελώ την χείραν και τότε όψι τα οπίσω μου, το δε προσωπόν μου ου κοφθεί σε τέση». Όμως, λίγο παρακάτω, όταν ο Θεός του παραδίδει τον νόμο, του αποκαλύπτει το όνομά του ως ενέργειες. «Κύριος ο Θεός, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός
και δικαιοσύνη διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Ο Θεός παρουσιάστηκε ως έλεος. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διακηρύξει επίσης ότι δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά ήρθε για να σώσει. Είναι η επίσημη διακήρυξή του. 2000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί το ξεχνάμε αυτό και όλο κρίνουμε, σπανίως τον εαυτό μας, συνήθως τους άλλους. Ακόμα και όταν κρίνουμε τον εαυτό μας, το κάνουμε για να κρίνουμε τους άλλους, επί τη προφάση ότι κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτός λοιπόν, ο ελεήμων, ο ικτήρμων, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος Κύριος, ουκ εις τέλος οργισθήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, μας λέει ο 9 στίχος. Ποτέ δεν θα μείνει οργισμένος μέχρι το τέλος. Ούτε αιωνίως θα βρίσκεται σε μία μήνη που είναι ταυτόσιμο σχεδόν με την οργή. Τάδε λέγει Κύριος, μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, ο ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών τον αιώνα, Άγιος εν Αγίης όνομα αυτό, Κύριος ύψιστος εν Αγίης αναπαυόμενος και ολιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Στους ολιγόψυχους προσφέρει μακροθυμία, δηλαδή στους αδύναμους, και διδούς ζωήν τη συντετριμένη στην καρδία. Προσφέρει ζωή σε αυτούς που είναι διαλυμένοι εσωτερικά. Ουκ εις τον αιώνα εκδικήσω ημάς, ουδέ διαπαντός οργισθήσω με ημίν. Πνεύμα γάρ πάρε μου εξελεύσετε και πνοήν πάσαν εγώ επίησα. Εγώ θα σας δώσω ζωή, εγώ την έχω τη ζωή, λέει ο Θεός. Αυτό τους λέει. Εγώ θα σας κάνω να ζωντανεύετε συνέχεια. Στο στίχο 10. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Συνεχίζει να θυμίζει στην ψυχή του ο ποιητής ότι μέσα στην ιστορία ο Θεός δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ή που θεωρούσαμε σωστό να κάνει για τις ανομίες μας, δηλαδή να μας τιμωρήσει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Δεν μας ανταπέδωκε για τις αμαρτίες μας κακά, και αυτό τον κάνει τον ποιητή να διαπιστώσει ότι το έλεος του Θεού είναι τεράστιο, με μία εικόνα, εικόνα της εποχής εκείνης, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η γη από τον ουρανό, είναι το έλεος του. Και μάλιστα αυτό το κρατεό έλεος δείχνει να προσφέρεται στους ευσεβείς. Εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όχι γιατί μόνο σε αυτούς ενεργείται το έλεος, αλλά γιατί αυτοί το αντιλαμβάνονται. Καμιά αμαρτία κατά την Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι θανάσιμη, απολύτως καμία. Εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις που αξιολογούν τα αμαρτήματα σε θανάσιμα, μη θανάσιμα, μεγάλα και μικρά. Καμία αμαρτία δεν είναι θανάσιμη, εκτός από μία, την αμετανοησία, δηλαδή το να μην θέλεις να συγχωρεθείς από τον Θεό. Φόβος είναι η επιθυμία μου να αποδεχθώ το έλεος του Θεού ή τον ελεήμονα Κύριο, και κάθε φοβούμενος θα ξέρει ότι υπάρχει ένα έλεος του Θεού μεγάλο όσο η απόσταση της γης από τον ουρανό ή όσο η ανατολή από τη δύση, όπως μας λέει παρακάτω, καθώς ουν απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Το βάρος του στίχου δεν πέφτει τόσο στην εικόνα που είναι οικία. Κάθε πατέρας, κάθε γονιός ικτήρει το παιδί του, το λυπάται το παιδί του και το συγχωρεί. Δεν είναι εκεί. Το βάρος είναι ότι ο Κύριος μας ταυτίζει με παιδιά του. Είμαστε παιδιά του. Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί μας ξέρει, μας γνωρίζει. Ξέρει ποιοι είμαστε. Ξέρει την προέλευσή μας. Ξέρει ότι είμαστε γήινοι.
ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Η φράση μας ξέρει ο Θεός, ξέρει ότι είμαστε γήινοι, εκδιπλώνει την αγωνία και το φόβο του ανθρώπου για την παρουσία του θανάτου και τη συγχύσεως εντός του. Μας καταθέτει ο Άγιος Κύριλλος. «Ως ίδιον ουν ποίημα και ως έργον των χειρών αυτού οκτήρισε τον άνθρωπον ο Θεός και ειδός ότι αμήχανον ανθρώπους όντας και ούτως ασθενής και τον ενσαρκεί και αίματι διαζώντας βίον μη πάντως ολίγης περιπίπτην ατοπίμασιν. Όθεν ακριβολογείται ουλίαν ο κριτής, κατανέβει δε την άφεση εξεμφή του καλοκαγαθίας». Ο Θεός μας λυπάται επειδή μας ξέρει ως δημιουργός μας, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να μην περιπίπτουμε σε κάποια ατοπήματα, αφού είμαστε ασθενείς κατά τη φύση. Γι' αυτό δεν ενεργεί τόσο ως κριτής, αλλά ως καλοκάγαθος εκ της φύσεώς του. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει το εξαιρετικό στην προς Εβραίους επιστολή του. Ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους, αυτούς που ζουν τον πειρασμό, τη δοκιμασία. Είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Γιατί ο ίδιος δοκιμάστηκε. Ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής. Και επειδή έπαθε αυτός δοκιμαζόμενος, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Είμαστε οικοί του Υιού επειδή έχει τη φύση μας ο Υιός. Είμαστε δικοί του. Γι' αυτό μπορεί, επειδή ξέρει ποια είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι ο ίδιος μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η φύση του ανθρώπου, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ένα χορτάρι, αλλά ένα χορτάρι που βγάζει άνθος. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι το πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Δύο εικόνες. Η μια το άνθος που ανθίζει, η άλλη το χόρτο που μαραίνεται. Ένα χορτάρι είναι ο άνθρωπος που ανθεί και μαραίνεται, ζει και πεθαίνει. Ωστόσο ο Ισαΐας βλέπει ένα άλλο άνθος που θα μείνει αμάραντο. «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται, και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας». Το άνθος αυτό η παράδοσή μας το βλέπει σε μία γυναίκα. Αυτή η γυναίκα γίνεται το άνθος του χόρτου. Ο χόρτος δεν μαραίνεται. Βλαστάνει άνθος εκ της ρίζης Ιεσέ. Έρχεται η Μαρία, εκπρόσωπος όλων μας. Το αμάραντον άνθος. Το ρόδον το αμάραντον. Πάσα σάρκ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Το δέρημα του Θεού ημών μένει στον αιώνα, θα υπογραμμίσει πάλι ο προφήτης Ισαΐας. Ό,τι και να πετύχει ο άνθρωπος, ένα λουλούδι μπορεί να είναι, αλλά θα μαραθεί. Μόνον εάν εκεντριστεί στο σώμα του Χριστού, μόνον τότε θα καταργηθεί η ισχύς της φθοράς και του θανάτου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η εξέλιξη του εγκεφάλου και της συνείδησης του ανθρώπου. Ομιλητής Νικόλαος Ξηροτήρης, ανθρωπολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θράκης. Η ομιλία έγινε στις 10 Νοεμβρίου του 1997 στη Σχολή Γονέων Κατερίνης.

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και βέβαια το σημερινό θέμα είναι εξαιρετικά εκτεταμένο και εξαιρετικά ασαφές, γιατί σήμερα, παρά την πρόοδο της επιστήμης, δεν γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια από τη μια μεριά πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και από την άλλη δεν γνωρίζουμε παρά ελάχιστα γι' αυτό που λέμε συνείδηση, δηλαδή για την παραστατική εικόνα που ο άνθρωπος έχει για τον ίδιο του τον εαυτό του. Ο εγκέφαλός μας είναι ένα όργανο το οποίο συλλέγει τις πληροφορίες από το περιβάλλον, τις επεξεργάζεται και ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους είτε τις αποθηκεύει είτε ύστερα από λίγο καιρό τις απορρίπτει σαν άχρηστες. Όλοι μας έχουμε την εντύπωση ότι ανταλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας. Σας βλέπω, με βλέπετε, σας ακούω, με ακούτε, με μια χειραψία αισθάνομαι το χέρι σας, τρώω ένα φαγητό, ξεχωρίζω αν είναι κρύο ή ζεστό, μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνουν όλα αυτά? Δηλαδή αυτό που βλέπω είναι η πραγματικότητα, αυτό που ακούω είναι η πραγματικότητα? Φαίνεται πως όχι. Οι δυνατότητες του εγκεφάλου μας και των αισθητηρίων μας οργάνων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι πολύ περιορισμένες. Και αν θέλετε, και πολύ απατηλές. Όταν λέω ότι σας βλέπω και με βλέπετε, ουσιαστικά ούτε σας βλέπω, ούτε με βλέπετε. Αυτή η εικόνα της όρασης είναι μία φενάκι, ένα είδωλο που σχηματίζεται μέσα στον εγκέφαλό μας. Είναι κάτι το άπιαστο, κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορεί να είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο βλέπω ή νομίζω ότι βλέπω δεν είναι τίποτα άλλο παρά ορισμένες διαβαθμίσεις χρωμάτων και φωτεινότητος, τις οποίες συλλαμβάνει το μάτι μου, τις μεταφέρει στον εγκέφαλο, εκεί μορφοποιούνται και σχηματίζεται ένα είδωλο στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, στον ηνιακό λογό, το οποίο βέβαια μου δίνει εμένα την αίσθηση ότι βλέπω. Σας βλέπω και με βλέπετε. Το ίδιο συμβαίνει με την ακοή, το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες αισθήσεις. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε τον περιβάλλον μας μέσα από είδωλα, μέσα από εικόνες που φτιάχνει ο εγκέφαλός μας. Από την άλλη μεριά, το περιβάλλον μας είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και οι ανθρώπινες δυνατότητες εξαιρετικά περιορισμένες. Όλοι ακούτε για υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτίνες, αλλά αυτές δεν τις βλέπουμε. Ακούμε για υπερήχους, αλλά αυτούς δεν τους ακούμε. Επομένως, ο εγκέφαλός μας και τα αισθητήρια όργανα του είναι πεπερασμένα. Έχουν ένα ορισμένο εύρος αντιλήψεων, μπορούν να αντιληφθούν μόνο ορισμένα φαινόμενα του περιβάλλοντός μας. Τα υπόλοιπα τα αγνοούν. Όλοι ξέρουμε ότι μια σκοτεινή νύχτα δεν μπορούμε να δούμε, γιατί δεν μπορούμε να συλλάβουμε τις ακτινοβολίες που εκπέμπονται εκείνη τη στιγμή. Μία γάτα ή ένα σκύλος μπορεί, γιατί εκεί οι δυνατότητες είναι πολύ πιο ευρείες, αλλά ταυτόχρονα και πιο περιορισμένες. Γιατί μια γάτα ή ένα σκύλος δεν μπορεί να δει τρισδιάστατα όπως βλέπουμε εμείς. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι σαν ένας πίνακα ζωγραφικής επίπεδος, αλλά είναι ανάγλυφο. Βλέπουμε σε τρεις διαστάσεις. Τα περισσότερα ζώα δεν μπορούν
να δούνε τρισδιάστατα. Ο εγκέφαλός μας δεν ήταν κάτι αυτονόητο, ήταν κάτι που αναπτύχθηκε σιγά σιγά στη διάρκεια της εξέλιξης. Οι πρώτοι οργανισμοί, οι αμοιβάδες, τα πρώτα κύτταρα, ας το πούμε, δεν έχουν εγκέφαλο. Παρά τα αυτά, αντιλαμβάνονται το περιβάλλον του, αντιλαμβάνονται εάν είναι φωτεινό, εάν είναι σκοτεινό, εάν είναι φιλικό, δηλαδή περιέχει ουσίες, χημικές ουσίες, οι οποίες βοηθούν στο να επιζήσουν ή όχι. Όσο ανεβαίνουμε στην χρονολογική κλίμακα και ο οργανισμός γίνεται πολυκύτταρος, δεν είναι πια ένα κύτταρο, αποτελείται από πάρα πολλά, τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά να οργανώνονται σε μεγάλες ενότητες, οι οποίες αποτελούν τα όργανα, το σηκώτιμος ή ο εγκέφαλος, αρχίζουν σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους όλο και πιο εκλεκτισμένα, όλο και πιο λεπτομεριακά, και αυτό βέβαια τα βοηθεί στο να επιζήσουν. Τα ψάρια ήταν οι πρώτοι ζωντανοί οργανισμοί που εμφανίζουν ένα στοιχειώδη εγκέφαλο, και βέβαια όταν η ζωή από τη θάλασσα μεταπηδεί στην ξηρά, γιατί η ζωή εμφανίζεται πρώτα στη θάλασσα. Η ξηρά δεν έχει ζωή. Κάποια στιγμή γίνεται μια μετανάστευση από τη θάλασσα στην ξηρά, ένα από τα φαινόμενα στα οποία δεν έχει δοθεί ακόμη ικανοποιητική απάντηση πώς έγινε αυτό, και οι νέες απαιτήσεις του περιβάλλοντος, το οποίο είναι εχθρικό, δημιουργούν ανάγκες σωματικές οι οποίες παράγουν νέα όργανα με περισσότερες δυνατότητες για να μπορέσει ο οργανισμός να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Ο πρώτος εγκέφαλος, σε εισαγωγικά, ο οποίος σχηματίζεται στη γη, σχηματίζεται στα ερπετά. Και αυτό το κομματάκι του εγκεφάλου το έχουμε όλοι μας. Γιατί ο εγκέφαλος, ό,τι σχηματιστεί, δεν εξαφανίζεται, αλλά στις διάφορες μορφές της ζωής μεταδίδεται. Και προστίθενται συνέχεια νέα κομμάτια, νέες δομές, για να φτάσουμε στη σημερινή μορφή του εγκεφάλου, που έχει ένα σχήμα σαν ένα μικρό πεπόνι, χωρισμένο στη μέση, δύο ημισφαίρια περίπου, τα οποία ενώνονται στη μέση τους και τα οποία βέβαια και επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και βοηθούν στη λειτουργικότητα του σώματός μας, τρόποντινά το ένα αντικαθιστά και συμπληρώνει το άλλο. Ίσως αυτός ο χωρισμός του εγκεφάλου σε δύο μέρη ήταν αυτό που έκανε τον άνθρωπο αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή τον έκανε άνθρωπο. Και σε άλλα είδη, συγγενικά με τον άνθρωπο, όπως είναι η πίθηκη, έχουμε αυτόν τον εγκέφαλο, τον χωρισμένο σε δύο κομμάτια, αλλά οι πίθηκοι ποτέ δεν έγιναν άνθρωποι. Δεν μπόρεσαν ποτέ να ανέβουν τα σκαλοπάτια της εξελίξεως, ήταν παράγωγα μιας διαδικασίας η οποία σταμάτησε κάπου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ζωή που αντιπροσωπεύουν είναι καλύτερη ή χειρότερη από τη δικιά μας, ή είναι ανώτερη ή κατώτερη. Έχουμε συνηθίσει να αξιολογούμε το περιβάλλον μας, γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε, και αυτό είναι μια ανθρώπινη αδυναμία, τη διαφορετικότητα. Και έτσι αναγκαστικά αξιολογούμε με κλίμακα των εαυτών μας, τον άνθρωπο, το οποίο δεν είναι και απόλυτα σωστό, αλλά δυστυχώς είναι και αναγκαίο. Ο εγκέφαλός μας σήμερα είναι
εξαιρετικά πολύπλοκη μηχανή, η οποία περιλαμβάνει μερικά δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα που είναι οργανωμένα σε ομάδες, και όσο πιο πολύ συνδέονται μεταξύ τους με τις νευρικές απολύξεις, τόσο η δυνατότητα αντιλήψεως του περιβάλλοντος είναι πιο λεπτομεριακή και πιο σωστή. Σήμερα ένας κομπιούτερ δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προσπαθεί να μιμηθεί ορισμένες κατασκευαστικές μορφές του εγκεφάλου μας, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ποτέ θα μπορέσει, ή τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, ότι θα μπορέσει να σκεφτεί. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν σκέφτεται. Είναι, όπως λένε αυτοί που ασχολούνται με αυτά, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα χαζοκούτι, το οποίο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτε, αν δεν πάρει ορισμένες εντολές που θα ενεργοποιήσουν ορισμένες ηλεκτρικές διαδικασίες στο εσωτερικό του. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, ο εγκέφαλος ενός μικρού παιδιού είναι και αυτός, σε εισαγωγικά, ένα χαζοκούτι, γιατί δεν έχει αρχίσει ακόμη να λειτουργεί. Δεν έχουν αρχίσει ακόμη τα νευρικά κύτταρα να συνδέονται μεταξύ τους. Δεν έχει μπει σε κίνηση αυτό το οποίο λέμε συνείδηση. Η έννοια της συνειδήσεως είναι κάτι το εξαιρετικά περίπλοκο και εξαιρετικά παρεξηγημένο. Όλοι λέμε στην καθημερινή μας ζωή, αυτός δεν έχει συνείδηση ή αυτός είναι ασυνείδητος, και βέβαια εννοούμε ότι δεν αντιλαμβάνεται ορισμένες ηθικές έννοιες. Η έννοια της αντιλήψεως, όχι μόνο της ηθικής αλλά του περιβάλλοντος, αντικατοπτρίζει αυτό που λέμε συνείδηση. Συνείδηση λοιπόν είναι η αντίληψη του εαυτού μας, του περιβάλλοντος και της θέσεως του εαυτού μας μέσα στο εκάστοτε περιβάλλον. Αυτός βέβαια ο ορισμός ή αυτή η προσέγγιση δεν προσεγγίζει όλες τις πλευρές του προβλήματος, αλλά τουλάχιστον στην αρχή θα μείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Ουσιαστικά σήμερα δεν γνωρίζουμε τι είναι συνείδηση. Και όταν προσπαθούμε να περιγράψουμε κάτι περιγραφικά ή όταν αναπτύξουμε πολλές θεωρίες για να ερμηνεύσουμε κάτι, αυτό μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι καθαρά, δεν είναι γνωστά, και χρησιμοποιούμε διάφορες προσεγγίσεις για να εξηγήσουμε κάτι. Οι θεωρίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ερμηνευτικές προσπάθειες. Γι' αυτό και καμιά θεωρία δεν είναι αιώνια. Κάθε θεωρία αλλάζει ύστερα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορεί πια να ερμηνεύσει ορισμένα φαινόμενα. Τότε μας είναι άχρηστη, γιατί δεν μπορεί να προσεγγίσει το πρόβλημά μας. Ο εγκέφαλός μας και η συνείδηση δημιούργησαν και μια άλλη τεχνητή κατάσταση, όπως είναι η γλώσσα, η ομιλία μας. Ένας μεγάλος βιολόγος είπε κάποτε ότι η γλώσσα είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση της ζώσης ύλης. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, η ανάγκη της επικοινωνίας,
Η ανάγκη δηλαδή του να καταλάβω και να δώσω να καταλάβουν οι άλλοι τι εννοώ, δηλαδή πώς αντιλαμβάνομαι εγώ το περιβάλλον μου, δημιούργησε τη γλώσσα. Και χωρίς τη γλώσσα, σήμερα, ο άνθρωπος δεν θα είχε τη θέση την οποία έχει. Ένας σοφός της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος της Νήσης, ένα από τα λαμπρότερα πνεύματα, όσο και αν είναι παρεξηγημένο σήμερα, δηλαδή δεν έχει καταλάβει τη θέση που του αξίζει, είπε κάποτε ότι παρατηρώντας εμπειρικά τις διαφορές της ομιλίας ανάμεσα στον άνθρωπο και στα ζώα, ότι εάν δεν είχαμε τα χείλη μας, εάν τα χείλη μας ήταν σαν τα χείλη των άλλων ζώων και δεν είχαμε τα χέρια, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αποκτήσουμε την ομιλία, γιατί το στόμα μας, που για τον Γρηγόριο ήταν το ορατό σημείο παραγωγής της γλώσσης, θα ήταν απεισχολημένο να συλλέγει την τροφή όπως κάνουν τα άλλα ζώα, και έτσι ποτέ ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να έχει το χάρισμα της ομιλίας. Όσο και αν σήμερα βλέπουμε απλοϊκή αυτή την προσέγγιση, εμπεριέχει μια μεγάλη αλήθεια, γιατί χωρίς την ικανότητα των χεριών μας, χωρίς την ικανότητα να συλλαμβάνουν κάτι ή να εκτελούν μια λεπτή εργασία, ο εγκέφαλός μας δεν θα είχε αναπτυχθεί. Όπως δεν αναπτύχθηκε ο εγκέφαλος των πιθήκων, ο οποίος σε πάρα πολλά μοιάζει με τον δικό μας. Οι διαφορές είναι, αν το δει κανείς στατιστικά, σε ένα επίπεδο του 3%. Δηλαδή, αμελητές. Παρά τα αυτά, ο συνδυασμός των χεριών, των χιλιών και του εγκεφάλου μας έκανε αυτό που είμαστε σήμερα. Πώς είναι δυνατόν όμως ο εγκέφαλος να επηρεάσει τα χέρια μας, τη γλώσσα μας, και να τα συνδυάσει έτσι, να τα επηρεάσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το ζωώδες στάδιο. Εδώ έχουμε μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, μια κατάσταση που έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, πολλές αντιπαραθέσεις στον τρόπο προσεγγίσεως και ερμηνείας της, οι οποίες όμως με την πάροδο του χρόνου σιγά σιγά έχουν απληθεί, και έτσι σήμερα τόσο η Εκκλησία, και όταν λέω Εκκλησία εννοώ όλα τα θρησκευτικά δόγματα πάνω στον πλανήτη μας, και η επιστήμη από την άλλη πλευρά, πλησιάσανε πάρα πολύ στην ερμηνεία των φαινομένων αυτών. Δεν είναι παράδοξο εάν δει κανείς την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Περιγράφεται ότι έγινε σε 7 μέρες. Και βέβαια περιγράφεται με τις γνώσεις της εποχής εκείνης. Το καταπληκτικό όμως είναι ότι ακριβώς η ίδια διαδικασία συνέβη και στην πραγματικότητα. Στην αρχή ήταν το χάος και σιγά σιγά δημιουργείται η γη, δημιουργούνται τα αστέρια, δημιουργείται η ζωή στη θάλασσα, στην ξερά, και τελευταίως δημιουργείται ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει κανείς να θεωρεί ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο αυτές προσεγγίσεις. Μην ξεχνάμε ότι οι αντιπαραθέσεις αυτές αρχίζουν σε μια εποχή
όπου ο ανθρώπινος νους αρχίζει να ξυπνάει. Αρχίζουν γύρω στο 1800, αν και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από την αρχαία Ελλάδα, όπου τα λαμπρά πνεύματα της εποχής εκείνης είχαν διαγνώσει πάρα πολλά από αυτά που σήμερα με πειραματικές μεθόδους και με περίπλοκες διαδικασίες μπορούμε να πιστοποιήσουμε. Άρχισε λοιπόν αυτή η διαμάχη σε εισαγωγικά σε μια εποχή που οι γνώσεις και ο δογματισμός ήταν αντιστρόφως ανάλογα. Οι γνώσεις ήταν λίγες και ο δογματισμός μεγάλος. Κυριαρχούσε ακόμη, κυρίως στην δυτική σκέψη, η φιλοσοφία του Αυγουστίνου, πίστευε και μη ερεύνα. Έτσι ήταν, μην το ερευνάς, αφού μέχρι τώρα δεν είδαμε κάτι άλλο, αποδέξου το. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου πνεύματος είναι ότι ποτέ δεν μένει ικανοποιημένο με αυτό το οποίο του προσφέρουν. Όλοι μας, στην καθημερινή μας ζωή, όσο και αν μας λένε

σήμερα βλέπουμε ότι τα παιδάκια από τα 8-10 τους χρόνια δεν ακούνε πια. Οι φοιτητές δεν ακούνε, με την έννοια ότι δεν αποδέχονται αυτό που τους λες, ψάχνουν και λίγο παραπέρα. Και πολλές φορές φέρνουν και τους δασκάλους τους σε δύσκολη θέση, γιατί διαβάσανε κάτι καινούριο που ο δάσκαλός τους δεν πρόλαβε να το διαβάσει ακόμη, δεν θέλησε να το διαβάσει ακόμη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εάν δεν υπήρχε η αμφισβήτηση των γνωστών και η τάση αναζητήσεως νέων λύσεων, δεν θα είχαμε καταφέρει να γίνουμε αυτό που είμαστε σήμερα. Η συνείδηση των πρώτων ανθρώπων προφανώς δεν ήταν η ίδια με τη δικιά μας. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους και τη θέση του εαυτού τους στο περιβάλλον το οποίο ζούσαν, με την καθαρότητα και την ευκρίνεια την οποία πιστεύουμε ότι εμείς σήμερα αντιλαμβανόμαστε αυτά τα γεγονότα. Αλλά είχε γίνει μια αρχή. Είχαν αρχίσει τα ερωτήματα: ποιος είμαι, πώς ήρθα, πού πηγαίνω και πώς πηγαίνω. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε σήμερα ακόμη πότε εμφανίζεται το λογικό, η έλογη σκέψη, η συνείδηση. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Είναι απλώς διαφορετικές μορφές του ίδιου νομίσματος. Είναι περίεργο και δυσεξήγητο ότι το λογικό, ίσον συνείδηση, εμφανίζεται ξαφνικά. Εμφανίζεται ξαφνικά πάνω στη γη και μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να δώσουμε μια ικανοποιητική εξήγηση γιατί έγινε αυτό. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η μία λέει ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου αυξάνοντας συνέχεια και όταν πέρασε μία κρίσιμη μάζα, η οποία ήταν τα 800 κυβικά εκατοστά, τότε δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί το λογικό. Μια άλλη άποψη λέει ότι όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος γίναν εξαιρετικά σκληρές για αυτά τα όντα, τους πρώτους ανθρώπους που δεν ήταν ακόμη άνθρωποι, αναγκάστηκαν για να επιζήσουν να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει, εκείνο το πρωτόγονο μυαλό, και η ανάγκη αυτή δημιούργησε το λογικό και τη συνείδηση. Είναι δύσκολο ακόμη να πούμε με σαφήνεια τι ακριβώς έγινε. Θα περάσουν πολλές δεκαετίες ώσπου να αποκτήσουμε μια καθαρή εικόνα. Σήμερα αποδεχόμαστε ότι όταν ο εγκέφαλός μας έφτασε σε ένα βαθμό οργανώσεως, ο οποίος ήταν κρίσιμος, άρχισε η συστηματική σκέψη, άρχισε η συστηματική αντίληψη και καταγραφή του περιβάλλοντος, αρχίσαμε να αντιδρούμε με το περιβάλλον μας σε ένα επίπεδο υψηλότερο από τα ένστικτά μας. Όλοι μας ξέρουμε ότι όταν πεινάσουμε, αυτόματα το στομάχι μας ειδοποιεί. Αρχίζει και γουργουρίζει, αρχίζει και έχει μια οξύτητα μέσα, μας δίνει ένα σημάδι ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, πρέπει κάτι να φας. Αυτό δεν το ελέγχουμε, όσο και αν κάνουμε.

διάφορες δίαιτες, όσο και αν κάνουμε διάφορες νηστείες, αυτή η αισθηκτώδης αντίδραση του οργανισμού μας παραμένει. Μπορεί να την κατανικούμε σήμερα, αλλά η αντίδραση υπάρχει. Εάν ήμασταν ακόμη στο ζωώδες επίπεδο, μόλις το στομάχι μας ειδοποιούσε ότι θέλει να γεμίσει, θα τρέχαμε σε αναζήτηση τροφής. Αυτό θα ήταν η λογική ενστικτώδης αντίδραση, η οποία θα μας βοηθούσε να διατηρηθούμε στη ζωή. Γιατί χωρίς τροφή ο οργανισμός μας δεν μπορεί να επιζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα όμως μπορούμε να αγνοήσουμε την αισθηκτόδη αυτή διαδικασία. Δεν μπορούμε να την καταπιέσουμε. Δεν θα πρέπει ποτέ να νομίσουμε ότι όταν εξανθρωπιστήκαμε, αποβάλαμε όλη την ιστορία της ζωής που είναι μέσα μας. Τα ένστικτά μας σήμερα, ή αυτό που ονομάζουμε ένστικτα, είναι οι αρχαίγονες αντιδράσεις μας με το περιβάλλον, η δίψα, η πείνα, ο ύπνος, η φυγή όταν υπάρχει κίνδυνος, οι οποίες παραμένουν αναλύοντες μέσα μας. Όταν δούμε ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά επάνω μας, δεν σκεφτόμαστε πολύ, πηδάμε στην άκρη χωρίς να το σκεφτούμε. Ή όταν κάποιος πάει να μας χτυπήσει. Ή όταν πέσουμε στο νερό, αρχίζουμε και κουνάμε χέρια και πόδια για να μην βυθιστούμε. Δεν σκεφτόμαστε όταν κάνουμε αυτές τις αντιδράσεις.

0: αυτό λοιπόν, αυτή η κληρονομιά των ενστίκτων παραμένει σήμερα μέσα μας. Είναι πολύ παρεξηγημένη βέβαια, γιατί μιλάμε, αποδίδουμε σε ένστικτα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα ένστικτά μας. Και κερδίσαμε κάτι άλλο, τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, δηλαδή να αντιδρούμε καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινότητος, καταπιέζοντας τις ενστικτόδεις αντιδράσεις μας. Αλλά αυτές ποτέ, το επαναλαμβάνω, δεν εξαφανίστηκαν, ούτε μπορούν να εξαφανιστούν, γιατί η βιολογική μας δομή είναι άρρηκτα δεμένη μαζί τους. Ο εγκέφαλός μας σήμερα, το αρχαιότερο κομμάτι του, είναι αυτό που αποκαλείται ερπετικό σύμπλεγμα. Είναι ορισμένες δομές μέσα στον εγκέφαλο, οι οποίες υπάρχουν στα διάφορα ερπετά σήμερα, και όταν λέμε ερπετά, αφίδια, αμφίβια, όλη αυτή την ομάδα των ζώων, η οποία βέβαια, το οποίο σύστημα αυτό, το σύμπλεγμα αυτό, είναι απαραίτητο για να διατηρηθούμε στη ζωή. Οι ανώτερες λειτουργίες μας σήμερα οφείλονται σε νεότερα τμήματα, σε νεότερες ανατομικές δομές του εγκεφάλου μας. Και βέβαια το πρόβλημα είναι εάν η ανάγκη, η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον δημιούργησε αυτές τις δομές ή οι δομές αυτές δημιουργήθηκαν τυχαία, μη νομοτελειακά, και έτσι μπόρεσε ο άνθρωπος να ανταποκριθεί καλύτερα στο περιβάλλον. Είναι και αυτό κάτι το οποίο παραμένει συγκεχημένο σήμερα και αφορά και τη συμπεριφορά μας, εάν η συμπεριφορά μας είναι επίκτητη ή αν είναι γενετικά καθορισμένη. Δηλαδή, εάν εγώ είμαι κακός γιατί γεννήθηκα κακός ή αν έγινα κακός γιατί μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου η κακία ευνοούνται, όπου το παράδειγμα που αποτυπώθηκε μέσα μου ήταν η κακία και όχι η καλοσύνη. Αυτή η διαμετρική, ας το πούμε, αντιμετώπιση της συμπεριφοράς μας είναι και αυτή, αν και υπάρχει μέχρι σήμερα σαν άποψη ευρύτατα διαδεδομένη, είναι και αυτή αποτέλεσμα της άγνοιας της σχετικής που υπήρχε όταν δημιουργήθηκαν αυτές οι θεωρίες. Η συμπεριφορά μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, έτσι, είναι συνδεδεμένη με τις βιολογικές δομές μας. Δεν είναι κάτι ανεξάρτητο. Πόσο συνδεδεμένη είναι και πόσο μπορεί να επηρεαστεί, αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως θα λυθεί τα επόμενα χρόνια. Έτσι δεν χρειάζεται κανείς να εκνευρίζεται σε εισαγωγικά στο σχολείο αν οι μαθητές έχουν καλή ανατροφή από το σπίτι τους ή δεν έχουν καλή ανατροφή από το σπίτι τους, και είναι απλώς αποτέλεσμα κληρονομικών καταβολών. Και ίσως εδώ θα έπρεπε να βγάλουμε από αυτό που λέμε συνείδηση το στοιχείο του καλού και του κακού. Η φύση, δηλαδή ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε, και όταν λέω κόσμος είναι τα φυτά, τα ζώα, κάθε έμβια μορφή δεν έχει ηθική. Όταν η γάτα τρώει το ποντίκι, δεν σκέφτεται ότι κάνει μία κακή πράξη. Και όταν εμείς το Πάσχα τρώμε το πρόβατο, πολύ φοβάμαι ότι κανένας δεν χύνει κάποιο δάκρυ ότι σκότωσε μια ζωή για να τραφεί, ή ότι αν τρώμε τα χορταράκια, τα βλήτα παραδείγματο κάνει, και τα κολοκυθάκια, δεν σκεφτόμαστε ότι σταματήσαμε μία ζωή. Το φυτό ζει. Ζει διαφορετικά από εμάς, αλλά ζει. Είναι μια έκφραση της ζωής. Το λέω αυτό γιατί κάνουμε μία υπερκατανάλωση ενιών καλού, κακού, ηθικού, ανήθικου και δεν κοιτάμε λίγο την καθημερινότητά μας, ότι αυτά τα πράγματα είναι μέσα μας, είναι εκφράσεις της ζωής. Είμαστε κομμάτια μιας τροφικής αλυσίδας, η οποία δεν έχει άλλο σκοπό από το να διατηρήσει με κάθε τρόπο τη ζωή, είτε σε αυτό τον πλανήτη, είτε σε ολόκληρο το σύμπαν. Και εκεί, δυστυχώς, δεν υπάρχουν άλλοι παράμετροι παρά η αδύρυτη ανάγκη να βρω τροφή. Όταν μας τρώει ένα λιοντάρι, δεν έχει την αίσθηση του καλού ή του κακού. Είμαστε η τροφή του. Όπως και εμείς, όταν ξεκοκαλίζουμε το αρνάκι, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, ενδεχομένως αν είναι καλοψημένο ή τραγανό ή αν είναι λιπαρό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν σκεφτόμαστε με τις έννοιες της καλής ή της κακής πράξεως. Πώς εμφανίστηκε όμως αυτή η συνείδηση του ανθρώπου? Θα πω πάλι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, γιατί η επιστήμη το πρώτο που λέει είναι ότι δεν γνωρίζει. Γνωρίζει απλώς ένα επίπεδο γνώσης και αλήθειας στιγμιαίο, τη στιγμή που ζούμε. Μετά 10 λεπτά ή μία ώρα το επίπεδο αυτό έχει αλλάξει. Είτε το έχουμε αντιληφθεί εμείς, είτε δεν το έχουμε αντιληφθεί. Όλοι θα έχετε διαβάσει στον Όμηρο ότι όταν οι ήρωες, οι ομηρικοί, βρίσκονταν σε μια δύσκολη κατάσταση, ακούγαν φωνές. Εμφανιζόταν η Αθηνά, ο Δίας, η Αφροδίτη ή οριοσδήποτε μη γήινος και έδινε συμβουλές για το τι θα γίνει. Στην Παλαιά Διαθήκη ακούγονται πάλι φωνές. Ο άνθρωπος ακούει φωνές. Λέει, είναι ο Θεός, έτσι, που μου δίνει τη συμβουλή να κάνω αυτό ή να μην κάνω αυτό. Εάν σήμερα κάποιος πει ότι ακούει φωνές, θα του φορέσουμε αμέσως το σουρλομανδία, γιατί θα πούμε ότι αυτός είναι σχιζοφρενής και κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να ακούει φωνές οι οποίες έρχονται από κάπου. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι υγιής, άρα θα τον κλείσουμε στο ψυχιατρίο. Ήταν λοιπόν τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης και οι ομηρικοί ήρωες σχιζοφρενείς? Βεβαίως όχι. Και εδώ υπάρχει μία πολύ τολμηρή θεωρία κάποιων Αμερικανών ερευνητών, που πήραν στα σοβαρά ότι αυτά που αναφέρονται στην προϊστορία, ας το πούμε έτσι, του ανθρώπινου είδους, πρέπει να έχουν κάποια βάση. Όταν ο ομηρικός ήρωας ακούει φωνή σε μια κατάσταση στρες, σε μια κατάσταση που δεν μπορεί ο ίδιος πια να πάρει μια απόφαση, και πολλές φορές και σήμερα λέμε, όταν φτάσουμε σε αδίέξοδα, Παναγιά μου, βοήθαμε. Ζητάμε και εμείς βοήθεια εκτός του εαυτού μας για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Γιατί ο εγκέφαλός μας και η συνείδησή μας φτάνει στα όρια των δυνατοτήτων του. Οι άνθρωποι αυτοί κάναν τον κόπο και μελέτησαν τα αρχαία κείμενα της Μεσοποταμίας. Αυτά που είναι με τη σφινοειδή γραφή. Και παρατήρησαν ότι κάποια χρονική στιγμή, γύρω στο 3000 π.Χ., και το ίδιο πρέπει να συνέβη και στην Ελλάδα, γιατί τα ομηρικά έπι δεν γράφονται την εποχή που υποτίθεται ότι έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, γράφονται πολύ αργότερα και προφανώς ήταν ένα είδος ανταποκρίσεων και υπολοιμάτων μνήμης και γεγονότων τα οποία δεν είχε ζήσει και δεν είχε δει κανένας. Βλέπουμε λοιπόν, είδαν μάλλον οι άνθρωποι αυτοί, ότι ξαφνικά στην αρχαία Μεσοποταμία οι θεοί σταματούν να μιλάνε. Δεν ακούγονται πια φωνές. Και περιγράφονται λιτανίες που παίρνουν τα αγάλματα, τα πηγαίνουν στους ποταμούς, τα πλένουν για να εξαγνιστούν από την κακία των ανθρώπων και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξαναφέρουν τις φωνές μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Το ίδιο πράγμα παρατηρούμε και εδώ, εκτός από τα ομηρικά κείμενα, πουθενά αλλού δεν αναφέρονται φωνές. Οι φωνές ξαφνικά σταματάνε. Οι θεοί δεν βοηθούν πια. Προσπάθησαν λοιπόν αυτές τις αφηγήσεις που σίγουρα είχαν ένα πραγματικό υπόβαθρο. Ήταν κάτι που είχε συμβεί, είχε περιγραφεί και είχε μεταδοθεί, να το ερμηνεύσουν με τις δομές του εγκεφάλου και αυτόματα σας έρχεται μία εικόνα, είτε πολύ εκλεπτισμένη είτε πολύ χονδροειδής, τι είναι εγκέφαλος, τι είναι το μυαλό. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα, γιατί ο άνθρωπος συλλέγει εμπειρίες, εικόνες και τις ταξινομεί μέσα στον εγκέφαλό του. Μια περίπλοκη διαδικασία, δεν θα μπω σε αυτό το θέμα, αλλά ο εγκέφαλός μας αυτή τη στιγμή, ό,τι έχει δει, το έχει αποθηκεύσει μέσα. Όταν λοιπόν έχουμε μία νέα εμπειρία, είτε αυτή είναι ακουστική, είτε είναι οπτική, η εμπειρία αυτή περνάει μέσα από αυτή την τράπεζα των στοιχείων και συγκρίνεται με τις εικόνες, με τους ήχους που έχουμε αποθηκεύσει. Εάν βρεθεί παρόμοια, αναγνωρίζουμε αμέσως τι είναι αυτό και λέμε «Α, αυτό είναι βλήτο». Εάν δεν έχουμε τέτοια εικόνα στο μυαλό μας, αρχίζει μάλλον ο εγκέφαλός μας και ερευνά τις πιο πλησιέστερες εικόνες και λέμε αυτό είναι κάτι σαν βλήτο. Η χρησιμοποίηση της λέξης σαν, ως, περίπου δεν είναι τυχαία. Δείχνει ακριβώς τις περιορισμένες δυνατότητές μας να αναγνωρίσουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, κάτι που είναι άγνωστο, αλλά επειδή δεν μπορούμε να ανεχθούμε το άγνωστο, προσπαθούμε να το πλησιάσουμε σε κάτι γνωστό. Και έτσι λέμε αυτό είναι σαν βλήτο ή σαν τσουπνίδα ή σαν οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συνείδησή μας δεν είναι μόνη της. Δεν είναι αυτόνομη. Εξαρτιέται από τις εμπειρίες, δηλαδή τις εικόνες, τις γνώσεις που έχουμε αποθηκεύσει στον εγκέφαλό μας. Όσο πιο πολλές είναι αυτές, τόσο η δυνατότητά μας να αναγνωρίσουμε μία πληροφορία από το περιβάλλον μας. Στα πραγματικά της στοιχεία είναι μεγαλύτερη. Όσο ο βαθμός αναγνωρίσεως είναι μεγαλύτερος, τόσο η αντίδρασή μας προς το περιβάλλον είναι και η πιο σωστή. Άρα καταφέρνουμε να επιζήσουμε καλύτερα, είτε αυτό το περιβάλλον είναι η ζούγκλα, είτε είναι η καθημερινή δουλειά μας. Έτσι λοιπόν, οι ανατομικές δομές του εγκεφάλου μας δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την καθημερινότητα, δηλαδή τις επιδράσεις εχθρικές ή φιλικές του περιβάλλοντος, με μοναδικό σκοπό να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, δηλαδή να συνεχίσουμε τη ζωή. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε ακόμη και αν πρέπει να...
1: Να ολοκληρώσετε.
0: Για να ολοκληρώσω...
1: Κάνα τεταρτάκι ακόμη και μετά να έχουμε συζήτηση. Γιατί μας βάζετε σε άλλο είδος σκέψεως τώρα. Τώρα να ρωτήσουν και τα δύο τα ημισφαίρια τα δικά μας. Και θα έχουμε πληθώρα ερωτήσεων από ό,τι καταλαβαίνω. Πραγματικά μπήκαμε σε βαθιά νερά, κύριε καθηγητά, αλλά εσείς θα πείτε τις δικές σας θέσεις και εμείς θα πούμε τις δικές μας από κάτω.
0: Η συνείδησή μας έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, αυτό που χαρακτηρίζουμε ευφυΐα ή εξυπνάδα. Όλοι λέμε στην καθημερινή μας ζωή, αυτός είναι έξυπνος, αυτός δεν πολύ καταλαβαίνει. Βλέπουμε επίσης ότι ένα παιδάκι τα μαθηματικά τα καταλαβαίνει, δεν του δημιουργούν πρόβλημα. Λέμε είναι καλό στα μαθηματικά, αλλά στα αρχαία ας μην το συζητάμε. Κάποιος άλλος είναι εξαίρετος στην ανάλυση κειμένου, αλλά πόσο κάνει 2 και 2, με μεγάλη δυσκολία θα μπορέσει να το καταλάβει. Η ευφυΐα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γρηγοράδα με την οποία αναγνωρίζουμε τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος μας. Και δεν φτάνει μόνο η γρηγοράδα. Εάν δεν έχουμε τις κατάλληλες εμπειρίες αποθηκευμένες στον εγκέφαλό μας, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε σωστά και γρήγορα το εξωτερικό ερέθισμα και να αντιδράσουμε σωστά. Εδώ βέβαια τίθεται ένα τεράστιο πρόβλημα. Αφού όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, γιατί έχουμε έξυπνους και γιατί έχουμε χαζούς? Ίσως η εμπειρία του παρελθόντος, μια εμπειρία η οποία δεν είναι του πρόσφατου παρελθόντος, είναι μια εμπειρία από τότε που αρχίζει η ανθρώπινη ζωή. Το ότι προσπαθούμε πάντα να τιμήσουμε το καλύτερο ή το καλύτερο, το εξυπνότερο, το αποτελεσματικότερο, καταφέρνει να καθορίζει τις τύχες μας. Γιατί εμείς δεν είμαστε τόσο ικανοί, τόσο άξιοι, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε στην κορυφή και να καθορίσουμε τις τύχες του άλλου. Οδηγεί σε μια αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση της διαφορετικότητος, η οποία βέβαια δεν είναι σωστή. Όπως λέμε, δεν μπορείς να συγκρίνεις μήλα με πεπόνια, γιατί άλλο το μήλο, άλλο το πεπόνι. Μπορεί το μήλο να είναι εξαίρετο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πεπόνι είναι το χείριστον. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά, το καθένα με τις ιδιότητές του, αλλά μη συγκρίσιμα. Ένας έξυπνος και ένας λιγότερο έξυπνος είναι δύο καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Γιατί ο ένας έχει τα α προσόντα, ο β έχει διαφορετικά προσόντα, αλλά κανείς δεν μας έδωσε το δικαίωμα να πούμε ότι τα προσόντα του α ή τα προσόντα του β είναι καλύτερα από τα προσόντα του αλλού. Δυστυχώς όμως η ανθρώπινη συνείδηση αυτά τα πράγματα δεν τα πολύ προσέχει. Με αποτέλεσμα όλη μας η ζωή από τότε που άρχισε να κοινωνικοποιείται ο άνθρωπος να βασίζεται σε μία αξιολόγηση. Είτε αυτή είναι του έξυπνου και του χαζού, είτε είναι του καλού ή του κακού, είτε του ηθικού ή του ανήθικου, είτε του μαύρου ή του άσπρου. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, ο καθένας μας πιστεύει ότι το κόμμα του, έτσι, κάτι τελείως πέρα από μας που δεν έχει και καμιά σχέση με εμάς τελευταία, είναι το καλύτερο, για το οποίο μπορεί να κατέβει στον δρόμο, να φωνάξει, να αυξήσει την αδρεναλίνη του στα ύψη, να παθιαστεί για κάτι βέβαια, για μια, το οποίο ο ίδιος θα έπρεπε να το έχει καταλάβει, δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν είδα κανένα κόμμα να ρωτάει κανέναν από μας αν μας αρέσει αυτό το πράγμα ή όχι. Αλλά εμείς παθιαζόμαστε γι' αυτό. Ξεφεύγουμε από την καθημερινότητά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αξιολογούμε. Αξιολογούμε τη διαφορετικότητα και αυτό στην ανθρώπινη ιστορία οδήγησε σε καταστάσεις που δεν ήταν καθόλου ευχάριστες. Όσο και αν σήμερα προσπαθούμε να μειώσουμε τη σημασία του «πας μη Έλλην βάρβαρος», σήμερα θα λέγαμε ότι είναι μία ρατσιστική αντιμετώπιση. Μια αντιμετώπιση βέβαια η οποία είναι απαραίτητη. Όλοι ζούμε σε μια ομάδα. Θεωρούμε ότι η ομάδα αυτή είτε είναι η οικογένειά μας, η μικρή ομάδα, είτε είναι η πόλη μας, είτε είναι το έθνος μας, το θεωρούμε αν μη το καλύτερο του κόσμου, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα από τα καλύτερα. Αξιολογούμε. Σήμερα μπορεί να το κοροϊδεύουμε αυτό, να λέμε εγωκεντρική, εθνοκεντρική, τέλος πάντων σοβινιστές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτά είναι στοιχειώδεις αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν από τις πρώτες κοινωνίες. Εάν δεν έχω την αίσθηση ότι η οικογένειά μου, η ομάδα μου είναι η καλύτερη και ότι οτιδήποτε είναι εκτός από αυτήν είναι κατώτερο από μένα, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να επιζήσει. Δεν θα μπορούσαμε σαν έθνος να υπάρχουμε σήμερα, εάν, όπως και τα υπόλοιπα έθνη, δεν το περιορίζουμε μόνο στην Ελλάδα, και ο Γερμανός και ο Ιταλός και ο Αμερικάνος και ο Ρώσος έτσι σκέφτονται. Και ο πρωτόγονος της Αυστραλίας ή ο πυγμαίος που ζει μέσα στο δάσος της Αφρικής σκέφτεται ότι είναι ο καλύτερος. Και οτιδήποτε είναι έξω από την ομάδα του δεν είναι αναγκαστικά ότι καλύτερο δυνατό. Εάν θεωρούσε ότι είναι καλύτερο, τα καλύτερα πράγματα βρίσκονται εκτός της ομάδος του, θα αναγκαζόταν να ενταχθεί σε αυτά, να χάσει δηλαδή την προσωπικότητά του. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ο ομαδοκεντρισμός, και για να περάσουμε στη μικρότερη ενότητά του, ο οικοκεντρισμός. Ποιος από εμάς σήμερα δεν θεωρεί, έστω και κρυφούλικα έτσι μέσα στο, δεν το λέει, αλλά ότι είναι πολύ καλύτερος από όλους τους άλλους. Όλοι μας το λέμε, ότι εγώ είμαι, πάση περιπτώσει από αυτόν, χίλιες φορές καλύτερο. Είναι και εκφράσεις που έχουμε στην καθημερινή μας γλώσσα. Η γλώσσα, η ομιλία μας, οι εκφράσεις της, αντικατοπτρίζουν τον ψυχικό μας κόσμο. Όταν λέμε δεν μπορώ να τον μυρίσω αυτόν, έτσι για κάποιον που δεν χωνεύουμε, έχει μια μεγάλη αλήθεια. Το εχθρικό, έτσι, αυτό που είναι έξω από μας, δεν μπορούμε όντως να το μυρίσουμε. Είναι μια αρχαίγονη κατάσταση. Το ένα σκυλί, βλέπετε, το ζώο μυρίζει το άλλο. Η μυρωδιά και σε εμάς, ιδίως όσο και αν έχει ατονίσει, σήμερα ξανανακαλύπτουμε ότι έχει μια τεράστια σημασία. Όλη μας η συμπεριφορά βασίζεται στις λεγόμενες φερομόνες, δηλαδή ουσίες τις οποίες δεν αντιλαμβανόμαστε, στις οποίες στη μύτη μας υπάρχουν αποδέκτες, αλλά όχι για όλες τις ουσίες. Και έτσι θα δείτε με κάποιον, με κάνω κολεγιά, μπορώ να φάω, να πιω ένα ποτήρι μαζί του, τον άλλον δεν μπορώ να τον μυρίσω, δεν τον ανέχομαι, και πολλές φορές αυτό που λέμε ενστικτοδός κατάλαβα ότι δεν είναι καλός άνθρωπος, ότι δεν μπορώ με αυτόν να κάνω. Εκφράσεις που λέμε κάθε μέρα. Γιατί τις λέμε? Είναι ακριβώς η υλική έκφανση όλων αυτών των παραγόντων που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Αλλά να ξαναγυρίσω στην ευφυΐα. Η ευφυΐα δεν είναι μία. Αν ένα παιδί καταλαβαίνει τα μαθηματικά και δεν καταλαβαίνει τα αρχαία, είναι τέτοια η δομή του εγκεφάλου του που ό,τι και να κάνει με αρχαία δεν πρόκειται να καταλάβει, ή το άλλο δεν πρόκειται να καταλάβει μαθηματικά. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία ευφυΐα. Δεν είναι ο έξυπνος που κατέχει την εξυπνάδα. Έχουμε πάρα πολλές ευφυΐες. Κάποιος καταλαβαίνει μαθηματικά, αλλά είναι ανίκανος να μαγειρέψει βιβαρλάκια. Όσες φορές να το δείξεις, δεν πρόκειται να το κάνει. Είναι ο άνθρωπος αυτός, ο Αϊνστάιν παραδείγματος χάρη. Δεν μπορούσε να μαγειρέψει, το αγαπημένο του φαγητό ήταν λάχανα με λουκάνικα. Το οποίο είναι σχετικά απλό να το παρασκευάσει κανείς, βάζει τα λάχανα με λαδάκι και αλατάκι και νερό, τα βράζει, βράζει τα λουκάνικα, τα ανακατεύει. Τελείως. Είναι μια διαδικασία που ο καθένας μπορεί να κάνει. Ο άνθρωπος αυτός παντρεύτηκε 3 φορές για να μπορέσει να βρει τη γυναίκα που θα του μαγείρευε σωστά τα λάχανα με το λουκάνικο. Γιατί ο ίδιος ήταν ανίκανος να το κάνει. Θα πούμε ότι ο Αϊνστάιν ήταν χαζός. Όχι βέβαια. Αλλά η ευφυΐα του δεν ήταν καθολική, όπως δεν είναι σε κανέναν άνθρωπο. Αυτό που λέμε ότι έχουμε τις δεξιότητές μας, ο ένας παίζει καλό πιάνο, ο άλλος, όσους δασκάλους να του πάρεις, δεν πρόκειται να παραγάγει μια σωστή συγχορδία. Σημαίνει ότι ο καθένας μας έχει δεξιότητες, δηλαδή ευφυΐες, ικανότητες καλύτερης αντίληψης ορισμένων πραγμάτων από ό,τι έχει κάποιος άλλος. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ούτε πρέπει να ντρεπόμαστε αν δεν έχουμε τις δεξιότητες που έχει ο διπλανός μας, αλλά ούτε και να θεωρούμε ότι επειδή ο διπλανός μας δεν έχει τις δεξιότητες και τις ευφυΐες που έχω εγώ, είναι ένα κατώτερο όν. Δεν ήταν ο Χίτλερ που βρήκε αυτά τα πράγματα περί ανωτέρων και κατωτέρων φυλών. Είναι και αυτό μια υπεκφυγή την οποία κάνουμε. Από την αρχαία Ελλάδα όλοι μας, το ανθρώπινο είδος, προσπαθούσε αξιολογώντας να κάνει το καλύτερο για την ομάδα του. Με τη διαφορά ότι κανείς δεν γνώριζε ποιο ήταν το καλό και ποιο ήταν το κακό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
2: Το σημερινό ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου, εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα. Η Ιδονή και η Οδύνη κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής στα κεφάλαια περί της θεολογίας του αναφέρεται και στο πλέγμα της διαδικότητος μεταξύ Ιδονής και Οδύνης, το οποίο είναι σημαντικό θέμα από πάσης πλευράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ομιλούμε για ορθόδοξη θεολογία αν δεν αντιμετωπίζουμε το σοβαρό αυτό σημείο, γιατί ακριβώς η υπέρβαση της Ιδονής και της Οδύνης είναι προϋπόθεση για τη σωστή ορθόδοξη θεολογία. Άλλωστε, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, η υπέρβαση της Ιδονής και της Οδύνης αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος καθάρισε την καρδιά από τα πάθη. Όπως έχουμε τονίσει προηγουμένως, όλη η σύγχρονη ζωή κυριαρχείται από την Ιδονή και την Οδύνη, αφού στην εποχή μας επικρατεί η ευχαρίστηση και η απόλαυση των αισθήσεων, καθώς επίσης κυριαρχεί και μια βαθιά θλίψη, ένας εσωτερικός πόνος. Στην πραγματικότητα, ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόνο με την ικανοποίηση της Ιδονής. Μέσα σε αυτό το πλέγμα βρίσκονται όλα τα σύγχρονα προβλήματα, όπως το AIDS, τα ναρκωτικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτόν τον δεσμό μεταξύ Ιδονής και Οδύνης, όπως το αναπτύσσει διεξοδικά ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής. Η προέλευση της Ιδονής και της Οδύνης. Ο κόσμος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Και βέβαια το τελειότερο δημιούργημα είναι ο άνθρωπος, αφού αυτός είναι η κορονίδα της δημιουργίας, ο μικρόκοσμος μέσα στο μεγαλόκοσμο. Αναλύοντας ο Άγιος Μάξιμος το πρόβλημα της δημιουργίας του ανθρώπου σε σχέση με τη γέννηση και προέλευση της Ιδονής και της Οδύνης, λέγει ότι ο Θεός Λόγος που δημιούργησε την φύση του ανθρώπου δεν την έκανε να έχει Ιδονή και Οδύνη. Ου συνέκτησεν αυτή κατέστησιν ούτε Ιδονήν ούτε Οδύνην. Είναι χαρακτηριστικός και επιμένει στο σημείο αυτό όταν λέγει «Ιδονή και Οδύνη τη φύση της σαρκός ου συνεκτίστησαν». Ενώ δεν υπήρχε στον προπτωτικό άνθρωπο Ιδονή και Οδύνη, εν τούτης υπήρχε κάποια νοερά δύναμη προς Ιδονήν, δια της οποίας ο άνθρωπος θα μπορούσε να απολαύσει αρήτως τον Θεό. Όμως έκανε παράχρηση αυτής της φυσικής δυνάμεως. Την καταφύσιν του νου προς Θεόν έφεσιν, ο άνθρωπος την έστρεψε στα αισθητά και έτσι ο πρώτος άνθρωπος προς τα αισθητά κατά αυτήν την πρώτην κίνησιν διαμέσης της αισθήσεως έσχε παραφύσιν ενεργουμένην την Ιδονήν. Οι λέξεις καταφύσιν και παραφύσιν δείχνουν την όλη οντολογική αλλαγή που έγινε στον άνθρωπο και παρουσιάζουν εμφανώς την πτωτική κατάστασή του. Βεβαίως αυτόν τον τρόπο λειτουργίας των δυνάμεων της ψυχής δεν τον εφεύρε ο άνθρωπος από μόνος του, αλλά με τη συμβουλή του διαβόλου, ο οποίος κινήθηκε από φθόνο προς τον άνθρωπο, στον οποίο ο Θεός έδειξε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάβολος δεν εφθόνησε μόνο τον άνθρωπο, αλλά και αυτόν τον ίδιο τον Θεό, φθονών το Θεό και ημίν ο διάβολος. Δόλο των άνθρωπων υπό Θεού φθονίστε παραπίσας, παραβίνε την εντολήν παρισκεύαση. Μετά την παραφύση κίνηση της νοεράς δυνάμεως της ψυχής προς τα αισθητά και τη γέννηση της ειδονής, ο Θεός ενδιαφερόμενος για τη σωτηρία του ανθρώπου παρέπηξεν ως περτινά τιμωρών δύναμην την οδύνην. Η οδύνη που ο Θεός με τη φιλανθρωπία του συνέδεσε με την ειδονή είναι όλο το πλέγμα του θνητού και παθητού σώματος. Δηλαδή είναι ο νόμος του θανάτου που συνδέθηκε έκτοτε πολύ στενά με την ανθρώπινη φύση. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται η του νου μανία, η οποία παρακινεί την έφεση της ψυχής παραφύσης στα αισθητά. Η όλη ανάπτυξη αυτή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού δεν υπενθυμίζει καθόλου την πλατωνική διδασκαλία για την κίνηση της αθανάτου ψυχής από τον αγέννητο κόσμο των ιδεών και τον εγκλεισμό της μέσα στο θνητό σώμα, το οποίο είναι η φυλακή της ψυχής. Απλούστατα, γιατί ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, εντεταγμένος οργανικά σε όλη την Ορθόδοξη παράδοση, δεν κάνει διάκριση μεταξύ φύση αθανάτου ψυχής και φύση θνητού σώματος. Δεν πιστεύει σε κάποιον αθάνατο και αγέννητο κόσμο των ιδεών και ούτε φυσικά υιοθετεί μια διαλυστική αντίληψη του ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία η σωτηρία του είναι η απαλλαγή από το δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα. Στη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού γίνεται σαφής λόγος για παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής και για του νου μανία που παρασύρει και το σώμα σε παραφύση καταστάσεις και ενέργειες. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το προπατορικό αμάρτημα συνίσταται στην πρώτη κίνηση της ψυχής προς τα αισθητά και των νόμων του θανάτου από φιλανθρωπία του Θεού. Οπότε η ειδονή και η οδύνη συνιστούν το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Η ειδονή είναι η πρώτη κίνηση της ψυχής προς τα αισθητά, η δε οδύνη είναι όλος ο νόμος του θανάτου που ριζώθηκε μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και αποτελεί τον νόμο της θνητής σαρκός. Υπέροχες είναι οι παρατηρήσεις του Αγίου Μαξίμου. Ισχυρίζεται ότι η παράβαση επενόησε την ειδονή εις φθοράν της προαιρέσεως, για να διαφθείρει δηλαδή την προαίρεση, την ελευθερία του ανθρώπου. Επέβαλε δε και την οδύνη των θάνατων εις λύσιν της φύσεως, δηλαδή για τη διάλυση της φύσεως του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η μένη ειδονή προκαλεί την αμαρτία, που είναι ο εκούσιος θάνατος της ψυχής, η δε οδύνη με τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα προκαλεί την αποσύνθεση της σάρκας. Αυτό βέβαια ήταν το έργο και ο σκοπός του διαβόλου. Όμως ο Θεός επέτρεψε τον σύνδεσμο της ειδονής με την οδύνη, παραχώρησε δηλαδή την είσοδο του θανάτου στην ύπαρξη του ανθρώπου από αγάπη και φιλανθρωπία, αφού η οδύνη είναι αναίρεση της ειδονής. Έτσι, κατά πρόνοιαν γάρ προσκόλασιν της κατά προαίρεσιν ειδονής, δέδωκεν ο Θεός τη φύση την παραπροαίρεσιν οδύνην και τον επαυτή θάνατον. Πολλές φορές ο Άγιος Μάξιμος κάνει λόγο για την κατά προαίρεσιν ειδονήν και παράλογον ειδονήν, καθώς επίσης και για την παραπροαίρεσιν και καταλόγων οδύνην. Η οδύνη ισορροπεί τα αποτελέσματα της ειδονής, δηλαδή δημιουργεί αφαίρεση της ειδονής, όχι όμως και τελεία ανέρεσή της. Επομένως, η ειδονή προηγείται της οδύνης, αφού κάθε πόνος έχει ως αιτία του την ειδονή. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται φυσικός πόνος. Στους πρωτοπλάστους η ειδονή ήταν ανέτεια, δηλαδή δεν προηγήθηκε αυτής πόνος. Ενώ ο πόνος, που είναι φυσικό επακόλουθο της ειδονής, αποτελεί χρέος, το οποίο πληρώνεται από όλους τους ανθρώπους που έχουν την ίδια ανθρώπινη φύση. Αυτό συνέβη με τους πρωτοπλάστους γιατί, όπως θα δούμε πιο κάτω, διαφορετική είναι η κατάσταση στους απογόνους του Αδάμ, αφού σε αυτούς η βίωση του πόνου οδηγεί στην απόλαυση της ειδονής. Ο άνθρωπος μετά την πτώση και την είσοδο στην ύπαρξή του του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, διότι και τι ο πόνος αφαιρεί την ειδονή και καταργεί την ενεργητική κίνησή της, εν τούτης δεν μπορεί να αναιρέσει και να εξαφανίσει το νόμο του θανάτου που βρίσκεται μέσα στην ύπαρξή του και ο οποίος νόμος δημιουργεί νέα βίωση της ειδονής. Η καταρετήν φιλοσοφία, δηλαδή όλη η ασκητική προσπάθεια του ανθρώπου, δημιουργεί απάθεια της γνώμης, όχι όμως και απάθεια της φύσεως, αφού η άσκηση δεν μπορεί να νικήσει τον θάνατο που βρίσκεται ως ισχυρός νόμος μέσα στην ύπαρξή μας. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η τραγωδία του ανθρώπου. Αφού μπορεί με εκουσίους πόνους, ασκητική ζωή και ακούσιες επιφορές, θλίψεις, εξωτερικές, θάνατος, να θεραπεύσει την ειδονή και να ισορροπήσει εσωτερικά, δεν μπορεί όμως να ελευθερωθεί από την οδύνη που προσδιορίζεται από τον νόμο και το κράτος του θανάτου.

Ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Περιγράψαμε μέχρι τώρα το πώς δημιουργήθηκε μετά την πτώση ο δεσμός μεταξύ της Ιδονής και της Οδύνης. Η Ιδονή ήταν αποτέλεσμα της παραλόγου κινήσεως της δυνάμεως της ψυχής και φυσικό επακόλουθό της ήλθε η Οδύνη με όλο το κράτος του θανάτου. Αυτός ο συνδυασμός μεταξύ Ιδονής και Οδύνης κατέστη νόμος της ανθρωπίνης φύσεως. Και βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτή τη φυσική πλέον κατάσταση στην παραφύση ζωή που ζούσε. Στην ελευθέρωση του ανθρώπου από αυτό το πλέγμα Ιδονής και Οδύνης συνετέλεσε η ενανθρώπιση του Χριστού. Και στο σημείο αυτό, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάνει υπέροχες παρατηρήσεις. Ήταν εντελώς αδύνατον στην ανθρώπινη φύση που έπεσε στην καταπροαίρεση Ιδονή και την παράπροαίρεση Οδύνη να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Ημί γέγονεν άνθρωπος ο Δημιουργός. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως έγκυται στο ότι ο Χριστός γεννήθηκε ως άνθρωπος, αλλά η αρχή και αιτία της γεννήσεώς του δεν ήταν η Ιδονή, αφού γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Παρθένου Μαρίας, έξω από τον τρόπο γεννήσεως των ανθρώπων, και αφού στη συνέχεια δέχτηκε με την προαίρεσή του την Οδύνη, τον πόνο και τον θάνατο. Στον άνθρωπο ο πόνος Οδύνη ήλθε ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, ήταν παρά την προαίρεσή του. Ενώ στον Χριστό, που γεννήθηκε χωρίς Ιδονή, η Οδύνη προσλήφθηκε με την προαίρεσή του. Όλοι οι άνθρωποι μετά την παράβαση γεννώνται με την Ιδονή, η οποία προηγείται της γεννήσεώς τους, αφού ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της Ιδονής των γονέων του. Και βέβαια, κανείς δεν ήταν ελεύθερος φυσικός από την εμπαθή γέννηση εξ Ιδονής. Έτσι ο άνθρωπος είχε την αρχή της γεννήσεώς του εκ φθοράς της καθιδονήν και τελείωνε τη ζωή του εις φθοράν την δια του θανάτου. Επομένως, ο άνθρωπος ήταν εντελώς δούλος της Ιδονής και της Οδύνης και είναι άπορος παντάπασιν ο της ελευθερίας τρόπος. Οι άνθρωποι τυραννούνται υπό αδίκου Ιδονής και δικαίων πόνων και βέβαια βασανίζονται υπό του θανάτου που είναι αποτέλεσμα αυτών. Για να επανέλθει ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και να θεωθεί, έπρεπε να επινοηθεί πόνος και θάνατος άδικος και ανέτιος. Ο θάνατος έπρεπε να είναι ανέτιος, να μην έχει καθόλου αιτία την Ιδονή, και άδικος, να μην διαδεχόταν καμία εμπαθή ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, ο αδικότατος θάνατος θα θεράπευε την αδικοτάτη Ιδονή, η οποία προκάλεσε τον δίκαιο θάνατο και τον δίκαιο πόνο Οδύνη. Με αυτόν τον τρόπο, το γένος των ανθρώπων θα απολάμβανε πάλι την ελευθερία, την απειλαγμένη από την Ιδονή και την Οδύνη. Ο Χριστός έγινε τέλειος άνθρωπος, έχοντας ψυχή νοερά και σώμα παθητό, παραπλήσιο με το δικό μας, δηλαδή χωρίς την αμαρτία. Γεννήθηκε ως άνθρωπος με άσπορη σύλληψη και επομένως δεν είχε καθόλου Ιδονή. Προσέλαβε όμως θεληματικά από φιλανθρωπία την Οδύνη και τον θάνατο και έπαθε άδικα. Για να αναιρέσει την αρχή της γεννήσεως του ανθρώπου από την άδικη Ιδονή που κυριαρχεί στην ανθρώπινη φύση, καθώς επίσης για να εξαφανίσει το δίκαιο τέλος της φύσεως μέσω του θανάτου. Έτσι η άσπορη σύλληψη του Χριστού ως ανθρώπου και η θεληματική ανάληψη του παθητού της ανθρωπίνης φύσεως
και βεβαίως ο άδικος θάνατος που υπέστη ελευθέρωσαν το ανθρώπινο γένος τόσο από την ειδονή όσο και από την οδύνη και τον θάνατο. Η γέννηση του Χριστού ως ανθρώπου έγινε κατά αντίθετο τρόπο με εκείνον που γεννώνται οι άνθρωποι. Μετά την παράβαση, η ανθρώπινη φύση έχει αρχή της γεννήσεώς της την καθιδονήν εξπορά σύλληψην και την καταρρεύσιν γέννησιν από πατέρα. Άμεσο επακόλουθο αυτής της ειδονικής γεννήσεως είναι το τέλος, δηλαδή ο κατοδύνην διαφθοράς θάνατος. Όμως, ο Χριστός επειδή δεν γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο εξειδονής, δεν ήταν δυνατό να κυριευθεί και από τον θάνατο. Με την ενανθρώπιση του Χριστός προσέφερε άλλη αρχή γεννήσεως στον άνθρωπο που είναι η ειδονή της μελούσης ζωής μέσω του πόνου της οδύνης. Ο Αδάμ με την παράβαση εισήγαγε άλλον τρόπο γεννήσεως στον άνθρωπο, η οποία γέννηση προέρχεται από την ειδονή και κατάληξή της έχει το πόνο, την οδύνη και τον θάνατο. Έτσι, όσοι προέρχονται από τον Αδάμ κατά σάρκα, δικαίως υπομένουν το τέλος του θανάτου για του πόνου. Ο Χριστός προσέφερε ένα διαφορετικό τρόπο γεννήσεως, αφού με την άσπορη γέννησή του και το θεληματικό και άδικο θάνατό του, εξαφάνισε και την αρχή με την οποία γεννήθηκε ο Αδάμ, η Δονή, και το τέλος στο οποίο κατέληγε ο Αδάμ, ο Δίνη θάνατος. Με αυτόν τον τρόπο, πάντας πνευματικός εξ αυτού αναγεννωμένος, της επ' αυτής ενοχής ελευθέρους κατέστησε. Ο τρόπος με τον οποίο ενυθρώπησε ο Χριστός και θεράπευσε την ανθρώπινη φύση φανερώνει περίτρανα ότι είναι σοφός, δίκαιος και δυνατός. Είναι σοφός γιατί έγινε αληθινά άνθρωπος κατά φύση και δεν αγνώρισε τον τρόπο θεραπείας του ανθρώπου, αφού έγινε πραγματικός άνθρωπος χωρίς να μετατραπεί και να δεχτεί κάποια αλλαγή. Είναι δίκαιος, αφού προσέλαβε θεληματικά την παθητή ανθρώπινη σάρκα από μεγάλη συγκατάβαση και φιλανθρωπία και γι' αυτό δεν έκανε τυραννική τη σωτηρία του ανθρώπου. Και είναι δυνατός, γιατί δημιούργησε αιώνια ζωή και άτρεπτη απάθεια στη φύση μέσω των παθημάτων και του θανάτου και έτσι δεν φάνηκε καθόλου αδύνατος προς την εκπλήρωση της ιατρίας της ανθρωπίνης φύσεως.

Η προσωπική οικείωση της σωτηρίας. Το έργο και ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού πρέπει να βιωθεί από τους ανθρώπους προσωπικά. Η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο και την οδύνη πρέπει να γίνει αγαθό καθενός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο άνθρωπος που συνδέεται με τον Χριστό πρέπει να ελευθερωθεί από το τραγικό πλέγμα ηδονής και οδύνης και ιδιαιτέρως να απαλλαγεί από το κράτος του θανάτου, που είναι ριζωμένος βαθιά μέσα στην ανθρώπινη φύση. Πρέπει να δούμε όμως αναλυτικότερα πώς ο Άγιος Μάξιμος αναλύει τη λειτουργία της ηδονής και της οδύνης στον πεπτοκότα άνθρωπο και πώς επιτυχάνεται η ελευθερία και η θεραπεία του. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει τόσο την κατάσταση των συγχρόνων ανθρώπων όσο και τον τρόπο της ελευθερώσεώς τους από την καταδυνάστευση του θανάτου.

τις Οδύνες. Δηλαδή, δια της Ιδονής προκαλείται η αμαρτία και αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η Οδύνη και βέβαια ο θάνατος. Η βίωση όμως της Οδύνης οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλαυση της Ιδονής ως παραμυθητικό φάρμακο. Έτσι, η εκ νέου απόλαυση της Ιδονής επαυξάνει την Οδύνη των πόνων. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό πρέπει να παρατεθεί ολόκληρο το κείμενο του Αγίου Μαξίμου, γιατί είναι καταπληκτικό. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Εν γάρ το παθητό προδήλωση υπάρχει της φύσεως, το της Ιδονής κράτος και το της Οδύνης. Και γάρ πως της Οδύνης πλέον το καταφύσιν επιτινόμενων πρόστιμων, δια της Ιδονής αυτήν παραμυθίστε σπουδάζομεν. Θέλοντας γάρ εκφυγήντι κατά την Οδύνη αίσθησιν, προς την Ιδονήν καταφεύγομεν. Το της Οδύνης εκισμό πιεζομένην την φύσιν, επιχειρούντες παραμυθίστε, σπουδάζοντες δε δια της Ιδονής τα της Οδύνης αμβλήνε κινήματα, πλέον αυτής το καθεαυτόν επικυρούμεν χειρόγραφον. Οδύνης και πόνων έχειν την Ιδονήν απολελημένην ου δυνάμενη. Στο κείμενο αυτού του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού φαίνεται όλη η τραγικότητα της ανθρωπίνης φύσεως όπως βιώνεται στη σύγχρονη εποχή. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε τρία ενδεικτικά σημεία. Πρώτον, πάντοτε η βίωση της Ιδονής επιφέρει και την ανάλογη Οδύνη. Αυτό που συνέβη στον Αδάμ, αφού από την πρώτη Ιδονή προήλθε η Οδύνη και η βίωση του θανάτου, συμβαίνει και με κάθε αμαρτία σε προσωπικό επίπεδο. Ο άνθρωπος αμαρτάνοντας αισθάνεται την Ιδονή και στη συνέχεια βιώνει την τρομερή Οδύνη. Όχι μόνο με τις τύψεις, αλλά και με όλο το φάσμα του θανάτου και το έρευος της κολάσεως. Πολλοί ψαλμοί του Δαβίδ αναλύουν διεξοδικά αυτήν την κατάσταση. «Επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε». Δεύτερον, η βίωση της Οδύνης και του θανάτου οδηγούν τον άνθρωπο στην αναζήτηση της παρηγοριάς, της παραμυθίας. Μη γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο έρεται η νοσογόνος αιτία της Οδύνης που είναι η Ιδονή, καταλήγει πάλι στην Ιδονή την ευχαρίστηση για να παρηγορήσει την πικραμένη φύση του. Έτσι, η βίωση του πόνου τον οθεί στις ποικίλες ευχαριστήσεις της ζωής που ξεκινούν από την ερωτική απόλαυση μέχρι τα ναρκωτικά, γιατί έτσι νομίζει ψευδός ότι θα απαλλαγεί από το φάσμα του θανάτου. Τρίτον, η νέα βίωση της Ιδονής επιφέρει αναγκαστικά και νέα Οδύνη, αφού πάντοτε το αποτέλεσμα της Ιδονής είναι η Οδύνη. Οπότε γίνεται ένας φαύλος κύκλος και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από το τρομερό πλέγμα της Ιδονής και της Οδύνης. Η ελευθέρωση από αυτή τη τραγικότητα γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός, όπως είπαμε προηγουμένως, με τον τρόπο της γεννήσεώς του και με τον τρόπο του θανάτου του, έδωσε άλλο τρόπο πνευματικής γεννήσεως στον άνθρωπο. Με τη σάρκωσή του έδωσε στους ανθρώπους την υπερφύση χάρη, δηλαδή την θέωση, καθώς επίσης με το πάθος του έδωσε την απάθεια, με τους πόνους προσέφερε την άνεση και με το θάνατο χάρισε στην φύση του ανθρώπου την αίδια ζωή. Αυτό φαίνεται στους Αγίους. Όσοι ενώνονται με τον Χριστό και γεννώνται πνευματικά, ελευθερώνονται από την Ιδονή, η οποία προέρχεται από τον νόμο της αμαρτίας. Όμως, επιτρέπει ο Χριστός να δέχονται οι Άγιοι το θάνατο, όχι επειδή ο θάνατος σε αυτούς είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά για να καταδικαστεί η αμαρτία. Οι Άγιοι που ενώνονται

με τον Χριστό, δεν έχουν την ειδονή της γεννήσεως που προήλθε από τον Αδάμ, αλλά έχουν την οδύνη που προήλθε από τον Αδάμ και αυτήν βεβαίως ως αναιρετική της αμαρτίας. Ο θάνατος των Αγίων, αφού δεν έχει μητέρα του την ειδονή, γίνεται πατέρας της αιωνίου ζωής. Όπως η ειδονική ζωή του Αδάμ έγινε μητέρα του θανάτου και της φθοράς, έτσι και ο θάνατος του Χριστού υπέρ του Αδάμ γίνεται γεννήτωρ της αιωνίου ζωής, αφού είναι ελεύθερος από την ειδονή του Αδάμ. Οι Άγιοι όμως που φτάνουν στο σημείο να απαλλαγούν από τη βασανιστικότητα του πλέγματος μεταξύ ειδονής και οδύνης, το επιτυχάνουν γιατί ενώνονται με τον Χριστό. Η ένωση με τον Χριστό γίνεται με το συνδυασμό μυστηριακής και ασκητικής ζωής. Ο Άγιος Μάξιμος επιμένει στη βίωση της ασκητικής ζωής, γιατί η Θεία Κοινωνία και η μετάληψη της Θείας Χάριτος δια των μυστηρίων δεν γίνεται απροϋπόθετα. Θα δούμε τι λέγει ο Άγιος Μάξιμος για τον ειδικό αυτόν τρόπο, δια του οποίου βιώνουν οι Άγιοι την ασκητική μέθοδο και ζωή και πώς ενούμενοι με τον Χριστό υπερβαίνουν την ειδονή και την οδύνη. Καταρχάς τονίζει ότι η επινόηση των εκουσίων και η επιφορά των ακουσίων πόνων αφαιρούν την ειδονή και καταργούν την ενεργητική της κίνηση. Εκούσιοι πόνοι είναι όλες οι πνευματικές ασκήσεις, όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η στέρηση, γενικά όλη η εκούσια ασκητική προσπάθεια, η εκούσια ανάληψη του οδυνηρού σταυρού της προσπάθειας για τη μεταμόρφωση των παθών, ενώ ακούσιες επιφορές είναι όλα εκείνα που έρχονται χωρίς να θέλουμε και να αναμένουμε, όπως οι ασθένειες, ο θάνατος, οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες της ζωής. Τους μεν εκούσιους πειρασμούς τους αναλαμβάνει ο άνθρωπος με ελεύθερη διάθεση, τους δε ακούσιους υπομένει με πίστη και καρτερία στον Θεό. Βέβαια, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής διδάσκει ότι η ειδονή και η οδύνη δεν αναιρούνται ολοκληρωτικά με την ανθρώπινη ασκητική προσπάθεια, γιατί μια τέτοια προσπάθεια έκαναν και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μπορούσαν όμως να ελευθερωθούν από το πλέγμα ειδονής και οδύνης και κυρίως δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν οντολογικά από το κράτος του θανάτου. Αυτή η ελευθέρωση της ανθρωπίνης φύσεως έγινε εν Χριστώ Ιησού και βιώνεται με την μέθεξη της Θείας Χάριτος στα μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει όμως και ο άνθρωπος να αγωνίζεται εν Χριστώ Ιησού για να υπερβαίνει την ειδονή και την οδύνη. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάνει μια λεπτομερέστερη ανάπτυξη αυτών των θεμάτων και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ανέρεση της ειδονής και της οδύνης στην προσωπική ζωή. Θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία από τη διδασκαλία του. Καταρχάς χωρίζει την ειδονή και τον πόνο, λύπη, σε δύο κατηγορίες. Δηλαδή, είναι η ψυχική και η σωματική ειδονή, καθώς και η ψυχική και η σωματική οδύνη, πόνος, λύπη. Η ειδονή των αισθήσεων δημιουργεί πόνο στην ψυχή και η ειδονή της ψυχής δημιουργεί πόνο στις αισθήσεις. Η βίωση της αρετής δημιουργεί ειδονή και πόνο. Δηλαδή η αρετή συνοδεύεται από τον πόνο της σάρκας, αφού ο άνθρωπος ζώντας κατά Θεό στερείται την μαλακή και φιλική αίσθηση, καθώς επίσης συνοδεύεται και με την ειδονή της ψυχής, αφού απολαμβάνει τους καθαρούς λόγους, απειλαγμένους από κάθε αισθητό. Γι' αυτό και όποιος επιθυμεί τη ζωή του Χριστού, η οποία τηρείται στους ουρανούς και θα δοθεί ως κληρονομία μέσω της Αναστάσεως των νεκρών, αισθάνεται χαρά και αγαλίαση στην ψυχή, ενώ στη σάρκα αισθάνεται λύπη,
δηλαδή αισθάνεται τους πόνους και τις οδύνες που του προκαλούν οι πειρασμοί. Ο άνθρωπος που ζει εν Χριστώ και έτσι δια των πειρασμών εκουσίων και ακουσίων αισθάνεται πόνο στη σάρκα, εν τούτης χαίρεται αδιάλειπτα γιατί γνωρίζει ότι δια του τρόπου αυτού ελευθερώνεται από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι απαραίτητος ο σωτήριος πόνος για τη θεραπεία του ανθρώπου. Όμως αυτός ο πόνος δεν πρέπει να είναι παράλογος, αλλά λελογισμένος. Όλος ο σύγχρονος ανθρώπινος βίος κυριαρχείται από την ειδονή και την οδύνη. Αφού επικρατεί ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος έχει μεν ριζωθεί στην ανθρώπινη φύση από την πτώση του Αδάμ, αλλά καλλιεργείται και από τον κάθε άνθρωπο. Μόνον ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αφενός μεν υπερεύει την ειδονή με την εκπνεύματος Αγίου και Παρθένου Μαρίας άσπορη γέννηση, αφετέρου δε νίκησε τον θάνατο και την οδύνη με την ανάληψη του οδυνηρού σταυρού. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και το πρότυπο κάθε πιστού. Ο Χριστός είναι και το αρχέτυπο της δημιουργίας μας, αλλά και ο θεραπευτής που μας ελευθερώνει από τη τραγικότητα της ειδονής και της οδύνης. Μέσα στα πλαίσια αυτά ευρίσκεται η κατά Χριστόν άσκηση, η οποία διαφέρει σαφώς από κάθε άλλη άσκηση ανατολικού τύπου, ακριβώς επειδή δεν κυριαρχείται από την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά από την ενέργεια του Θεού και τη συνέργεια του ανθρώπου.

η μεγάλη προσφορά και αξία του ορθοδόξου ησυχασμού. Η ειδονή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ανθρώπινη ύπαρξη, αφού μέσα στη κατάσταση της ειδονής κρύπτονται όλα τα τραγικά σπέρματα της οδύνης και του θανάτου. Όταν κανείς εν Χριστώ Ιησού έρει τον σταυρό της ασκήσεως, ελευθερώνεται από τη τυραννία της ειδονής. Οπότε, είναι ευεργετική η παρουσία του πόνου στη ζωή μας, όταν τον αντιμετωπίζουμε με πίστη, υπομονή και ελπίδα στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια εντατική προσπάθεια και ένας διαρκής αγώνας εναντίον της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεώς μας. Μέσα στην ύπαρξή μας φέρουμε τα σπέρματα της τραγωδίας. Το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι το κοινωνικό κακό, αλλά η φθορά της ανθρωπίνης φύσεως. Έτσι διαρκώς αγωνιζόμαστε να μεταμορφώσουμε τη θνητή φύση. Αυτή η μεταμόρφωση γίνεται δια του ορθοδόξου ησυχασμού, ο οποίος αποβλέπει στην υπέρβαση της ειδονής και της οδύνης. Δεν πρόκειται για μια μέθοδο που είναι απειρχιωμένη και ανεδαφική, αλλά για την πιο εφαρμόσιμη και μοντέρνα πράξη. Ο ορθόδοξος ησυχασμός συνδέεται στενότατα με τη λεγόμενη θεραπεία του ανθρώπου. Επειδή οι άνθρωποι σήμερα διακατέχονται από τη τραγωδία της ειδονής και της οδύνης, γι' αυτό αναζητούν θεραπεία. Στο σημείο αυτό βλέπω τη μεγάλη αξία της ορθοδόξου πνευματικότητος, η οποία διαφέρει σαφώς από κάθε άλλη πνευματικότητα δυτικού και ανατολικού τύπου. Το ότι η κατάσταση του συγχρόνου κόσμου διακρίνεται από τη βίωση της τραγωδίας που συνδέεται με την απόλαυση της ειδονής και τη βίωση της οδύνης και το ότι ο σημερινός άνθρωπος αναζητά λύτρωση και θεραπεία και τη βρίσκει στον ορθόδοξο ησυχασμό φαίνεται καθαρά από τη στροφή των ανθρώπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Δύση προς την ορθόδοξη θεολογία με την αυθεντική της έκφραση. Τα έργα των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας, η ανάγνωση της φιλοκαλίας, το τελικό στάδιο της οποίας κατήρτισε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με τον Άγιο Μακάριο Νοταρά Επίσκοπο Κορίνθου, η διάδοση των έργων του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τόσων άλλων Αγίων, η μελέτη των έργων των πατέρων του 4ου αιώνα μέσα από την νηπτική ησυχαστική διδασκαλία της Εκκλησίας δείχνουν αυτή την αναζήτηση του συγχρόνου ανθρώπου. Επομένως, δεν πρέπει μόνο να βλέπουμε τις αρνητικές καταστάσεις όπως τη τραγωδία της ειδονής και της οδύνης, αλλά και την αναζήτηση της θεραπείας και την προσφορά της ορθοδόξου θεολογίας. Στο λαό μας υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο παραδοσιακό στρώμα ορθοδόξου ζωής. Αλλά δυστυχώς αυτό το στρώμα γίνεται εκμεταλλεύσιμο υλικό από μερικούς επιπόλαιους και συμφεροντολόγους ανθρώπους. Παρατηρώντας κανείς τη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή, αισθάνεται ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι χωρίς να έχουν σοβαρά θεολογικά επιχειρήματα αντιδρούν στον σχολαστικισμό που εισήλθε και στον ορθόδοξο χώρο μας, στη βατικανοποίηση που παρατηρείται στην εκκλησιαστική διοίκηση, στον ηθικισμό που φαίνεται στον χώρο της πνευματικής ζωής, στην οικουμενιστική αντίληψη που παρατηρείται σε θέματα εκκλησιαστικής ζωής. Δεν μπορούν να συμβιβάσουν όλα αυτά με την αληθινή εκκλησιαστική ορθόδοξη ζωή όπως τη βίωναν οι πρόγονοί τους στο παρελθόν και όπως τη διαβάζουν στα έργα των πατέρων της Εκκλησίας. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς ανήκουν στο λεγόμενο κόσμο των παλαιοημερολογητών. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προσφέρουμε την ορθόδοξη ζωή στην αυθεντική της έκφραση, ώστε να μην εκτρέπονται σε λεπτομεριακά ζητήματα. Επίσης αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται σχετικά με τη μεγάλη κίνηση που παρατηρείται στον δυτικό κόσμο προς την ορθόδοξη θεολογία και την ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή.
Πιστεύω ότι αυτό είναι το έργο των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων, αφού έδιναν τη θεολογική ερμηνεία όλων των εκκλησιαστικών ρευμάτων. Αν τον 10ο αιώνα δεν υπήρχε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, τότε ενδεχομένως θα επικρατούσαν οι απόψεις του Μητροπολίτου Νικομιδίας Στεφάνου, που ήταν καθαρά εγκεφαλικές και θα μπορούσαν να ισχυριστώ σχολαστικές. Όμως ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, έδειξε στα έργα του ότι η βάση και ο σκοπός της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής ζωής είναι η θέωση του ανθρώπου, η οποία επιτυχάνεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και την όραση του ακτίστου φωτός. Αν τον 14ο αιώνα δεν υπήρχε η ευεργετική παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τότε ο ησυχασμός πιθανόν να θεωρείται ως μια αιρετική απόκληση από τη γνήσια ευαγγελική και εκκλησιαστική ζωή. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρουσίασε αυθεντικά και καθαρά όλη την θεολογία του ησυχασμού. Τι είναι ο άνθρωπος? Πώς επιτυχάνεται η ένωσή του με το Θεό? Τι είναι η θέωση και ποια σχέση έχει η νοερά προσευχή με την οντολογία του ανθρώπου και τη σωτηριολογία του? Αν ακόμη τον 18ο αιώνα δεν κυριαρχούσε η μεγάλη μορφή του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, τότε το μεγάλο ρεύμα των μοναχών του Αγίου Όρους, που αντιδρούσε στις μεταρρυθμίσεις και την εκοσμίκευση της Ορθοδόξου ζωής, και αυτό εκφράστηκε με την αντίδρασή τους στο να τελούνται μνημόσυνα κατά την Κυριακή, θα εθεωρείτο το ρεύμα αυτών των μοναχών ως αίρεση. Όμως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έδειξε καθαρά με όλα τα κείμενά του ότι το ρεύμα των λεγόμενων κολυβάδων ήταν το γνήσιο φιλοκαλικό πνεύμα που αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής ζωής. Πιστεύω ότι αν στις αρχές του αιώνα μας, όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα του ημερολογίου, υπήρχε κάποιος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τότε θα κατεδείκνυε ότι η αντίδραση του λαού εναντίον της θεσπίσεως του νέου ημερολογίου στη πραγματικότητα ήταν αντίδραση εναντίον της εισαγωγής από τη Δύση οθνίων αντιλήψεων. Επρόκειτο για αντίδραση εναντίον της εκοσμικεύσεως της Ορθοδόξου Θεολογίας. Δυστυχώς όμως δεν ήταν το θέμα μέσα από αυτήν την προοπτική και έγινε το λάθος να περιορίσουν την προσοχή των ανθρώπων στην αλλαγή του ημερολογίου, όπως το ίδιο λάθος θα γινόταν στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αν περιοριζόταν η διαμάχη μόνο στο τρόπο με τον οποίο γινόταν η προσευχή και δεν έβλεπαν τη θεολογία της. Καθώς επίσης και στην εποχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αν το όλο θέμα περιοριζόταν στα μνημόσυνα των Κυριακών και δεν έβλεπαν την όλη σημασία της αντιδράσεως εναντίον του πνεύματος της εκοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Όλα αυτά λέγονται από την άποψη ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα βαθύ στρώμα Ορθοδόξου ζωής και πολιτείας, το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε και να του δίνουμε τη θεολογική έννοια και σημασία, γιατί μόνον έτσι θα παραμείνουν ζωντανές οι ορθόδοξες ρίζες ζωής στον λαό μας. Και αυτό το ίδιο πρέπει να κάνουμε για όλους τους προσήλυτους προς την Ορθοδοξία που παρατηρείται έντονα στο δυτικό κόσμο. Σήμερα οι δυτικοί αγαπούν, ενθουσιάζονται από την Ορθοδοξία γιατί διαβάζουν κείμενα νηπτικών πατέρων και επιζητούν αυτήν την εσωτερική ειρήνη και την αληθινή κοινωνία με τον Θεό. Επιδιώκουν να βρουν αυτήν τη θεολογία η οποία μπορεί να τους μιλήσει για το πώς μπορούν να απαλλαγούν από την ειδονή και την οδύνη.

0: Συμπέρασμα. Η κατάσταση του κόσμου σήμερα εκφράζεται παραστατικά και αναλυτικά από τον Απόστολο Παύλο, όπως διασώζεται στη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή του. Υπάρχουν δύο ρεύματα και δύο καταστάσεις ανθρώπων. Στη πρώτη ανήκουν οι εκτός του Θεού ζώντες. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή, έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσει να πειθείς αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, τη δε δύναμιν αυτής ειρνημένη, και τούτους αποτρέπου, εκ τούτων γάρισιν οι ενδύνοντες εις τασικίας και χμαλωτίζοντες γυναικάρια συσσωρευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μαθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενα, ον τρόπον δε οι ανείς και οι αμβρείς αντέστησαν Μωυσή, ούτω και ούτη ανθίστανται τη αληθεία, άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν, αδόκιμοι περί τη πίστην, αλλού προκόψουσουν επιπλέον, η γαράνια αυτών έκδηλος έστε πάσιν, ως και η εκείνον εγένετο. Στην δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται οι ενωμένοι με τον Χριστό, οι μαθητές του Χριστού που αναζητούν την αλήθεια και ζουν εν Χριστώ, όπως εκφράζεται από τον ίδιο τον Απόστολο. «Σι δε παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή της διωγμής, της παθήμασιν, ή αμοιεγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, ή ους διωγμούς υπήνεγκα, και εκ πάντων με ερίσα το Κύριος, και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Οι άνθρωποι της πρώτης κατηγορίας είναι πονηροί και γόητες, πλανώντες και πλανόμενοι, ενώ οι άνθρωποι της δεύτερης κατηγορίας είναι οι άρτιοι και ολοκληρωμένοι, κατά τον λόγο του Αποστόλου είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς πάν έργων αγαθών εξερτισμένος. Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα ανθρώπων οι οποίοι ζουν μέσα στο πνεύμα της αμοιάντου εκκλησιαστικής παραδόσεως, καθώς επίσης και άλλοι οι οποίοι απογοητευμένοι από τη τραγωδία του ειδονισμού και της Οδύνης αναζητούν διέξοδο από τη τραγική κόλαση. Χωρίς να στεκόμαστε σε αρνητικές καταστάσεις και να ολοφυρόμαστε για τη τραγικότητα του συγχρόνου κόσμου, πρέπει να βλέπουμε αυτά τα θετικά σημεία και να δίνουμε τροφή σε αυτούς που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί έτσι θα συντελέσουμε στην αναζωογόνηση της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Ζωής. Αύγουστος του 1997. Το σημερινό ανάγνωσμα ήταν από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου, εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμών. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, να μας κρατήσετε και σήμερα. Ευχάριστη ραδιοφωνική παρέα. Και σήμερα έχουμε χαρά, γιατί θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε και θα μάθουμε για έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Έναν χαριτωμένο άνθρωπο του Θεού, έναν Άγιο των ημερών μας.

Επιτρέψτε μας να διαβάσουμε ένα σύντομο κείμενο αντιπρολόγου. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Εν ημέρα θλίψεως, μια πολύ πρόσφατη εμπειρία στις αρχές του 2025. Ένας ιερέας, κάπου στη Δυτική Ελλάδα, είχε μια θυγατέρα ετών 18. Το κορίτσι παρουσίασε ξαφνικά μια μεγάλη θλίψη. Και παρόλο που ήταν φοιτήτρια σε κάποια σχολή, όχι μόνο δεν μπορούσε να παρακολουθήσει, αλλά και γενικώς είχε καταπέσει λόγω αυτής της κατάθλιψης. Ο πατέρας της αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ευμένιο και τον παρακαλούσε θερμά να μεσητεύσει για να θεραπευθεί το παιδί του. Ένα βράδυ, το κορίτσι βλέπει σαν σε όραμα έναν ιερωμένο με το ρασάκι του και τη γενιάδα του, γεμάτο πληγές και με τα πόδια του γυμνά. Ο ιερέας λέει στο παιδί: «Έλα να σε πάρω καλακόσα και να σε πάω μια βόλτα». Η λέξη καλακόσα είναι της κρητικής διαλέκτου. Κυριολεκτικά σημαίνει ένα είδος μεγάλης κουτάλας ή ένα σκεύος που χρησιμοποιείται για το σερβίρισμα φαγητού. Εδώ η λέξη χρησιμοποιείται με μεταφορική έννοια και σημαίνει τον τρόπο μεταφοράς. Είπε λοιπόν στο παιδί: «Έλα να σε πάρω καλακόσα και να σε πάω μια βόλτα». Ανεβαίνει πράγματι το κορίτσι στην πλάτη του και ξεκινάνε. Πρώτα την πήγε στην Εθιά Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης και της έδειξε το παραγόνι του σπιτιού όπου έφτιαχναν τις πίτες και όπου είχε δει το φως. Μετά την πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα και της έδειξε τις σπηλιές. Το κορίτσι δεν είχε ακούσει ποτέ για όλα ετούτα. Είχε μεταφερθεί με τρόπο θαυμαστό στην Κρήτη, μακριά από τον τόπο της. Μετά ο παππούλης την πήγε στο Λιμωδόν, στο νοσοκομείο, να της δείξει που έμενε ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός και κατόπιν γυρίσανε στην Καλυβιανή και παρακολούθησαν την τελετή της χειροτονίας του. Τέλος γυρνάει και λέει στη μικρή: «Δεν θέλω όμως τώρα να σου δείξω και την κηδεία μου για να μη στεναχωρηθείς». «Ποιος είσαι?» τον ρωτάει το κορίτσι. «Εγώ είμαι ο Ευμένιος, ξέρει ο μπαμπάς σου», είπε ο Άγιος. Και αμέσως η κοπέλα ξύπνησε από το όραμα και είναι κατάγερη πια, υγιής.

0: Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος, φίλες και φίλοι ακροατές, το βιβλίο του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου, «Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο». Ο πατήρ Ευάγγελος είναι αγαπητός ιδιαιτέρως σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος, στον Ορθόδοξο Ελληνόφωνο κόσμο, για όσα λέει και με τον τρόπο που τα λέει, και είχε αυτή την σπάνια ευλογία να ζήσει, να συναστραφεί από κοντά για πολλά χρόνια τον παππούλη τότε του Λιμωδών, τον Όσιο Ευμένιο σήμερα της Εκκλησίας μας. Με ευκαιρία λοιπόν της κυκλοφορίας αυτού του βιβλίου θα έχουμε μαζί μας σήμερα τον αγαπητό μας πατέρα Ευάγγελο για να μας μιλήσει στην ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας για τον Όσιο Ευμένιο, όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια σε αυτόν τον πολύ σύντομο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, με την ευχή ό,τι ακούσουμε και ό,τι μάθουμε σήμερα να περάσει στην ψυχή μας και όλοι μαζί να παρακαλέσουμε τον Όσιο Ευμένιο, τον Άγιο του Λιμωδών, με το πλατή του χαμόγελο και τη μεγάλη του αγάπη, να μεσητεύει στον Κύριο για όλους μας, να μας στηρίζει και να θεραπεύει της ψυχής και του σώματος τα τραύματα. Καλημερίζουμε φίλες και φίλοι ακροατές τον πρωτοπρεσβύτερο Ευάγγελο Παπανικολάου που είναι μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά και θα έχουμε την χαρά να τον ακούσουμε να μας μιλάει για έναν σύγχρονο Άγιο των ημερών μας, τον οποίο Πάτερ Ευάγγελε εσείς γνωρίσατε από κοντά και αρκετά. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Καλώς μας ήρθατε. Ευλογείτε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λυκούργο, και όλοι τους αδερφούς που είναι εκεί και τον επίσκοπο βέβαια, διότι με την ευλογία του επίσκοπου αυτό μεταδίδεται και έχει τα ευλογία για να κάνετε τέτοια πνευματικά έργα. Τι θέλετε, τι να σας πω πέστε.
0: Είχατε την μεγάλη αυτή ευλογία να συναστραφείτε πάρα πολύ τον σύγχρονο Άγιο των ημερών μας, τον Όσιο Ευμένιο. Και εδώ και λίγες ημέρες κυκλοφορεί ένα βιβλίο σας με τίτλο «Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη», που είναι λόγος του Αγίου Ευμενίου προς εσάς. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο πώς συναντήσατε εσείς για πρώτη φορά, πώς γνωρίσατε και στη συνέχεια δεθήκατε και συναστραφήκατε τόσο πολύ με τον σύγχρονο αυτό Άγιο.
1: Οι γονείς μου είχαν μετακομίσει το Εγάλιο από τη Μάνδρα που μένουμε, και μέναμε παλιά. Και το Εγάλιο ήταν μια μεγάλη, έτσι ας πούμε, ξέρετε, ήταν τα σπίτια πιο αραιά τότε. Και τα σχολεία μας πηγαίνανε εκδρομή από το κέντρο του Εγάλου, μας πηγαίνανε στην Αγία Βαρβάρα, αυτό το παλιό το προσκύνημα, δεν είχε χτιστεί αυτή η καινούργια εκκλησία, μάλλον δεν είχε καλοπιστεί ακόμα, και μας πηγαίνανε γιατί ήταν μεγάλη Ελλάδα. Και στον δρόμο περνάγαμε μπροστά από το Λιμωδόν. Ο Λιμωδόν λοιπόν είχε μια ταμπέλα μεγάλη και έγραφε Λιμωδόν και τα λοιπά, και οι δάσκαλοι μας, οι καημένοι, οι επηρεασμένοι, μας λέγανε μην πηγαίνετε από εκείνη τη μεριά, γιατί εκεί μέσα είναι άρρωστοι που είναι πολύ βαριά και έχουν μεταδοτικές αρρώστιες. Εσείς θα περάσετε από την απέναντι μεριά του πεζοδρομίου. Είχαν παιδιά πεζοδρομίου, σχωματόδρομος ήταν. Οπότε αυτό στα παιδιά 12 χρονών τους κάνει μεγάλη εντύπωση και σου λέει τι είναι εκεί μέσα. Εν τω μεταξύ μας λέγανε και τερατικά, μας λέγανε ότι εκεί μέσα είναι κάτι άλλο που έχουν μια μούρη σαντάλια και είναι έτσι και τελικά. Και κάπως μας λέγανε και μας τρομοκρατούσαν. Αλλά αυτή η τρομοκρατία καμιά φορά σε κάποιον δουλεύει, σε μένα τουλάχιστον δεν δουλεύει ποτέ ζωή μου. Και δούλεψε ως εξής, ότι για να πάμε να δούμε τώρα πώς είναι αυτά τα λιοντάρια που είναι εκεί μέσα. Και με έναν άλλον πιο μεγάλο από μένα πήραμε μια σκάλα, γιατί είχε τείχο, ξέρετε, είχε τείχο. Τι κόμμα είχε το τείχο, γύρω. Λοιπόν, και πήραμε μια σκάλα να πάμε να πηδήξουμε, καταλάβετε, να σκαρφαλώσουμε απάνω σαν παιδιά, να δείξουμε μετά τη σκάλα την κατανοία. Και μας είπε ο φίλος και μας λέει, ρε παιδιά, άμα θέλετε να πάτε και σας αφήνουν οι γονείς σας, πάτε από μέσα κανονικά, είναι ελεύθερα. Είχε καταλάβατε, η νόσος είχε πια δαμαστεί τελείως, δεν υπήρχε θέμα μεταδόσεως της νόσου. Αλλά να ξέρετε ότι βλέπετε ότι η κακιά νοοτροπία για κάποια νόσο πηγαίνει και ακόμα, ακολουθεί το θέμα. Δηλαδή, ξέρετε τώρα εσείς, περάσαμε κι άλλη μια νόσο για τη διώξη ο κόσμος. Αλλά και το AIDS αμορφή είναι μια νόση που ακολουθεί τους ανθρώπους και πάντα είναι κάτι στεμπαρισμένο. Λοιπόν, βλέπετε ότι παρόλο που ζούμε σε μια εποχή κοινωνική και λοιπά και υπάρχουν τα μέσα να μας ενημερώνουν και αυτά, είναι τότε εμείς έχουμε κρατήματα στην κοινωνία μας, φανταστείτε την εποχή εκεί. Έτσι λοιπόν μπήκαμε μέσα, περιμέναμε να δούμε κάτι, ας πούμε, σε ανθρώπους που να είναι, ξέρω εγώ, να μας, ούτε ξέραμε τι θα δούμε. Λέγαμε θα δούμε κάτι τέρατα. Λοιπόν. Και πραγματικά μόλις μπήκαμε μέσα μας υποδέχθηκε ένας κύριος χαρτωμένος άνθρωπος και μας λέει πστ, έλατε εδώ, Πάμε εκεί, ήταν ένας άνθρωπος με τα περίφημα λέων διαπροσωπεία. Ξέρετε, το πρόσωπο μεγαλώνει, κρεμούνται από εδώ τα κρέα και τα χεράκια τους ήταν έτσι μαζεμένα και δύσκολα. Διότι η νόσος τους είχε, όταν βρεθήκαν τα φάρμακα, η νόσος τους είχε ήδη ταλαιπωρήσει και κλείσαν οι πληγές. Και μείνανε όμως όλες οι επιπλοκές. Ό,τι νεύρο είχε καταστραφεί, καταστράφηκε. Το καταλαβαίνετε πώς είναι αυτό.
0: Και όποια παραμόρφωση είχε μείνει,
1: Ναι, όποια παραμόρφωση είχε μείνει, δεν μπορούσε να βρεθεί αυτό. Και έτσι υπήρχαν βέβαια άνθρωποι σε διάφορες σκάλες. Δηλαδή, άλλοι δεν φαινόταν καθόλου η ασθένεια, σε άλλου φαινόταν. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Και εμείς μπήκαμε, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο βιβλιοθηκάριος. Δούλευε δηλαδή ως βιβλιοθηκάριος. Οπότε μας έβαλε η βιβλιοθήκη, όπως μπαίνατε, ήταν δεξιά. Ένα κτίριο που είχε ένα χώρο εντευκτηρίου των Πανεπιστημίων, των Πανεπιστημίων, λέμε πια, και έτσι λέγαμε μετά από το βρέθηκε ο Βάθυλος του Χάρη, βρέθηκε και η θεραπεία. Και είχαν βιβλιοθήκη με πάρα πολλά βιβλία. Όταν λέμε πάρα πολλά βιβλία, με ότι οποιοδήποτε βιβλίο θα επιθυμούσε ένας άνθρωπος της εποχής εκείνης να μπορεί να διαβάσει. Και βέβαια σε μια μεγάλη ντουλάπ, σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, ήταν όλα αυτά τα περίφημα μαύρα βιβλία με τα χρυσά γράμματα έξω, που εμείς τώρα 10-12 χρονών παιδιά, εμείς είχαμε μια μνήμη από τους γονείς, από τα σπίτια των συγγενικά μας, αλλά όταν πλησιάσαμε και είδαμε τα βιβλία όλα, είδαμε με το ίδιο βέβαια, ξέρετε όλα αυτά υπήρχαν για το αυτό, αλλά ήταν από πάνω μέχρι κάτω, ήταν όλα τα βιβλία τα πατερικά που μπορείτε να φανταστείτε τις εφόλοι. Ήθελε αμαρτωλών σωτηρία, αγαπείου του κρυπτός, υπήρχε η φιλοκαλία, υπήρχαν, τι άλλο, να σου πω, ο ευεργετινός, οι συναξαριστές, και μάλιστα υπήρχαν οι συναξαριστές του Πουλάκη, κάπως έτσι, που τον αγαπούσε πάρα πολύ ο πατήρ Πορφύριος. Καταλάβατε, είχαν, αυτά τι κάνανε, γιατί θα δανείζανε στους χαρισενικούς ή είχαν τραπέζια πάνω που πήγαν και διαβάζανε και μετά. Αυτό άνοιγε το πρωί κατά τις 8 η ώρα και έκλεινε η ώρα και μισή. Εκεί λοιπόν οι χαρισενικοί γράφανε και τα γράμματά τους. Ξέρετε, πηγαίνανε σε κάποιους εκεί που καθόντουσαν και τους γράφανε γράμματα. Γιατί και αυτοί δεν υπήρχε το τηλέφωνο όπως το έχουμε τώρα. Ένα τηλέφωνο υπήρχε και έπρεπε να πάνε καθίσει στην ουρά. Οπότε χρησιμοποιούταν πάρα πολύ το γράμμα. Αλλά ένας που δεν έχει χέρια, πώς να γράψει γράμμα. Οπότε κάποιοι άνθρωποι προσφέρονταν, πηγαίνουν συγκεκριμένε ώρε, καθόντουσαν εκεί, πηγαίνουν εκεί, γράφουν τα γράμματα στους κινήσεις, τους λέγανε τι να γράψουν, τους φραγίζανε και πηγαίνουν άνθρωποι που την νομώσαν. Αυτή ήταν η δουλειά στην αρχή και εμάς. Μας καθίσανε και είπαμε θα σας γράφουμε τα γράμματα. Και αρχίσαμε να γράφουμε τα γράμματα και τότε διαπιστώσαμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε κάποιους ανθρώπους πολύ εξαιρετικής ποιότητας, διότι τα γράμματα που γράφαμε ήταν το εξής. Ας πούμε, σας πω δύο-τρία γράμματα. Προς τον αρχιεπίσκοπο, προς τον Μητροπολίτη Τάδε, στοιχείο. Σεβασμιότατε και τα λοιπά για τα έργα σας που έχετε, τα έργα σας τα φιλανθρωπικά. Εμείς οι χαρισενικοί έχουμε μαζέψει το ποσό, ας πούμε, των 50.000 δραχμών και σας το στέλνουμε για το έργα σας εκεί. Εμείς δηλαδή έστελναν χρήματα σε έργα της Εκκλησίας, έτσι, και σε άλλα, σε φανατροφία, σε τέτοια. Στέλναν χρήματα που τα μαζεύαν αυτοί από μόνοι τους, γιατί αυτοί είχαν ένα επίδομα που τους έδινε στην αρχή, μετά τους έδωσαν και μια σύνταξη. Και ας πάνω είχαν και μερικοί εργαζόντουσαν μέσα εκεί και τους έπαιρναν και μισθό. Και τι είχαν κάνει, κάνανε δημοσύνδεση. Γιατί το φαγητό τους το έδινε το κράτος, τα δωμάτια τους έδινε το κράτος, ρεύμα δεν είχαν να πληρώσουν. Άρα πολλοί από αυτούς κάναμε οικονομία και με αυτά κάναμε σε αυτούς τους επισκόπους. Κατά

0: μεταξύ, α, μια μέρα λοιπόν πάρα πολύ ωραία, μου είπανε, σας πάμε να δείτε και τους ιερείς μας. Είχανε ιερείς, είχανε εκκλησία, τον τους Αγίους Αναλύωση, η εκκλησία αυτή την οποία και ακόμα βλέπετε, στέκεται εκεί, και πήγαμε να δούμε τους ιερείς. Πήγανε ιερείς εκεί που λειτουργούσαν. Ήταν ένας ιερέας ο οποίος ήταν Διονύσος, λεγότανε, ήταν από τη Ζάκυνθο, ήταν η γυναίκα του ασθενής. Οπότε ο παπάς πήρε άδεια από τον επίσκοπο και ήρθε και αυτός μαζί με τη γυναίκα του την ασθενή, παρόλο που ο παπάς δεν είχε βλέπει, κάθισε με τη γυναικούλα. Λοιπόν, και έμεινε μαζί του. Έμεινε μαζί του, ξέρετε, η συζήτηση μας γίνεται. Εδώ ξεκάζω ακόμα, γι' αυτό θα γίνει καμία διακοπή. Μ' ακούτε,
1: Ναι, ναι, πάτρε, σας ακούμε, ναι.
0: Λοιπόν, και δεν σας έλεγα ότι οι ιερείς λοιπόν αφήναν τις επισκοπές την Μητροπόλη τους με άδεια των επισκόπων και ερχόντουσαν συμπαραστικόντουσαν στις γυναίκες τους. Ξανά σας το λέω, ενώ η γυναίκα είχε αρρωστήσει, ο άντρας δεν είχε αρρωστήσει. Λοιπόν, και μπαίνανε εκεί και λειτουργούσαν με την άδεια του επισκόπου της περιοχής, όπου για να διασκαλίσει η κυρία ονομαζόταν Γεώργιος Παυλίδης. Είναι ένας από τους αξιολογότερους επισκόπους που πέρασαν στην Εκκλησία και ειδικά στη Μητρόπολη Νικαία, διότι την παρέλαβε στα σύνορα του και έφτιαξε πραγματικά ένα κόσμο και πραγματικά κέντρο και κατασκηνώσεις και τα λοιπά. Και δεν μπορούσε να του ξεφύγει και όλοι οι άρρωστοι και όλα τα νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και το λεπροκομείο. Εκεί λοιπόν στην Εκκλησία μέσα, στην Εκκλησία καθόμεν, πάνω στο στασίδι του ψαλτηρίου συναντήσαμε έναν καλόγερο ταπεινό ευσεβή και ευσχήμωνα, με τα χέρια του συγκροτημένα πάνω στο σώμα του, δεν καταλαβαίνουμε, έτσι ωραιότατα και γλυκύτατα, και μας συστήσανε οι υπόλοιποι. Ποιος είναι αυτός, λέει αυτός είναι ο πατήρ Σοφρόνιος. Ο Σοφρόνιος, αυτός ο πατήρ Σοφρόνιος είναι ο πατέρας. Τότε ακόμα δεν είχε γίνει.
1: Ήταν ακόμα μοναχός τότε.
0: Ναι, ναι, ήταν μοναχός, ναι. Ήταν γλυκύτατος, δεν ήταν χαμογελαστός όπως τον ξέρετε τώρα. Ήταν σύνους, σοβαρότατος και πολύ σοβαρός. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πιο καλοντημένος. Καταλάβετε, τα ρούχα του ήταν, όχι οι πολυτελείες, αλλά ήταν, ενώ μετά όταν έγινε αυτή η τρομερή αλλαγή στον άνθρωπο αυτό, αλλάξαν τα πράγματα. Δεν είχε καμία σχέση αυτός ο πατήρ Σοφρόνιος που ήταν πριν, αυτόν που ήταν μετά ο πατήρ Μέτσο. Τι άλλο να σας πω, μαγειρεύανε για τους τοχούς, είχαν τα τροφιμά τους, τους τοχούς ο πατρευμένος καθάριζε την εκκλησία, άναβε τα χέρια και λειτουργούσαμε να λειτουργούν. Λοιπόν, είχε συμβεί, συνέβη κάτι κάποια στιγμή, είχε συμβεί
1: πάτε,
0: κάτι.
1: Συγγνώμη, όταν τον γνωρίσατε ήταν ήδη ασθενής, είχε θεραπευθεί από την λέπρα.
0: Όχι, να σας πω, ο πατρευμένος αρρώστησε νομίζω το 1957.
1: Όταν υπηρετούσε.
0: Μάλιστα, όταν υπηρετούσε. Εγώ τώρα τι ημερομηνίες δεν ξέρετε. Εντάξει, δεν θεωρώ πολύ ουσιαστικά τις ημερομηνίες, αλλά να σας πω περίπου πώς είναι. Ο πατήρ Ευμένιος γεννήθηκε στην Εφιά, στην Κρήτη κάτω, και στα Αστερούσια Όρια. Ας πούμε, τα Αστερούσια Όρια έχουν μια μεγάλη παράδοση. Να σκεφτείτε, υπήρχε πανεπιστήμιο στα Αστερούσια Όρια επί ενετών, και οι οποίοι ενετοί είχαν λησάξει που υπήρχε αυτό το πανεπιστήμιο και είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν να το καταστρέψουν. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ξέρουν οι Έλληνες ότι εμείς είχαμε δύο προβλήματα. Είχαμε και τη δυτική κουλτούρα που μας ταλαιπωρούσε και αυτή την κυβισμένη την ανατολική. Λοιπόν, και είχαν καταφύγει στα Αστερούσια και είχαν κάνει σχολές όπου διδάσκονταν άνθρωποι και κρατούσαν την πίστη Ορθόδοξη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γιατί η Κρήτη είχε ένα άλλο πρόβλημα, η δυτική αυτή ομολογία, τι έκανε. Στερούσε τους αρχιερείς, δεν είχαμε αρχιερείς. Είχαν βγάλει μια απόφαση οι ενετοί ότι δεν θα υπάρχουν αρχιερείς. Με αποτέλεσμα να δεν θέλανε να κάνουν αυτό. Κάνανε να υπάρχουν μόνο πρωτοπαπάδες, να μην υπάρχουν αρχιερείς. Γιατί άμα δεν υπάρχουν οι αρχιερείς, δεν μπορούν να γίνουν χειροτονίες. Καταλάβατε. Με αποτέλεσμα ο κλήρος να μην μπορεί να αναδοθεί. Άρα να υποταχθεί στον δυτικό κλήρο. Είναι άγνοια, έχουμε τεράστια άγνοια και προσπαθούμε έστω ότι πρέπει να ξέρουμε την ιστορία, να έχουμε αγάπη προς όλους, αλλά να ξέρουμε και τι μας έχουν κάνει αυτοί. Εντάξει. Γι' αυτό και εγώ καμιά φορά μου λένε μα δεν στο βρίσκουμε, τη μια είσαι καλός με αυτούς και τα λοιπά. Δεν μου το βρίσκεις, όχι, διότι ξέρω την ιστορία και λέω όχι, εγώ τους αγαπώ, αλλά δεν θα ξεχάσω την ιστορία μου. Και τι κάνανε οι καημένοι παπάδες? Φεύγανε από την Κρήτη και πηγαίνανε στα Κύθυρα, γι' αυτό βλέπετε στα Κύθυρα μια σταθερότητα, δεν τυχαίο, και πηγαίνανε στη Μονεμβάσια, χειροτονούν το κρυφά από τους εκεί επισκόπους και γυρίζανε στην αρχή, γυρίζανε στην Κρήτη και ήσαν οι παπάδες πάλι. Και έτσι συντηρήθηκε ο κλήρο.

0: πολιτικά πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Πάμε λοιπόν, τα αφαιρούσια ώρα ήταν οι μοναχούς, είχαν οι ασκητές. Ακούσατε τώρα τελευταία για ένα μοναχό, τον πατέρα Θεόδωρο που ήταν στο Αγιοφάραγκο, που λένε ότι είχε προφητέψει τι θα γίνει με την βροχή. Ναι. Λοιπόν, και λοιπά και λοιπά. Αυτές είναι οι τελευταίες γενιές. Υπήρχαν πάρα πολλοί μοναχοί, οι ασκητές και αυτά, γιατί είναι, τα αφαιρούσια είναι απέναντι από ας πούμε, τη Λιβύη. Και άρα οι πατέρες, οι μοναχοί από την Αίγυπτο περάσανε στη νότιο Κρήτη και τα αστερούσια είναι ένα μεγάλο βουνό που είναι κάθετο πάνω στη θάλασσα της νότιας Κρήτης. Είχε σπηλιές εκεί, τα μάταλα, όλα αυτά είναι εκεί πέρα, σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, και εκεί υπήρχαν δύο μεγάλα μοναστήρια. Το ένα μοναστήρι ήταν ο Άγιος Νικήτας και το δεύτερο, πάλι το είναι πολύ γνωστό, είναι η Παναγία, όπου ήταν μοναστικά κέντρα. Μοναστικά κέντρα. Το χωριό Εφιά ήταν πολύ κοντά σε αυτό το μοναστήρι, ειδικά στον Άγιο Νικήτα. Και είχε η παράδοση, υπήρχε τότε η παράδοση, η πνευματική. Δεν είχαν μολυνθεί οι άνθρωποι από αυτή τη μανία των χρημάτων και της δόξας που έχουμε σήμερα. Οι γονείς του λοιπόν, οι καλοί άνθρωποι, γεννήσανε 6-7 παιδιά. Αυτός ήταν ο τελευταίος. Ο πατέρας του τον αγάπησε, ήταν 2 χρονών που πέθανε ο πατέρας του, ο Άγιος Μένος. Κωστή το λέγανε. Κωστή, ο Κωστής. Λοιπόν, μεγάλωσε το παιδάκι εκεί. Σας πω, έκανα 2 παστατόρια που έκανα. Ήταν ότι αυτό ήταν ήσυχο παιδί, πολύ ήσυχο. Το καταπότα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Όταν γεννήθηκε, έλαψε ο τόπος. Και ο πατέρας του είπε ότι είναι το ωραιότερο μου παιδί. Πήγε στον ένα του γιο και του λέει: «Μορφώς μου κάτι, παιδί που δουλεύει εσύ, να πάμε κάτι για λουκουμάδες». Γιατί γεννήσαμε ένα τελευταίο το αδέρφη σου και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αυτό λέει το παιδί, είναι ένα άγγελο, είπε ο μπαμπάς του. Λοιπόν, μετά όμως το χρόνο πέθανε, τους άφησε εκεί, αγωνιστήκανε να επιζήσουν. Έμπαινε στην εκκλησία μέσα και καθόταν στο ιερό. Μόνος του, σιωπηλός, είχε δηλαδή αυτό, ότι μια πνευματική απόσυρση. Και όταν τα παιδιά μπαίνανε στο ιερό και τον βλέπανε να κάθεται εκεί, λέει: «Κλειώνεις, εργάς, εργάς, δηλαδή ρηγάς, ρηγάς, Κωνσταντίνα». Του λένε: «Κωστή, ρηγάς, δηλαδή έχεις ρήγος από το κρύο». Και έλεγε: «Όχι», λέει. «Γιατί ρε Κωστή δεν κλειώνεις εσύ, εμείς δεν κλειώνουμε». Λέει: «Εμένα με σκεπάζει Παναγία», τους έλεγε. Μικρό παιδάκι. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι ήταν γυμνά, γυμνός ήταν ο καημένος. Και ντρεπότανε που ήταν γυμνό το σώμα του. Τη φορά για ας πούμε ένα μπουκαμισάκι το οποίο ήταν εξέ, του σκέπαζε τα μόρια ίσα ίσα. Λοιπόν, και καταλάβετε, έσκυβε μπροστά και πίσω ήταν ακάλυπτα. Οπότε όταν το κατάλαβε, ντρεπότανε να κυκλοφορεί στον δρόμο και έβγαινε λίγο από το σπίτι και πήγαινε εκεί που ήταν οι φουσκές που πετάγανε των ζώων τις εκαθαρσίες. Με τα άχυλα και τα λοιπά. Εκεί άμα έσκαβε μια μικρή λακκουβίτσα, έμπαινε μέσα και καθόταν εκεί, το μισό σώμα ήταν απ' έξω, έβλεπε τους άλλους που παίζανε και καθόταν. Πέρασε ένας θείος και του λέει: «Δε Κωστή, τι κάνεις εκεί πέρα?» Λέει: «Κάθομαι», λέει, «εδώ θεία». «Τι κάνεις?» «Κοιτάζω», λέει, «τον ουρανό». «Μα γιατί δεν πας εσύ με τα παιδιά?» Και λέει: «Είμαι γυμνός», λέει, «και φαίνεται η φύση μου». Οπότε ο άνθρωπος συγκινήθηκε, τον πήρε σηκωτό έτσι όπως ήταν, τον έβγαλε και σηκωτό, τον έπιασε από το σβέρτο, τον πάει στο σπίτι, λέει στις γυναίκες: «Πείτε το». Τον πλήναν και λέει στις γυναίκες από ένα φουστάνι που είχε, κόψτε δύο τρίπλες και φτιάξανε το μωρέ ένα παντελόνι, το ανθρώπινο φουστάνι. Και το φορέσαν αυτές, του φτιάξανε ένα παντελονάκι και ένα μπουκαμισάκι, εκεί την ώρα. Και του λέει: «Άντε Κωστή, να παίξει με τα παιδιά». Όταν περάσανε πάρα πολλά χρόνια, μια μέρα με πήρε ο πατήρ Ευμένιος και μου λέει: «Πάμε στην Αθήνα να ψωνίσουμε στην οδό». Είναι η Ιερμού, Αθηνά, ξέρετε εκεί πέρα. Τα παλιά όμως, όχι αυτά που είναι τώρα, τα καταλαβαίνετε. Τα παλιά, παλιά. Αυτά μιλάμε τώρα για το 1974-1975. Λοιπόν, μετά που είχε γίνει παπάς. Μετά, είχε γίνει παπάς. Και μου λέει: «Πάμε να ψωνίσουμε». Λέω: «Να πάμε». Πήγαμε λοιπόν σε κάτι, μου λέει: «Πάμε να μπούμε μέσα». Μπήκαμε μέσα και λέει: «Έγινε αυτό τη φωνή, έγινε κάπω έτσι». Ένρι, κάτι. Λοιπόν, και λέει στου ανθρώπου: «Λέει αυτό το ρούχο το γυναικείο, δηλαδή τα κουστάνια, ξέρετε, κουστάνια. Αλλά από πάνω βρέθηκε κάτι κουστάνια». Λέει αυτό, λέει: «Πόσο κάνει?» Λέει: «Τόσο». «Ωραία, κάνει, κάτσε εδώ». Και αγόραζε 2-3 κουστάνια και τα μαζεύουμε, τα μπαλάραμε. Τα έπαιρνε μαζί του όταν πήγαινε στην Κρήτη. Τον ρωτάω μια ημέρα. Λέω: «Αυτά», λέω, «τι τα θέλετε, γιατί το πήρατε αυτό?» Για ρωτάω μου, «τι είναι αυτό?» Και μου λέει: «Θα σου πω μετά μια μέρα όταν περάσουν τα χρόνια». Κάποια στιγμή λοιπόν έμαθα το εξής. Τι έκανε? Όταν πήγαινε στην πατρίδα του για να χαιρετήσει, τι έκανε? Έπαιρνε το. Πήγαινε στο σπίτι που το είχαν δώσει το παντελονάκι. Και τους πήγαινε φουστάνια δώρο για να τους ευχαριστήσει που όταν ήταν μικρός αυτό το σπίτι του φόρεσε ένα παντελόνι. Ξέρετε, η αίσθηση της ευχαριστίας και όχι της αχαριστίας, διότι μα ακούτε, μας διέπει η αχαριστία τώρα, κύριε. Κανείς δεν τιμάει αυτόν που του δίνει κάτι. Κανείς. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την επανάσταση των παιδιών προς τους γονείς. Δεν τιμούν ούτε ότι έλαβαν το ζήν. Από το χειρότερο πατέρα έπαιρνε στο ζήν, ρε άνθρωπε. Είστε στο ζήν. Λοιπόν, ούτε τον κόπο, αλλά είναι σε μια απέτηση συνέχεια. Και πολλές φορές απαιτούν και αυτά οικονομικά των γονέων με ένα άσχημο τρόπο. Και περαιτέρω, περαιτέρω. Δεν τιμούν τον επίσκοπο που πήραν τη χειροτομία. Να σου πω τα γερότερα. Να τιμήσουμε τα χέρια που ήταν στο κεφάλι τη χειροτομία του Αγίου Πνεύματος. Δεν τιμούν τίποτα. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα βρετάκι που το φτιάξαμε όταν ήταν έτσι το ονόμα, δεν ξέρετε ποτέ τι με ευγνωμοσύνη να τους ευχαριστήσει και να σου πει κάτι άλλο. Ποτέ οι άνθρωποι δεν ξέρανε γιατί τους πήγαινε το φουστάνι. Το φαντάζετε? Πήγαινε το φουστάνι και οι άνθρωποι είχαν ξεχάσει. Δεν τους το είπε ποτέ ότι το φέρνω το φουστάνι γιατί τότε μου φτιάξανε το παντελόνι. Εγώ ξέρω ότι είναι μερικοί που θέλουν τα θαύματα των Αγίων. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Και θαύματα έκανε και κάνει και λοιπά. Εγώ όμως τέτοια γεγονότα από τη ζωή των ανθρώπων με συγκινούν αφύτατα. Και δείχνουν την απόλυτη λεπτότητα που έχουν αυτές οι ψυχές. Τι άλλο να σας πω μετά. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος πήγε στο μοναστήρι με την ευλογία της μάνας του και των αδελφών του. Είδε ένα θαυμάσιο πράγμα την ημέρα μου της πρωτοχρονιάς που ένα φως, μια στραπή μπήκε μέσα στην καρδιά του και ενώ δεν είχε σκοπό να γίνει μοναχός, είπε εγώ θα γίνω μοναχός στους αδελφές του. Πήγε στον Αγίο Νικήτα, τον πήρανε φαντάρο Άρων, είχε τα γεννάκια του άνθρωπος κτλ. Τον ξερίσανε διότι τότε λόγω του εμφυλίου πολέμου είχε μειωθεί η δύναμη στρατιωτική της χώρας και πήρανε, δώσανε διαταγή και όλοι οι μοναχοί που δεν είχαν πάει στρατιώτες να πάνε στρατιώτες και έτσι τους βγάλανε από το μοναστήριο, τους ξυρίσανε και τους πήρανε φαντάρους και γι' αυτό έχετε και αυτή την ωραία φωτογραφία που είναι ο Άγιος έτσι σαν γάτα, πώς δεν είναι βραγμένη γάτα που λέω. Λοιπόν, και τον βλέπεις τον Άγιο με το πυρί και στο κεφάλι και πήγε φαντάρος. Αλλά δεν είχε αυτό που έχουμε εμείς, ευλογημένο. Πήγε λοιπόν φαντάρος και στο φανταρινίκι εκεί απάνω του καλά, από τις νηστείες, έτσι, νηστείες ασκητικές, να ήταν μάγειρος, επειδή είχε κλείξει τη μαγειρική, μαγείρευε πάρα πολύ ωραία και με ελάχιστα υλικά και με αλάδο του σου έκανε τις ωραιότερες σούπες και το ωραίο παγίδα του κόσμου. Τι άλλο να σας πω, εκεί λοιπόν εκδηλώθηκε ένας πυρετός. Βασικά βγήκε ένα κόκκινο, δύο κόκκινα, τρία κόκκινα σημάδια και έκανε και πυρετό με ρίγος. Πήγαινε λοιπόν ο άνθρωπος, τον πήγανε στη Θεσσαλονίκη, είχε πάει μετάφραση στη Θεσσαλονίκη. Πήγανε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στους γιατρούς και οι γιατροί δεν είχαν πείρα. Η Βόρειος Ελλάδα δεν είχε τόσο πολύ, ας πούμε, λέπρα ποτέ. Δεν είχε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Οι περισσότεροι ήταν προς την Κρήτη, προς το Αγρίνιο, να ξέρετε. Είχε και αυτά τα μέρη ήταν. Το περισσότερο πάντως, σαν να είχε μεγάλο πεπολασμό, ήταν στην Κρήτη. Και έχει και στη Μικρασία. Γι' αυτό οι Μικρασιάδες πηγαίνουν και στη Χίο και για αυτά τα. Λοιπόν, και ο πατήρ Ευμένιος στεναχωριόταν. Και όταν πήγε στους γιατρούς, οι γιατροί, ξέρετε, όταν βλέπουν το σχήμα των μοναχών, ή ακούνε ότι αυτός ήταν μοναχός και είναι φαντάρος, λοιπόν, το βάσανε υπονοούμενα με τον τρόπο που ξέρετε πώς φοράνε. Οι άνθρωποι είναι ίδιες, όλες οι γενιές, απλώς τους έχει δοτρέψει. Λοιπόν, και τον έλα, λέει, πήγε με μια μικρούλα, του λέει, πήγε σε κανένα με κόκκινο φανάρι και τα λοιπά. Έχει γυναικεία, ήθελε να γυναικεία. Εγώ λέω, έχω γυναικεία, και εγώ δεν ξέρω τι γυναίκα, ποια γυναίκα, ποια γυναίκα. Λέει, γυναικεία, έχει κολλήσει, σύμφυλη το πάνω. Λοιπόν, και λέει, όχι, δεν έχω σύμφυλη, κάτι έλα, έχω και ψάξτε να το βρείτε τι έχω, του είπα. Λοιπόν, δεν βρίσκανε όμως άκρη και οπότε ο καημένος πήρε το λεωφορείο να πάει πίσω εκεί στην μονάδα του. Και όταν περάσανε από την Παναγία των Χαλκαίων, δεν θυμόταν αυτό, σηκώθηκε ένας άνθρωπος απέναντι από το κάθισμα και του λέει: παιδί μου, του λέει, να σου πω κάτι. Ναι, και από που είσαι από την Κρήτη, εγώ από την Κρήτη, του λέει: να σου πω κάτι, του λέει. Ξέρεις, εσύ έχεις λέπρα. Ποια λέπρα, λέει, αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο, λέει: ναι, αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο. Πού το ξέρεις εσύ, λέει. Το ξέρω, λέει, γιατί και εγώ λεπρός είμαι και ήμουν στο νοσοκομείο και με κάνανε καλά. Πρέπει να πας να σε δούνε στην Αθήνα. Από εκεί ξεκινάει τώρα το θέμα. φτάνει στην Αθήνα, πάει σε άλλο νοσοκομείο και νοσταίνουν στον λιμωδόν. Εκεί διαπιστώνεται πάρα αυτή η αρρώστια και ευχαρίστησε το Θεό που έχει τόσο μεγάλη αρρώστια. Ο Άγιος μου που λέει ότι χόρεψε, δεν ξέρω αν χόρεψε, ας πούμε, χάρηκε. Πάντως χάρηκε το εξής, ότι έχει μία αρρώστια που γράφεται στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό αυτή ήταν η τοκετική του ιδέα. Λέει, δόξα σε ο Θεός, αυτή η αρρώστια γράφεται στο Ευαγγέλιο. Και έχει ο Θεός. Βέβαια, εκείνη την εποχή είχε βρεθεί ήδη το φάρμακο. Και ο πατήρ Ευάνιος το πήρε αμέσως το φάρμακο και έτσι σχεδόν δεν φαινόταν το νόσημά του. Είχε μερικά ελάχιστα σημεία που έπρεπε να είσαι πολύ ειδικός για να τα καταλάβει τα θέματα. Αυτά. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η λέπρα. Είναι μετά, αφού έγινε καλά, δεν γύρισε πίσω στο μοναστήρι του. Είχαν αλλάξει και οι συνθήκες βέβαια. Και έμεινε εκεί και λέει: θα καθίσω εδώ πέρα να διακονώ τους άλλους αδελφούς. Και διακονούσε μέσα τι έκανε. Υπήρχαν άρρωστοι που ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Είχαν γίνει καλά, δεν κολλάγανε τη λέπρα σ' άλλους. Αλλά οι ίδιοι ήταν τα χεράκια τους χαμένα, οι μύτες τους χαμένα, τα αυτιά τους χαμένα, τα μάτια τους χαμένα. Χρειαζόταν συνεχώς περιποίηση. Και βεβαίως ένα νοσοκομείο, η περιποίηση, ξέρετε, ότι είναι για το πρωί, αλλά το απόγευμα και από το μεσημέρι και πέρα και το απόγευμα, βλέπετε τι ήταν. Είδατε τι έπαθε αυτή η μετάγγιση. Όταν δεν υπάρχουν. Δεν έχουν. Δεν. Οπότε ο πατήρ Ευμένιος με άλλους ανθρώπους που είναι η Αλληρό, η Ντίνα, η κυρία Φωφό, καλόγριες, που είχαν καλόγριες ασθενείς μέσα στο και ήταν καλύτερα, αυτές αναλαμβάνουν, διακονούν, κάθονται στους αρρώστους που ήταν δουλειά, να τους περιποιούνται, να τους καθαρίζουν, να τους περιποιούνται νύχτα, να τους μαγειρεύουν, τους ταΐζουν κλπ. Τους τυφλούς, να τους πηγαίνουν στις τουαλέτες και όλα αυτά. Αυτά γινόντουσαν χωρισμένα τα 8 ώρα σε 3, 8, 4. Λοιπόν, πώς γινόταν, ο πατήρ Ευμένιος το πρωί ήταν στην εκκλησία συνεχώς και δεν πήγαινε σε αυτή τη δουλειά. Αυτά τα κάνανε οι νοσηλεύτριες, οι κανονικές, με τη συμπαράσταση των γυναικών και των άλλων λοιπόν. Ο πατήρ Ευμένιος διακονούσε στην εκκλησία, εγώ δεν τον βράβω τον Νικηφόρο τον λεπτό, να ξέρετε, διότι ο πατήρ Νικηφόρος ο λεπτός είχε έρθει. Και όταν ήρθε ο πατήρ Ευμένιος, ήταν πρώτος ο πατήρ Ευμένιος και μετά ήρθε ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπτός. Τον περιποιήθηκε τον Άγιο Νικηφόρο, πήρε την ευχή του και μια μέρα ανοίγοντας την πόρτα είδε τον Άγιο Νικηφόρο να είναι καθαρός, δηλαδή να είναι υγιής, δεν τον είδε με τις πληγές και να στέκεται στον ουρανό με τα χέρια του υψωμένα και να είναι θεραπευμένος, δηλαδή όπως κάθε άνθρωπος οποιαδήποτε αρρώστια να έχει όταν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία δεν θα έρθουμε με τις αρρώστιες μας, θα έχουμε με τις σουλές των πληγών που θα δοξάζονται αλλά θα είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Ό, και μάλιστα λένε και οι Άγιοι Πατέρες, ηλικία μία πάντες γεννήσονται, άλλοι λένε ότι θα είμαστε 18, άλλοι 33, τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει ποια ηλικία θα είναι, αλλά αυτή το θέμα θα θέλει ο Θεός. Αλλά θα είμαστε ηλικία μία. Αυτό είναι που το λένε τα τροπέδια της Εκκλησίας. Όλοι οι άνθρωποι θα είμαστε μία ηλικία. Αυτός είδε λοιπόν αυτό τώρα. Ο γέροντας του είπε να μην το πει πουθενά. Είδε το όραμα επίσης επειδή διακονούσε τους ανθρώπους. Μια μέρα που κατέβαινε από το αναδοτήριο, το αναδοτήριο είχε κατασκαλάτσει και κατέβαινε. Εκεί λοιπόν τον πείραξε τον δαιμόνι και του είπε ότι μάλλον είσαι πολύ καλά. Πια έχει φτάσει σε ύψη. Γιατί κάνεις αυτό, είδες το γέροντά σου έτσι. Οπότε γλίστησε ο καημένος και. Γλίστησε και παρουσιάστηκε το δαιμόνιο και του είπε: ναι, έτσι είσαι καλά, ωραία. Δώσε μια σκαμπύλα. Και όπως λένε αυτοί, εγώ δεν ήμουν τότε, είμαι μικρό, δεν το όλο αυτό. Λοιπόν, μπήκε μέσα το δαιμόνιο στον άνθρωπο και ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος είναι παρηγοριά μας, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από δαιμονικές επιθέσεις. Είναι πολύ εύκολο σε έναν γιατρό να διακρίνει τη δαιμονική επίθεση, άμα θέλει, τη δαιμονική επίθεση από την ιατρική επίθεση. Ξέρουμε τον τρόπο. Όπως και τους πνευματικούς μπορούν να διακρίνουν τη δαιμονική επίθεση από το ιατρικό, αν θέλει. Πάμε λοιπόν παρακάτω και μας έλεγε και έναν τρόπο που δεν χρειάζεται να σας το πω, το είναι δεδομένο στο ίδιο. Λοιπόν, και τότε ο γέροντας έπαθε μεγάλο κράσο, μεγάλο πνευματικό κράσο, δηλαδή εντάξει, και μέσα του δεν το ήθελε φυσικά, γι' αυτό γονατιόταν, έγιναν φωσαρίες, φωνές, δεν θέλω να πω για αυτό το πράγμα, πρέπει να το περάσουμε γρήγορα. Με τη χάρη του Θεού τον πήγανε στο κουδουμά του μοναστήρι του, και εκεί λοιπόν τον επισκέφθηκε η ίδια Θεοτόκος και τον θεράπευσε. Να ξέρετε ότι με την προσπάθεια για τους εξορκισμούς και τα λοιπά τους έκανε ένας πατήρ Νικόδημος, ο οποίος λέγεται πνευματικός στο Αγιον Όρος ήταν και ήταν εκκρατικός αυτός και ήταν και ασκητής από τους μεγαλύτερους πατέρες, να ξέρετε, συγχρόνως που έχουμε, απλώς είναι ζωπλή, δεν τους ξέρουμε. Να κάνουμε καμιά φορά, κύριε Λακουργό, σιγά σιγά να κάνουμε κάποια με αυτούς τους ανθρώπους που είδαμε κι εμείς στο Αγιον Όρος και τα λοιπά, που είναι φημισμένοι, αλλά δεν τους ξέρει κανείς.
1: Μακάρι, μακάρι, πατέρα, ναι. Αυτό θα είναι ευχής έργων.
0: Την έχω τη διάθεση αυτή μαζί σας, επειδή είστε ευγενείς, να διασωθούν αυτά και να μείνουν και, και σε αυτά. Τα ξέρετε που κάνετε ένα αρχείο σημαντικότητα με αυτόν τον τρόπο και μένουν.
1: Ωραία.
0: Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αφού να σκεφτείτε αυτός ο άνθρωπος όταν κοιμήθη, αυτός ο Νικόδημος που του έβγαλε το δαιμόνιο μαζί με τον πατέρα Αναστάσιο, όταν κοιμήθη για 40 μέρες ένα πολύχρωμο πουλί ολόκληρο και που κελαϊδούσε, για τις 40 μέρες αυτές, τις πρώτες 40 μέρες, ερχόταν το πουλί ύφτακτο πάνω από τον τάφο του αυτού του Ισαγγελέα του Νικοδήμου, καθόταν πάνω στο σταυρό και κελαϊδούσε, ήταν θεωρία των πάντων. Και μετά έφευγε. Και αυτό το πουλί μόνο για τις 40 μέρες που μετά την 40η ημέρα δεν ξαναγείται το πουλί αυτό πάλι. Δηλαδή έχει ωραίες ιστορίες παντού αυτά τα θέματα. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο παντρεμένος. Υπάρχει μια μεγάλη γενεά που έβαλε πάρα πολλούς ανθρώπους του Θεού. Γιατί? Διότι όσο ασκητικοί ήσαν στο σπίτι τους, τόσο ασκητικοί ήσαν και στο μοναστήρι. Δηλαδή η ασκητική ζωή, η πνευματική, η ορθόδοξη ζωή έρχεται από το σπίτι τους. Καταλάβατε. Τώρα δεν υπάρχει το σπίτι. Δηλαδή, έχουμε χάσει τα σπίτια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παρακάτω. Αυτά είναι ο πατήρ μετά Ευμένιος Χίδης, αφού θεραπευτεί και γύρισε σπάδι στο Λιμονδόν. Παρακαλέσανε τον Παυλίδη να του δώσει την άδεια να γίνει ιερέας. Το πέρανε κάτω στην Κρήτη και χειροτονήθηκε στην Ιερά Μονή εκεί της Παναγίας που είναι προς το Τιμπάκι.
1: Στην Καλυβιανή.
0: Την Καλυβιανή, χειροτονήθηκε και τη μία μέρα ήταν διάκος, την άλλη παπάς. Φωνάζανε άξιους, φώναζε και αυτός άξιος για τον εαυτό του. Εγώ δεν το είχα δει, δηλαδή δεν το θυμάμαι αυτό, γιατί είχα πάει, αλλά δεν το θυμάμαι. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι όταν τον έκαναν αρχιμαντρίτη, φώναζαν άξιους, φώναζε και αυτός άξιος για τον εαυτό του. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε την απλότητα που είχε. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Λίγουρια, και σε όλους τους αδελφούς που ακούνε. Θέλω να σας πω, με ρωτάνε όλοι, μα τι ιδιαίτερο είχε αυτός ο άνθρωπος. Είχε το εξής ιδιαίτερο. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε λογισμός. Ποβερό. Δηλαδή, έβλεπε το Λυκούργο. Εσύ Λυκούργο είσαι ευγενής, καλός και τα λοιπά. Και πήγαινα κι εγώ που είμαι αγρίος. Είτε εγώ, είτε εσύ, ήμασταν exactly, αυτή είναι η λέξη, ίδιος. Αλλά δεν μου αρέσει τώρα, ίδιος δεν έχει τόσο δύναμη, το exactly έχει δύναμη. Exactly the same. Ήμασταν ακριβώς οι ίδιοι γι' αυτό. Ούτε από τη γλυκιά μας, ούτε από την ομορφιά μας, ούτε από τα ρούχα μας, ούτε από το αν ήμασταν χριστιανοί ή δεν ήμασταν χριστιανοί. Δεν το κοίταζε. Κοίταζε ότι είναι άνθρωπος που είναι πρόσωπο του Θεού, καλεσμένος από τον Του πήγαινε μία σπανακόπιτα και πήγαινε και άλλη μία σπανακόπιτα. Του λέγανε, γέροντα, ποια είναι πιο ωραία, ποια είναι πιο ωραία. Ωραία, όλα ωραία, ωραία, ωραία. Όλα ωραία ήταν. Βρέχει 15 μέρες. Γέροντα βρέχει. Τι ωραίο που είναι που βρέχει. Μα γέροντα θέλουμε και λίγο ήλιο. Όχι, Βαγγέλη, δεν θέλουμε ήλιο. Μετά έβγαινε ο ήλιος. Γέροντα, μόνο ήλιο έχει. Δεν θέλουμε, Βαγγέλη, να βρέχει. Θέλουμε μόνο ήλιο. Δηλαδή, πώς να σας πω. Ζούστε το παρόν. Δεν υπήρχε φαντασία. Η φαντασία, να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Είναι δαιμονικό. Δηλαδή, την έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους να τη χρησιμοποιήσουν όπου πρέπει. Ενώ εμείς την έχουμε κάνει δαιμονική, έτσι. Αυτό έξανε. Αυτό δεν είχε τέτοια. Και επίσης του έδωσε η Παναγία μετά από το όταν τον τραβήξανε και τον τράβηγε από μια μεριά ο δαίμονας και από την άλλη τον τράβηγε η Παναγία. Γιατί η Παναγία είναι σε δικό μου εδώ. Και η Παναγία τον σκέπασε και του λέει: Πάρε τώρα, του λέει, για να ξέρεις τι είναι να κρατάς τον εαυτό σου ταπεινό. Όταν το θεράπευσαν από τα δαιμόνια. Ξέρετε, αυτό ίσως να μην είναι πιο βαθύ. Ο γέροντας Σιλωνός είπε με πιο βαθύ. Του είπε εκεί του γέροντα Σιλωνού, κράτα τον εαυτό σου στον Άδη και μην απελπίσεις. Στο γέροντα του είπε, είδες τι έπασες για να μάθεις να κρατάς τον εαυτό σου ταπεινό. Λοιπόν, μαζί με το χάρισμα αυτό, του έδωσε αυτό το θέμα των λογισμών και του έδωσε και το, αυτό το γέλιο που βλέπετε, αυτό το χαμόγελο που λάβει το κλειό. Εγώ σας το λέω, έχω δει άλλο πριν και άλλο μετά. Έχω δει τη διαφορά που είναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν του έδωσε αυτό το χαμόγελο που λάβει και που το θεωρούμε ένα γελαστό σαν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι διακονούσε συνέχεια. Διακονούσε, μαγείρευε, πήγαινε σε εκεί να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, να καρπούζια, να μου πήγαινε, ερχόταν. Όταν αρρώστησε λοιπόν, γεμίσαν τα πόδια του με πίον και τρέχανε τα πόδια με πίον. Μέσα στις καρατσάρες είχε μέσα πίον. Ξέρω, το βγάζαμε και έτρεχε προς τα έξω. Λοιπόν, και αυτός όμως παρόλα αυτά αγωνιζόταν να σου πάει κέρασμα, να σου πάει αυτό. Δεχόταν όλους τους ανθρώπους και επίσης θέλω να ξέρετε ότι το λιμωδόν του νοσοκομείου ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία που υπευθύνθηκε τους ασθενείς με AIDS, οι οποίοι είχαν δύο κατάρες. Η πρώτη κατάρα ήταν ότι τους λέγανε, είχαν από την ομοφιλοφιλική κοινότητα. Ήταν, το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο ήταν ότι είχαν το AIDS, ότι δεν θεραπευόταν και εξελισσόταν σε ταχύτατες αρρώστιες με καρκίνους, λευκόματα και τέτοια και τα παιδιά κάνανε να το πούσαν. Λοιπόν, και τα βάζανε στο νοσοκομείο των Λιμωδών, νέα παιδιά ήσαν. Οπότε ξαφνικά μάθανε στο Λιμωδών ότι όπως η χανσενική, η λεπρή, ήταν απόβλητα της κοινωνίας και τα ίκ τους είχαν πετάξει στη σπιναλόγκα, έτσι θεωρήσαν ότι τα απόβλητα της κοινωνίας στους ασθενείς που είχαν έτσι θα τους βάλουμε στο Λιμωδών, διότι καταλάβατε δικά, δηλαδή πάλι σε γκέτο τους είχαν. Βέβαια δεν ξέρανε τότε την νόσο, τώρα δόξα σε ο Θεός, ευρεθήκαν τα φάρμακα και οι άνθρωποι θεραπεύονται και τα λοιπά, και μετά από τη θεραπεία του σωματική φωτίζει ο Θεός και πολλές φορές έχουν και την πνευματική θεραπεία. Τότε δεν υπήρχαν. Οπότε αποφάσισε ο γέροντας μένει μαζί με τους άλλους αδελφούς και πήγε κοντά να τους μιλήσει. Αλλά δεν είπε τίποτα να πει μέσα, ήταν κλειδωμένοι, είχαν μπάρες. Λοιπόν, αλλά από τα παράθυρα τους μιλούσε και τους λέει: θέλετε κάτι, λέει: θέλουμε, λέει: τι θέλετε, λέει: θέλουμε τσιγάρα. Τσιγάρα λέγανε αυτοί. Τσιγάρα ήταν στους φυλακισμένους. Λέει ο γέροντας: τσιγάρα, τι καπνίζεις εσύ. Μάλμπορο, ωραία, γράψε Μάλμπορο τι είναι εσύ, τι καπνίζεις, άστρο φύζων. Απαστράτο, είδα πω όταν το πάρε, λέει. Πηγαίνανε, του αγόραζε και τα βάζε. Επειδή δεν τον αφήνα να πάει κοντά, έφτιαξε ένα ξύλο και ένα μπροστά. Ξέρετε, πώ είναι τα φτιάρια που κάνουμε τα φαγητά στο φούρνο, στα γνωστό. Λοιπόν, αυτό που φουρνίζουμε, λοιπόν, φουρναρόξυλο δηλαδή, και το πήγαινα και του τα βάζα, του αβάζανε μέσα από τα κάγκελα. Δεν είχαμε κάγκελα. Λοιπόν, και αυτή ήταν, είναι. Έτσι του αντιμετωπίσαμε. Μην νομίζετε έτσι. Και επίση τότε. Έχουν ξεχάσει, είπα, λέει, το πρώτο πράγμα που οι δημοσιογράφοι της εποχής εκείνης που βγήκε το έτσι πολεμήσαν η κανησία κοινωνία. Το θυμα, καταλαβαίνετε. Είδα. Επανέρχεται το δαιμόνιο, μια κυκλική υπόθεση, και λέγανε ότι εμείς, ενώ ο πατήρ Μένιος, τότε που υπήρχε αυτό, τους κοινωνούσε μια ανθρώπου που ασθενήσαν να κοινωνήσουν αυτά τα παιδιά, κατέληγε δε και το δισκοπότηλο μπροστά του. Το καταλαβαίνετε τι έκανε. Αυτό που έκανε ο Χρήστανδος στη Σπιναλόγκα το έκανε μέσα στο κυπέλλο. Λοιπόν, με την παρουσία βέβαια και εμάς εκεί, και εγώ λόγω της ιατρικής μου τώρα των ιατρικών σπουδών, συμπεραστεκόμουν περισσότερο και με την ιατρική ιδιότητα. Τι άλλο να σας πω, τα παιδιά τον αγαπήσαμε αυτά τα παιδιά που είχαν έτσι. Και όταν μετά από λίγο καιρό σιγά σιγά κατανοήσαμε το νόσημα, ήταν οι πόρτες ανοιχτές. Μεταξύ των πληθυσμών, του πληθυσμού που πήγαινε στον πατέρα Ευμένη, ήταν και αυτοί οι οποίοι καθόντουσαν δίπλα, τρώγανε και αυτοί, πήγαν από το ίδιο πιάτο όλοι μαζί. Δηλαδή, και δεν κολλάει. Λοιπόν, σε είχε τη χάρη του Θεού. Και πάρα πολλοί από αυτά τα παιδιά έτσι τον είδανε, παρηγορηθήκανε, επειδή ήταν παιδιά τα οποία είχαν με τον έννοια του κόσμου κακόντερος, πεθάνανε, με την παρηγορία, με την εξομολόγηση του γέροντα και με τις... Ο Γιώργος δεν έβαζε μεγάλους κανόνες, αλλά έγινε να κάνει εδώ. Κοιμηθεί το δάμπε το ζητή και ο άλλος κοιμηθεί το κρεβάτι πάνω και δεν ήταν και κανείς πάνω και δεν ήταν και κανείς κάτω. Καταλάβατε έτσι, μου τα έλεγε αυτά και αν διαφέρει την υπακοή θα την κάνει, θα την κάνει, άμα την κάνει την υπακοή αυτή, μπράβο, έλα μετά από εδώ, καταλάβατε τους βοηθούσε. Οι άνθρωποι μετά αρρωσταίνανε και φεύγανε από τη ζωή και μου λέει πηγαίνει. Τι είχαμε τώρα. Απαγορευόταν να τους ντύσουμε για να τους θάψουμε. Τους θάβανε μέσα στις σακούλες, σας θυμίζει κανείς.
1: Επαναλαμβάνεται η ιστορία,
0: Ακριβώς. Οπότε πηγαίναμε και αγοράζαμε στο Εγάλιο κουστούμάκια για τα παιδιά, με τα παπουτσάκια τους. Και ο πατήρ Ευμένιος, η Ντίνα, η Αργυρό, η Φωφό, όλοι. Πηγαίναμε εκεί που είχαν τα παιδιά και τους λέγαμε στους πεθαμενατζίδες ότι εμείς δεν φοβόμαστε, έλεγαν αυτοί. Εμείς είμαστε λεπρίκα, λέει, δεν πάθουμε τίποτα. Τους πλένανε τα παιδάκια, τα πλένανε, τα ετοιμάζανε, τους φοράγανε τα ρούχα και μετά τους λέγανε: ελάτε, τώρα βάλτε το με στη σακούλα, να το πάτε με τη σακούλα που ήταν σακούλο λονιασμένο τα παιδιά. Θυμάστε τίποτα, καταλαβαίνετε. Δεν αφήσανε γυμνό, δηλαδή χωρίς κίδεμα, κατάλαβατε, φροντίδα. Λοιπόν, βλέπετε, θέλω να καταλάβουν οι αδελφοί ότι οι άγιοι δεν είναι άγιοι έτσι. Δεν κάθονται. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα ανοίγουν το κασετόφωνο την εκκλησία, θα ακούνε τις εκκλησίες, θα έχουν και μετά θα πάνε να δουν και λίγο τηλεόραση, θα φάνε και το φαγητό, θα φάνε την Παρασκευή λίγο κρεατά, την κρυφά, θα πάνε και ένα αυτό, θα κάνουν και μια εξομολόγηση τυπική. Δεν τσιπίστε, η παιδιά δεν είναι έτσι η εκκλησία. Είμαστε και όποιος το κάνει, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Οι άνθρωποι δώσανε, και αυτό λέει, γράφει ο Άγγελος Βακέλη. Όταν του έλεγα σταμάτα πια, γέμισαν τα ποδάρια σου πίον, δεν μπορείς. Και τι μου λέγε, γράφει ο Άγγελος Βακέλη. Και του λέω, μωρέ, γιατί γράφει, δεν έχεις ακούσει, δεν βλέπεις, τι να δω, λέω. Δεν βλέπεις, μου λέει, δεν έχεις ακούσει ότι ένας γέροντας έσταζε η μύτη του αίμα καθώς πήγαινε φαγητό στη Μέριμο, στα Κατουνάκια, σε έναν άλλο, γιατί έπεσε εκεί που του πήγαινε φαγητό και λέει, όχι, δεν μπορώ, θα γυρίσω πίσω. Και τότε βλέπει έναν άγγελο και του λέει, τι άγγελο, και λέει ο άγγελος, κάθομαι και γράφω τις σταγόνες του αίματος σου που έχουν πέσει από τη μύτη σου, τόση ώρα που περπατάς για να πας χτυπημένος να δώσεις το φαγητό στον άνθρωπο που δεν έχει. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλης. Άρα, μέχρι που να πεθάνουμε, αδελφού μου, παιδί, σε ευχαριστώ, Λυκούργο, όπως βλέπεις, δεν σε έχω φάει ούτε να με ρωτήσει, δεν σ' άφησα.
1: Δεν χρειάζεται, σας ακούμε και είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Σας είπα λοιπόν μέσα σε ό,τι μπορώ, περισσότερο ξέρω τώρα η ώρα ίσως μαζεύτηκε κιόλας. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάλι εσείς να με ξαναφέρετε στην τάξη, πολύ ευχαριστώ.
1: Άρα λοιπόν και ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Ο λόγος του Οσίου Ερμενίου». Ναι, γράφει ο Άγγελος, δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε, όποιο κόπο και αν κάνουμε, το καταγράφει ο Άγγελος. Και αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο μήνυμα για όλους μας.
0: Βεβαίως. Και να μην φοβούνται οι άνθρωποι ότι είναι ακάθαρτα πολλά φορές από αυτά που κάνουν. Δηλαδή, ξέρετε, ας πούμε, κάνεις ένα έργο καλοσύνης και μετά, όπως είδες, και μετά είδες που το είχε και υπερηφάνεια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όλα τα έργα το καλό που κάνουμε μας παραμολύνει ο διάβολος με την υπερηφάνεια. Αν όμως εμείς δεν κάνουμε τίποτα, τότε θα έχουμε και την ακιδίνη και την υπερηφάνεια. Γι' αυτό λέγανε όλοι οι άλλοι, εσείς θα κάνετε. Θα κάνετε και θα λέτε δεν πειράζει κύριε, εγώ έκανα αυτό το έργο και το έργο μου ενώ φαίνεται στον κόσμο ότι είναι 100% ξέρω εγώ ότι 90% είναι ψεύτικο, 10% είναι αληθινό. Κύριε εσύ που ξεχωρίζεις την καρδιά των ανθρώπων, να σου πω κάτι Νικούργο, άκου να δεις. Μια μέρα με τον πατέρα Ευμένιο λέγαμε για αυτή την παραβολή που ο κύριος χώρισε τα ερήφια και τα πρόβατα και ξέρετε αυτό μεταξύ ότι και αυτή είναι η καλή και αυτή είναι η νύχτα. Αυτή που κατάφερε. Ξέρεις τι είπε ο πατρευμένος μου, η Βαγγέλη μου λέει, τι νομίζετε λέει για τον κόσμο. Για τον κόσμο, για μας λέω. Για μας λέει. Για μένα το λέει. Δηλαδή ο Κύριος λέει με τη βιέρα του την πνευματική θα χωρίσει στην καρδιά μου τα νοήματα μου. Ποιο θα είναι με το κατσίκι και ποιο θα είναι με το πρόβατο. Καταλάβατε τι λέει. Αυτή η παραπονή που ακούτε της κρίσεως, η κρίση είναι η ίδια την καρδία που θα την κάνει ο Κύριος με το μαχαίρι, το πνευματικό στην καρδιά μας και θα είμαστε τη Δευτέρα παρουσία εν την καρδία μας. Εκεί θα καθαριστεί το πράγμα. Διότι έχουμε πράγματα που είναι του Θεού, έχουμε και πράγματα που είναι του διαβόλου. Και τότε ο Κύριος θα τα καθαρίσει όλα. Άρα τι λέει. Εύχου εσύ. Κάνε την προσευχή σου με τα μετεωρισμού που μετεωρίζει το μυαλό μας και ερχόμενος ο Κύριος σου δίδει την καθαρά προσευχή. Εύχου εσύ μετά, πώς το λένε, όχι, δίδω εσύ ελεημοσύνη με τα υπερηφανίες και όλες τι είμαι. Ερχόμενος ο Κύριος σου δίδει την καθαρά ελεημοσύνη. Τι βλέπετε λοιπόν, ότι οι χριστιανοί πρέπει συνεχώς να είμαστε κάτω από τον Χριστό, από τη δόξα του Θεού και να λέμε Κύριε αμαρτωλός είμαι. Αλλά σε ευχαριστώ που ενώ εγώ είμαι αμαρτωλός, εσύ είσαι τόσο μεγάλος Θεός και συγχωρείς εμένα τον αμαρτωλό. Πες κάτι άλλο.
1: Θέλω μόνο να μας πείτε, αν το έχετε κι εσείς τώρα έτσι λίγο πιο ξεκάθαρο, έχοντας μιλήσει τόσες φορές για τον Όσιο Ευμένιο, έχοντας ζήσει τόσα πολλά που σίγουρα ώρες να μιλάγαμε δεν θα βγάζαμε τελικά συμπέρασμα, εμείς τουλάχιστον που τα ακούμε εξ αποστάσεως. Τότε που τον ζούσατε, καταλαβαίνατε ότι αυτός ο ταπεινός ιερέας, ο απλός ιερέας που. Είχε το ακατάκριτο, δεν έκρινε τίποτα, δεν έβρισκε κάτι άσχημο. Είχε ιδιαίτερα χαρίσματα. Αισθανόσασταν ότι ο Θεός του είχε δώσει πλούσια τη χάρη του. Ή το καταλάβατε εκ των υστέρων πολύ αργότερα.
0: Όχι, εμείς είχαμε καταλάβει και ότι έχει. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Πολλοί άνθρωποι θέλανε τις προφητείες και τα θαύματα. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εγώ καταλάβαινα ότι καθόμουν δίπλα και έμπαινα, ας πούμε, κουρασμένος και έμπαινα ξεκούραστος. Πώς το λένε, μου έδινε χάρη από το Άγιο Πνεύμα που είχε. Πώς ήταν αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα ότι και ασθενείς θεραπευτήκανε και άνθρωποι παρηγορηθήκανε και ρίσεις έδωσε και προφητικά είχε τα ίδια αυτά. Εμείς όμως ξέραμε ότι είχαμε έναν Άγιο άνθρωπο. Όμως χωρίς να παρεξηγηθούμε το σύνολο του εκκλησιαστικού σώματος και αντιλαμβάνεστε από πάνω το, δεν το είχαν αυτό το αίσθημα. Γι' αυτό όταν κοιμήθηκε εγώ φώνησα και τους έλεγα. Εντάξει ήμουν άγιατρο. Δηλαδή δεν είχα όμως το δεν ήμουν ιερεύς για να μπορώ να το επιμείνω. Και τους έλεγα, μην το αφήνετε το σώμα να φύγει από εδώ. Μην είναι αυτό το σώμα. Αυτό εδώ πέρα θα το έχουμε εδώ πανηγοριά. Όλη Αθήνα θα το έχει το σώμα αυτό. Θα έχουμε έναν άνθρωπο του Θεού που έζησε μαζί μας και θα έχουμε τα γνωστά του, την ευλογία, θα έχουμε τον τάγο του εδώ πέρα. Δεν του δίνω μεγάλη σημασία. Να σας πω, ο Άγιος Ευμένιος θα ανήκει στους Αγίους του Διοχριστών Σαλούς. Να ξέρετε, δηλαδή είχε σαλότητα, είχε μια σαλότητα και δεν ναι. Το Διοχριστό Σαλό δεν το καταλαβαίνει εύκολα, γιατί ένας βλαμμένος είναι. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πού είναι το βλάψιμο και πού είναι από τον Θεό, κοσμική. Λοιπόν, και όποιος έχει από την Εκκλησία κοσμικό φρόνημα, δεν μπορεί να το καθαρίσει αυτό, το ξέρει. Λοιπόν, πρέπει να πετάξουμε το κοσμικό φρόνημα, να πάμε πίσω και μετά. Εμείς λοιπόν νιώθαμε ότι είχαμε. Πώς μπαίνεις άνθρωπο, μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και έχει όλων των ειδών τα λιβάνια. Όταν μπαίνει μέσα, ω πρέσβη το λιβάνι, αυτό είναι. Απράγματι το καταλαβαίνει. Αυτό ήταν για μα. Τον είχαμε μεγάλο σεβασμό, να ξέρετε. Μεγάλο σεβασμό. Το είχαμε σαν να είναι μια έμψυχο εικόνα του Χριστού. Τον αλήθεια. Το είχα. Το κόσμο το είχε αυτό. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ ο κόσμο. Και δεν μάλωσε ποτέ με κανέναν ουσιαστικά. Δηλαδή, εμένα θα με ρωτήσει η μισή, έχουν παράπονα από τη συμπεριφορά μου. Κατάλαβε τι εννοώ. Αυτό ήταν ένα άνθρωπο παρεμπιδευμένο. Δεν είχε παράπονα κανεί με αυτόν. Εντάξει, ναι. Και δεν είχε του κολλήμου. Αυτά τα δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά στο Θεό. Αυτά έχουν σαν πρόβλημα. Ναι, και άλλη φορά, άμα θέλει, ξέρω μετά. Αυτό το Ιβιαράκι λοιπόν το έγραψε λόγω του ότι θέλω, ο κάθε άνθρωπο βλέπει τον Άγιο από τη δική του, έτσι, από τη σκοπιά και λοιπά, όλοι είναι άλλοι βέβαια. Και αυτό όπως ένα καθρέφτη από διάφορε φωτέ πετάει το φω και το βλέπει άλλο έτσι, άλλο έτσι, άλλο έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η λαμπιδόνα που έχει αυτό το πρόσωπο, οι λαμπιδόνες που έχει το πρόσωπο, ο καθένας το βλέπει από μια μορφή, ίσως και από την εσωτερική προετοιμασία που έχει ο καθένας, κάτι από αυτό κάτι. Εγώ κράτησα αυτά. Μ' αρέσει και η πλευρά στις αλλότητες, μου αρέσαν και τα πνευματικά και μου αρέσαν ότι όλες οι κουβέντες ήταν 5-5, 2-2, 7-7, δεν είχε πολλά λόγια όπως λέω τώρα.
1: Απλά και ξεκάθαρα όμως ήταν.
0: Ναι. Πάντα. Επίσης, να ξέρετε, ήταν εκκλησιαστικός άνθρωπος. Ουδέποτε είπε κάτι για τον Πατριάρχη, για τις συνόδους μας, ποτέ δεν είπε τίποτα, ούτε για τους επισκόπους, ούτε τίποτα. Έζησε την εποχή που εξορίστηκαν οι 12 επί 11 επίσκοποι, αυτοί οι 12 πώς ήσαν επί Σεραφείμ, δεν είπε ποτέ τι καλό ο Σεραφείμ. Δεν είπε τίποτα ποτέ από τους. Δεν κατέκρινε τίποτα για την εκκλησία. Τίποτα από τους. Άλλου και εμείς πάμε. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, αυτά τα λέω γιατί ξέρετε υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιτίθενται και τα λοιπά και λένε μαζί είναι ερετικούς. Ποτέ, Παναγία μου, Δέσποινα, ποτέ. Στους επισκόπους τους εγώ ήταν. Και γι' αυτό ξέρετε και η Εκκλησία δεν είναι, ας πούμε, όχι τυχαίο. Ο Θεός του έδωσε ακριβώς τη χάρη να ομολογηθεί ως Άγιος. Ευχαριστώ και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, διότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν αντιρρήσεις, να ξέρετε. Ο Οικουμενικός όμως δεν το ένιωσε καθόλου και είπε, όχι, έχουμε τόσα άπειρα πράγματα του Θεού που λιώνουμε το Θεό. Και έπονται ίσως και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε μαζί. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε η Εκκλησία τη δεύτερη μέρα, τη δεύτερη Κυριακή μετά τα φώτα, την επόμενη που είναι των 10 λεπρών, να την αφιερώσει στους λεπτούς και να όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγιάσανε, όλοι που αγιάσανε με τη λέπρα, να κάνουμε μια κοινή γιορτή για όλους αυτούς και για όποιους θα δείξει το μέλλον.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτό στο μέλλον, δεν το ξέρουμε. Όταν έγινε η επίσημη αγιοκατάταξή του, φαντάζομαι ότι κι εσείς χαρήκατε πνευματικός ιδιαιτέρως, έτσι δεν είναι?
0: Να σας πω. Η Εκκλησία έρχεται και μπεδώνει κάτι το οποίο το έχουμε στην καρδιά, δεν κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, ο λαός ο ίδιος το καταλάβατε. Όμως η Εκκλησία ακούει του λαού και το λέει. Εντάξει, η χαρά μου ήταν και ας πούμε και ας μην τον είχαν αγιοκατατάξει, αντιλαμβάνεται τι εδώ. Πάλι την ίδια καθόλου. Όταν θα σα μιλήσω, θα σα μιλήσω για το ίδιο πράγμα. Όσο χρησιμοποιούμε ανθρώπου. Λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και οι Χριστιανοί και ξέρετε και κάτι, θα σα πω. Τώρα, α πούμε, ότι είναι φτάριο αυτό που ήταν στην Καμάριζα. Όμω ο λαό το θεωρούσε και το θεωρεί έναν άνθρωπο. Εντάξει, η Εκκλησία δεν έχει μιλήσει για το πράγμα, μπορεί να μιλήσει μετά από ένα χρόνο. Σιγά, εγώ θα χαρώ γιατί έχω το θεάτο και το τιμώ. Καταλάβατε, το βάζω με σύγχυση στο Θεό. Και βλέπω το αποτέλεσμα τη μεστητία. Η εμπειρία του λαού είναι αυτή την οποία η Εκκλησία αποδέχεται μετά τον αυτιαρέων και τους συνοδικούς και κάνει αυτή την απόφαση της αγιοκατατάξεως. Αλλά προηγείται βασικά το ένστικτο του λαού με την λαμπρότητα και ναι, αυτό προηγείται.
1: Έτσι, προηγείται η συνείδηση
0: του. Το παραδίδει στην Εκκλησία και οι επίσκοποι το παραλαμβάνουν από το σύνολο των πιστών και μετά αυτοί έχουν και αυτή την εσωτερική βεβαίω και έχετε και το Άγιο Πνεύμα και συμφωνεί και πάντα καλώ διαταξάμενοι θεοφόροι πατέρε. Κάνουμε και ανακαιρίσουμε κάποιον ότι είναι άγιος.
1: Να ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο, αν μπορούμε, Πατήρ Ευάγγελε. Θεωρείτε ότι αυτά τα χρόνια που ζούμε, ο Θεός μας έχει χαρίσει πάρα πολλούς σύγχρονους Αγίους? Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη πρόνοια, επειδή ακριβώς είναι μπερδεμένα τα χρόνια μας, για να έχουμε επιπλέον στήριγμα?
0: Κοιτάξτε, οι Άγιοι αυτοί μας προετοιμάσανε εμάς για αυτές τις ημέρες, η αλήθεια είναι. Με όλο. Πρώτον, με το να μην υπολογίζουμε τις δόξες των ανθρώπων, τις κρατικές εντολές, σαν να ζούσε εκτός κράτους. Ναι, αυτό. Καταλαβαίνετε, είστε έξυπνοι και αντιλαμβάνεστε ακριβώς το συμβαίνει και πού το βλέπετε. Βλέπετε ότι ο κρατισμός με όλες τις μορφές προχωράει ταχύτερα και με όλα τα κόλπα που μπορεί να επέμβει κτλ. Βέβαια, αυτό κάνει ένα πράγμα έτσι και τα μάτια και καταστρέφονται τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε, μας προετοιμάσαν και με τα λόγια που μας είπαν και με τη συμπεριφορά και αυτά όλα μας βοηθήσαν. Επίσης, κάτι άλλο, να ξέρετε ότι και σήμερα υπάρχουν πέντε από οι άνθρωποι του Θεού. Όταν θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, θα λένε κάποιοι, μα εμείς του νιώθαμε ότι ήταν άνθρωποι του Θεού και μας είπαν αυτά και αυτά. Άρα γεννάει αυτό, γεννάει, γεννάνε. Γιατί αν δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα τα κάνει αυτά. Οπότε και στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι παρηγορητές του Θεού. Όπως ήταν το στόμα το παρήγορο. Όλοι αυτοί είχαν το στόμα το παρήγορο. Δηλαδή ο Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος μας, ο Άγιος Παϊσιός μας, όλοι, ο Άγιος Εμνάνιος, ο Άγιος Νικηφόρος, χαρακτηριστικό, το στόμα το παρήγορο. Δηλαδή τα στόματά τους ήταν γεμάτα του να παρηγορούν τους ανθρώπους. Ναι, μας ετοιμάσανε τώρα αυτοί. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι την ίδια ευλάβεια και αγάπη πρέπει να έχουμε και σε όλους τους παλαιούς Αγίους. Να μην στεκόμαστε μόνο στους υφθόνους Αγίους, γιατί είναι και μια μανία αυτό το πράγμα. Όχι. Εμείς αγαπάμε όλους τους Αγίους, πάμε όλες τις γιορτές των Αγίων. Οι Άγιοι αυτά αγαπώνται μεταξύ τους. Οι Άγιοι είναι σε μια παράδοση. Ο Άγιος Άβας, ο Άγιος Άβας, ας πούμε, με τον Άγιο Φέντον και τον Αγιώπιο είναι μαζί εγκαζέ. Πώς να σας το πω. Το ξέρω αυτό γιατί λοιπόν, το έχει πει κάποιος. Λοιπόν, που τον είδε τον Παπαϊφρέμ, μαζί με τον Άγιο Σάβα. Και λέει, ο Παπαϊφρέμ, αλλά είναι να σου συστήσω τον Άγιο Σάβα. Και του έδειξε τον Άγιο Σάββα. Καταλάβατε, η παλαιία με τους νέους Αγίους είναι τα ίδια θύματα κάνουν και ίσως περισσότερο πολλές φορές εκτιμούν τους νέους Αγίους γιατί τα κάνουν σε χειρότερες εποχές.
1: Σας ακούμε, Πάτερ μου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας και αυτά που γράψατε στο βιβλίο που είναι περισσότερα. Μπορεί και ο κόσμος να το προμηθευτεί και να τα διαβάσει. Έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Και...
0: να ξέρετε ότι αυτό το βιβλίο, εγώ τα βιβλία που συγγράφεται και εκδίδεται και τα λοιπά, δεν έχω κάποιο βιβλίο, καμία σχέση με τα χρήματα, δεν έχω. Το κάνουμε έτσι και επίσης από τα χρήματα, ένα αυτό το ποσοστό που θα αντιστοιχούσε σε μένα, χορηγείται στην Ιερά Μητρόπολη Καπερούν για τις υποχρεώσεις, ξέρετε, τις τρέχουσες και τα λοιπά και για οτιδήποτε για φιλανθρωπία. Στην Ιερά Μητρόπολη Καπερούν δεν έχω κάποια σχέση με την οικονομική αυτή και το τονίζω αυτό στους αδελφούς. Να μην έτσι έχουν, δεν έχω τέτοια πράγματα. Θα παραδίδω στην Εκκλησία τα σαν καράβια. Πάρτε να τα έχετε αυτά που ακούσαμε κι εμείς και εσείς μεταφέρετε τα σπουδαία. Και επειδή γράφω με τον τρόπο που μιλάω, έχει μια ροή το πράγμα. Και μου λένε πολλοί, μου λένε, μην μα ξενύχτησε. Σε πάλι με καθόμαστε να το διαβάσουμε το βιβλίο. Να είστε καλά.
1: Έτσι είναι, να είστε καλά κι εσείς. Και να
0: σας αγαπάμε,
1: νομίζω...
0: κύριε Λυκούργο, να ξέρετε. Ευχόμεθα για εσάς.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και συνεργάτες εκεί της Μητροπόλεως και να ξέρετε ότι πάντοτε μνημονεύουμε και χαιρόμεθα όταν βλέπουμε τον αρχιεπί, τον επίσκοπο και τον Μητροπολίτη σας και χαιρόμεθα πάρα πολύ και την οποία την ευχή να έχουμε, την ευχή και του βοηθού επισκόπου που έχει, την ευχή να έχουμε για να έχετε και εσείς ευλογία και εμείς ευλογία που μας επιτρέπουν να μιλούμε από τον άμβονα της Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Αμήν. Εμείς ευχαριστούμε και όντως έτσι να γίνεται πάντοτε και να δοξάζεται ο Κύριος και Θεός μας. Πατήρ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρετε και αγαπητοί.
1: Και θα ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτό που είπατε νωρίτερα. Υπάρχουν άλλες μορφές που αξίζει να ακουστούν. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
0: Έχετε δουλειά. Έχετε πολύ. Συνέχεια. Λέω κάποια φορά, λέω θα τελειώσουν. Δεν τελειώνουν.
1: Καλό είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε περισσότερο, φίλες και φίλοι ακροατές. Ήταν μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά ο αγαπητός μας πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη «Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Έτσι ακριβώς είναι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ό,τι και αν κάνουμε, και τα καλά και τα άσχημα φυσικά, αλλά κάθε τι καλό, όσο μικρό και αν νομίζουμε ότι είναι, το καταγράφει ο Άγγελος. Όπως έλεγε ο Όσιος Ευμένιος τον πατέρα Ευάγγελο που ήταν τότε λαϊκός. Λίγα μάθαμε, ελπίζουμε πολύ να ωφεληθήκαμε. Και πραγματικά να έχουμε τις πρεσβείες του Οσίου Ευμενίου στη ζωή μας. Αναζητήστε το βιβλίο, έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με πολλές και σπάνιες φωτογραφίες του Οσίου Ευμενίου. Κάπου εδώ ο χρόνος ολοκληρώθηκε και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να έχουμε πάντοτε τις ευχές και τις πρεσβείες του Αγίου μας όλοι μας καθημερινά στη ζωή μας. Χαίρετε.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η πολλή δουλειά και μέρημνα κοσμοποιούν το μοναχό. Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα και τα λοιπά που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτα, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν έχει κακό χούι, αποκτάει αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέρημνα κοσμοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή, με τις συνεχείς μέρημνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβγαλε νερό, αγιασμό για να πίνει. Αργότερα, ο υποτακτικός του άρχισε να χτίζει πεζούλια. Κουβάλισε χώμα, έκανε κήπους, μπήκε σε πολύ μέρημνα και παραμέλησε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη να ανοίξει τη ρογμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε «Εάν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά».

Όπου πολλής περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα. Γέροντα, δε στεναχωριόσασταν όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνατε και πηγαίνατε αλλού. Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Και παντού κάνατε μόνον τα απαραίτητα, γέροντα. Ναι, έκανα μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορώ να κάνω τα απαραίτητα για πάνω, για τον ουρανό. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ, ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω. Έλεγα την ευχή και βυθιζόμουν. Βυθίστηκες καμιά φορά στην ευχή? Η πολλή δουλειά, με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει την ύψη και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, αλλά ούτε να σκεφτεί μπορεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση. Και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιήσετε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχοληθείτε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός καταλαμβάνει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με την σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη. Ο Παπατήχων έλεγε στους μοναχούς ότι πρέπει να ζουν ασκητικά για να ελευθερωθούν από τις μέρημνες και όχι να δουλεύουν σαν εργάτες και να τρώνε σαν κοσμικοί. Γιατί το έργο του μοναχού είναι οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι προσευχές, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ζωντανούς και πεθαμένους, και λίγη δουλειά για τα απαραίτητα, για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Γέροντα, ο περισπασμός πάντοτε είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Αν ασχολείσαι με τα απαραίτητα της υπακοής και περισπασμό να έχεις, δεν θα πάθεις ζημιά. Εάν το ενδιαφέρον σου για το διακόνημα που σου αναθέτουν ή για να βοηθήσεις μια αδερφή δεν ξεπεράσει τα όρια, η λαχτάρα θα είναι για την ευχή και η βοήθειά σου θα είναι θετική. Όταν όμως μόνος του κανείς ξεπερνάει τα όρια και προσθέτει περισπασμό και ασχολείται με χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ο νους και φεύγει από το Θεό. Και όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά εύκολα παγώνει. Κι εγώ, όταν όλη την ημέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη την ημέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας και τότε, με ελευθερωμένη ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα, κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το Γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Το απερίσπαστο
και το αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σωρό φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει τις φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και το πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία μέσα στο μοναστήρι. Προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει τόσες φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του κτλ. Και αγωνίζεται παράλληλα για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο Γεροτρίφων, «Ο μοναχός θέλει αγρυπνία. Μπορεί. Θέλει νηστεία. Μπορεί. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά έχει. Ο κοσμικός δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα. Το άλλο θέλει, θέλει, θέλει».

να αποκτήσουμε την καλή μέρημνα. Πρέπει να ζητούμε πρώτα τη βοήθεια των ουρανών και αυτή να είναι η μέρημνά μας και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πως να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνω αυτό, ύστερα εκείνο, γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνον η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέρημνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες, αλλά μωρές. Κι αν μια είναι εκ γενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας

Ου με μισεί ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν. Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες.

το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου. Τρίτο μέρος. Η εσωτερική καθαρότητα του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου. Κεφάλαιο 1. Η κοσμική μόρφωση και γνώση. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό με το θείο, αλλά το τροχίζει με την πονηριά, παραδίνει τον εαυτό του στο διάβολο. Καλύτερα να το είχε χάσει το μυαλό για να έχει ελαφρυντικά την ημέρα της κρίσεως. Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηριά? Ναι, παιδί μου, όσο η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, αν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει, ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει. Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί, αλλά αν εξετάζει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηριά και τι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έχει συγγένεια με αυτά? Αν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει γνωρίσματα του ταγκαλακιού. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη, αυτός που έχει αγιαστεί και το μυαλό του, αυτός είναι ο πραγματικός έξυπνος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτα. Να οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι, αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες, λένε και ανοησίες. Από την πολύ εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Αν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Αν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό. Δηλαδή, γέροντα, επειδή δεν αξιοποίησε την εξυπνάδα, δίνει και δικαίωμα στο διάβολο? Άμα δεν την αξιοποιήσει, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ότι ο διάβολος το κάνει. Ένας λόγου χάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και τεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του, σε τι τον ωφελεί η εξυπνάδα? Μπορεί, γέροντα, ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθη να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς, να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Θα τρελαθεί. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά, όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς την διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από την φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα,

πώς εξαχνίζεται η εξυπνάδα. Για να εξαχνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Παλιά, γέροντα, ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι, παιδί μου. Πώς ήταν καλύτερος? Μόνο που οι παλιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακατεύει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ, είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον, αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση τότε, βλέπεις. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε την προγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου Πάπα Ρώμης, νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γινήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.